Είναι εθελοντική συγγραφή και τα έσοδα από την διάθεση του βιβλίου κατευθύνονται σε σκοπούς που το Ενωριακό Συμβούλιο του Ναού του Αγίου Τίτου αποφασίζει, κυρίως προς επισκευή του κτηρίου του ναού. Από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, που είχε την ευθύνη του ηχού και της επιλογής της μουσικής, και από εμένα προσωπικά, θερμές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας. Υπενθυμίζουμε ότι την 5η ώρα 10 το βράδυ θα μεταδοθεί η εκπομπή σε επανάληψη και το επόμενο ραντεβού μας με νεότερο θέμα καθορίζεται την επόμενη Τρίτη, την ίδια πάντα ώρα 12, στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στην συχνότητα των FM 99,7.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Κατευθυνόμαστε στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, από όπου ένα μεταγωγικό αεροσκάφος θα μας μεταφέρει στο νέο μας προορισμό. Ο δρόμος που ξετυλίγεται μπροστά μας μας οδηγεί προς την ακτή, στη θάλασσα που αστράφτει με χίλιες ασημένιες αντάβγειες. Μερικά υδροπλάνα ξεκουράζονται αγκυροβολημένα σε ένα υπέροχο κόλπο. Τι ωραία που θα ήταν να τοποθετούσαμε μικρές βόμβες στους πλευστήρες τους και να τα στείλουμε στον πάτο, αυτές τις μηχανές πολέμου που προσβάλλουν το μεγαλειώδες τοπίο, τόσο ήρεμο και τόσο γαλήνιο, που δεν θα μπορούσε παρά να είναι τοπίο ειρήνης. Ο Μπεργέ, πιο χαλαρός, κουβεντιάζει φιλικά μαζί μας. Οι φρουροί μας σερβίρουν ένα κολατσιό. Είμαστε ευτυχισμένοι που βρισκόμαστε πάλι μαζί και τρώμε με όρεξη. Προχωράμε ίσια δυτικά εδώ και 2 ώρες. Τα Χανιά δεν πρέπει να είναι πολύ μακριά. Διασχίζουμε την πόλη και σταματάμε μερικά χιλιόμετρα πιο δυτικά, κοντά σε μια παραλία όπου τα μεταγωγικά Junkers 52 περιμένουν στη σειρά να φορτώσουν. Βρισκόμαστε στο Μάλεμε, στη γερμανική αεροπορική βάση που υπήρξε το θέατρο σφοδρών μαχών μεταξύ Γερμανών αλεξιπτωτιστών και συμμαχικών στρατιωτών το Μάιο του 1941. Περιμένουμε δίπλα σε ένα Junkers 52 τη διαταγή να επιβιβαστούμε. Ένας μηναγός της Λουτφάβε κουβεντιάζει φιλικά με τον αρχηγό μας, μιλώντας άπτεστα γαλλικά. Συγχαίρει τον Μπεργέ για την ωραία δουλειά που έκανε στη βάση του Ηρακλείου. Ο ταγματάρχης μας τον ευχαριστεί και του λέει: «Ωστόσο, κύριε, ορισμένοι Γερμανοί αξιωματικοί μας αποκάλυψαν δολοφόνους». «Α, όχι», απαντά ο σμηναγός, «το μόνο πράγμα για το οποίο μπορούμε να σας κατηγορήσουμε σχετικά με τη δράση σας είναι ότι ο στόχος της ήμασταν εμείς. Καλά θα ήταν να είχαμε άντρες σαν εσάς τόσο γενναίους». Ο αξιωματικός αυτός είναι άνθρωπος της δράσης, όπως μαρτυρεί το παράσημο του σιδηρού σταυρού στο στήθος του. Είναι ένας πολεμιστής, ένας άνθρωπος τιμής, ένας στρατιώτης. Ανήκει σε εκείνη τη φυλή των ανδρών που πολεμούν χωρίς μίσος, απλώς για να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. Είναι ωραίο που ακούσαμε την άποψή του. Είναι καλό να γνωρίζει κάποιος ότι υπάρχουν άνθρωποι τιμής στις τάξεις του εχθρού. Αυτός ο σμηναγός της Λουτφάβε είναι η ζωντανή απόδειξη. Μας διατάζουν να επιβιβαστούμε. Καθόμαστε σε πάνινα καθίσματα. Ο Μπεργέ και ο Μουό κάθονται δίπλα-δίπλα απέναντί μου. Οι κινητήρες παίρνουν μπρος. Το αεροδρόμιο αυτό δεν είναι παρά μια παραλία από άμμο και βότσαλα. Τα αεροπλάνα είναι ευθυγραμμισμένα με κατεύθυνση βόρεια-βορειοανατολικά για να διατρέξουν όσο περισσότερο διάδρομο γίνεται πριν απογειωθούν. Ο βόμβος των τρικινητήριων αεροσκαφών καλύπτει κάθε άλλον ήχο και τραντάζει τα αεροπλάνα που τρέχουν ένα-ένα για να απογειωθούν. Τρανταζόμαστε στο χωρίς ηχομόνωση θάλαμο, καθώς το αεροσκάφος μας κινείται προς τη θάλασσα με ολοένα μεγαλύτερη ταχύτητα. Ο θόρυβος των κινητήρων που γυρίζουν με πολλές στροφές είναι αφιλητικός. Από το παραθυράκι της ατράκτου βλέπω πως φτάσαμε σχεδόν στην άκρη της παραλίας. Για μια στιγμή μάλιστα νομίζω πως το Junkers 52 δεν θα μπορέσει να απογειωθεί και θα συντριβεί στα κύματα. Ωστόσο, ο πιλότος ξέρει καλά τη δουλειά του. Το αεροσκάφος απογειώνεται και περνά ξυστά πάνω από τα κύματα που έρχονται να σπάσουν στην ακρογιαλιά. Ο πιλότος στρίβει ψύχρεμα αριστερά για να αποφύγει ένα βράχο που προεξέχει από την επιφάνεια της θάλασσας. Το αεροσκάφος σταθεροποιείται και παίρνει σιγά σιγά ύψος, πετώντας βόρεια-βορειοδυτικά. Θα προσγειωθούμε στο λιμάνι του Μπρίντεζι, από όπου θα συνεχίσουμε στη Γερμανία με τρένο. Πίσω μας βίνει το ακροτήριο Σπάθα και μαζί του το νησί της Κρήτης, όπου ζήσαμε μερόνυκτα που θα μας μείνουν αξέχαστα.

Ενώ εγώ ρεμβάζω, ο Μπεργέ γνωρίζεται καλύτερα με το γερμανό σμιναγό. Ο αξιωματικός κατάφερε να του δώσει κρυφά την προσωπική του διεύθυνση σε ένα χαρτάκι που το μάζεψε ο Μπεργέ, κάνοντας πως ξύνει το πόδι του. Ο σμιναγός επέμενε: «Σε περίπτωση που με χρειαστείτε, δεν ξέρετε ποτέ τι γίνεται». Ο άνθρωπος αυτός είναι γερμανός, αλλά δεν είναι διεφθαρμένος από το ναζιστικό καθεστώς. Κατάφερε να παραμείνει υπεράνω της ομαδικής φαγής, ένας πολεμιστής τίμιος, ειλικρινής και γενναιόδωρος. Ο Μπεργέ με βγάζει από τις σκέψεις μου. Σχεδιάζει να καταλάβει το αεροπλάνο και μου εκμυστηρεύεται τους σκοπούς του χαμηλόφωνα. Μπροστά σε ένα τόσο παρακινδυνευμένο σχέδιο, μια στιγμή νομίζω πως ο αρχηγός μας έχασε τα λογικά του. «Ξέρεις να πιλοτάρεις αεροπλάνο?» με ρωτά. «Όχι, κύριε Ταγματάρχα». «Δεν πειράζει. Πάνω μας είναι ένα υποπολιβόλο. Πρέπει να το πάρουμε, να υποτάξουμε το πλήρωμα, να αλλάξουμε πορεία και να πάμε προς τη Μάλτα. Αυτό μπορείς να το κάνεις, έτσι δεν είναι?» Κάνει νόημα του μου να αρπάξει το γερμανικό υποπολιβόλο που μάθαμε να το χειριζόμαστε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μας. Θα κάνει άραγε ο Ζακ αυτή την τρέλα? Θα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τους 25 ένοπλους άντρες που μας παρακολουθούν σε αυτή τη στενή άτρακτο? Ένας αξιωματικός, επιβάτης του αεροσκάφους, μάντεψε τι σκέφτεται ο ταγματάρχης. Με μια αστραπιαία κίνηση πιάνει το υποπολιβόλο και το δίνει σε έναν άλλο στρατιώτη. Ο Μπεργέ είναι απογοητευμένος και με βρίζει. Αναρωτιέμαι αν ο αρχηγός μας εννοούσε καλά όλες τις λεπτομέρειες της πραγματοποίησης του διαβολικού σχεδίου του. Εκτός από την παρουσία των επιβατών που είναι όλοι οπλισμένοι, θα χρειαζόταν να υποτάξουμε το πλήρωμα και να πιλοτάρουμε το αεροσκάφος. Πώς να το οδηγήσουμε? Πώς κατευθύνει κανείς ένα Junkers 52 όταν δεν έχει ιδέα από αεροπλάνα? Εντάξει, είμαστε άντρες καλά εκπαιδευμένοι και με πολλές γνώσεις, αλλά ποτέ δεν κάναμε μαθήματα πτήσης και δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα πώς να κρατήσουμε ένα αεροπλάνο στον αέρα. Επίσης είναι και η προσγείωση. Πρέπει να προσγειωθούμε ομαλά, εκτός και αν πηδήξουμε με ολεξίπτωτο πάνω από τη Μάλτα, όπου σίγουρα θα μας υποδεχθεί μια ισχυρή αεράμινα. Είχε καταλάβει ο ταγματάρχης ότι πετάμε σε σμήνος? Το Γιούγκερσμα δεν είναι το μοναδικό στον ουρανό. Θα είχαμε να κάνουμε μετά αεροσκάφη της Συνοδείας. Ποτέ δεν έχασα τη θέληση να δραπετεύσω, αλλά η απόπειρα θα έπρεπε να στεφθεί με επιτυχία. Περάσαμε πάνω από μερικά νησιά και τώρα βρισκόμαστε πάνω από το Ιόνιο Πέλαγος. Κάτω μας βλέπουμε εμπορικά πλοία που πλέουν προς την Ελλάδα. Λίγα λεπτά αργότερα το αεροπλάνο μας πετάει πάνω από τα στενά του Ότραντο και συνεχίζει κατά μήκος της Ιταλικής ακτογραμμής. Σε λίγο φτάνουμε. Ο σχηματισμός των μεταγωγικών αεροσκαφών κάνει ένα κύκλο πάνω από το αεροδρόμιο του Μπρίντεζι και ετοιμάζεται να προσγειωθεί. Το αεροπλάνο μας κάνει μια τελευταία στροφή γύρω από το φτερό, προσεγγίζει τον άξονα του διαδρόμου προσγείωσης και αγγίζει απαλά το έδαφος. Η ρόδα της ουράς ακουμπά το έδαφος και το αεροπλάνο διατέχει το διάδρομο, ενώ ο βόμβος των κινητήρων σβήνει. Αυτή ήταν η πρώτη μου προσγείωση. Έτσι σπάει το προσωπικό μου ρεκόρ, ίσως το μοναδικό στον κόσμο, αφού ποτέ δεν είχα γνωρίσει τη δυσάρεστη αίσθηση της προσγείωσης αεροσκάφους. Προσωπικά προτιμώ το αλεξίπτωτο, καθώς δεν απολαμβάνω καθόλου τη συμπίεση των τυμπάνων μου, πόνος που δεν λέει να φύγει ακόμα και όταν καταπίνω. Πηδώ σβέλτα στο έδαφος και μου έρχεται να κάνω εμετό. Χίλιες φορές καλύτερα να πέφτω από ένα αεροπλάνο που πετάει, είναι λιγότερος μπελάς. Μας περικυκλώνουν μερικοί στρατιώτες της Ιταλικής πολεμικής αεροπορίας. Πώς είναι έτσι αυτοί οι κακομύριδες? Πλαισιωμένοι από τη συνοδεία μας και τους στρατιώτες της αεροπορίας του Ντούτσε, επιβιβαζόμαστε σε ένα λεωφορείο που μας πηγαίνει στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μπρίντεζι. Επιβιβαζόμαστε γρήγορα στα κουπέ μας και το τρένο αναχωρεί για τον Μπάρι. Κινείται γρήγορα προς τον επόμενο σταθμό, όπου φτάνουμε καθώς πέφτει νύχτα. Αλλάζουμε τρένο μέσα στην οχλαγωγία του Μπάρι, ενός σημαντικού σιδηροδρομικού σταθμού στο σταυροδρόμι της Νότιας Ιταλίας. Οι φρουροί μας έχουν από κοντά για να μην μας χάσουν. Παίρνουμε τις θέσεις μας σε μια άλλη αμαξοστοιχεία και το τρένο προχωράει αργά μες τη νύχτα προς τη Ρώμη, την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του Μουσολίνη. Ο Μπεργέ μας λέει ότι θα είχε την ευκαιρία να δραπετεύσει στο σταθμό του Μπάρι. Μίλησε με έναν Ιταλό που του πρότεινε να τον ακολουθήσει για να τον φυγαδεύσει από την παρακολούθηση των Γερμανών.
Ο αρχηγός μας όμως σκέφτηκε πως ίσως η φυγή του είχε σοβαρές επιπτώσεις στον Ζακ και σε μένα. Φοβήθηκε μη μας εκτελέσουν για αντίπεινα και προτίμησε να θυσιάσει την ελευθερία του. Πράγματι, ο ταγματάρχης έδειξε ένα από τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Ο θάνατος του Πιέρ Λεωστίκ, του νεότερου μέλους της γαλλικής SAS, τον σημάδεψε βαθιά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχα πυρετό και ρίγη. Ο Γερμανός γιατρός που μας συνοδεύει μου έδωσε κινίνη. Πρέπει να ήταν μια μικρή κρίση ελονοσίας, πράγμα διόλου απίθανο στα όσα περάσαμε. Κοιμάμαι με όλη τη δύναμη της νιώτης μου και συνέρχομαι σχετικά γρήγορα. Τα χαράματα το τρένο μας φτάνει στο σταθμό Τέρμινη της Ρώμης. Μας κλείνουν σε μια αίθουσα και μια άλλη ομάδα Γερμανών στρατιωτών αναλαμβάνει τη φρούρησή μας. Εποφελούμαστε αυτή τη στάση για να τσιμπήσουμε κάτι μαζί με τους φρουρούς μας. Ο Μπερζέ έχει κέφια και λέει διάφορες ατάκες για να γελάσουμε. Είναι σε φόρμα, σε αντίθεση με την ψυχική του κατάσταση την προηγούμενη της αναχώρησής μας από την Κρήτη, όταν είχε πιστέψει ότι εκείνο το πρωινό ξύπνημα ήταν το προήμιο του εκτελεστικού αποσπάσματος. Καθώς κουβεντιάζουμε εύθυμα, μας κάνει παρατήρηση ένας Ιταλός αξιωματικός, με χρυσοπλουμισμένη στολή και γαλόνια. Πρέπει να είναι τουλάχιστον στρατηγός. Ο αξιωματικός κάνει παρατήρηση του Μπερζέ. Γιατί γελάτε? Ο άνθρωπος πρέπει να είναι κομπλεξικός. Μα, απαντά ευγενικά ο Μπερζέ, μιλώ στους άντρες μου. Εγώ θα έπρεπε να γελώ με εσάς. Είσαστε χμαλωτοί μου, είσαστε Γάλλοι. Καλά να πάθετε. Ο ταγματάρχης σηκώνει κεφάλι στον αξιωματικό. Με παραξενεύει η στάση των φρουρών μας που συνεχίζουν να κάθονται και να παίζουν σκάκι χαλαρά. Δεν δίνουν καμιά σημασία στον Ιταλό. Όταν φεύγει αυτή η σημαίνουσα προσωπικότητα, οι Γερμανοί γελάνε χοντρά και μας εξηγούν ότι ο υποτιθέμενος αξιωματικός δεν είναι παρά ο σταθμάρχης. Η αμαξοστοιχεία μας φτάνει στην Πολώνια, διασχίζει τον έφορο κάμπο του Πάδου και συνεχίζει γρήγορα προς την Πάδοβα. Θα διασχίσουμε το ορεινό πέρασμα του Μπρένερ τη νύχτα και θα φτάσουμε στο σταθμό του Μονάχου στις 1 η ώρα το πρωί. Ξεκούραστοι, με γεμάτο στομάχι, περιμένουμε με κρυφή ελπίδα. Η νύχτα καλύπτει την αμαξοστοιχεία. Η Ελβετία είναι κάπου 100 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά. Εκεί θα ξαναβρούμε την ελευθερία μας και θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στη βάση μας για να συνεχίσουμε τον αγώνα. Η αμαξοστοιχεία τρέχει με 110 χιλιόμετρα την ώρα προς την Αυστρία και τη Γερμανία. Πηγαίνω στην τουαλέτα και παρά την παρουσία ενός ένοπλου φρουρού που με περιμένει στην πόρτα, καταφέρω να ανοίξω το μανταλωμένο παράθυρο της τουαλέτας. Μετά είναι η σειρά του Ζακ να ζητήσει άδεια να πάει να κάνει την ανάγκη του. Επιστρέφει σύντομα. Οι φρουροί μας είναι στην τζίτα, μας παρακολουθούν στενά και δεν μας αφήνουν τη στιγμή από τα μάτια τους. Κανένας τους δεν ξεκουράζεται. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε κοντά στη χώρα μας και την Ελβετία δοκιμάζει τα νεύρα μας. Εμείς καθόμαστε σαν καλά παιδιά για να χαλαρώσει η ηλεκτρισμένη μας συνοδεία και περιμένουμε την παραμικρή επιβράδυνση της αμαξοστοιχίας. Όμως χωρίς επιβράδυνση, χωρίς σταματημό, το τρένο συνεχίζει την νυχτερινή του πορεία προς την κοντινή πια Γερμανία. Με στη δροσιά ενός πρωινού με ομίχλη, η αμαξοστοιχία φτάνει στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου. Πρέπει να αλλάξουμε τρένα και πάλι. Ενώ περιμένουμε μια άλλη αμαξοστοιχία, ο αξιωματικός της συνοδείας μας λέει να περάσουμε στο μπουφέ. Νοσοκόμες του Ερυθρού Σταυρού μας σερβίρουν ένα υποκατάστατο καφέ, ένα βρωμόνερο τρομερά πικρό και αειδιαστικό. Ένας από τους νερούς φρουρούς μας, το πολύ 19 χρονών, το βρίσκει γευστικότατο. Το τρένο για Φραγκφούρτη είναι στο σταθμό. Επιβιβαζόμαστε πειθαρχημένα με τη συνοδεία μας. Το τρένο ξεκινά, παίρνοντας μαζί του και τις τελευταίες μας αυταπάτες, τη μοναδική μας ελπίδα διαφυγής. Η εξοχή είναι όμορφη, τα λιβάδια και τα δάση που περνάμε είναι οάσεις δροσιάς. Τα ελάφια βόσκουν αμέριμνα, αγνοούν το δράμα που ζει ο κόσμος. Έτσι μας φαίνεται αυτό το ειρηνικό τοπίο στην καρδιά της αυτοκρατορίας του πολέμου. Το τρένο συνεχίζει βόρεια μέχρι τη Φραγκφούρτη. Επιβιβαζόμαστε και πάλι σε άλλο, αυτή τη φορά είναι τοπικό τρενάκι που μας πηγαίνει στο Ομπερούρσελ, δυτικό προάστιο της πόλης.

Πιάσουμε. Είναι γύρω στις 5 το απόγευμα και οι φρουροί μας πρόκειται να μας αφήσουν. Μας παραδίδουν σε ένα κοντό υπαξιωματικό που μου φτάνει μέχρι το γόνατο και φοράει ματογιάλια. Δεν ξέρει γαλλικά, αλλά μιλάει πολύ καλά αγγλικά με λαφριά αμερικανική προφορά. Ο Μπεργέ ζητά από τους φρουρούς μας να ενημερώσουν τον κοντοστούπι επιλοχία ότι συμπεριφερθήκαμε σωστά σαν εχμάλωτοι. Ο Γερμανός υπαξιωματικός μας ζητάει να του δώσουμε το λόγο μας ότι δεν θα προσπαθήσουμε να δραπετεύσουμε για να τον ακολουθήσουμε χωρίς να χρειαστεί ενισχύσεις. Πιστεύει τον λόγο της τιμής μας σαν στρατιώτες και μας οδηγεί στα 300 μέτρα περίπου μέχρι το στρατόπεδο. Επιτέλους έχουμε φτάσει στο τέρμα του επίπονου ταξιδιού μας. Δεν πηγαίνουμε όμως να συναντήσουμε τους συμμάχους μας. Ο υπαξιωματικός μας οδηγεί στο κτίριο της απομόνωσης. Στον προθάλαμο ένας γραφιάς σημειώνει τα στοιχεία μας. Μας ζητάει συγγνώμη επειδή μιλάει μόνο αγγλικά. Εποφαλούμε από το ότι δεν γνωρίζει τη γλώσσα μας για να ζητήσω από τον Μπεργέ να με καταγράψει σαν λοχεία. Ο Μπεργέ αρνείται κατηγορηματικά να μου δώσει αυτή την προαγωγή, ειδικά για την περίσταση. Τελικά, αφού έτσι κρίνει, παραμένω αρχιδεκανέας, δηλαδή απλός στρατιώτης και όχι αξιωματικός. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο αρχηγός μου είναι τόσο διάλακτος. Μήπως είναι μια ξεπερασμένη προκατάληψη του παλιού στρατού, ή μήπως φοβάται μήπως με θύσω από τη χαρά της προαγωγής ακόμα και όταν αυτή είναι ψεύτικη. Έτσι, από έλλειψη ψυχολογίας, θα αποχωριστώ τους συντρόφους μου και θα υποχρεωθώ σε καταναγκαστικά έργα σε κάποιο Arbeitskommando. Ο Ζακ και εγώ βλέπουμε ένα δίσκο με φλιτζάνια, ψωμί και βούτυρο πάνω στο τραπέζι. Είναι 5:30, ασφαλώς οι Γερμανοί περιποιούνται τους εχμαλώτους τους όπως στην Αγγλία και ήρθαμε την κατάλληλη ώρα για το απογευματινό τσάι. Δίνω μια αγκονιά του Ζακ, ο οποίος δεν αφήνει το δίσκο από τα μάτια του και οι δυο μας ξερογλυφόμαστε εκ των προτέρων. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα φάμε καλά. Ο μικρός όμως επιλοχίας Λαμπέρ μας ενημερώνει ότι θα πάμε στα δωμάτια μας. Μπαίνουμε ένας-ένας στα κελιά μας. Ο Μπεργέ, σαν πιο υψηλόβαθμος, περνάει πρώτος στο κελί 25, ο Ζακ μπαίνει στο 23, ενώ εγώ στο τελευταίο σκαλοπάτι της ιεραρχίας μπαίνω στο 21. Ξαφνιαζόμαστε. Αυτά που ο επιλοχίας αποκαλεί δωμάτια δεν είναι παρά μόνο κελιά. Ωστόσο, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, είναι κάπως πιο αναπαυτικά από εκείνα στην Κρήτη. Είναι καθαρά με κάποια επίπλωση. Ένα κρεβάτι, ένα στρώμα, ένα μακρύ μαξιλάρι, ένα τραπέζι, ένα σκαμνί. Ένα καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης είναι μια επιπλέον άνεση που θα εκτιμάται ιδιαιτέρως το χειμώνα. Λίγο μετά την πρώτη αυτή επαφή, ο υπαξιωματικός έρχεται να μου πάρει τα ρούχα. Αναγκάζομαι να φορέσω μια παλιά πολωνέζικη στολή και κάτι τεράστια ξύλινα τσόκαρα. Ο φρουρός βάρδιας κοιτάζει κάτω από τις μασχάλες μου και εξετάζει κάθε σημείο του κορμιού μου για να δει αν έχω κρύψει τίποτα που θα με βοηθούσε να δραπετεύσω. Ο κακομοίρης ασφαλώς δεν ξέρει ότι είμαστε ήδη εχμάλωτοι 14 μέρες και μας έχουν κάνει προσεκτικό σωματικό έλεγχο. Μετά είναι η σειρά ενός νοσοκόμου που έρχεται να με δει και με ρωτάει αν είμαι τραυματισμένος. Εποφελούμαι τις επίσκεψεις του για να του ζητήσω κινήνη επειδή έχω ακόμα λιγάκι πυρετό. Μετά τις τυπικότητες της υποδοχής, ο φρουρός βάρδιας μας σερβίρει τσάι, με άλλα λόγια ένα νερουλό τήλιο. Καταπίνω αυτό το βραστάρι εν ρηπείο οφθαλμού, σκεπτόμενος ότι τουλάχιστον κάτι εξασφάλισαν πριν το βραδινό που δεν θα αργήσει να έρθει. Η νύχτα σκεπάζει το κελί μου. Μάτια περιμένω το βραδινό. Μήπως ξέχασαν πως είμαστε εδώ. Καλό είναι φρουρό γυρνώντας το πόμολο της πόρτας, κίνηση που κατεβάζει σε οριζόντια θέση ένα κόκκινο μηχανικό βραχίωνα στην έξω πλευρά της πόρτας. Ακούω κάτι να κινείται στην άλλη άκρη του διαδρόμου, ακούω μπότες που έρχονται, την πόρτα που ξεκλειδώνει και ανοίγει. Θυμίζω του φρουρού πως δεν έφαγα βραδινό. Προς μεγάλη μου έκπληξη μου λέει πως ήπια το τσάι μου, το μόνο πράγμα που τρώμε το βράδυ. Έτσι ξαπλώνω με άδειο στομάχι, προσπαθώντας να βρω ησυχία και ξεκούραση στον ύπνο. Το κρεβάτι δεν είναι άσχημο, παρόλο που είναι λίγο σκληρό. Την επομένη εξετάζω το μικρό κελί μου λεπτομερώς, ιδιαίτερα το παράθυρο που δεν έχει μάνταλο και τα παντζούρια ασφαλίζουν απ' έξω.
Το κελί αερίζεται από ένα μικρό φεγγίτι, αλλά δεν μπορώ να δω

έξω επειδή έχει ενισχυμένο τζάμι. Στέκομαι πάνω στο τραπέζι και κοιτάζω από μια χαραμάδα. Βλέπω ένα κομματάκι πράσινης εξοχής που εκτείνεται μέχρι τον ορίζοντα. Σκέφτομαι να εξετάσω παραπέρα το φεγγίτι που πρέπει να είναι ευάλωτο σημείο. Κατεβαίνω από το τραπέζι μου και κάνω μια βόλτα πάνω κάτω για να ξεμουδιάσω. Θέλω να γνωρίσω καλύτερα τη μικρή μου φυλακή για να μάθω τα ελαττώματά της και να σχεδιάσω την απόδραση. Μόλις γυρίσω το πόμολο της πόρτας, πέφτει ο βραχίωνας έξω στο διάδρομο. Σε λίγο έρχεται ένας στρατιώτης και με συνοδεύει στις τουαλέτες. Περπατώ αργά επίτηδες και κοιτάζω γύρω μου, αποτυπώνοντας τη μνήμη μου κάθε λεπτομέρεια του χώρου. Ανακαλύπτω άλλη μια πλευρά του κοντινού στρατοπέδου από το παραθυράκι με συμπαρτόπλεγμα της τουαλέτας. Οι συγκρατούμενοί μου, πιο τυμχεροί από μένα, παίζουν και ζουν μια άλλη ζωή από τη δική μου. Επιστρέφοντας στο κελί μου, συγκεντρώνω όσα γερμανικά γνωρίζω και ρωτώ το φρουρό μου πόσο καιρό θα παραμείνω στο κελί. Εκείνος μου λέει: «Αν είσαι φρόνιμος με τον αξιωματικό που θα σε ανακρίνει, θα μείνεις στο κελί 3-4 μέρες. Οι Άγγλοι συνάδελφοί σου μένουν μια μέρα, ορισμένες φορές 3, και μετά μεταφέρονται στο στρατόπεδο, όπου μπορούν να παίξουν και να φάνε με τους άλλους». Για να αποσπάσω την προσοχή μου από την πεινασμένη πραγματικότητα, σκαρφαλώνω πάλι στο τραπέζι. Προσπαθώ να δω τους τυχερούς συναδέλφους μου που παίζουν, κουβεντιάζουν παρέα και περπατούν στην πράσινη χλώη του στρατοπέδου. Έπειτα κόβω βόλτες στο κελί μου. Είναι τόσο στενό που δεν μπορώ να κάνω 2 μέτρα σε ευθεία γραμμή. Ο φύλακας αλλάζει κάθε μέρα και έτσι δεν θα μπορέσω να πιάσω φιλίες για να αποσπάσω κάποιο προνόμιο από άποψη διατροφής, καθώς η δίαιτα προβλέπεται πολύ σκληρή. Το μεσημεριανό φαγητό αποτελείται από πατάτες βραστές και τίποτε άλλο. Τώρα ξέρω τι σημαίνει απομόνωση. Τα καθάρματα μας βάζουν να νηστέψουμε για να μας τσακίσουν το ηθικό. Θα μπω σε χειμερή ανάρκη ξαπλωμένος φρόνημα στο κρεβάτι μου, θα πίνω νερό και θα αντέξω. Μετά από αυτή την πρώτη μέρα απομόνωση σε γερμανικό έδαφος, ένας χοντρός, σχεδόν τετράγωνος αξιωματικός της αεροπορίας, με επισκέφτεται στο κελί μου. Ονομάζεται Σμήναρχος Μπόνερ, είναι ευγενικός και μιλάει άπτεστα γαλλικά. Μου λέει ότι δεν του φεκιστήκαμε επειδή ο Φιούρερ μας έδωσε ειδική χάρη. Δηλαδή χρωστάω τη ζωή μου στον καλό Αδόλφο. Προσωπικά πιστεύω ότι ευθύνεται η άμυνά μας. Υποκριτικά εκτιμώ τα λόγια του αξιωματικού, αλλά επιτρέπω στον εαυτό μου να του θυμίσω ότι αυτό ήταν καλό για όλους, το ότι δεν μας εκτέλεσαν, καθώς θα υπήρχαν 18 θύματα. Πώς και έτσι 18 θύματα? Ναι κύριε, εμείς οι 3 και 15 ανώτεροι Γερμανοί αξιωματικοί που θα εκτελούνταν ως όμηροι στο στρατόπεδό μας. Ο Μπόνερ μένει εμβρόντιτος. Εγώ είμαι πολύ χαλαρός. Ο Γερμανός αξιωματικός προσπαθεί να μου τσακίσει το ηθικό. Τονίζει ότι η Γαλλία συνεργάζεται στενά με το Τρίτο Ράιχ. Η περίπτωσή σας είναι κάπως περίπλοκη, δεδομένου ότι είστε μέλη του στρατού Αέρος. Η Βέρμαχ, το γερμανικό στρατός, σας στέλνει ως εχμαλώτους, αλλά καθώς είστε αλεξιπτωτιστές, η αεροπορία, δηλαδή εμείς, θέλουμε να σας κρατήσουμε. Επειδή όμως είσαστε σαμποτέρ και μέλη μιας μυστικής υπηρεσίας δολιοφθοράς, η μυστική υπηρεσία Abwehr σας θέλει και εκείνη. Έτσι πρέπει να περιμένουμε ώσπου να ληφθεί μια απόφαση σχετικά με την περίπτωσή σας. Με αυτά τα λόγια ο Μπόνερ αποσύρεται. Και πάλι μόνος με τρώει επραξία. Η Γαλλία είναι κάπου 180 χιλιόμετρα ίσια νοτιοανατολικά. Γιατί όχι? Πηδώ στο τραπέζι, εξετάζω το φεγγίτι που πρέπει να ανοίγει. Τον συγκρατούν 2 μεταλλικές γωνίες που μπορούν να βγουν από τους μεντεσέδες τους. Με μια τελευταία σπροξιά ο φεγγίτης ανοίγει. Ο πάταγος που κάνει με τρομάζει και ξανακλίνω γρήγορα το φεγγίτι πριν σημάνει συναγερμός. Πηδώ στο έδαφος και περιμένω με ύφος αθώο και αφηρημένο, στείνοντας αυτή στον παραμικρό θόρυβο. Κανείς δεν πρόσεξε τη φασαρία που έκανα. Η επιτυχία μου με ενθαρρύνει και επαναλαμβάνω την πράξη μου. Ξαναβγάζω τις μεταλλικές γωνίες 2 φορές για να χαλαρώσουν. Τώρα μπορώ να ανοιγοκλίνω τον φεγγίτη αθόρυβα. Ζήτω. Είμαι ευτυχισμένος. Προσανατολίζομαι επακριβώς με τη βοήθεια του ρουλουγιού μου και τις θέσεις του ήλιου.
Η φυλακή μας έχει προσανατολισμό βορρά-νότο. Τα κελιά μας βλέπουν νότια. Η Μαγιάνς πρέπει να βρίσκεται στα νοτιοδυτικά, λίγο πιο κάτω από το Wiesbaden. Αν ακολουθήσω την πορεία αυτή, θα φτάσω κοντά στο Λουξεμβούργο και επιταγυρίζοντας λίγο νότια στη Γαλλία. Αν πάω ίσια δυτικά, θα προσεγγίσω το Βέλγιο. Ελπίζω να πετύχω. Τα μαθήματα προσανατολισμού που κάναμε στην SAS θα μου χρησιμεύσουν.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

0: Αγαπητοί μου, χαίρετε. Κάνουμε μία ακόμα εκπομπή αφιερωμένη στην Παλαιά Διαθήκη. Και κάνουμε αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη διότι μαζί με την Καινή αποτελούν τη βίβλο, το Ιερό Βιβλίο της Χριστιανοσύνης. Και δίνεται η δυνατότητα τον τελευταίο καιρό και με το συνέδριο που είχε γίνει με την παρουσία του Μακαριωτά, του Αρχιεπισκόπου μας, σχετικά με τον επαναευαγγελισμό της ενορίας, αλλά και με αυτό που οργανώθηκε στη Μητρόπολη Πειραιός από την Ιερά Σύνοδο, επικεφαλής ο Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ, στη Μητρόπολη του, σε αυτή την Επιτροπή επί των Αιρέσεων, με εξαιρετικές συζητήσεις από τους συζητητές, σε όλους τους τόνους τονίστηκε ότι η Παλαιά Διαθήκη πρέπει να βρει τη θέση που της αρμόζει και στη συνείδηση των κληρικών και των πιστών, δηλαδή και αυτών που πιστεύουν αλλά δεν την μελετούν, αλλά και γενικότερα των ανθρώπων, των χριστιανών που μπορεί να μην έχουν μια τόσο συνειδητή παρουσία στο ναό, αλλά το κείμενο αυτό μας αφορά όλους. Αφορά σε όλους. Έχει να δώσει μηνύματα. Θα μας βοηθήσει στην κάθαρση της ψυχής μας και στη σωτηρία μας. Είναι αποκάλυψη Θεού. Ο Θεός αποκαλύφθηκε και οι αποκαλύψεις αυτές, οι θεοφάνειες, αναφέρονται μέσα σε αυτά τα δύο μεγάλα τμήματα της Βίβλου, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Για άλλους ερευνητές ονομάζεται Πρώτη και Δεύτερη Διαθήκη. Και η Πρώτη και η Δεύτερη Διαθήκη πολλές φορές το έχετε ακούσει και πολλές φορές θα το ακούσουμε, και οι δύο διαθήκες μιλούν για το Χριστό. Γι' αυτό και έχει αξία να τη μελετούμε. Δεν διαβάζω την Παλαιά Διαθήκη ούτε για να μάθω ιστορία, ούτε ανθρωπολογία, ούτε φυσική, ούτε χημεία. Όλες αυτές οι επιστήμες υπάρχουν αναφορές για αυτές μέσα στη Γραφή, αλλά δεν διαβάζω την Αγία Γραφή για αυτό το λόγο. Η Αγία Γραφή είναι βιβλίο σωτηριολογικό. Είναι ένα βιβλίο που καθρεπτίζομαι μέσα σε αυτό, βλέπω τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, βλέπω πού χρειάζεται να βελτιωθώ και μας δίνει και τον τρόπο για το πώς γίνεται αυτή η βελτίωση του καθενός. Βέβαια, όχι μόνοι μας, με την καθοδήγηση. Έχουμε στην Ορθόδοξη Παράδοση τον Πνευματικό Πατέρα. Δεν έχουμε μια προτεσταντικού τύπου προσέγγιση που εμείς ερμηνεύουμε όπως νομίζουμε τους πατέρες και κρίνουμε μάλιστα και τους πατέρες. Πρέπει να είσαι στο κλίμα εκείνο των πατέρων, το αγιοπνευματικό κλίμα, για να κατανοήσεις και την Αγία Γραφή και τους πατέρες που ερμηνεύουν την Αγία Γραφή. Έτσι λοιπόν, στο συνέδριο αυτό που έγινε με μεγάλη επιτυχία και με παρουσία εκπροσώπων από όλες τις εκκλησίες σχεδόν και από τα Πατριαρχία, καταθέσαμε μία σκέψη σχετικά με το πώς η Παλαιά Διαθήκη μπορεί να βρεθεί και σήμερα στο επίκεντρο της Εκκλησίας και της λατρείας ειδικότερα. Να σκεφτούμε ότι οι πρώτες πρωτοχριστιανικές θείες λειτουργίες όπως του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Στο συνέδριο αυτό ήταν και ο Μητροπολίτης Χίου, ο οποίος εκείνη την ώρα πρόσθεσε και στην Θεία Λειτουργία του Αγίου Μάρκου. Η Παλαιά Διαθήκη είχε παρουσία, με ποια έννοια, ότι υπήρχε περικοπή που διαβάζεται από την Παλαιά Διαθήκη. Άρα είχαμε περικοπή από την Παλαιά Διαθήκη, περικοπή από τον Απόστολο, από τους Αποστόλους, και το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από τα Ευαγγέλια. Αυτά τα τρία ήταν. Στην πορεία, θα έλεγα δυστυχώς, η Εκκλησία όμως ξέρει, γιατί πάντοτε το κάνει, έμεινε πίσω το Ευαγγελικό, το Ανάγνωσμα από την Παλαιά Διαθήκη, και ίσως χρειάζεται να το ξαναδούμε προκειμένου να τονίσουμε και πάλι τα νοήματα και όσα έχει να μας δώσει η Παλαιά Διαθήκη. Μπορούν οι ειδικοί λειτουργιολόγοι που αγαπούν την Εκκλησία και την τάξη μέσα στην Εκκλησία, όπως αγαπούν και την κατήχηση του λαού, των ανθρώπων, των πιστών, να ξαναδούμε αυτό το ζήτημα. Και κάτι άλλο που προτείναμε είναι ως προς τα αναγνώσματα της Παλαιάς Διαθήκης που διαβάζονται στους πανηγυρικούς εσπερινούς. Είναι ίδια κάθε φορά. Μπορεί, μία πρόταση είναι, όπως αλλάζουν τα Ευαγγέλια σε κάθε Κυριακή και σε γιορτές, συνήθως, κάποια είναι και αυτά σταθερά, να έχουμε και μία αναλλαγή ή έναν εμπλουτισμό άλλων κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης στους πανηγυρικούς αυτούς εσπερινούς. Είδατε, μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στις προγιασμένες στις λειτουργίες και ειδικά τη Μεγάλη Εβδομάδα, πόσα αναγνώσματα έχουμε από την Παλαιά Διαθήκη. Και οι άνθρωποι τα ακούνε μόνο εκείνη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πόσο ωραίο θα ήταν να παίρναμε και από τα τρία μέρη της Παλαιάς Διαθήκης, τα ιστορικά βιβλία, τα ποιητικά βιβλία και τα προφητικά βιβλία, περικοπές, και να τις άκουγαν οι άνθρωποι μέσα στο ναό. Και είναι πολύ σημαντικό, βέβαια, όχι μόνο να τις ακούνε, αλλά να γίνονται κατανοητές. Και κατανοητές γίνονται όταν και εμείς, οι κληρικοί ή οι ιεροψάλτες, αναγνώστες, διαβάζουμε με τέτοιο τρόπο ώστε και κάποιος που δεν έχει τόση γνώση στην αρχαία ελληνική γλώσσα να κατανοεί τα κείμενα. Γιατί πραγματικά, αν στέκεσαι και αν σταματάς και αν τονίζεις μερικές λέξεις, και ακόμα αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν λάβει μεγάλη εκπαίδευση και μόρφωση μπορούν να κατανοούν και αυτοί τα κείμενα. Έτσι λοιπόν φάνηκε και φαίνεται στην καθημερινή μας πράξη, φαίνεται πόσο αναγκαία είναι η κατήχηση των ανθρώπων. Πόσο δηλαδή πρέπει να βοηθήσουμε εμείς οι ιερείς, οι θεολόγοι, οι κατηχητές, πόσο πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να έχουν μια συνειδητή γνώση, παρουσία μέσα στο ναό. Να μην δηλαδή μένουν στο ότι άναψα ένα κερί, προσκύνησα την εικόνα, πηγαίνω κάποιες φορές σε μεγάλες γιορτές στο ναό, άρα έχω επιτελέσει, ας το πω συσσαγωγικά, τα καθήκοντά μου. Δεν υπάρχει καθήκον εδώ. Εδώ υπάρχει αγάπη για το Θεό και ενδιαφέρον για ό,τι ο Θεός μας άφησε. Και ο Θεός μας άφησε αυτά, τα κείμενα, και μάλιστα μας είπε, ερευνάτε τα σγραφάς. Καθίστε και ψάξτε, μελετήστε. Κάντε πρώτα την προσευχή σας, επικαλεστείτε το Άγιο Πνεύμα. Έχετε ως οδηγό, απλανή οδηγό, τους πατέρες Εκκλησίας και άλλα βιβλία ερευνητών, βιβλικών θεολόγων, και καθίστε και ασχοληθείτε με τα ιερά αυτά κείμενα. Όχι μόνο για να εμπλουτίσω τη γνώση, γιατί και τη γνώση τη χρειάζομαι γύρω από τα θέματα της πίστης, αλλά κυρίως για να βρω τον εαυτό μου μέσα σε αυτά και να βρω το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Αυτές τις αποκαλύψεις, τις θείες αποκαλύψεις, τις θεοφάνειες όπως είπα πριν, είναι μεγάλη υπόθεση να μπορεί ο άνθρωπος να τις βρει και να τις μελετά και να τις βάλει μέσα του. Αυτό ας το λάβετε σήμερα ως ένα προλογικό σε αυτά που θέλω να πω και σήμερα θα κάνουμε μία αναφορά στους ψαλμούς. Θα μιλήσουμε για ένα ψαλμό, τον 62ο ψαλμό. Είναι ένας ωραίος ψαλμός, ψαλμός του Δαβίδ, ο οποίος βρίσκεται μαζί με τους υπολείπους 5 ψαλμούς στον εξάψαλμο. Σε αυτούς τους ψαλμούς που διαβάζουμε στον όρθρο των εορτών, αλλά και καθημερινά. Είναι ένας αγαπητός ψαλμός αυτός, ο οποίος είναι μεστός από θεολογικά μηνύματα και η διαφορά σήμερα είναι ότι δεν θα ερμηνεύσουμε από κάποιον γνωστό σε σχέση με άλλες εκπομπές πατέρα το κείμενο, αλλά από ένα βιβλίο που λέγεται «Αγαλιασόμεθα το Κυρίο» από τις εκδόσεις Σύνδικτος, θα δούμε εδώ προσέγγιση ερμηνευτική που κάνει ο Αρχιμανδρίτης Εμιλιανός, ο Σίμωνο Πετρίτης. Θα δούμε λοιπόν πως αυτός ο ευλογημένος γέροντας προσέγγισε ερμηνευτικά τον ψαλμό αυτόν και μάλιστα κάνει εντύπωση ότι στο κείμενό του έχει πολλές αναφορές πατέρων. Μελέτησε πρώτα το κείμενο, μελέτησε ποιοι έχουν γράψει από τους πατέρες ερμηνείες πάνω στο κείμενο, τη συνέθεσε, έβαλε μέσα και το βίωμά του και πλέον υπάρχουν σε βιβλίο αυτές οι προσεγγίσεις. Από αυτό λοιπόν το βιβλίο θα κάνουμε σήμερα τις αναφορές μας. Θα δούμε ότι ο ηγούμενος έχει, ο γέροντας Εμιλιανός, έχει αυτήν στα κείμενά του, αυτή τη μέρημνα για να γίνουν κατανοητά τα κείμενα και έχει μία αγάπη, φαίνεται, προς τους ψαλμούς του Δαβίδ, ιδιαίτερη αγάπη. Διαβάζει τα κείμενα, βιώνει τα κείμενα και μέσα από την προσωπική του διαδρομή, πνευματική διαδρομή, καταγράφει μετά όλο αυτό που έχει να μοιραστεί και θα μοιραστούμε μαζί. Ο ψαλμός φαντάζομαι ότι σε πολλούς θα είναι γνωστός, σε κάποιους άγνωστος κάπως ή μπορεί να το ξέρουν από τη μετάφραση. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμω και αβάτω και ανίδρω. Ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώ τα σχήρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερυγών σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησα την ψυχή μου, εισερεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παροδοθήσονται ισχύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πας ο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα να λούντον άδικα. Και κλείνει, ο Θεός μου, ο Θεός μου, ο Θεός, ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου εν γιερήμο και αμπάτο και ανίδρο. Αυτό είναι το κείμενο, το πρωτότυπο κείμενο, και πάμε να δούμε εκφράσεις που εκφράσεις και πώς ερμηνεύονται αυτά τα αναφερόμενα. Ο Θεός, ο Θεός μου. Γιατί επαναλαμβάνει δύο φορές? Ο Θεός λέει πρώτα, ο Θεός μου. Αυτή είναι η γενική κριτική. Είναι τόσο γεμάτη, ο γέροντας λέει, πυρωμένη η καρδιά του, φλογισμένη από αγάπη για το Θεό, ώστε τον λέει Θεέ μου, είναι ο Θεός μου, και είναι τόση αγάπη μου που δεν μπορώ να αναπαυθώ, δεν μπορεί να με πιάσει ύπνος, προσέ ορθρίζω όλη τη νύχτα, έχει μείνει ξάγρυπνος, προσπαθεί μόνο να λέει συνεχώς το όνομα του Θεού και να μην χορταίνει. Τι λέμε, τι βλέπουμε εδώ τώρα? Εδώ είναι, τα λένε τα κείμενα, έρωτας Θεού. Ποιος το κάνει? Ο άνθρωπος που έχει αγαπήσει πολύ δεν βλέπει τίποτα άλλο από αυτό που αγαπά. Και αν αυτό είναι ο Θεός, τι πιο ανώτερο. Προσπαθεί λοιπόν να χορτάσει λέγοντας πολλές φορές το όνομα του Θεού. Δεν είπε ο Θεός, ο Θεός, ο Θεός μου. Λέει, επαναλαμβάνει, τονίζει και χαρακτηρίζει πώς το νιώθει το Θεό, ότι είναι δικός του, κοντά του ο Θεός. Εκφράζει λοιπόν τι? Όχι ο Θεός, ο Θεός μας, που ισχύει αυτό, αλλά ο Θεός μου, γιατί έτσι μιλάει κάποιος που αγαπάει κάποιον ιδιαιτέρως και έχει προσωπική σχέση μαζί του. Έτσι λέει. Είναι λοιπόν, όπως λέει ο γέροντας, ένα ερωτικό άσμα εδώ. Έτσι ξεκινάει. Ο Θεός του είναι η πραγματικότητα. Αυτόν καλεί, αυτόν φωνάζει, αυτόν αγαπάει η καρδιά του. Είναι ένας παλμός που τον συνέχει. Είναι γνώριμος για εκείνον ο Θεός. Και συνεχίζει ο ίδιος στίχος ο δεύτερος. Προσέ ορθρίζω, πρωί-πρωί προσεύχομαι, απευθύνομαι σε σένα. Και κάθε στιγμή, αλλά και το πρωί, ευχαριστώντας το Θεό για την ημέρα που μας δίνει, και το βράδυ, ζητώντας συγχώρεση για τα λάθη της ημέρας. Τέλος πάντων, αυτό το ορθρίζω σημαίνει ότι ο όρθρος είναι το τελευταίο μέρος από... πως χωρίζανε οι Ιουδαίοι τη νύχτα σε φυλακές, έτσι τις λέγανε, από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, χώριζαν σε βάρδιες, θα τις λέγαμε, τις ανά δύο ώρες, τι είναι όλη τη νύχτα. Νύχτα ακόμα, προτού χαράξει, ο νους καρφωμένος στο Θεό. Και μιλάει ο βασιλιάς. Έχουμε πει ότι ο Δαβίδ είναι ο συνθέτης, ποιητής των περισσότερων ψαλμών. Αυτός λοιπόν ο βασιλιάς έχει αυτή τη διάθεση, ο πρώτος πολίτης της χώρας, να σηκωθεί και να κάνει προσευχή για το ποίμνιό του. Για θαυμάστε έναν πολιτικό. Για θαυμάστε αυτό τον πολιτικό άνδρα, γιατί ήταν και σπουδαίος πολιτικός ο Δαβίδ και πολιτική προσωπικότητα. Σηκώνεται και η έγνοια του είναι να προσευχηθεί και για εκείνον και για την οικογένειά του και για το λαό τον οποίο διακονεί. Γλυκός ο ύπνος και ειδικά τις πρωινές ώρες. Αλλά πιο γλυκιά η προσευχή και πιο γλυκιά η επικοινωνία από το Θεό. Όποιοι επισκεφτόμαστε το Άγιον Όρος και τα άλλα μοναστήρια της Ορθοδοξίας μας, βλέπουμε ότι οι μοναχοί όρθρου βαθέως, πολύ γρήγορα, πολύ νωρίς, χωρίς να έχει ξημερώσει ακόμα, σηκώνονται και αναπέμπουν προσευχές, δεήσεις προς τον Θεό και μάλιστα σε μία αγρυπνία που είχα βρεθεί, η οποία αγρυπνία κράτησε 8 ώρες, από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί, συγγνώμη 12 ώρες, από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 8 το πρωί, είχαν λέει σκοπό οι πατέρες, οι ιεροψάλτες και οι τυπικάριδες να πούν ότι θα πούμε Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν με το που θα βγει η πρώτη ακτίνα του ηλίου. Όταν βγει ο ήλιος, ανατύλει ο ήλιος, τότε πρέπει να πέσει αυτό το ωραίο ύμνος Θεός Κύριος και επέφανε μη. Πριν λοιπόν την αυγή, προσεορθρίζω, σημαίνει ότι και τη νύχτα την πέρασα με τη σκέψη σου και το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνω όταν σηκωθώ είναι να υμνήσω το όνομα του Θεού. Κάποιες φορές η αγάπη σε κάνει να μην έχεις καθόλου όρεξη ούτε για ύπνο. Είναι τόση η σκέψη που στρέφεται γύρω από το πρόσωπο εκείνο που πραγματικά σου αφήνει πίσω και τα πλέον αναγκαία για τη ζωή του ανθρώπου. Πού είναι ο Δαβίδ, αυτός ο βασιλιάς που σηκώνεται και κάνει αυτή την προσευχή? Είναι στο παλάτι του? Μάλλον όχι. Πού είναι? Είναι στην έρημο. Διώκεται. Δεν απολαμβάνει την πορφύρα και την εξουσία. Αλλά βρίσκεται στην έρημο. Διωκόμενος από το παιδί του, τον Αβεσσαλόμ. Τον κυνηγούν οι συνωμότες, θέλουν να το σκοτώσουν. Και εκεί δεν περνάει βίο βασιλέως. Διψά, πεινά, είναι γυμνός, δοκιμάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Κι όμως δεν λέει τίποτα για όλα αυτά που περνάει. Αυτός έχει στραμμένο το νου του στο Θεό και μόνο από αυτόν περιμένει τη βοήθεια. Τον Θεό ψάχνει, το Θεό αναζητά, το Θεό επικαλείται. Και ενώ είναι σε αυτό τον απαράκλητο τόπο, στην έρημο, και μπορούμε και εμείς να το φέρουμε στα δικά μας τώρα, και εμείς ζούμε σε μια ερημιά των πόλεων, και ενώ έχουμε ανθρώπους γύρω μας, πάλι μόνοι μας νιώθουμε, η ελπίδα θα έρθει από το Θεό. Η ελπίδα μας το Θεό θα μας φέρει και το μήνυμα από το Θεό. Συνεχίζει η ερμηνεία. Δεν ασχολείται με τίποτα το προσωρινό. Γνωρίζει ότι οι προσευχές της ημέρας έχουν δύναμη, αλλά αυτές οι προσευχές της νύχτας που έχουν αγρυπνία, που έχουν κόπο, που έχουν θυσία, αυτές οι προσευχές είναι πιο δυνατές. Και οι προσευχές της νύχτας δυναμώνουν τις προσευχές της ημέρας. Δηλαδή όταν ο άνθρωπος κοπιάσει για να κάνει την προσευχή του, για να κάνει ένα προσκύνημα με την νηστεία του, την εγκράτεια, την προσοχή σε όλα, όλα αυτά ευλογούνται και αλλιώς τα ζει κάποιος. Και εσείς και εμείς δεν το ζούμε διαφορετικά όταν έχουμε αγρυπνία, όταν βρεθούμε τη νύχτα μέσα στο ναό, με το χαμηλό φωτισμό και ο καθένας πιο προσιλωμένος μέσα στο ναό, χωρίς να κοιτάει δεξιά και αριστερά, χωρίς να σχολιάζει, δεν είναι πιο, αισθανόμαστε ότι είναι πιο δυνατές αυτές οι προσευχές? Και εδώ ο γέροντας Εμιλιανός λέει ότι αυτές οι προσευχές μοιάζουν όχι με ένα απλό δεντράκι που μπήκε πριν μερικές μέρες και είναι εύκολο να ξεριζωθεί, αλλά είναι, λέει, ένα δέντρο που έχει πιάσει δυνατές ρίζες μέσα στο έδαφος που δεν μπορεί εύκολα να το ξεριζώσει ούτε ο δυνατός άνεμος.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Ποιες είναι οι αγιορείτικες μορφές, τι σημαίνει η καθημερινή ζωή στο Άγιο Όρος και η αγιότητα. Θα συζητήσουμε με τους σημερινούς εκλεκτούς καλεσμένους μας. Πριν τους παρουσιάσω, να πω βέβαια πως όπως κάθε φορά η εκπομπή μας πραγματοποιείται με την ευλογία και την πατρική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κυρίου Ευγενίου. Κάθε φορά έχουμε στενούς εκλεκτούς κληρικούς συνεργάτες του για να συζητήσουμε. Έτσι και σήμερα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον πατέρα Κωνσταντίνο. Ο πατέρας Κωνσταντίνος είναι εφημέριος στην ενορία Κοιμήσεως της Θεοτόκου Βουτών Ηρακλείου. Την ευχή σας, πατέρα Κωνσταντίνε. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Για μένα είναι χαρά και ευλογία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πρόσκληση. Πολύ. Και διαδικτυακά κοντά μας είναι ο κύριος Νόντας Σκοπετέας. Είναι νομικός, συγγραφέας, ραδιοφωνικός παραγωγός. Κύριε Σκοπετέα, καλησπέρα από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαίρετε, χαίρετε, αγαπητέ κύριε Λίλη, πάτερ Κωνσταντίνε, την ευχή σας.
1: Ο Χριστούγης Παναγίας.
2: Έχουμε συμπορευτεί με τον πατέρα Κωνσταντίνο πριν από χρόνια στο Άγιο Όρος και ήταν μεγάλη χαρά μου όταν πληροφορήθηκα ότι θα συνοδηπορήσουμε και σήμερα νοερό στα θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Να μου επιτρέψετε όπως πάντα να ζητήσω την ευχή και να απευθύνω τον χαιρετισμό και την αγάπη μου και στον πεφιλημένο γέροντά μας, τον αγαπημένο πρώην Κρήτης, τον πατέρα Ειρηναίο, που ξέρω ότι κάθε φορά μας βλέπει και χαίρεται σαν μικρό παιδί με την καθαρή παιδική του καρδιά.
0: Βεβαίως, βεβαίως, μας βλέπει. Θα χαρεί πολύ που είστε κοντά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αφού έχετε βρεθεί και στο Άγιο Όρος, είναι και επίκαιρο το θέμα, θα συζητήσουμε για σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Να δούμε πρώτα κάποιες αγιορείτικες μορφές που ή είναι εν ζωή ή έχουν φύγει από κοντά μας ή είναι επίσημα Άγιοι ή δεν είναι, αν είναι το ίδιο για την Εκκλησία μας. Ναι. Και να δούμε μέσα από αυτό τα βιώματα και τι έχουν να πούν σήμερα σε εμάς.
1: Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι το Άγιο Όρος είναι το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής, όπου είναι ένας τόπος αγιασμένος και είναι αγιασμένος διότι εκεί έχουν καταφύγει πολλοί πατέρες, μοναχοί, έχουν αφήσει τον κόσμο και έχουν πάει σε αυτόν τον χώρο όπου έχουν αγιάσει. Και πραγματικά είχα ακούσει μια φορά κάποιον αγιορείτη και λέει ότι το Άγιο Όρος δεν γεννά αγίους. Δεν γεννήθηκε κανείς στο Άγιο Όρος.
0: Ναι, σωστά.
1: Αλλά πραγματικά εκεί αναγεννούνται οι άνθρωποι και γίνονται Άγιοι. Και είναι μεγάλη ευλογία και πραγματικά κάθε φορά που επισκέφτεται κανείς αυτόν τον ευλογημένο τόπο αισθάνεται αυτή την αγιότητα, αυτή την ευλογία, αυτή την χάρη. Και είναι από την προσευχή και από τον άσκηση και από τον αγώνα αυτών των ανθρώπων που πραγματικά θυσιάστηκαν για την αγάπη του Χριστού και έδωσαν πραγματικά, έχουν δώσει την ψυχή τους σε αυτόν τον τόπο. Σε εμάς οι περισσότεροι, οι γνωστοί Άγιοι που είναι ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης, ο Άγιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης που έζησε στα Καυσοκαλύβια τα πρώτα του χρόνια και μετά γνωρίζουμε ότι ήρθε στην Ομόνια. Έχουμε βέβαια και άλλους Αγίους που επίσημα η Εκκλησία, γιατί όπως είπατε δεν είναι μόνο εκείνοι όπου η Εκκλησία μας επίσημα τους έχει Αγίου κατά τάξη. Υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι είναι ανύπαρκτοι, όπως έλεγε και ο πατήρ Βασίλειος Γοντικάης, το έλεγε αυτό, ότι αυτοί είναι καλύτεροι με την έννοια ότι κρύβονται και δεν τους ξέρει μόνο ο Θεός. Και έχουμε πολλούς έτσι πατέρες, οι οποίοι πραγματικά είχαν μεγάλη έτσι, χάρη και δεν τους γνωρίζει κανείς, μόνο ο Θεός ο ίδιος και ελάχιστοι τέλος πάντων. Εκτός λοιπόν από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, έχουμε τον Άγιο Σουλανό τον Αθωνίτη, έχουμε τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, έχουμε τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος έπαιξε πολύ σπουδαίο ρόλο με την νοερά προσευχή που εισήγαγε στο περιβόλι της Παναγίας. Και μάλιστα είχε και πολλά πνευματικοπαίδια ο Άγιος Ιωσήφος Ηγαστής, όπως ο Εφραίμου Κατουνακιώτης, και αυτός σύγχρονος Άγιος που έζησε εκεί στα Κατουνάκια. Και εκτός από αυτούς έχουμε και άλλους, όπως είναι ο Όσιος Δανίλου Κατουνακιώτης, που έζησε και αυτός εκεί στους Δανιλαίους, Ο Άγιος Γεράσονος Μικραγιαννανίτης, που είναι και αυτός
0: επίσημα, πολύ γνωστός
1: ημνογράφος, και επίσημα η εκκλησία μας τον έχει αγιοκατατάξει. Και εκτός από αυτούς, όπως είπαμε, υπάρχουν και τόσοι άλλοι, τόσοι πάρα πολλοί, οι οποίοι πραγματικά είναι μεγάλη ευλογία όταν κανείς τους έχει συναντήσει, αν τους έχει αναστραφεί. Θυμάμαι πάντως πολλές φορές όταν πηγαίναμε εκεί στους Δανιηλαίους, ζούσε τότε ο Δανιήλ, ο εγγονός θα λέγαμε του Οσίου Δανιήλ, ένας πολύ χαριτωμένος γέροντας, ο οποίος πάντοτε μας συμβούλευε, πάντοτε μας έλεγε πολύ ωραία πράγματα. Και μάλιστα κάποια φορά μας είπε να πάμε εκεί στα Κατουνάκια να πάρουμε την ευχή από ένα ασκητή μοναχό, ο οποίος ήταν ο πατήρ Γεδεών.
0: Ναι.
1: Ο πατήρ Γεδεών, λοιπόν, Κύπριος στην καταγωγή, και είχε περίπου 60 με 70 χρόνια. Ήταν έγκλειστος, δεν έβγαινε καθόλου από το κελί του, και ενώ έβλεπες τα ράσα του ήταν τρυπημένα, ήταν μπαλωμένα και ήταν και άπλητος κτλ. Είχε μεγάλη, δηλαδή έβγαζε μια ευωδία, είχε μια ευλογία αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή και τα μάτια του έτσι έλαμπαν, το πρόσωπό του, αλλά ούτε μύριζε ούτε τίποτα από τη...
0: Όχι μόνο από τα γιώρους δεν είχε βγει 72 ναι, χρόνια, από το κελί
1: από το κελί του, ήταν έγκλειστος. Ναι. Ο πατήρ Γεδεών.
0: Ναι, ναι. Κατάσταση...
1: Ο οποίος βέβαια κοιμήθηκε την επόμενη χρονιά που πήγαμε, ξαναπήγαμε να πάρουμε την ευχή του, έξω από το κελάκι του, είχε φτιάξει τον τάφο του και εκεί ακριβώς ο υποταχθηκός του είχε ένα υποταχθηκό και ακριβώς έγινε και ετάφη.
0: Μάλιστα.
1: Και προχωρήσαμε την επόμενη χρονιά τον τάφο του πατρός Γεδεών. Κύπριος στην καταγωγή. Επίσης είχα μια φορά άλλη μια εμπειρία που πραγματικά με είχε συγκλονίσει. Πριν πολλά χρόνια είχα γνωρίσει τον γέροντα Χαράλαμπο τον Διονυσιάτη, ο οποίος βέβαια ήταν μεγάλος ηλικία τότε, και πραγματικά δεν τον γνώριζα, και έβλεπα λοιπόν μετά που τελείωσε η ακολουθία όλοι οι πατέρες να πηγαίνουν σαν τα μελίσια να παίρνουν την ευχή του πατρός Χαραλάμπου. Και απόρρισα ποιος ήταν αυτός ο παππούλης, ας πούμε. Και μου είπαν ότι ήταν ο γέροντας ο Χαράλαμπος Διονυσιάτης, και πραγματικά εντυπωσιάστηκα, πήγα και εγώ πέρα να πάρω την ευχή του, και μου είπαν ότι από την πολλή προσευχή πραγματικά αυτός ο άνθρωπος είχε αγιάσει, και όντως πραγματικά έβλεπες το πρόσωπό του έτσι πολύ αλλοιωμένο και φωτεινό.
0: Έχετε επισκεφτεί πάρα πολλές φορές το Άγιο Όρος, από ό,τι κατάλαβα, το είπε και ο κύριος Σκοπιτέας. Κάθε φορά φαντάζομαι θέλατε να πάτε. Μεγάλο ρόλο έπαιζαν αυτά τα πρόσωπα.
1: Ναι.
0: Μόρφη, γιατί σας, αλλιώς δεν έχει μόνο το τοπίο να δει κάποιος.
1: Ναι, ναι,
0: συζητούσατε
1: ναι.
0: μαζί τους.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά τα θέματα που συζητούν αυτά τα πρόσωπα, ποια είναι κυρίως, η καθημερινότητα, η
1: ναι, προσοχή. Αυτό που μας προέτρεπαν όλοι οι πατέρες, δηλαδή αυτό το βασικότερο είναι η συμμετοχή μας στα μυστήρια.
0: Α, η συμμετοχή στα μυστήρια.
1: Ναι, αυτό δηλαδή, έτσι, όλοι, οι περισσότεροι δηλαδή αυτό μας τόνιζαν, πόσο σημαντικό είναι να συμμετέχουμε στα μυστήρια, δηλαδή να εξομολογούμαστε, να λειτουργούμαστε, να κοινωνούμε, να έχουμε πνευματικό έξω στον κόσμο και να εξομολογούμαστε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα μας βοηθήσει πολύ πνευματικά. Μας έλεγε μάλιστα μια φορά ο γέροντας Δανιήλ, λέει να έχετε πρόγραμμα στη ζωή σας. Όπως εμείς, λέει, εδώ οι μοναχοί έχουμε τον κανόνα μας, έτσι και εσείς έξω στον κόσμο έχετε ένα πρόγραμμα που θα κάνετε την προσευχή σας, που θα πηγαίνετε στην εκκλησία σας, που θα έχετε το πνευματικό σας κτλ. Αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ, και να μην το χαλάτε, λέει, το πρόγραμμα αυτό. Με τίποτα. Ναι, ναι. Μας το τόνιζε πάρα πολύ αυτό το θέμα. Και επίσης και στην Παντοκράτορος εκεί ήταν ο γέροντας Βυσαρίωνας, ο οποίος εκοιμήθηκε σε μικρή ηλικία 48 ετών. Και παρότι δηλαδή ήταν σχετικά μικρός στην ηλικία, πραγματικά ήταν έτσι πολύ χαριτωμένος, απλός και έτσι πολύ έτσι ένας άγιος ο γέροντας, που πραγματικά κάθε φορά που πηγαίναμε μας άνοιγε την καρδιά του, μας έκανε να νιώθουμε πραγματικά έτσι ότι βρισκόμαστε στο σπίτι μας.
0: Μάλιστα.
1: Και είχε πολλή απλότητα και ταπείνωση, και όλοι οι πατέρες δηλαδή εκεί έχουν αυτό την απλότητα, την ταπείνωση, που πραγματικά βλέπει κανείς έτσι το αγωνιστικό τους φρόνημα, την αγάπη τους για το Θεό αλλά και για τους ανθρώπους.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πρώτη τοποθέτηση. Να έρθω στον κύριο Σκοπετέα. Κύριε Σκοπετέα, από ό,τι κατάλαβα και εσείς έχετε επισκεφτεί πολλές φορές το Άγιο Όρος, γνωρίζετε αρκετές μορφές, έχετε γράψει κιόλας, έχετε κάνει εκπομπές. Αν σας ρωτούσα την πρώτη φορά που πήγατε, η πρώτη σας εμπειρία, τι σας έκανε κυρίως εντύπωση από την πρώτη αγιασμένη μορφή που είδατε στο Όρος?
2: Είναι τόσα πολλά τα ερεθίσματα στη μνήμη που γέννησε ο πατήρ Κωνσταντίνος με την τοποθέτησή του, που δεν ξέρω ειλικρινά, χάνομαι. Είναι μια θάλασσα απέραντη η μνήμη, η αθωνική. Αυτό που, ξέρετε, πολλές φορές με το πρώτο κοίταγμα, με την πρώτη αίσθηση, δεν μπορείς να αποτυπώσεις αυτό που έμεινε μέσα στην ψυχή σου. Έτσι συμβαίνει και όταν παρατηρούμε έναν πίνακα ζωγραφικής. Όταν τον κοιτάμε από κοντά, πολλές φορές δεν μπορούμε να διανοηθούμε την ωραιότητά του. Όταν απομακρυνόμαστε λίγο, τότε συλλαμβάνουμε το κάλος. Έτσι συνέβαινε κάθε φορά που και εγώ πήγαινα στο Άγιο Όρος. Μόλις επέστρεφα, συνήθιζα να γράφω ένα αθωνικό ημερολόγιο. Έχουν γραφτεί περίπου 15 τέτοια αθωνικά ημερολόγια όλα αυτά τα χρόνια. Και εκ των υστέρων, δηλαδή πολλά χρόνια αργότερα, συνέλαβα αυτή την πρώτη αίσθηση, αυτό το πρώτο ξάφνιασμα της ψυχής, μόλις συνάντησα αυτές τις μορφές. Και δανειζόμενος μια έκφραση από τον μακαριστό πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο, ο οποίος μίλαγε για τους από μέσα χριστιανούς, για τους από μέσα μοναχούς, για τους από μέσα ιερείς, για τους από μέσα ανθρώπους. Δηλαδή, τι εννοούσε? Οι άνθρωποι χωρίς σχήματα ευσεβίας, που, ξέρετε, καμιά φορά παρασύρουν και παραπλανούν τους γύρω μας. Να ξεκινήσουν εκείνοι τις φιλοφρονήσεις και τις θοπίες στο φιλέπαινο εγώ μας. Όχι λοιπόν έργα και λόγια ανθρωπαρέσκειας, έχουν αυτοί οι από μέσα αγιορείτες, έτσι εγώ τους λέω, από μέσα αγιορείτες, που δεν χρειάζεται να σου μιλούν για να διεισδύσουν μέσα στην ψυχή σου. Και μόνο που τους βλέπεις, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Και θυμάμαι ένα περιστατικό από το γεροντικό, που κάποτε ένας προσκυνητής πήγαινε πολύ συχνά, έκανε, νομίζω το έχουμε ξαναπεί σε μια συνοδοιπορία μας, κύριε καθηγητά, αυτό, έκανε χιλιόμετρα για να πάει να συναντήσει τον πατέρα Αντώνιο, τον Αβά Αντώνιο, τον Άγιο Αντώνιο, τον καθηγητή της ερήμου. Και ενώ πήγαινε, έκανε τόσα χιλιόμετρα, δεν τον ρωτούσε ποτέ τίποτε. Και μετά από αμέτρητες επισκέψεις και πολλά χρόνια, θαυμάζοντας αυτό το γεγονός, ο Άγιος Αντώνιος, σκεφτείτε τώρα, τον ρωτάει: «Αδελφέ, τόσους αιώνες, τόσους καιρούς μάλλον, τόσα χρόνια έρχεσαι εδώ και δεν με έχεις ρωτήσει ποτέ σου τίποτα». Και του απαντάει τότε ο προσκυνητής: «Μου αρκεί να σε βλέπω».
0: Ναι.
2: Έτσι αισθάνομαι. Αισθάνθηκα και εγώ την πρώτη φορά, λοιπόν, και όλες τις φορές που συναντούσα αυτές τις μορφές των από μέσα αγιοριτών εκεί στο Άγιο Όρος. Λέει μια φράση: «Και σιωπούντες», λέει, «λαλούμεν». Και στον τρίτο ήχο εκεί, τα ξέρει πολύ καλύτερα ο πατήρ Κωνσταντίνος αυτά, στην υπακοή του τρίτου ήχου κάθε Κυριακή λέμε: «Εκπλήττων τη οράση, δροσίζων τη ρήμαση, δροσίζων τη μορφή». Αυτό συμβαίνει με αυτούς τους, με αυτούς τους γνησίους φίλους του Χριστού μας. Αρκεί η όψη τους, η χαρμολυπημένη όψη τους, η τόσο εύλαλη, που μιλάει δηλαδή, να σου περάσει τα μηνύματα του Ευαγγελίου, να σου δείξει το δρόμο. Το δρόμο, την τεθλιμμένη οδό, τη σταυρική ανάβαση προς τα άνω υπέροχα. Ακόμα και μια φωτογραφία τους, και αυτό το έχουμε ξαναπεί, κύριε καθηγητά, αλλά αξίζει να το πούμε ξανά, να το ακούσουν οι αδελφοί μας. Θυμάστε, κάποιος αντίκρισε κάποτε μια φωτογραφία του Αγίου Εφραίμ του Κατουνακιώτη, του μεγάλου αυτού αγιορείτη Αγίου της υπακοής και της υπομονής. Σε μια κολόνα, εκεί στην πόλη που έμενε, είδε την αναγγελία μιας ομιλίας, ενός αφιερώματος για τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Και τον συγκλώνησε αυτό το διαπεραστικό του ταπεινό βλέμμα. Δεν τον γνώριζε και άρχισε να του μιλάει. Άρχισε να μιλάει στην εικόνα της αφίσας, με αναφιλητά συντριβής. Και έπειτα ρώτησε και έμαθε τα πάντα. Και από εκείνη την εικόνα, από εκείνη τη φωτογραφία, πορεύεται πλέον, κάνει πνευματική ζωή και πορεύεται την οδό της μετανοίας και έχει τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη μεσίτη του και βοηθό του. Σκεφτείτε τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτή είναι η αίσθηση, αυτή είναι η αίσθηση που έχω κρατήσει, αυτή η γλυκιά ανάμνηση και από την πρώτη φορά που πάτησα, αξιώθηκα να πατήσω στα αθωνικά χώματα, αλλά και από κάθε φορά που συναντάω αυτούς τους από μέσα αγιορείτες.
0: Από μέσα αγιορείτες, βέβαια. Και φαντάζομαι, επειδή πολλές φορές έχετε επισκεφθεί, έχετε ξαναδεί ένα πρόσωπο που το είχατε δει την περασμένη φορά ή την προπερασμένη. Κάθε φορά που το συναντάτε,

0: Δεν τα είχατε προσέξει την άλλη φορά, αυτό
1: ναι, εννοείται. Ναι, και όταν βρίσκεσαι στο πελιβόρι της Παναγίας, πραγματικά εκείνη κατευθύνει τα πάντα και κανονίζει το πώς θα πορευθείς, τι θα ζήσεις, τι ευλογία θα σου δώσει κτλ. Και πραγματικά είναι κάτι το ξεχωριστό. Και δόξα τω Θεώ, δηλαδή, που μας δίνεται η δυνατότητα αυτή να το επισκεφτόμαστε όποτε μπορούμε, γιατί πραγματικά είναι γεγονός ότι μέσα από αυτή την συναστροφή με τους αγιορείτες και μέσα από την όλη έτσι εμπειρία που ζει κανείς με τις ακολουθίες, με τα διακονήματα, με τον τρόπο ζωής τέλος πάντων, πραγματικά βγαίνεις πολύ ωφελημένος και κερδισμένος.
0: Ναι. Και μια συνομιλία, τι θα πει, πώς θα κεράσει τον άλλο θα πάει. Μου άγγιζε που ίσως κάτι κερνούσε πάντοτε.
1: Ναι, ναι, πάντοτε.
0: Και με παροιμιώδες. Ναι. Αλλά και κυρίως φράσεις από την Αγία Γραφή χρησιμοποιούσαν στο λόγο τους ή ήταν πολύ απλός.
1: Εντάξει, όχι πάντοτε. Αυτό που τους χαρακτηρίζει είναι η ταπείνωση και η απλότητα που έχουν.
0: Η ταπείνωση και η απλότητα. Ναι.
1: Και έβλεπες, δηλαδή, ειδικά στα μέρη, όχι στα μεγάλα μοναστήρια, αλλά αν πάει κανείς από την Αγία Άννα και μετά, που εκεί είναι πιο δύσκολη πρόσβαση και είναι πιο ασκητικά, θα λέγαμε.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί βλέπει, πραγματικά βλέπει κανείς ότι ενώ δεν έχουν τα απαραίτητα, είναι μες στη χαρά. Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, οι μη έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Δεν είχαν τίποτα και τα είχαν όλα, γιατί είχαν τον Χριστό.
0: Ναι, είχαν ελάχιστα τίποτα ναι, και τα είχαν όλα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πραγματικά βλέπει κανείς ότι τελικά τι είναι αυτό το νόημα της ζωής. Εμείς τα έχουμε όλα και δεν έχουμε την αληθινή χαρά. Και εκεί δεν είχαν τίποτα και πραγματικά ήταν μες στη χάρη. Ήταν χαρούμενοι άνθρωποι. Και αυτό, δηλαδή.
0: Εμείς τη χαρά την έχουμε χάσει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Νομίζω να κάνουμε αυτό, να πετύχουμε.
1: Και συνέχεια διαμαρτυρόμαστε που δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο κτλ. Αυτοί δεν είχαν τίποτα, αλλά είχαν τον Χριστό και πραγματικά ζούσαν την αληθινή χαρά. Και αυτό.
0: Ναι, πολύ σημαντικό. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σκοπετέα, αν έχω καταλάβει καλά, πολλοί μοναχοί πήγανε νωρίς, είναι ολιγογράμματοι. Αν έχω καταλάβει καλά. Συναντήσατε κάποιους που ήταν πολύ μορφωμένοι. Στη μόρφωση που τα άφησαν όλα και πήγανε στο όρος. Που είναι με ιδιαίτερη μόρφωση. Σε αυτούς τους πολύ μορφωμένους, τι διαφορά βρήκατε από τους μορφωμένους αυτού του κόσμου, τους κοσμικούς ανθρώπους? Είπατε τη φράση καθηγητής της ερήμου κάποια στιγμή.
2: Ναι, ναι. Θυμάμαι έναν μοναχό, ο οποίος μονάζει τώρα σε μια μονή στο Άγιο Όρος, ο οποίος ήταν πολύ σπουδασμένος, με εκπληκτικές περγαμηνές πανεπιστημιακές.
0: Ναι.
2: Τώρα, επειδή αναφέρατε αυτό περί μορφώσεως, και κάποια στιγμή του γεννήθηκε η επιθυμία να επισκεφθεί το Άγιο Όρος. Πήρε λοιπόν ένα τηλέφωνο σε ένα μοναστήρι και το σήκωσε κάποιος πατέρας και τον ρώτησε «Πότε θέλεις, παιδί μου, να έρθεις?» Και του λέει «Αύριο». Κατάλαβε εκείνος τον πόθο του και κανόνισε λοιπόν από το εξωτερικό που βρισκόταν σε μια πόλη της Ευρώπης και είχε λαμπρή πορεία και μέλλον, πανεπιστημιακό και ακαδημαϊκό. Την επόμενη μέρα βρισκόταν στο καθολικό του μοναστηριού εκείνου. Επέτρεψε ο Κύριος, οικονόμησε η Παναγία μας, να είναι εντελώς μόνος όταν μπήκε μέσα στο μοναστήρι. Και μόλις μπήκε μέσα στο καθολικό λοιπόν, βρέθηκε μπροστά στην εικόνα του Χριστού μας, η οποία έλεγε, κράταγε ο Κύριος το ηλιτάριο, εγώ είμαι η αλήθεια. Δεν χρειάστηκε τίποτε άλλο, μόνο στη θέα του Χριστού μας και του μηνύματος που εισχώρησε στα κατάβαθά του εκείνη τη στιγμή, από την επομένη μέρα και από τότε μάλλον δεν έχει αποχωριστεί από αυτό το μοναστήρι, έγινε μοναχός, κατέληψε την

0: πανεπιστημιακή του λαμπρή πορεία για να αφιερωθεί στο Χριστό. Και είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, το τι είναι αυτό που οδηγεί όλους αυτούς τους ανθρώπους πάνω στον άφωνα, γιατί προσεύχονται, γιατί αγρυπνούν, γιατί νηστεύουν, γιατί θυσιάζουν το εγώ τους, γιατί θυσιάζουν τη μόρφωσή τους.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μιας και με ρωτήσατε κάτι τέτοιο, κύριε καθηγητά, τα θυσιάζουν όλα για την αγάπη του Χριστού. Επομένως, οτιδήποτε κουβαλάνε από τον κόσμο, είτε αυτό αφορά στη μόρφωσή τους, είτε αυτό σε κάποιο τάλαντό τους, κάποιο χάρισμα δοσμένο άνωθεν, όλα τα φιλτράρουν μέσα από το φίλτρο της αγάπης του Χριστού και της θεαρέσκειας.
1: Ναι.
0: Αν είναι λοιπόν κάτι ευλογημένο και αρέσει στο Χριστό μας, και εκείνοι το συνεχίζουν. Αν λοιπόν τη μόρφωσή τους μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για αυτόν τον λόγο, το κάνουν.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά ξέρουν και ασκούνται σε αυτό, να σιωπούν και να σου αρκεί πολλές φορές αυτό που λέγαμε πριν, η όψη τους, η μορφή τους, η εύλαλη σιωπή τους, για να σου πει πάρα πολλά από αυτά που θα χρειάζονταν αμέτρητα βιβλία και αμέτρητες λέξεις για να σε διδάξουν και να σε ωφελήσουν.
1: Μάλιστα.
0: Θα ήθελα να πω κάτι, ναι. Επειδή η ερώτηση που κάνατε πριν ήταν πραγματικά με συγκίνησε. Αυτό που είπατε ότι κάθε φορά που πηγαίνουμε, αν συναντάμε ίδια πρόσωπα.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα ήθελα έτσι να σας πω ότι αυτά τα πρόσωπα που συγκλονίζομαι, συνταράσσομαι όταν ξανασυναντώ, είναι οι πατέρες που πλέον λείπουν από αυτόν τον κόσμο.
1: Α, ναι.
0: Και συνεχίζουν να υμνούν τον λατρεμένο τους και λατρεμένο μας νυμφίο Χριστό στις μονές της Άνω Ιερουσαλήμ. Και αν μου επιτρέπετε να σας πω λοιπόν για μια τέτοια μορφή,
1: ναι,
0: ενός απλού μοναχού, εκεί στο Κουτλουμούσι, κάτω από τις Καριές, Ρώσος στην καταγωγή, ο μοναχός Λουκάς, να έχουμε την ευχή του, ένα παλικάρι νεότατο, ευγενέστατο, αικίνητο, ένας πολύ ψηλός στο δέμας μοναχός, ο οποίος νεότατος, πριν τα 30 του χρόνια, προσβλήθηκε από τον καρκίνο, πριν τα 30 του χρόνια. Και πάλεψε ένα χρόνο θαραλέα, τότε ζούσε και ο γέροντάς τους, μια μεγάλη μορφή του αγιορείτικου μοναχισμού, ο πατήρ Χριστόδουλος ο Κουτλουμουσιανός,
1: ναι,
0: να έχουμε και τη δική του
1: πολύ
0: ευχή.
1: Γνωστός,
0: έτσι. Και του συμπαραστεκόταν ο πατήρ Χριστόδουλος στο νοσοκομείο, προσπαθούσε να τον παρηγορήσει, να τον εμψυχώσει, ως το τέλος να υπομείνει για να στεφανωθεί. Και τον ρώταγε, πονάς Λουκά παιδί μου? Λίγο πριν κλείσει τα μάτια του, αυτό τον ρώτησε. Ναι. Και τι του απάντησε, πάτερ Κωνσταντίνε, κύριε καθηγητά? Μόνο όταν φεύγουν οι άγγελοι, έτσι του απάντησε.
1: Α.
0: Μόνο τότε πονάει ο γέροντα.
1: Μόνο πονάει, όταν φεύγουν οι άγγελοι. Ναι,
0: ναι. Έτσι λοιπόν, όταν ξαναπήγαμε την επόμενη χρονιά, μετά μάλλον από 2-3 χρόνια, όταν είχαμε ξαναεπισκεφθεί τα μέρη της Κουτλουμουσίου, είχαμε πληροφορηθεί για την κοίμησή του και αναζητήσαμε το μνήμα του να πάμε να προσευχηθούμε. Λοιπόν, στο μνήμα του μοναχού Λουκά, εκείνου που τον πόνο του απάλυναν οι άγγελοι, και δεν το βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Και σκεφτήκαμε ότι είχε γίνει ανακομιδή του και μπήκαμε στο οστεοφυλάκιο της Μονής, στις φιλοσοφικές σχολές, έτσι όπως τις λένε οι αγιορείτες πατέρες,
1: ο
0: Αγίου Όρους. Φιλοφυλάκια, έτσι τα λένε. Τα έλεγε ένας πατήρ Ιωακήμ ο Προφητηλιάτης εκεί, έλεγε πηγαίνετε να φοιτήσετε στην φιλοσοφική σχολή, έτσι μας προέτρεπε όποτε πηγαίναμε. Βλέπουμε λοιπόν εκατοντάδες κάρες, έτσι, τα κρανία, να το πούμε έτσι, των πατέρων, βαλμένες πλάι-πλάι, Και στο κέντρο ήταν μία που κυριολεκτικά έλαμπε. Mm. Και βλέπουμε πάνω της λοιπόν το όνομα Λουκάς και τη χρονολογία της κοιμήσεώς του.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, και λένε οι πατέρες πως αυτό το και χρυμπαρένιο, το χρυσαφένιο χρώμα των οστών μαρτυρά πολλά για το που βρίσκεται, για την πορεία αυτής της ψυχής. Την κατασπαστήκαμε τότε, θυμάμαι όλοι μας, την κάρα του μοναχού Λουκά. Δεν μας το επέβαλε κανείς. Να ξέρετε ότι η αγιότητα πάντοτε προσελκύει, μαγνητίζει, θέλγει την ψυχή του ανθρώπου και ξεριζώνει εκείνο το βήτα από το μακάβριο και το κάνει μακάριο.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτός λοιπόν ήταν ο πατήρ Λουκάς και μαθαίνουμε λοιπόν, και τελειώνω με αυτό, ότι μετά την κοίμηση του μοναχού Λουκά ήρθε στο μοναστήρι και εκάρι μοναχός ο κατασάρκα πατέρας του.
1: Α, μάλιστα. Ναι.
0: Λοιπόν, και τον γνωρίσαμε, κύριε Λίλη, και πραγματικά ήταν μια εκπληκτική μορφή και αυτός. Πιο ταπεινός και από τους ταπεινούς, πιο χαρούμενος και από τους χαρούμενους.
1: Ναι.
0: Και είναι δίπλα εκεί στο σπλάχνο του, έτσι, και προσπαθεί και αυτός και παλεύει να αγιάσει και αυτός όπως αγίασε και το παιδί του, ο μοναχός και Λουκάς.
1: Το πιο τραγικό γεγονός, θα έλεγε κάποιος, ο πατέρας να χάσει το παιδί του, στο Άγιο Όρος παίρνει μια άλλη διάσταση και είπατε 30 ετών, γυναιότατο.
0: Ούτε 30 ετών.
1: Όταν αρρώστησε.
0: Ούτε 30 ετών, ναι.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εμπειρία. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε τα βιώματα από τα πρόσωπα αυτά. Και να πάμε, πατέρα Κωνσταντίνε, για να γνωρίσουμε και λίγο ακόμη πιο κοντά. Η καθημερινή ζωή των προσώπων αυτών στο Άγιο Όρος, ποια είναι? Φαντάζομαι άλλοι είναι πολύ αποτραβηγμένοι, λέγεται σκήτη, άλλοι είναι μέσα στο μοναστήρι. Να πούμε λίγο πώς περνάει τη μέρα ένας μοναχός.
2: Να πούμε λοιπόν ότι το Άγιο Όρος έχει 20 οργανωμένα μοναστήρια, κοινόβια. Είναι τα μοναστήρια που είναι στο Άγιο Όρος, 20. Και εκτός από τα 20 τα κοινόβια μοναστήρια υπάρχουν και σκήτες, υπάρχουν και κελιά, που είναι κάποιοι οι μοναχοί οι οποίοι ζουν πιο μοναχικά, πιο ασκητικά.
1: Γι' αυτό λέγονται έτσι, σκήτες και κελιά. Αυτή είναι η διαφορά. Με λίγα άτομα ή μόνο και μόνοι τους.
2: Μπορεί και μόνος τους, ή με κάποιο υποτακτικό, ή με μια μικρή αδελφότητα.
1: Α, μάλιστα. Αλλά ανήκουν σε ένα μεγάλο μοναστήρι, φαντάζομαι.
2: Ναι, κάπου ανήκουν. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη.
1: Είπα τη μικρή Αγία Άννα, αναφέρεται πριν.
2: Ναι, έχουμε τη μικρή Αγία Άννα, έχουμε τη Νέα Χίτη. Έχουμε τα καψοκαλύβια, έχουμε τα κατουνάκια. Όλα αυτά ανήκουν στην Μεγίστη Λάβρα, στο μοναστήρι της Μεγίστης Λάβρας.
1: Που είναι πολύ απομακρυσμένη, πιο ακριβώς.
2: Ακριβώς. Και εκεί είναι πιο αρχιτικά, δηλαδή είναι η έρημος του Αγίου Όρους, όπως λέμε. Που είναι και τα Καρούλια, έχει η περιοχή. Και τώρα, ανάλογα τώρα, ο καθένας επιλέγει τον τρόπο. Βέβαια, οι περισσότεροι ξεκινάνε από ένα οργανωμένο μοναστήρι. Και στην πορεία, δηλαδή.
1: Α, και στην πορεία από
2: ναι, στην πορεία, δηλαδή, πρέπει να έχουν ένα πνευματικό, κάπου δηλαδή, να έχουν μια αναφορά για να μπορέσουν να προχωρήσουν δηλαδή, μετά στην συνέχεια.
1: Μάλιστα. Και είτε είναι σκήτη, είτε κελί, είτε. Συνήθως υπάρχει το πρωινό ξύπνημα, το προσευχή.
2: Δεν υπάρχει.
1: Ή δεν κοιμούνται.
2: Ναι, εκεί αγρυπνούν οι πατέρες. Δηλαδή,
1: το βράδυ συνήθως έχουν αγρυπνία.
2: Το πρόγραμμά τους συνήθως σηκώνεται γύρω στις 1 η ώρα, 1 με 2 κάνουν τον κανόνα τους. 2 η ώρα ξεκινάει η ακολουθία. Μέχρι το πρωί δηλαδή, που τελειώνουν τη θεία λειτουργία. Και μετά το πρωί συνηθίζεται. Μπορεί να υπάρχει ανάλογα τώρα στο κάθε μοναστήρι, μπορεί να διαφοροποιείται ελάχιστα. Αλλά συνήθως μπορεί να ξεκουράζονται λίγο και μετά το πρωί κάποιοι κάνουν την παράκληση και μετά την παράκληση γίνεται τράπεζα. 9 η ώρα γίνεται τράπεζα. Δηλαδή 9 η ώρα το πρωί συνήθως. Δηλαδή το μεσημεριανό φαγητό γίνεται
1: 9 η ώρα το πρωί.
2: 9 η ώρα το πρωί.
1: Α, μάλιστα.
2: Ναι. Και μετά την τράπεζα ξεκινά τα διακονήματά τους. Δηλαδή ο κάθε μοναχός έχει το διακόνημά του, άλλος θα πάει στους κήπους, άλλος θα είναι αρχοντάρης να υποδεχτεί τους επισκέπτες. Άλλος θα είναι στα μαγειρία, ο καθένας ανάλογα το διακόνημά του που έχει. Και μετά το μεσημέρι θα χτυπήσει πάλι κάποιο καμπανάκι που σταματάνε τα διακονήματα γύρω στις 2-3 ώρα, ανάλογα πάλι το πρόγραμμα που είναι, είτε χειμερινό είτε θερινό. Και αφού σταματήσει το διακόνημα, μετά ετοιμάζονται για να πάνε ξανά στην εκκλησία για να τον εσπερινώ. Mm. Και εκεί λοιπόν γίνεται ο εσπερινός και μετά τον εσπερινό γίνεται πάλι τράπεζα, που γίνεται το βραδινό φαγητό γύρω στις 5 η ώρα. Περίπου. Και μετά το...
1: Άρα ο εσπερινός πριν τις 5, κάπου το μεσημέρι,
2: ναι,
1: 3-4.
2: 3-4, ανάλογα πάλι την περίοδο. Και μετά μετά την τράπεζα γίνεται το απόδειπνο. Mm. Εκεί στο απόδειπνο έχουμε την ευλογία να, στα μοναστήρια τα μεγάλα δηλαδή, να μας βγάζουν τα λείψανα, τα πιο έτσι, σημαντικά λείψανα της Μονής και να μας κάνουν μια ξενάγηση και να προχεινάμε δηλαδή, τα λείψανα αυτά των Αγίων της Εκκλησίας μας, που είναι και αυτό μεγάλη έτσι, ευλογία. Έτσι λοιπόν, από ό,τι λένε οι πατέρες, ότι χωρίζεται σε 3-24 ώρα η ζωή τους.
1: 3-24 ώρα.
2: Ναι. Το ένα 24 ώρα είναι μέσα στο ναό, το άλλο το αφιερώνουν στην προσευχή και στα διακονήματα που έχουν και το άλλο πάλι δηλαδή στην ξεκούραση λίγο κτλ. Αλλά ελάχιστα ξεκουράζονται δηλαδή, πολύ ελάχιστα.
1: Α, και κοιμούνται λίγο φαντάζομαι, ναι. Όπως είπα το... Ο κύκλος που περιγράψα το λειτουργικός μοιάζει ο δικός μας λίγο με τον εσπερινό,
2: ναι.
1: Στον κόσμο,
2: ναι.
1: Αλλά εμείς μοιάζουμε κυρίως την Κυριακή που θα πάμε, ναι. Στη Θεία Λειτουργία,
2: ναι.
1: Εκεί,
2: ναι.
1: Κάθε μέρα συμβαίνει αυτό, κάθε μέρα
2: κάθε
1: Θεία
2: μέρα,
1: Λειτουργία,
2: ναι. Και παρότι δηλαδή γίνεται καθημερινός, είναι το ίδιο πρόγραμμα,
1: ναι.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι δεν τους είναι βαρετό,
1: ναι.
2: Ή να τους κουράζει και να... Είναι κάτι το οποίο πραγματικά τους δίνει ζωή, τους δίνει χαρά.
1: Γιατί... θα λέει κάποιο μονότονο συνέχεια,
2: ναι,
1: το ίδιο.
2: Ακριβώς. Και αυτό νομίζω ότι είναι η χάρη του Θεού δηλαδή, που τους ενισχύει και που τους δυναμώνει.
1: Και νομίζω και ένα σημείο ότι δεν έχουν και βιωτικές μέρημνες άμεσα όπως έχουμε εμείς.
2: Ναι,
1: αυτό,
2: ναι, ναι,
1: φαντάζομαι.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι δεν έχουν τους πειρασμούς τους, δεν έχουν τις δυσκολίες τους. Έχουν και εκεί άλλους είδους πειρασμούς από ό,τι έχουμε εμείς μέσα στον κόσμο. Αλλά και εκεί έχουν πολλά, έτσι. Και αυτό που είναι το σημαντικό είναι ότι παλεύουν με τον εαυτό τους, με τα πάθη τους, γιατί και εκείνοι δεν ήρθαν εκεί αγιασμένοι, όπως είπαμε. Εκεί πραγματικά πάλεψαν και παλεύουν με τα πάθη τους, με τον εαυτό τους. Και έτσι με τη χάρη του Θεού κατάφεραν να φτάσουν εκεί που
1: είναι. Πάντως, όπως το περιγράψετε, και μέσα σε ένα κοινόβι, σε μεγάλο μοναστήρι,
2: ναι.
1: Η ζωή λίγο μοιάζει με τη σκήτη, γιατί υπάρχει το πρόγραμμα,
2: ναι,
1: η
2: βέβαια
1: ζωή,
2: να πούμε στις σκήτες και στα κελιά είναι διαφορετικό το πρόγραμμά τους. Δεν είναι όπως στα μεγάλα μοναστήρια. Δηλαδή στα κελιά συνήθως τις ακολουθίες τις κάνουν με κομποχίνι. Δεν κάνουν δηλαδή, τις ακολουθίες διαβάζοντας τα βιβλία της Εκκλησίας μας.
1: Ναι, ναι.
2: Αλλά το κάνουν με κομποχίνι. Οι αρχιτές δηλαδή το κάνουν. Ναι, ναι. Δηλαδή τις ακολουθίες, τον όρθρο, τις ώρες κτλ. Τις κάνουν με συγκεκριμένα κομποχίνια.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Σκοπετέα, είπατε προηγουμένως ότι έχουν μία απλότητα στη συμπεριφορά και όχι αυτή που γνωρίζουμε με μια βαθιά μετάνοια συνήθως, καθώς πρέπει, με ένα καλό λόγο, αλλά μιλούν όπως νιώθουν απροκάλυπτα. Να μας πείτε λίγο πάνω σε αυτό, γιατί αυτό εντυπωσιάζει τους αγιορείτες. Αυτό που έχουμε συνηθίσει από τον εκκλησιαστικό τρόπο πολλές φορές, δεν το βρίσκουμε εκεί. Γιατί υπάρχει εκεί και τι θέλει να δείξει.
0: Ναι, είναι ο τρόπος τους πάντοτε είναι ανεπιτίδευτος και αυτό που τους συνεχώς απασχολεί, προσπαθούν, μοχθούν, παλεύουν γι' αυτό, είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, να αρέσουν στο Θεό. Mm. Ακολουθούν mm. την Παύλια προτροπή, εκεί στην προς Γαλάτας επιστολή. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αν λέει θέλω να αρέσω στους ανθρώπους, δεν είμαι... του Χριστού. Δεν είμαι δούλος του Χριστού. Mm. Έτσι λέει.
1: Yeah.
0: Επομένως, αυτό το βιώνουν οι αγιορείτες. Αυτή η απλότητα, λοιπόν, που τους χαρακτηρίζει ως επιτοπλίστων, είναι και αυτή που μας μαγνητίζει. Mm. Αυτή που μας θέλγει, μας αγινεύει. Έτσι, σας αγίνει. Μας συνεχώς μας τραβάει να προσπαθούμε συνεχώς να ανακαλύπτουμε τέτοιες μορφές, και βέβαια παντού μπορείς να συναντήσεις τέτοιες μορφές και στα κοινόβια και στις σκήτες, αλλά εκεί στα κελάκια από το πουθενά, την ώρα που περπατάς και δεν έχεις έναν προορισμό σαφή, ξεκινάς και λες θα οικονομήσει η Παναγία μας να ωφεληθώ από κάποια συνάντηση. που θα έχω.
1: Ναι, ναι.
0: Και θυμάμαι τώρα, έτσι μιας και το αναφέρουμε, το κάνουμε αυτό πολύ συχνά, μας αρέσει δηλαδή να βαδίζουμε και κάποια στιγμή να χτυπάμε μια πόρτα ενός κελιού. Χωρίς να ξέρουμε αν είναι κάποιος μέσα, χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι αυτός που είναι μέσα. Και θυμάμαι πριν από κάποια χρόνια, σε ένα κελάκι του Τιμίου Προδρόμου, εκεί κοντά στα μέρη της Νέας Κήτης, συναντήσαμε έναν μοναχό, ο οποίος μας είχε πει μια θαυμάσια ιστορία, η οποία έμεινε μέσα μας. Και αν έχουμε λίγο χρόνο έτσι να την αναφέρουμε, γιατί δείχνει αυτή τη σοφία τους, την απλή βίωση που έχουν στα ευαγγελικά προστάγματα του Κυρίου μας. Το βίωμά τους δηλαδή. Και μας πρόσφερε λοιπόν το κέρασμα, το άρχισε να μας κερνάει και πνευματικά. Αυτά είναι τα πνευματικά λουκούμια λοιπόν που συνεχώς ζητάμε όταν χτυπάμε μια τέτοια πόρτα. Μας λέει, παιδιά, ήταν κάποτε ένας γέροντας που έζησε όλη του τη ζωή με θεάρεστο τρόπο. Πολλούς αγώνες, δάκρυα, μετάνοια, μετάνοιες, την ευχή του Χριστού μας συνέχεια, μνήμη θανάτου, συνεχή μνήμη θανάτου, νύψη. Ήρθε λοιπόν κάποια στιγμή η ώρα να αναχωρήσει για την Άνω πατρίδα μας. Τον παρέλαβε λοιπόν ο άγγελός του και ξεκίνησε το μεγάλο ταξίδι. Και κάποια στιγμή μας το έλεγε ανθρωπομορφικά, έτσι, με τέτοιο τρόπο παραστατικό, έφτασε λίγο μπροστά στην πόρτα του Χριστού μας. Και ακούστηκε από μέσα η γλυκύτατη φωνή του Κυρίου. «Ποιος είναι?» Και ο γέροντας απάντησε, «Εγώ, Κύριε». Και ο Χριστός μας δεν αποκρίθηκε. Ξαναρωτάει ο Χριστός μας, «Ποιος είναι?» Ξαναπαντάει ο γέροντας. Στενοχωρήθηκε. «Να μην με αναγνωρίσει», λέει, «εμένα ο Κύριος». «Εγώ είμαι, Κύριε. Εμένα, λέει, που τόσα χρόνια ήμουνα δούλος του πιστός και αγαθός. Τι να συνέβη, μήπως έχω αμαρτήσει σε κάτι και δεν το εξομολογήθηκα?» Άρχισε να ελέγχεται. «Κάποιο αμάρτημα, είναι αγνία μου που δεν μπορούσα να θυμηθώ, που δεν το έχω εξαγορεύσει στο πνευματικό μου?» Η πόρτα ήταν ακόμα κλειστή όμως. Θεόκλειστη, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Ξαναχτυπάει ο γέροντας. Ακούγεται από μέσα πάλι η γλυκύτατη φωνή του Χριστού μας. «Ποιος είναι?» Ξαναπαντάει ο γέροντας, «Εγώ είμαι, Κύριε». Αυτή τη φορά όμως με πιο χαμηλωμένη τη φωνή. Ταπεινωμένο τρόπο, με πιο ψαλιδισμένα τα φτερά. Και πάλι δεν πήρε απόκριση. Ούτε η πόρτα άνοιξε. Και άρχισε να κλαίει και δεν σταματούσε. Έβαζε όμως όχι το μυαλό του τώρα να σκεφτεί, αλλά την καρδιά του, την αφιερωμένη επί τόσα χρόνια στο Χριστό, να αφουγκραστεί, να καταλάβει το τι έφτεξε και πώς έγινε αυτός ο δίκαιος, ο πάντοτε δίκαιος Κύριος, να τον, εντός εισαγωγικών, αποδοκιμάζει με έναν τέτοιο απρόσμενο τρόπο. Και όταν άρχισε να σκέφτεται με την καρδιά του, ξαναχτύπησε την πόρτα και άκουσε πάλι τη γλυκύτατη φωνή του Χριστού να ρωτάει ποιος είναι. Και με όλο το κουράγιο και όλη τη φωνή, αυτή την ισχνή φωνή που του είχε απομείνει, του απάντησε, «Εσύ γνωρίζεις, Κύριε, ποιος είμαι». Και η πόρτα άνοιξε, λέει, αμέσως μπροστά του. Και με αυτόν τον τρόπο, ο γέροντας, όταν είχαμε πάει σε εκείνο το κελί, μας έκανε ένα τόσο ανεξίτηλο στις ψυχές μας μάθημα για την ταπείνωση, και ήθελε να μας διδάξει ότι δεν πρέπει ποτέ να νιώσουμε, έστω και ελάχιστα, ότι κάτι έχουμε καταφέρει. Αχρίοι δούλοι είμαστε. Και μόνο ο Κύριος γνωρίζει ποιος είναι ο καθένας. Με την ταπείνωση, λοιπόν, μας δίδαξε αυτός εκεί ο απλός γέροντας εκείνο το κελάκι, μόνο η ταπείνωση θα νικήσει όλες τις μεθοδίες του μισόψυχου, του πανούργου διαβόλου, και θα ανοίξει αυτή την πολυπόθητη ουράνια πύλη. Αν δεν χτυπάγαμε εκείνη την πόρτα του κελιού, δεν θα ακούγαμε ποτέ αυτή τη συνταρακτική ιστορία.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Πάντοτε θα τη θυμόμαστε σαν ένα από τα πιο όμορφα μαθήματα που έχουμε διδαχθεί εκεί.
1: Πολλά για την ταπείνωση και το ποιοι είμαστε, βέβαια, και πώς μας βλέπει ο Χριστός. Καθώς μιλούμε, βλέπουμε πολλές μορφές, σύγχρονες, αγιορείτικες, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή, τον Εφραίμ τον Κατουνακιώτη, τον πατέρα Εφραίμα που πήγε στην Αριζόνα και έφτασε, θα λέγαμε, νομίζω 18-19 μοναστήρια ίδρυσε εκεί πέρα. Βέβαια, είναι και πολλά πρόσωπα που δεν είναι επίσημα Άγιοι. Και ο πατήρ Βασίλειος, ο προηγούμενος της Ιβύρων, ο Γοντικάκης, που κατάγεται και από το Ηράκλειο, είναι μια μεγάλη μορφή και των θεολογικών ακαδημαϊκών γραμμάτων, αλλά και σημερινή. Ο πατήρ Βασίλειος έλεγε πάντα, όταν τα χάνουμε όλα, τα βρίσκουμε.
2: Ακριβώς.
1: Να πούμε κάτι για τον πατέρα Βασίλειο, γιατί πολλές φορές ερχόταν και εδώ, και τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή μας και έλεγε εμπειρίες. Να πούμε κάτι για τον πατέρα Βασίλειο.
2: Μεγάλη έτσι, ευλογία και για εμάς τους κριτικούς που ήταν από εδώ η καταγωγή του, αλλά και για το Άγιο Όρος ήταν μια μεγάλη μορφή ο πατέρα Βασίλειος. Και αυτό το έδειξε με την ζωή του, με το παράδειγμά του, με τη σιωπή του, αλλά και με το λόγο του ακόμα που δεν δίσταζε ακόμα και στα πανεπιστήμια να βρίσκεται μέσα στους φοιτητές και σε δύσκολες καταστάσεις. Να μπορεί...
1: Κείμενά του τα παραπέμπουν σε διδακτορικές διατριβές, σε μονογραφίες, καθηγητές πανεπιστημίων των διδάσκων. Γι' αυτό
2: βέβαια, μεγάλη μορφή. Και παρόλα αυτά που ήταν... στην αρχή στην Ιερά Μονή Σταυρονικήτα και μετά στην Ιερά Μονή Βύρων ως ηγούμενος, όταν έφτασε στο 70ο έτος της ηλικίας, άφησε την ηγουμενία και αποσύρθηκε για να μπορέσει περισσότερο να αφιερωθεί, περισσότερο να προετοιμαστεί για την άλλη ζωή.
1: Μάλιστα, και πραγματικά, πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, πολύ ωραία υπογράμμιση.
2: Ναι, και πραγματικά ήταν μεγάλος έτσι, ένας σύγχρονος γέροντας του Αγίου Όρους ο πατέρ Βασίλειος, και δόξα τω Θεώ δηλαδή που είχαμε την ευλογία και να τον ακούσουμε και να τον δούμε από κοντά. Πραγματικά θεωρώ ότι ήταν έτσι μεγάλη ευλογία και για μας αλλά και για όλο το Άγιο Όρος.
1: Και έχουμε κάνει ξεχωριστή εκπομπή για τον Άγιο Γεράσιμο το Μικραγιαννανίτη. Είχαμε φιλοξενήσει τον Μητροπολίτη Κύτρους και Κατερίνης που ασχολήθηκε στη διδακτορική του διατριβή και έλεγε την καθημερινότητα εκεί στη Μικρή Αγία Άννα. Πώς έγραφε.
2: Βέβαια.
1: Και σήμερα το έργο το αποτελεί αντικείμενο πολλών δακτωρικών διατριβών. Δηλαδή πόσο ήταν πάντοτε κρυμμένοι, αλλά τους ανακάλυψε, θα λέγαμε, και η επιστήμη.
2: Ακριβώς.
1: Και αναφέρατε την ουερά προσευχή και ένα πρόσωπο, τον Ιωσήφ τον Ησυχαστή, που έφερε την ουερά προσευχή. Μέχρι τότε δεν υπήρχε. Γιατί το είπατε αυτό? Να πούμε λίγο, τι είναι η ουερά προσευχή?
2: Η ουερά προσευχή είναι η ευχή αυτή που έχει το όνομα του Ιησού, που λέει «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με τον αμαρτωλό». Αυτή η ευχή δηλαδή που γίνεται είτε με τον κομποχή ή χωρίς κομποχή, ο γέροντας Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, εκείνος πραγματικά ήταν, θα λέγαμε, εκείνος ο οποίος έφερε την ουερά προσευχή, τόσο πολύ έδωσε σημασία σε αυτό το έργο.
1: Μάλιστα.
2: Και πραγματικά έτσι πολύ όλα τα πνευματικοπαίδια του, δηλαδή, γιατί ήταν και ο Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης, ήταν πνευματικοπαίδι του, και ο Άγιος Χαράλαμος και ο Γέροντας ο Χαράλαμος Διονυσιάτης, και ο Άγιος και ο Γέροντας Εφραίμ από την Αριζόνα. Όλοι αυτοί ήταν.
1: Γι' αυτό και το και Σύφο, δικά του πνευματικά παιδιά.
2: Και ο Ισίφο Βατοπαιδινός. Όλοι αυτοί ήταν δικά του παιδιά και όλοι αυτοί πραγματικά έδωσαν πολύ μεγάλη βάση σε αυτή την ουερά προσευχή, πόσο σημαντικό είναι στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας. Και να πούμε βέβαια ότι αυτό το κύριο έργο των μοναχών είναι αυτό, προσευχή. Και να πούμε ότι μπορούμε και εμείς μέσα στον κόσμο αυτή την απλή προσευχή
1: να τη λέμε.
2: Να τη λέμε. Είτε είμαστε στη δουλειά μας, είτε είμαστε στον δρόμο, είτε είμαστε στο σπίτι μας. Μπορούμε αυτή να γίνει μια καλή συνήθεια που πραγματικά μας βοηθάει πάρα πολύ και μας βγάζει πολλές φορές από αδιέξοδο που ο σημερινός κόσμος δυστυχώς βρίσκεται σε μια σύγχυση και σε μια δύσκολη ψυχολογική κατάσταση. Λέγοντας αυτή την ευχούλα, πραγματικά μας αλλοιώνει και μας βοηθάει πάρα πολύ.
1: Ναι. Έχουμε ένα λεπτό για να κλείσουμε την εκπομπή. Κύριε Σκοπετέα, να μας πείτε κάτι τελευταίο κλείνοντας, είτε ένα πρόσωπο που πρέπει να... μια ευχή, κάτι, μια κουβέντα του.
0: Ένα πρόσωπο το οποίο είναι συγκλονιστική η πορεία του μέσα στον αγιορείτικο μοναχισμό και είναι δικό σας, επιτρέψτε μου να πω, εκεί κάτω στην Κρήτη τον έχετε και έχετε την ευλογία του, ο πατήρ Νικόδημος ο Πνευματικός. Ο Μάλιστα. πνευματικός του Αγίου Α, Παϊσίου, μετά τον Παπατήχωνα, ναι. στο πετραχύλι του κατέφυγε, είναι ναι. στην Αγία Ειρήνη Κρουσόνος, εκείνο ο ναι, τάφος του, εκεί
1: ήταν πνευματικός του Αγίου Παϊσίου, μάλιστα.
0: Έτσι, και φέτος συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννησή του, κοιμήθηκε το 1986 σε ηλικία 60 ετών, μια μάλιστα. μεγάλη μορφή από αυτές που λέγαμε στην αρχή, οι ναι. αφανείς μορφές. Ναι.
1: Και είναι τόσο κοντά μας και τόσο σημαντικός.
0: Των αγγέλων εν σώματι. Μάλιστα. Έτσι, να έχουμε την ευχή
1: βέβαια.
0: Του.
1: Πολύ ωραία
0: αξίζει τώρα. Να κάνουμε μια αναφορά.
1: Βέβαια,
0: μια
1: όχι
0: αναφορά στον ναι. πατέρα Νικόδημο.
1: Θα έχουμε ευκαιρία και άλλη φορά. Το λέτε πάρα πολύ ωραία κλείνοντας. Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσω θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Και ο σεβασμιότατος πρώην Κρήτης μας βλέπει και ο ποιμενάρχης μας, ο κύριος Ευγένιος. Χαρούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πατέρα Κωνσταντίνε, να κλείσουμε και να πούμε ότι ο επίσκοπος του Αγίου Όρος είναι ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Και αυτό σημαίνει για την ιστορία μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ευχή σας για όσα μας είπατε πολύ πρακτικά και πνευματικά. Κυρίες και κύριοι, κυρίως ευχαριστούμε όλους εσάς. Μιλήσαμε για σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Από όλους εμάς στην Κρήτη TV και τον Ορθόδοξο Λόγο. Χαίρετε.
3: Ορθόδοξος Λόγος. Μία εκπομπή που επιμελούνται οι νέοι της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευχενίου. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Κυριακή από τον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο ευεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Δεύτερο μέρος. Υπερηφάνεια, η ρίζα του κακού. Ο υπερήφανος είναι χωρισμένος από το Θεό, γιατί η υπερηφάνεια είναι κακός αγωγός, μονοτικό που δεν αφήνει την χάρη του Θεού να περάσει και μας απομονώνει από το Θεό.

Γέροντα, έχω ζήλια, μνησικακία, κατακρίνω, θυμώνω. Η ζήλια, η κατάκριση, ο θυμός, η μνησικακία κλπ. Όλα από την υπερηφάνεια ξεκινούν. Η υπερηφάνεια είναι το γενικό επιτελείο όλων των παθών. Αν λοιπόν χτυπήσεις την υπερηφάνεια, χτυπάς όλα τα πάθη και έρχεται μέσα σου η ταπείνωση και η αγάπη. Γι' αυτό νομίζω αρκετό είναι να ασχοληθείς ή μάλλον να ανοίξεις μέτωπο μάχης με την υπερηφάνεια, να στρέψεις όλα τα πυρά προς το κάστρο της υπερηφανίας, το οποίο μας χωρίζει από το Θεό. Βλέπεις, όταν ο εχθρός πολεμάει ένα κράτος, τις περισσότερες δυνάμεις θα τις στείλει να χτυπήσουν την πρωτεύουσα. Μία βόμβα, αν ρίξει στην πρωτεύουσα και την καταστρέψει, πάει μετά. Κατέστρεψε όλο το κράτος. Γέροντα, με ποιον συγγενεύει ο υπερήφανος? Με τον έξω από εδώ. Με τον διάβολο. Αν και ευκολότερα κάμπτεται ο διάβολος παρά ο υπερήφανος. Γιατί τον δαίμονα τον κάμπτεις αν ταπεινωθείς, ενώ τον υπερήφανο ακόμη και να ταπεινωθείς και να του ζητήσεις συγγνώμη, δεν τον κάμπτεις. Θα σου πει υποκρίνεσαι. Όποιος έχει περισσότερη ταπείνωση έχει περισσότερο πνευματικό περιεχόμενο. Ο υπερήφανος δεν έχει εσωτερικό περιεχόμενο. Είναι σαν το αψώμωτο στάχι που στέκεται όρθιο, ενώ το ψωμωμένο στάχι γέρνει το κεφαλάκι του. Και εκτός που είναι σκοτισμένος, είναι και εσωτερικά ανήσυχος και εξωτερικά ταραγμένος και θορυβώδης. Γιατί όταν υπάρχει υπερηφάνεια, ό,τι κάνει ο άνθρωπος είναι μια φούσκα που τη φουσκώνει ο διάβολος και μετά την τρυπάει με μια καρφίτσα, κάνει κρότο και σπάει. Είναι άτιμη η υπερηφάνεια. Είναι φοβερό πράγμα, αφού τους αγγέλους τους έκανε δαίμονες. Αυτή μας έφερε από τον παράδεισο στη γη και τώρα από την γη προσπαθεί να μας στείλει στην κόλαση.

Όταν δεν καταλαβαίνουμε την υπερηφάνεια. Εγώ, γέροντα, δεν καταλαβαίνω να υπερηφανεύομαι για κάτι συγκεκριμένο. Τότε θα υπάρχει μέσα σου μια γενική υπερηφάνεια. Πολλές φορές ο διάβολος τα παρουσιάζει όλα καμουφλαρισμένα και δεν παίρνει ο άνθρωπος είδηση όταν ενεργεί υπερήφανα. Αν όμως παρακολουθεί και εξετάζει τον εαυτό του, βλέπει που ενήργησε με υπερηφάνεια. Μπορεί να μην καταλαβαίνει όλη την υπερηφάνεια που έχει, αλλά λίγο θα την καταλαβαίνει. Θα δει ότι νιώθει μέσα του μία εγωιστική ικανοποίηση, μία υπεροχή απέναντι στους άλλους. Και όταν, γέροντα, κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει καθόλου ότι έχει υπερηφάνεια, τι γίνεται? Τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Υπερηφανεύεται, πέφτει και ταπεινώνεται. Ξανά υπερηφανεύεται, πάλι πέφτει, πάλι ταπεινώνεται. Και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση σε όλη του τη ζωή. Υπερηφάνεια, ταπείνωση, υπερηφάνεια, ταπείνωση. Αυτή η ταπείνωση δεν είναι αρετή. Είναι το αποτέλεσμα των πνευματικών νόμων που λειτουργούν. Ταπεινώνεται δηλαδή ο άνθρωπος χωρίς να το θέλει και χωρίς να βγαίνει τίποτε. Υπάρχει μια στασιμότητα. Του δίνεται μόνον η ευκαιρία να καταλάβει ότι δεν πάει καλά. Λέω, ας πούμε, σε μια αδελφή: αυτήν την εικόνα την έκανες καλή. Αν υπερηφανευθεί όταν πρόκειται να κάνει άλλη εικόνα, θα πει: αυτή την εικόνα θα την κάνω πιο καλή από την προηγούμενη, για να μου πει ο γέροντας πάλι μπράβο. Και βλέπεις, μετά κάνει μια καρικατούρα, την διορθώνω και, επειδή πάλι, λέει μέσα της, τώρα θα την κάνω όπως ακριβώς μου είπε ο γέροντας, για να μου πει μπράβο, κάνει πάλι καρικατούρα. Μπορεί όμως, γέροντα, η ίδια να την θεωρεί καλή? Πώς δεν μπορεί? Την καρικατούρα μπορεί να τη θεωρήσει αριστούργημα και να έρθει με χαρά να μου πει: πώς σας φαίνεται, γέροντα, τώρα, είναι καλή? Θα της αποδείξω ότι είναι καρικατούρα και τότε θα καταλάβει. Και αν δεν το καταλάβει, τότε η υπερηφάνειά της έχει πιάσει πουρή και θα συνεχίζει να κάνει τα ίδια λάθη. Ό,τι και να πεις, δεν θα βγαίνει από το δικό της. Εάν, γέροντα, με το νου μου πιάνω την υπερηφάνεια, αλλά η καρδιά μου μένει σκληρή, από εκεί θα αρχίσεις και σιγά σιγά θα έρθει η θεραπεία. Ο γιατρός πρώτα κάνει τη διάγνωση και ύστερα προχωρεί στη θεραπεία.

Γέροντα, πιο πολύ με βοηθάει να έχω λίγη δυσκολία όταν κάνω τα πνευματικά μου καθήκοντα. Μπορεί όμως να έχει και αυτό υπερηφάνεια. Εάν δεν προσέξει κανείς και ξαπλωμένος να είναι και να μην κάνει τίποτε, πάλι μπορεί να υπερηφανεύεται. Το τρένο εκτροχιάζεται και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Ο διάβολος και από εδώ και από εκεί μας πιάνει. Με ρωτούν μερικοί, τι να προσέξω για να μην πέφτω στην υπερηφάνεια. Είναι σαν να λένε, από πού κινδυνεύω να πέσω, από εδώ ή από εκεί. Και από εδώ και από εκεί μπορεί να πέσεις. Και από αριστερά και από δεξιά. Και από τη σκάλα και από την καρέκλα και από το σκαμνί. Κάθε στιγμή και κάθε περίπτωση χρειάζεται προσοχή. Γιατί η υπερηφάνεια ισχωρεί παντού. Μπορεί γέροντα κάποιος να μην έχει τίποτε και να υπερηφανεύεται. Καμιά φορά αυτός μπορεί να έχει περισσότερη υπερηφάνεια. Όταν ήμουν στη Μονή στο Μίου, στην Ήπειρο, είχα μάθει για ένα γέρο τσομπάνο ότι ήταν τελείως εγκαταλελειμμένος. Δεν είχε κάνει οικογένεια και γύριζε εδώ και εκεί. Τελικά τον σημάζεψε ένας άλλος τσομπάνος και τον έβαλε σε μία καλύβα όπου είχε τα κλαδιά για τις κατσίκες. Δεν τον άφηνε να ανάβει ούτε φωτιά για να ζεσταθεί, γιατί φοβόταν μην πιάσουν φωτιά τα κλαδιά. Εκεί μέσα στο κρύο, σε μια γωνιά, είχε δύο σανίδες για κρεβάτι και ένα στρώμα. Όταν το έμαθα, πήγα να τον δω. Ήταν χάλια. Είπα μετά σε μια φτωχή γυναίκα, «Πόσα θέλεις για να τον πλένεις λίγο?» «Τίποτε», μου λέει, «μόνο το σαπούνι να μου δίνεις». Μια μέρα που είχα πάει, ήταν μεσημέρι και έτρωγε. Μόλις τελείωσε το φαγητό, με κοιτάζει, γυρίζει το πιάτο ανάποδα και λέει με μια ικανοποίηση, «Αυτό θα πει μελό, καλόγερε, αυτό θα πει μελό». «Έχει σκυλιά, γατιά εδώ». Δηλαδή, το ότι γύρισε ανάποδα το πιάτο για να μην το γλύφουν τα γατιά και τα σκυλιά, το θεώρησε κατόρθωμα. Λες και ανέβηκε στο διάστημα. Να η υπερηφάνεια. Τα χάλια του είχε. Και όμως, τι υπερηφάνεια είχε.

Γέροντα, τι πρέπει να κάνουμε όταν μας έρχονται λογισμοί υπερηφανίας? Όπως οι άλλοι γελούν όταν μας βλέπουν να υπερηφανευόμαστε, έτσι και εμείς να γελούμε με τους λογισμούς υπερηφανίας. Στον ταπεινό έρχονται υπερήφανοι λογισμοί? Έρχονται, αλλά γελάει γιατί γνωρίζει τον εαυτό του. Γέροντα, κάπου διάβασα ότι τον λογισμό της υπερηφανίας πρέπει να τον διώχνουμε αμέσως, όπως τον αισχρό λογισμό. Το θέμα είναι ότι τον αισχρό λογισμό τον καταλαβαίνεις εύκολα, ενώ τον λογισμό της υπερηφανίας, για να τον καταλάβεις, χρειάζεται πολλή εγρήγορση. Αν λόγου χάρη την ώρα της προσευχής περάσει ένας άσχημος λογισμός από το νου σου, θα τον καταλάβεις και θα τον διώξεις αμέσως. Άντε φύγε από εδώ, θα πεις. Αλλά αν πας στην εκκλησία, σου περάσει ο λογισμός ότι διάβασες ωραία το ψαλτήρι και υπερηφανευτείς, χρειάζεται εγρήγορση για να τον καταλάβεις και να τον πετάξεις. Γέροντα, τις περισσότερες φορές προλαβαίνει και έρχεται ο λογισμός της υπερηφανίας σε χρόνο μηδέν. Πώς θα προλαβαίνω να φέρνω ταπεινό λογισμό? Πρέπει να γίνει δουλειά από νωρίτερα. «Ιτιμάσθην και ουκ εταράχθην», λέει ο Δαβίδ, γιατί οι λογισμοί της υπερηφανίας έρχονται αστραπιέ. Αυτό είναι παλιά μηχανή του διαβόλου. Τώρα να πάρεις μια καινούρια μηχανή, να καλλιεργείς συνέχεια ταπεινούς λογισμούς για να τρέχεις. Μόνον οι ταπεινοί λογισμοί φέρνουν ταπείνωση, και μόνον με την ταπείνωση φεύγει η υπερηφάνεια. Μια φορά ένας ιεροκήρυκας μου είπε ότι ετοίμασε ένα ωραίο κήρυγμα. Ανέβηκε στον άμβονα και μιλούσε πολύ ωραία. Κάποια στιγμή όμως του πέρασε ένας υπερήφανος λογισμός και μπερδεύτηκε. Ξέσπασε τότε σε ένα νευρικό κλάμα και κατέβηκε από τον άμβονα ντροπιασμένος. Ύστερα για πολύ καιρό δεν μπορούσε να κάνει κήρυγμα. Είχε αχρηστευτεί. «Κοίταξε», του λέω, «εκείνο το έπαθες από υπερηφάνεια. Επειδή υπερηφανεύτηκες, απομακρύνθηκε η χάρις του Θεού. Τώρα να ξεκινήσεις ταπεινά. Όταν έρθει η ώρα να ανεβείς στον άβονα να πεις: αν μπερδευτώ, σημαίνει ότι μου χρειάζεται ρεζιλίκι, γιατί αυτό θα με βοηθήσει πνευματικά. Και αν τυχόν σε πιάσει πάλι το κλάμα, οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι συγκινήθηκες, οπότε θα βοηθηθούν και δεν θα σκανδαλιστούν. Μη φοβάσαι. Πράγματι, ξεκίνησε έτσι ταπεινά, περιμένοντας ρεζιλίκι, και άρχισε πάλι να κηρύττει.

ο άνθρωπος πρέπει να ομιλεί όταν πρέπει. Να ομιλεί όσον πρέπει και να ομιλεί όπως πρέπει. Οι πιστοί άνθρωποι πρέπει να παραμένουν ακρόνητοι εμπρός εις τας δοκιμασίας του Θείου. Οι πιστοί και ευσεβείς άνθρωποι γίνονται πραγματικοί Χριστοφόροι όταν κοινωνούν αξίως των αχάντων μυστηρίων. Γίνονται Χριστοφόροι και εντός των αναπαύεται ο Θεός και χαρίζει εις αυτούς πάν αγαθών προσωτηρία. Ο άνθρωπος ο πιστός και ευσεβής, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, ούτε κακούς ανθρώπους, ούτε αντιξόρους περιστάσεις. Τίποτε δεν φοβηθεί, διότι η στήριξη στον ελπίδων του εις τον Κύριον γίνεται πηγή δυνάμεως που αναμορφώνει και ολοκληρώνει των εσωτερικών άνθρωπων και την κοινωνία ευεργετεί και την εξυγιένει. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής. Ο φόβος γεννάται από την πίστη. Η αρχή της εναρέτης ζωής είναι το να καταγίνεται ο νους του ανθρώπου πάντοτε εις την μελέτη των Θείων Λόγων. Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου μας αναγκάζουν να αναγνωρίσουμε και το δικό μας καθήκον. Την Αγία Ζωή Του να εκλέξουμε ως παράδειγμα και όλες τις αρετές Του να μιληθούμε. Η διδασκαλία του Ιησού είναι φως. Ο άνθρωπος που επιθυμεί να κατανοήσει τη διδασκαλία του Κυρίου καθ' όλην αυτή την έκταση πρέπει να πιστεύει εις τον Ιησού και οφείλει. Οφείλει να τακτοποιεί την ζωή του σύμφωνα με την ζωή του Χριστού. Επίσης, οφείλει να μετανοεί για κάθε παράβαση ειλικρινά. Είναι ματαιώτης η απόκτηση προσκέρων θησαυρών. Είναι ματαιώτης. Όταν η ψυχή αγαπά τον Θεό, ευρίσκει την ανάπαυση εκεί, εις τον Θεό και όχι εις τη ματαιότητα του κόσμου. Η ψυχή δεν αναπαύεται με το φρόνημα των κοσμικών, δηλαδή με τις πολυτέλειες, με τις αναπαύσεις, με την καλοπέραση. Δεν αναπαύεται η ψυχή εκεί. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ανθρώπους που τα έχουν όλα αυτά και δεν είναι αναπαυμένοι, δεν έχουν χαρά. Πρέπει λοιπόν για να βρούμε τη χαρά και την ανάπαυση η ψυχή μας να αγαπά τον Θεό. Για να αγαπήσεις τον Θεό, για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό, πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο, όχι μέρος του Ευαγγελίου, όχι ορισμένα του Ευαγγελίου, όλα του Ευαγγελίου, όλο το Ευαγγέλιο. Και για να πιστέψει ο άνθρωπος ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Θεού, πρέπει να απαλλαγεί από τα υλικά πράγματα. Για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα υλικά πράγματα, πρέπει να μην αγαπά αυτά. Ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με την φιλοκτιμοσύνη είναι δούλος των παθών. Για να νεκρωθούν τα πάθη μας πρέπει να γίνουμε ελεήμονες. Ο ελεήμον πρέπει να δίδει από όσα απέκτησε ο ίδιος
εκ των κόπων του, από τον ίδρωτά του, όχι από αδικίες. Διότι ο κάθε ελεήμων πρέπει να είναι δίκαιος, διότι αν δεν είναι δίκαιος, τότε είναι τυφλός. Δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Γιατί δεν μπορεί να αρπάζει, να αδικεί άλλους ανθρώπους και να κάνει ελεημοσύνη.

έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε και στην εκπομπή αυτή την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή και συγκεκριμένα στην πέμπτη εκατοντάδα με τίτλο «Διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας». Εκείνος που τη γνώση του συνοδεύει η πράξη και την πράξη του η γνώση είναι θρόνος και υποπόδιο του Θεού. Θρόνος είναι για τη γνώση που έχει και υποπόδιο για την πρακτική του αρετή. Αν τώρα κανείς υποστηρίξει ότι και ο ανθρώπινος νους είναι ουρανός, καθαρός από κάθε υλική φαντασία και ασχολούμενος ή μάλλον καταστολισμένος με τους θείους λόγους των νοητών, νομίζω ότι δεν βρίσκεται έξω από την αλήθεια. Κάθε φιλόσοφος και ευσεβής που φρουρείται από την αρετή και τη γνώση ή την πράξη και τη θεωρία, όταν δει να έχει εξεγερθεί εναντίον του μεταπάθη η πονηρή δύναμη, όπως εναντίον του Εζεκία ο βασιλιάς των Ασσυρίων, μία μόνο βοήθεια έχει για τη διάλυση των δεινών το Θεό, που τον εξηλαιώνει με αλάλητη κραυγή, με την επίταση δηλαδή της αρετής και της γνώσεως, και τότε δέχεται σε συμμαχία ή μάλλον προς σωτηρία άγγελο, δηλαδή λόγω ανώτερης σοφίας και γνώσεως, που συντρίβει κάθε δυνατό πολεμιστή και άρχοντα και στρατηγό στο εχθρικό στρατόπεδο. Αρχή κάθε πάθους είναι το αντίστοιχο αισθητό. Χωρίς να υπάρχει κάτι που να κινεί προς τον εαυτό του τις δυνάμεις της ψυχής διαμέσου κάποιας αισθήσεως, πάθος δεν δημιουργείται ποτέ. Γιατί χωρίς αισθητό πράγμα δεν σχηματίζεται πάθος. Αν δεν υπάρχει παραδείγματος χάρη γυναίκα, δεν υπάρχει πορνεία. Χωρίς φαγητά δεν υπάρχει γαστριμαργία. Και αν δεν υπάρχει χρυσάφι, δεν υπάρχει φιλαργυρία. Λοιπόν, σε κάθε εμπαθή κίνηση των φυσικών μας δυνάμεων, δεσπόζει κάποιο αισθητό, δηλαδή διαμέσου αυτού, ερεθίζει ο δαίμονας την ψυχή να αμαρτήσει. Η τριβή εξαφανίζει μόνο την ενέργεια, ενώ η εχτριβή και αυτή τη θύμηση της κακίας. Γιατί η τριβή καταργεί μόνο την ενεργητική εμπαθή πράξη, ενώ η εχτριβή εξαφανίζει εντελώς και τις πονηρές κινήσεις της διάνοιας. Ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους είναι τα αισθητά και τα νοητά, τα οποία υπερβαίνει ο ανθρώπινος νους που κινείται προς τον Θεό. Αυτό συμβαίνει όταν ο νους κατά την πράξη δεν υποδουλώνεται στα αισθητά και κατά τη θεωρία δεν αποκόπτεται καθόλου από τα νοητά.

πτήση γίνεται κατήγορος των ασεβών ανθρώπων, γιατί με τους λόγους που βρίσκονται μέσα σε αυτήν κηρύττει τον ποιητή της, ενώ με τους φυσικούς νόμους που αφορούν κάθε ένα είδος παιδαγωγή τον άνθρωπο προς την αρετή. Οι λόγοι λοιπόν αναγνωρίζονται στη συνοχή της μονιμότητας κάθε ενός είδους, ενώ οι νόμοι φαίνονται στην ταυτότητα της φυσικής ενέργειας του κάθε είδους. Όταν όμως δεν μελετάμε αυτά με την οαιρή δύναμη που έχουμε μέσα μας, τότε και την αιτία των όντων αγνοούμε και είμαστε προσκολλημένοι σε όλα τα παραφύση πάθη. Ο Θείος Λόγος μας συμβουλεύει να προσφέρουμε δώρα στο Θεό για να μας δείξει πόσο άπειρη είναι η Θεία Αγαθότητα. Και σαν να μην μας έχει δώσει τίποτα εκ των προτέρων, δέχεται τις εισφορές από εμάς σαν δώρα και αποδίδει την εισφορά ολόκληρη σε εμάς. Με αυτό δείχνει ότι είναι μεγάλη και ανέκφραστη η αγαθότητα του Θεού προς εμάς, αφού δέχεται ως δικά μας τα δικά Του, που εμείς Του προσφέρουμε και ομολογεί ό,τι μας τα οφείλει, σαν να μην είναι δικά Του. Ο άνθρωπος, κατανοώντας τους πνευματικούς λόγους των ορατών, μαθαίνει ότι υπάρχει κάποιος δημιουργός όσων βλέπουμε. Δεν εξετάζει όμως πώς είναι αυτός, γιατί τούτο είναι ανέφικτο. Γιατί η χτίση, όπως τη βλέπουμε, μας δίνει να καταλάβουμε ότι υπάρχει δημιουργός, όχι όμως και πώς είναι. Οργή Θεού είναι η οδυνηρή αίσθηση εκείνων που παιδαγωγούνται από το Θεό. Και γίνεται οδυνηρή αίσθηση όταν έρχονται αθέλητοι πόνοι, με τους οποίους ο Θεός οδηγεί πολλές φορές το νου, που φουσκώνει για την αρετή και τη γνώση Του σε συστολή και ταπείνωση. Έτσι παραχωρεί να αποκτήσει επίγνωση του ίδιου του εαυτού του και συνέστηση της ασθένειάς του. Και όταν τη συναισθανθεί, αποβάλλει τη μάταιη η έπαρση της καρδιάς του. Οργή Κυρίου είναι το σταμάτημα της χορηγίας των θείων χαρισμάτων, η οποία γίνεται σε κάθε νου που μετεωρίζεται στα ύψη και καυχιέται για τα καλά που του έδωσε ο Θεός, σαν να είναι δικά του. Ο κάθε γνωστικός και φιλόσοφος νους κατέχει και την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ. Την Ιουδαία ως πρακτική φιλοσοφία, ενώ την Ιερουσαλήμ ως θεωρητική μυσταγωγία. Όταν λοιπόν με τη Θεία Χάρη ο φιλόθεος νους αποκρούει στην πράξη και τη θεωρία κάθε δύναμη που είναι ενάντια στην αρετή και τη γνώση και αναδειχθεί τέλειος νικητής των πονηρών πνευμάτων, δεν αποδώσει όμως την πρέπουσα ευχαριστία στο Θεό που είναι αίτιος της νίκης, αλλά υπερηφανευτεί και νομίσει τον εαυτό του αίτιο του όλου κατορθώματος, τότε επειδή δεν ανταπέδωσε στο Θεό τις ευεργεσίες που του έκανε, δέχεται όχι μόνον αυτό στην οργή της εγκαταλείψεως από το Θεό να ξεσπά επάνω του, αλλά και η Ιουδαία και η Ιερουσαλήμ, δηλαδή η έξι της πράξεως και της θεωρίας. Και αμέσως, κατά παραχώρηση Θεού, από τη μια επαναστατούν εναντίον της πρακτικής αρετής στα πάθη της ατιμίας και μολύνουν την μέχρι τότε καθαρή συνείδηση και από την άλλη συμπλέκονται με τη θεωρία των όντων οι ψεύτικες έννοιες και διαστρέφουν τη μέχρι τότε σωστή γνώση. Γιατί εκείνον που υπερηφανεύεται για την πρακτική αρετή τον περιμένει η ατιμία των παθών και εκείνον που επέρεται για τη γνώση τον αφήνει η δίκαιη κρίση του Θεού να σφάλει γύρω από την αληθινή θεωρία. Υπάρχει μέσα στα όντα κατά θεία πρόνοια θεϊκός αληθινά κανόνας και νόμος που επιτρέπει εκείνοι που φάνηκαν αγνώμονες για τα καλά που έλαβαν να τιμωρούνται με τα αντίθετά τους, για να γίνουν ευγνώμονες και την πείρα από αυτά να την κάνουν επίγνωση της θείας δυνάμεως που κατορθώνει τα καλά. Τούτο για να μην παραχωρηθεί από την πρόνοια να έχουμε ανίκητη την ίεση για τα κατορθώματα και γλιστρήσουμε στην αντίθετη υπερηφάνεια, νομίζοντας ότι η αρετή και η γνώση είναι χτήμα δικό μας από τη φύση μας και όχι μεταγενέστερο απόκτημα με τη δύναμη της χάρης. Οπότε θα φανεί ότι μεταχειριζόμαστε το καλό για τη δημιουργία του κακού και ακόμα ότι αυτά με τα οποία έπρεπε να συσφιχτεί περισσότερο και να μείνει ασάλευτη μέσα μας η Θεία Επίγνωση να γίνονται όπως δεν έπρεπε αιτία να περιπέσουμε στην άγνοιά της. Γνωρίζομαι ότι η πρόνοια που συγκρατεί τα όντα ενυπάρχει σε αυτά ως θείους κανόνας και νόμος. Αυτή κατά δίκαιη κρίση εκείνους που φάνηκαν αχάριστοι απέναντι στο Θεό για τα άφθονα αγαθά που τους έδωσε, τους παιδαγωγεί με τη στέρηση των αγαθών, ώστε να γίνουν ευγνώμονες και με τα αντίθετά τους οδηγεί σε συνέστηση και αναγνώριση αυτού που χαρίζει τα καλά.
Γιατί η ίεση για την αρετή, όταν μένει ατιμώρητη, γεννά το νόσημα της υπερηφάνειας που κάνει την προαίρεση του ανθρώπου να είναι αντίθετη με τον Θεό. Εκείνος που νομίζει ότι έφτασε στο άκρο της αρετής, δεν θα ζητήσει διόλου πλέον την πηγή αετία που παρέχει τα καλά, γιατί περιόρισε τη δύναμη της επιθυμίας στον εαυτό του μόνο και τον όρο της σωτηρίας του, ενώ το Θεό, τον χάνει από τον εαυτό του. Εκείνος όμως που συναισθάνεται τη φυσική φτώχεια του στα καλά, δεν σταματά να τρέχει βιαστικά προς εκείνον που μπορεί να αναπληρώσει τις ελλείψεις του. Εκείνος που κατάλαβε ότι η αρετή είναι απεριόριστη, δεν πάβει ποτέ να τρέχει προς αυτή. Πρώτα για να μην χάσει την αρχή και το τέλος της αρετής, δηλαδή το Θεό, περιορίζοντας την κίνηση της επιθυμίας του γύρω από τον εαυτό του, και δεύτερον, μην τυχόν χωρίς να το αντιληφθεί, νομίζει ότι έφτασε στην τελειότητα και ξεπέσει από το αληθώς όν προς το οποίο βιάζεται να φτάσει κάθε αγωνιστής.

Στο νου που η ψιλοφρονή δίκαια επέρχεται οργή, δηλαδή εγκατάλειψη όπως υπόθηκε. Παραχώρηση δηλαδή να ενοχλείται από τους δαίμονες κατά τη θεωρία για να συναισθανθεί τη φυσική ασθένειά του και να γνωρίσει καλά τη θεία δύναμη και χάρη που τον σκεπάζει και κατορθώνει κάθε αγαθό. Και τέλος να ταπεινωθεί και να απομακρύνει εντελώς το αλόκοτο και παραφύσει υπερήφανο φρόνημα, ώστε να μην επέλθει σε αυτόν η άλλη οργή, η αφαίρεση δηλαδή των χαρισμάτων που του δόθηκαν, αφού θα έχει ταπεινωθεί και θα έχει έρθει σε συνέστηση εκείνου που χορηγεί τα καλά. Εκείνος που με το πρώτο είδος της οργής, δηλαδή της εγκαταλείψεως, δε σοφρονίστηκε, ώστε να έρθει σε ταπείνωση, θεωρώντας την δάσκαλο της θεογνωσίας, αυτός δέχεται το δεύτερο είδος της οργής, η οποία του αφαιρεί την ενέργεια των χαρισμάτων και τον αφήνει έρημο από τη δύναμη που τον φρουρούσε πρωτύτερα. Γιατί λέει ο Θεός για τον αχάριστο Ισραήλ, «Θα αφαιρέσω το περίφραγμά του και θα παραδοθεί στη διαρπαγή. Θα χαλάσω τον τοίχο του και θα καταπατηθεί. Θα εγκαταλείψω το αμπέλι μου και δεν θα κλαδευτεί ούτε θα σκαφτεί. Θα μείνει χέρσο και θα γεμίσει αγκάθια και θα δώσω διαταγή στα σύννεφα να μην βρέξουν πάνω του». Η αναισθησία για τη στέρηση των αρετών είναι κατήφορος προς την ασέβεια. Γιατί εκείνος που συνήθισε για τις ειδονές της σάρκας να παρακούει το Θεό, θα φτάσει και να τον αρνηθεί όταν δοθεί αφορμή και θα προτιμήσει τη ζωή της σάρκας αντί το Θεό, τις ειδονές της οποίας θεωρεί καλύτερες από τα θελήματα του Θεού. Όταν νομίσουμε με οποιοδήποτε τρόπο ότι κάτι έπαθε ο νους, τότε να πιστέψουμε ότι με το νου αυτό, σύμφωνα με το φυσικό τους λόγο, συμπάσχουν οπωσδήποτε τόσο η πρακτική όσο και η θεωρητική του δύναμη. Γιατί δεν μπορεί να πάθει κάτι το υποκείμενο και να μην πάσχουν εκείνα που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Υποκείμενο εννοώ το νου, γιατί αυτός δέχεται την αρετή και τη γνώση. Μέσα σε αυτό εννοώ ότι βρίσκεται η πράξη και η θεωρία, οι οποίες ακολουθούν το νου. Γι' αυτό και όταν πάσχει ο νου, συμπάσχουν οπωσδήποτε και αυτές, έχοντας την όποια κίνησή του ως αρχή της δικής του μεταβολής. Κάθε θεοφιλής και ενάρετος άνθρωπος όπως ο Εζεκίας, που με τη γνώση έχει ζωστή δύναμη κατά των δαιμόνων, πρέπει να αντιμετωπίσει η επίθεση των πονηρών πνευμάτων που διεξάγουν αοράτως εναντίον του νοερό πόλεμο και να δεχτεί με την προσευχή του άγγελο σταλμένο από το Θεό, εννοώ λόγω ανώτερης σοφίας, και να συντρίψει και να διασκορπίσει όλο το στράτευμα του διαβόλου. Αν αυτός δεν αναγνωρίσει το Θεό ως αίτιο αυτής της νίκης και σωτηρίας, αλλά αποδώσει όλη τη νίκη στον εαυτό του, τότε δεν ανταπέδωσε στο Θεό σύμφωνα με τη δωρεά του και δεν εξίσωσε τις ευχαριστίες με το μέγεθος της σωτηρίας, ούτε έδειξε ευγνωμοσύνη ανάλογη με την ευεργεσία εκείνου που τον έσωσε. Ας φωτίσω με το νου με τα θεία νοήματα και ας λαμπρύνω με το σώμα με τους τρόπους των πιο θείων λόγων που εννοήσαμε, κάνοντας το λογικό εργαστήριο αρετής με την αποβολή των παθών. Γιατί τα έμφυτα πάθη του σώματος, όταν τα κυβερνά το λογικό, είναι αδιάβλητα. Όταν όμως κινούνται χωρίς το λογικό, γίνονται διαβλητά. Πρέπει λοιπόν να αποβάλουμε τα πάθη που έχουν έμφυτη κίνηση, αλλά που δεν γίνεται πολλές φορές σύμφωνα με τη φύση ή χρήση τους, γιατί δεν την κυβερνά το λογικό. Καθένας που υπερηφανεύτηκε για τα χαρίσματα που έλαβε και υψηλοφρόνησε, σαν να μην τα έλαβε από το Θεό, δέχεται δίκαια επάνω του την οργή με το να παραχωρεί ο Θεός τον διάβολο να τον πολεμήσει νοερά και να ταράξει κατά την πράξη τους τρόπους της αρετής και να θολώσει κατά τη θεωρία τους διαυγείς λόγους της γνώσεως. Έτσι θα μάθει την ασθένειά του και θα αναγνωρίσει τη μόνη δύναμη που καταπολεμεί μέσα μας τα πάθη. Και αφού μετανοήσει και ταπεινωθεί απορρίπτοντας τον κομπασμό της ιήσεως, και το Θεό θα εξηλαιώσει και την οργή που έρχεται στους αμετανόητους θα αποφύγει, η οποία αφαιρεί τη χάρη που φρουρεί την ψυχή και αφήνει έρημο τον αχάριστο νου. Οργή σωτήρια είναι η παραχώρηση από το Θεό να πολεμείται ο υπερήφανος νους με τα πάθη από τους δαίμονες. Έτσι μαθαίνει, καθώς πάσχει με ατιμία επειδή κόμπαζε για τις αρετές του, ποιος είναι εκείνος που τις δίνει, ή απογυμνώνεται από αυτές που δεν είναι δικές του, αλλά που νόμιζε ότι τις έχει ο ίδιος χωρίς να τις λάβει από το Θεό. Μακάριος πράγματι είναι εκείνος ο νους που πέθανε με τρόπο αξιέπαινο για όλα τα όντα. Για τα αισθητά με την απόθεση της ενέργειας των αισθήσεων, ενώ για τα νοητά με την πάυση της νοερής κινήσεως. Σημείωσε ότι επενετό θάνατο του νου εννοεί την προαιρετική αποδέσμευση από όλα τα όντα,
ύστερα από την οποία ο νους δέχεται τη ζωή της Θείας Χάρης, όπου παίρνει ως ανταπόδοση αντί των όντων, τον αίτιο των όντων με τρόπο που δεν μπορεί να εννοηθεί. Μακάριος είναι εκείνος που ένωσε την πράξη με το καταφύσι αγαθό και τη θεωρία με την καταφύσι αλήθεια. Γιατί κάθε πράξη γίνεται για το αγαθό και κάθε θεωρία επιζητεί τη γνώση για χάρη της αλήθειας μόνο. Όταν αυτά ολοκληρωθούν, τίποτε απολύτως δεν θα υπάρχει πια που να επηρεάζει την πρακτική ικανότητα της ψυχής, ούτε να τραυματίζει οδυνηρά τη θεωρητική της ικανότητα με άσχετα θεωρήματα. Η ψυχή θα έχει πάει πια πολύ πέρα από ό,τι υπάρχει και από ό,τι νοείται και θα έχει εισδύσει στον ίδιο το Θεό, τον μόνο που είναι αγαθός και αληθινός και βρίσκεται πάνω από κάθε ουσία και κάθε νόηση. Τέλος της πρακτικής αρετής είναι, λένε, το αγαθό. Η ολοκλήρωσή του οφείλεται στη Θεία Ενέργεια που οδηγεί προς αυτή το λογικό της ψυχής με τη σύμφωνη με τη φύση χρήση του θυμού και της επιθυμίας. Σε αυτήν συνηθίζει να φανερώνεται το καθομοίω συγκάλλος. Η δε αλήθεια είναι, λένε, το τέλος της θεωρητικής φιλοσοφίας. Αυτή είναι η αδιαίρετη και ενιαία γνώση όλων όσα αφορούν το Θεό, προς την οποία κατευθύνεται ο καθαρός νους, αφού σβήσει από τον εαυτό του εντελώς την κρίση που βασίζεται στην αίσθηση. Στη γνώση αυτή φανερώνεται απαραποίητα το αξίωμα της Θείας εικόνας. Κανείς δεν μπορεί να δοξάζει αληθινά το Θεό, αν δεν αγιάσει το σώμα του με τις αρετές και δεν καταφωτίσει την ψυχή του με τις γνώσεις. Γιατί η ενάρετη διάθεση είναι το πρόσωπο του θεωρητικού νου, το οποίο στρέφεται σαν σε ουρανό προς το ύψος της αληθινής γνώσεως. Μακάριος είναι εκείνος που γνωρίζει ότι με όλους εμάς ως όργανα ο Θεός πραγματοποιεί την πράξη και τη θεωρία, την αρετή και τη γνώση, την νίκη και τη σοφία, την αγαθότητα και την αλήθεια, χωρίς εμείς να προσφέρουμε τίποτε εκτός από την καλή μας προαίρεση. Αυτήν είχε ο Μέγας Ζωροβάβελ σχετικά με τα πιο πάνω και έλεγε προς το Θεό: «Ευλογημένος είσαι που μου έδωσε σοφία και ομολογώ, Θεέ των πατέρων μας, ότι από σένα προέρχεται η νίκη και από σένα η σοφία. Σε σένα ανήκει η δόξα και εγώ είμαι δικός σου δούλος». Πράγματι, ως ευγνώμων δούλος ανέθεσε τα πάντα στο Θεό που του χάρισε τα πάντα, από τον οποίο είχε λάβει τη σοφία και σε αυτόν που ήταν Θεός των πατέρων ομολογούσε τη δύναμη των αγαθών που του χάρισε τα όποια, όπως είπαμε, είναι η ένωση της νίκης και της σοφίας, της αρετής και της γνώσεως, της πράξης και της θεωρίας, της αγαθότητας και της αλήθειας. Γιατί αυτές οι αρετές, ενωμένες μαζί, αστραποβολούν μια δόξα και λάμψη Θεού. Όλα τα κατορθώματα των Αγίων είναι ολοφάνερα χαρίσματα του Θεού και κανένας δεν είχε απολύτως τίποτε παρά μόνο αυτό το αγαθό που του έχει δοθεί από τον Κύριο το Θεό και που ήταν ανάλογο με το μέτρο της ευγνωμοσύνης και αγάπης εκείνου που το δεχόταν. Και είχε εκείνα μόνο όσα θέλησε να του δωρήσει ο Κύριος.

Ο νους που κατευθύνει την αρετή και τη γνώση και είναι αποφασισμένος να απαλλάξει την ψυχή από την κακή δουλεία των παθών λέει «Υπερισχύουν οι γυναίκες, υπερνικά όμως η αλήθεια». Γυναίκες εννοεί τις θεοποιητικές αρετές από τις οποίες αποτελείται η αγάπη που ενώνει τους ανθρώπους με τον Θεό και μεταξύ τους. Αυτή αρπάζει την ψυχή μακριά από όλα όσα εξουσιάζονται από τη γένεση και τη φθορά, ακόμη και από τις νοητές πάνω από αυτά ουσίες και τις συνδέει με μια ερωτική ένωση με τον Θεό, όσο είναι δυνατό στην ανθρώπινη φύση και δημιουργεί μυστικά την αμόλυντη και θεία συμβίωση. Αλήθεια πάλι εννοεί τη μόνη και μία αιτία των όντων, την αρχή και τη βασιλεία και τη δύναμη και τη δόξα, από την οποία και για την οποία όλα έγιναν και γίνονται, και από την οποία και μέσω της οποίας όλα συγκρατούνται στο είναι, και για χάρη της οποίας εκδηλώνεται από τους φιλόθεους κάθε επιμέλεια και κίνηση. Λέγοντας παραπάνω, οι γυναίκες υποδήλωσε το τέλος των αρετών, την αγάπη, η οποία είναι η αμύωτη ειδονή όσων μετέχουν στο φύση αγαθό που επιθυμούν και η αδιάσπαστη ένωση με αυτό. Λέγοντας αλήθεια, υποδήλωσε το πέρας κάθε γνώσεως και κάθε αντικειμένου γνώσεως, προς το οποίο, σαν αρχή και τέλος όλων των όντων, έλκονται γενικώς όλες οι φυσικές κινήσεις, γιατί η αρχή και η αιτία των όλων ως αλήθεια τα νικά όλα από τη φύση της και έλκει προς τον εαυτό της την κίνηση των όντων. Η αλήθεια από τη φύση της εμφανίζεται ως ένα και μόνο, κατά την απόλυτη απουσία των πολλών, καλύπτοντας τις γνωστικές δυνάμεις όλων όσα μπορούν να εννοήσουν και να νοηθούν, επειδή η υπερούσια ύπαρξή της είναι πάνω από όσα νοούν και όσα νοούνται. Και επειδή περικλεί με άπειρη δύναμη τα άκρα της αρχής και του τέλους των όντων, έλκει προς τον εαυτό της κάθε κίνηση όλων και σε άλλους παρέχει ολοφάνερη γνώση της χάρης που στερήθηκαν, ενώ σε άλλους δορίζει με ανέκφραστη αίσθηση την επίγνωση της αγαθότητας που επιθυμούσαν ολοκάθαρη με τη μετοχή σε αυτήν. Ο νους είναι όργανο της σοφίας ενώ το λογικό της γνώσεως. Η φυσική εσωτερική βεβαιότητα του νου και του λογικού είναι όργανο της πίστεως που συγκροτείται με τη σοφία και τη γνώση. Η φυσική φιλανθρωπία είναι όργανο του χαρίσματος των Ιαμάτων, γιατί κάθε χάρισμα θεϊκό έχει μέσα μας το επιτίδιο και κατάλληλο δεχτικό του όργανο σαν δύναμη ή έξυπνη διάθεση. Παράδειγμα, εκείνος που καθάρισε το νου του από κάθε φαντασία αισθητών δέχεται σοφία. Εκείνος που έκανε το λογικό κύριο των έμφυτων παθών, εννοώ του θυμού και της επιθυμίας, δέχεται γνώση. Εκείνος που έχει την ακλόνητη βεβαιότητα με το νου και το λογικό σχετικά με τα θεία, δέχεται την πίστη που μπορεί να κάνει τα πάντα. Και εκείνος που κατόρθωσε τη φυσική φιλανθρωπία, αφού ξερίζωσε τελείως τη φιλαυτία του, δέχεται χαρίσματα γεμάτων. Ο καθένας από εμάς, ανάλογα με την πίστη του, έχει και τις εκδηλώσεις της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, ώστε ο καθένας είναι ταμεία της χάρης για τον εαυτό του. Και ποτέ, αν σκέφτεται σωστά, δεν θα φθονήσει άλλον που προεδεύει στα χαρίσματα, αφού από αυτόν εξαρτάται η διάθεση που δέχεται τα θεϊκά αγαθά. Αιτία της διανομής των θεϊκών αγαθών είναι το μέτρο της πίστης του καθενός, γιατί ανάλογος με την πίστη μας είναι ο βαθμός της προθυμίας μας να πράττουμε. Εκείνος λοιπόν που πράττει ανάλογα με την πράξη δείχνει και το μέτρο της πίστεώς του και δέχεται όσο πίστεψε το μέτρο της χάρης. Εκείνος που δεν πράττει, ανάλογα με την απραξία του φανερώνει και το μέτρο της απιστίας του και δέχεται όσο απίστησε τη στέρηση της χάρης. Επομένως, δεν κάνει καλά ο φθονερός να φθονεί εκείνους που κατορθώνουν την αρετή, αφού σαφώς από αυτόν εξαρτάται και όχι από άλλον η επιλογή μέσω της πίστεως και των έργων του να δεχτεί τη χάρη που έρχεται κατά το μέτρο της πίστεως. Εκείνος που έχει έρωτα προς τα καλά, κατά θεία πρόνοια σπέβδει θεληματικά προς τη χάρη της θεώσεως, μέσω των λόγων της σοφίας. Εκείνος που δεν έχει τέτοιον έρωτα, κατά δίκαιη κρίση του Θεού απομακρύνεται χωρίς να θέλει από την κακία μέσω τρόπων παιδαγωγίας. Ο πρώτος ως φιλόθεος θεώνεται από την πρόνοια. Ο δεύτερος δεν αφήνεται με την παιδαγωγική τιμωρία να έρθει ως φιλόηλο σε καταδίκη. Γιατί ο Θεός ως αγαθός, με λόγους σοφίας περιποιείται τους πρόθυμους, ενώ με παιδαγωγικούς τρόπους θεραπεύει εκείνους που είναι δυσκίνητοι στην αρετή. Η πραγματική πίστη είναι αλήθεια που συνέχει και συγκρατεί όλα και δεν περιέχει ψεύδος. Η αγαθή συνείδηση φέρνει τη δύναμη της αγάπης, γιατί δεν τη βαρύνει καμιά παράβαση εντολής.
Και θα αναπαυτούν, λέει, σε αυτόν 7 πνεύματα. Το πνεύμα της σοφίας, το πνεύμα της συνέσεως, το πνεύμα της γνώσεως, το πνεύμα της επιστήμης, το πνεύμα της βουλής, το πνεύμα της ισχύως, το πνεύμα του φόβου του Θεού. Ιδιαίτερα γνωρίσματα αυτών των πνευματικών χαρισμάτων είναι του φόβου, η αποβολή των κακών της ισχύως, η πραγμάτωση των αγαθών της βουλής, η διάκριση των αντιθέτων της επιστήμης, η ανώθευτη πληροφορία για ό,τι οφείλουμε, της γνώσεως η ενεργητική κατανόηση των θείων λόγων των αρετών, της συνέσεως η καθολική συγκατάθεση της ψυχής προς όσα κατανοήθηκαν, της σοφίας η ακατανόητη ένωση με το Θεό. Κατά αυτή η επιθυμία του Θεού γίνεται για τους άξιους απόλαυση του Θεού, η οποία με τη μετοχή στο Θεό θεώνει αυτόν που μετέχει και τον κάνει εξηγητή της Θείας Μακαριότητας κατά την αέναη και μυστική προβολή και κοινοποίηση των θείων μυστηρίων σε όσους έχουν ανάγκη. Το πνεύμα του φόβου του Θεού είναι αποχή από τη διάπραξη των κακών. Το πνεύμα της ισχύως είναι η πρόθυμη ορμή και κίνηση προς εργασία των εντολών. Το πνεύμα της βουλής είναι η έξι της διακρίσεως, σύμφωνα με την οποία πράττομαι με λόγο τις θείες εντολές και αποχωρίζομαι τα καλύτερα από τα χειρότερα. Το πνεύμα της επιστήμης είναι η σωστή πληροφορία των τρόπων που πράττουμε τις αρετές, που όταν ενεργούμε σύμφωνα με αυτή, δεν πέφτουμε έξω στην ορθή κρίση του λογικού. Το πνεύμα της γνώσεως είναι η κατανόηση των εντολών και των λόγων τους, σύμφωνα με τους οποίους υπάρχουν οι τρόποι των αρετών. Το πνεύμα της συνέσεως είναι η συγκατάθεση στους τρόπους και στους λόγους των αρετών. Ή, κυριολεκτικότερα, η μεταβολή με την οποία γίνεται η ανάμειξη των φυσικών δυνάμεων με τους τρόπους και τους λόγους των εντολών. Το πνεύμα της σοφίας είναι η ανάβαση προς την αιτία των πιο πνευματικών λόγων των εντολών και η ένωση με αυτήν. Κατά την ένωση αυτή με τρόπο άγνωστο, εισαγόμαστε γενικά στους λόγους των όντων που υπάρχουν στο Θεό, όσο είναι δυνατόν στους ανθρώπους. Και από την καρδιά μας, σαν από πηγή που αναβλύζει, προσφέρουμε με διάφορους τρόπους στους ανθρώπους την αλήθεια που υπάρχει στα πάντα.

Από εκείνα που είναι στο Θεό μακριά και σε μας κοντά, ανεβαίνουμε διαδοχικά και μετάξει στα πρώτα, αφού είναι μακριά από μας και κοντά στο Θεό. Από την αποχή των κακών λόγω φόβου, προχωρούμε με την ισχύ στην εργασία των αρετών από αυτήν, στη διάκριση της βουλής. Από τη διάκριση στην έξι των αρετών, δηλαδή την επιστήμη. Από την έξι των αρετών, στη γνώση των λόγων αυτών των αρετών. Από αυτή στην έξι που μας μεταβάλλει σύμφωνα με τους λόγους των αρετών που γνωρίσαμε, δηλαδή τη σύνεση. Από αυτήν τέλος, στην απλή και ακριβή θεωρία της αλήθειας που βρίσκεται σε όλα. Από αυτήν ξεκινώντας, θα προσφέρουμε πολλούς και ποικίλους ευσεβείς λόγους για την αλήθεια από τη σοφή θεωρία των αισθητών όντων και των νοητών ουσιών.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με κογινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιό με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σε πείς αποσάνηκε ο θύσεν της λόγης σου και νικής δοκρινές θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες και κύσεις έμε η μήτυρ μου ιδούγαρ αλήθεια ανοιγάψα στα άδειεκτα κρύφε της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιέων αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάς νουστέα ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στα ανομίας με εξάλληψον, καρδία καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγκαίριτσο στην εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από την προσώπη και το πνεύμα στο Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία στην σωτηρίου και πνεύμα τιμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στα σοδούσια σε βίσε επί σε επιστρέψου. Συρίσε με εξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγαλιά στη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου, Κύριε. Τα χείλη μου ανοίξει, είχε το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ήθελησα στη σίαν εδώ κάνω, λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία τετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινο, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατή Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συν επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
0: Μακάρι η άμωμη εν οδό, η πορευόμενη εν όμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη η καρδία εξητήσου συν αυτών. Ου γάρ οι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξεστες φόδρα. Όφελον κατευθυνθείσαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγυλα πάντα τα κρίματα του στόματός μου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψει απαιμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησα υπερηφάνης, επικατάρατη οι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε απ' εμού όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου. Ζήσον με κατά τον λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου. Δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας. Βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με εν τη τρίβω των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον αξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, ον υπόπτευσα, ότι τα κρίματα σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσι με λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγη σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματος μου λόγων αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησας φόδρα. Και ήρα τας χείρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, ον επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσεν εν τη ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην ενικτή του ονόματός σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου, ελέησόν με κατά το λογιόν σου. Διελογισάμην τα σοντού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην, του φυλάξαστε τα σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με, ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρότου με ταπεινωθήνε, εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιό σου εφύλαξα. Χριστός εισή, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα σεντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Η φοβούμενη είσαι όψοντέ με και εφρανθήσω με ό,τι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτος άν μη η εκτριμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως αν υπερήφανη, ότι αδίκως οι νόμισαν εις εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτως αν με οι φοβούμενοι είσαι και οι γινώσκονται στα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις τον σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις του λόγου σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκώσεν πάγνη τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Πόσε εισήν ημέρε του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν, διηγήσαντο μη παράνομη αδολεσχίας, αλούχ ως ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια αδίκως κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχήν συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ κατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό, εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει ημέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής έζησάς με.
1: Σώσι μη εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα μαρτωλή το απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας είδων πέρας πλατεία η εντολής φόδρα. Όσοι γάψα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέρα μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχρούς μου εσώφησας με την εντολή σου ότι στον αιώνα εμή εστί. Υπερπάντας τους διδάσκοντας με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα εκ πάσης οδούς πονηράς και κύκλωσα τους πόδας μου. Όπως αν φυλάξω τους λόγους σου, από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου από τον εντολό συνήκα δια τούτο εμείς απάσας οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και φως τα στρίβης μου, όμοσα και αίσθησα του φυλάξας τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσω με κατά το λόγον σου τα εκούσια του στόματός με ευδόκησον δι. Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με, η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου ουκ επελαθόμη. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ το εντολό σου ουκ επλανήθην, εκκληρονόμησε τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ό,τι αγαλίαμα της καρδίας με εισή. Έκλεινα την καρδία μου του πεις τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην, παρανόμους εμή εισήσα τον δε νόμο σου ηγάπησα, βοηθός μου αντιλήπτορ μου εισή. Εις τους λόγους σου επίλπισα, εκλίνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσω με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησό μη και σωθήσω με και μελετήσω εν δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ό,τι άδικο το ενθύμημα αυτόν. Παραβαίνοντας, ελογισάμι πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάψα τα μαρτύριά σου, καθήλωσον εκ του φόβου σας άρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην, επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε, έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη σηκωφαντισά το σαν με υπερήφανη, η οφθαλμή με εξέλιπον εις σωτηριών σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου, Πίσω μετά των δούλων σου κατά το έλεος και τα δικαιώματά σου δίδαξό με. Δούλος σου ημί εγώ στην αιτησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάψα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούν μην πάσαν οδόν άδικον εμίμησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου και τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτεί και συνετείν υπείου στο στόμα μου. Ήνυξα και ήρκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνο κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτο μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξου τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί τον δούλο σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκο εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και η αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου και επελάθοντο το λόγον σου η εχθροί μου. Πεπειρωμένο το λόγιον σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου, η δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσό μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα συσώσω με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία από δε του νόμου σε μακρύνθησαν. Εγγύηση Κύριε και πάσε ο δε σου αλήθεια. Καταρχάς έγνω εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα θεμελίωσας αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ό,τι του νόμου σου επελαθώμη. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια του λόγου σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ό,τι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί οι εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου ούκο εξέκλυνα. Είδον ασυνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ούκο εφυλάξαντο. Είδε ότα σεντολά σου γάψα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα κρίματά σου τη δικαιοσύνη σου. Άρχοντες κατεδίωξά με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην το δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάχει τη ημέρα είναι σάσε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώση το νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου ότι πάσε ο δε μου ενώπιόν σου Κύριε. Εγισά του ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέρθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερέξονται τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου ότι πάσε εν εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου του σώσον με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμην. Επεπόδισα το σωτήριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησα των δούλων σου ότι τα σεντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινούν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, οποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί τα πάντα γέν των δημάς τους ανθρώπους, και δια την μετέραν σωτηρία κατερθώντα εκ των ουρανών εισαρκωθέντα, εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπέρ ημών υπαντήπηλα και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανερθώντα στους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόντα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμουν το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τίτες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και εμείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μην ενέξει μας πειρασμών αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά να άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι την ημέρα εκείνη τη φοβερά εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ου γαρίδας ποτέ προσέ επελεύσε τη φωνή μου η λέγουσα ιδού νυμφίο σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξωθεν, κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση τον υφώνα τον Θείο της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητο τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεωτό και παρθένη και τεύομεν, τα στον αντίον βουλάς διασκέδασον του λαού στη λύπην εις χαρά μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, το κόσμο σου ανακάλυσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ η Θεοτόκε η ελπίσιμον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εμπαντή καιρό και πάση ώραν ουρανό και πηγής προσκυνούμε σε δοξαζόν Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπραχνος, ο τους δικαίους αγαπών της αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προσωτηρίας επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών τη ώρα ταύτα συνδεύξης και ήθινον τη ζωή ημών πρόστασεν του λάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίση ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς αγίσου σου αγγέλης, για την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη, και οδηγούμεν καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού έφη μας και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μίμηδος, πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνην των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του ωράν τα αιμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αείδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τας οικεσίας ημών, ας κατά των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών νυκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέ χιλέων ποιούμεθα, και άφες ημίν τα πλημελήματα ημών, τα εν έργο και εν λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε ημίν εν αγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενούς Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεκριγορούντες και διεγηγερμένοι εν διεργασία των εντολών αυτού, ευρεθόμεν και έτοιμοι εις την χαράν και εις τον θείον ημφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθομεν, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρί το αληθινόν φως, το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλιν και εξομολογήστε σύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συντομονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μη στα όρια θενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος τον ουρανό και τη γην. Μη δόησης άλλον τον πόδα μου, μη δεν ειστάξει ο φυλάσσος σε ειδούν, ειστάξει ουδέ υπνός ο φυλάσσος τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξ, Κύριος, και έπιση επιχείρα δεξιάν σου ημέρα, ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογεί τον Κύριο πάντες η δούλη Κυρίου, η εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήνε πάρα τα σχήρα σημώνει στα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσε σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας τον ουρανό και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μην σενέγξει μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από ό,τι πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Μνήστητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εμβίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφίας, φιλανθρώπος, πάντα οικοδομών και το συμφέρον πάσιν απονέμω μόν δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά στο δούλων σου εν σίγα την ελπίδα, νέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά στο δούλων σου εν θα ουκέστη πόνο σου λύπιου στεναχμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναιέ Θεοτό και Παρθένε, εσύ γαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίας σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπέρ ημών, και τα σκύπτα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατήνονται, διό ανυμνούντες βοόμενση χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετασούν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε των επελπίδη αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών. Και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών. Και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. υπερένδοξε αϊπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών.

0: η ελπίς μου ο πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδαν μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Αμήν, ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πασίγαρα απολογίας απορούντες, ταύτισιν την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημείς φόθρα, μη δαιμνιστείς των ανομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος εύσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επί και κλείμεθα.
1: Και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν, της εσπλαγνίας την πύλην άνοιξον ημίν, ευλογημένη Θεοτόκε, και ελπίζονται σε μια στοχίσομεν, ρηστή

0: Αμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών γένους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του φίλου Χριστού ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην, την ίσον και χώραν ταύτην, και πάσαν πόλην, ίσον και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρη ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
1: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίνκιαη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπής ημών δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοείτε, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών γένους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων πάντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτό.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εποχουμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Μακαρίζομεν τους ευσεβείς άρχοντας.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ορθοδόξους αρχιερείς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους κτήτωρας πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Τους ενθάνε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και πέρα αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον, ελέησον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέ με υστερήσει, εις τόπο χλώησε και με κατεσκήνωσεν. Επί είδα τόσον απαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχή μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνη σένα και του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι σήμεται μου ή. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, αυτέ με παρεκάλεσαν. Ητίμασα σε ενώπιό μου τράπεζα, εξαναντίες το θηλυβόντορ με. Λείπα να σε ελέον την κεφαλή μου και το ποτήριό σου με θύσκομαι ως συγκράτηστον. Και το έλεο σου καταδιώξει με πάστας ημέρας της ζωής μου και το κατοικεί με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τι αναβίσεται εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού, αθώος χερσί και καθαρός στη καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματίο την ψυχήν αυτού και οκόμωσε επί δόλων των πλησίων αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρά Κυρίου και ελεημοσύνη παρά Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή γενεά ζητούτο των Κύριων, ζητούντο το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και πάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε επί Λεώνη και εισελεύσετε ο βασιλεύτης δόξης. Τι σε στήν ούτως ο βασιλεύτης δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός σε στήν ο βασιλεύτης δόξης. Επίστευσα, δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθη σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης, τι ενταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ο Κύριε, εγώ δούλωσός, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξας τους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκο Κυρίου, εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλέγης πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν πρώτου κατελάγηθε της ελιπούσια επί τα θαρών. Μυστικήν βρόση φάγε. Προτού μετασκήν της φρικόδου θυσίας του ζώπιου σώματος του δεσπότου. Το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών. Η πηγή της ζωής και της αθανασίας. Ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός. Ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος. Ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας τη φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ούσου εμί και εισάκουσον το ρημάτων μου. ήμαρτον καρτήρια, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και ούκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψιν της δόξης σου. Παραόργησα γαρσού την αγαθότητα τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμαση. Αλλά σοι Κύριε, ανεξίκακο σόν και μακρό θυμώστε και πολυέλους, ου παρέδω κάσμεση να απολέστε τις ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρίπας φιλάνθρωπε δια του προφήτη σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού ως το επιστρέψει και ζήν αυτούν. Ου γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα το σον απολέστε χειρών. Ουδε ευδοκίσε παπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνει και σε πείγνος αληθείας ελθύν. Διό καγό ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ειδονές δουλώσας και τη συναχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο εσπλαχνία θερή σα προσέρχομαι. Δέξε ούν καμή φιλάνθρωπε Χριστέ, ω την πόρνη, ω το ληστήν, ω τον τελώνην και ω τον άσωτον, και άρω μου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενου, ο του κοπιώντα και επεφορτισμένου, προσέ αυτό καλών και αναπάβων. Ομοί ελθόν καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούσες μετάνιαν και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξόν με επιτελήν Αγίος είναι εμφόμπο σου. Είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου των αγιασμάτων σου τη μερίδαν υποδεχόμενος. Ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι και έξωση εν εμή, κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμη ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταλαμβάνει, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε τη μερίδαν των αγιασμάτων σου εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως καγός συν βάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι, τον ακυράτου σου αγαθόν όνειτήμασας της αγαπώς σε Κύριε. Εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχο ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείο και πείνον μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι. Ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα είναι μη μένει καγό εν αυτού. Σπλαχνίστη του Κύριε και μη παραδειγματίσει με τον αμαρτωλόν. Αλλά πίεσο με τεμού κατά το έλεό σου. Και γενέστο μη τα άγια ταύτα αισίεσιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος. Εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλεσή μου ενεργουμένης. Εις παρησίαν και αγάπη την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα.
1: Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι κουμι άξιος σου δε ικανός ή να μου υποτιστέγειν εις έλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλοι έρημος και καταπέσουσα εστί. Και ουκ έχεις παρεμήν το πονάξιον του κλείνει την κεφαλήν. Άλλος εξύψους και διημάσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίασον και νυν την ταπεινώση μου. Κι ως κατεδέξω εν σπηλαίο και εν φάτνη αλόγου να ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ουκ απηξίωσας εις ελθύν και συνειδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικίας ήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσον την ομοία μη υπόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και όσου κατελήξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέε μου δελήξει το ρυπαρότερο εκείνη στόμα και εναγέστερον, μηδέν τα έμισα και ακαθαρτά μου χείδη και βέμιλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμόν και φωτισμόν και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμόν του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθίας, εις απονέκρωση των βαθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστίκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρ ως καταφρονών προσέρχομέση, Χριστέ ο Θεός, αλλόσταρον διαφάτος σου αγαθότητη και ειναμή, επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασό μου την ψυχή και το σώμα, το νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλο με ανακαίνισον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμι βοηθός και αντιλήπτων, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιώμαι και της εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, τον αήλο σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν.
2: Ούκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε είναι εισέλθεις υπό τη στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησε ως φιλάνθρωπος, εκείνεν ημίν, θαρών προσέρχομαι, και λέβεις, αναπετάσω τα σπήλα σας ημώνου σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμών ως μουν λογισμών. Πιστεύω, ως τούτο ποιήσεις, ούγαρ πόρνην προσελθούσασι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλουμε τα νοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα της βασιλείας σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην με τα νοήσαντα κατέλειπε σωήν, αλλά τους της υπό της μετανοίας η προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σομφύλων κατέταξας. Ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νυν και εις τους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου άνες άφες, ηλάσθητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξιοδούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εγνώση και αγνία, είτε ελόγης ή έργης ή ενθυμίμαση ή διανοήμαση και επιτιδέμας και πάσης μου τες αισθήσεις, και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσεις επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας της Μητρός μου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδας και προστασίας και σωτηρίας μου. Καταξίωσόν με ακατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν και ίαση και υγεία ψυχής και σώματος, και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και και σου άνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης σε φιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δέ μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα και αξίω σώμα κατακρίτως με τα λαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψη των πολλών πλημελημάτων. Σίγαρι ο Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίες και στην δόξα να πέμουν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και οίκαι σώνας των αιώνων. Αμήν. Απορρεί παρών χιλέων από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώσσης εξ ψυχής ερυπωμένης. Δέξε δε εσύ Χριστέ μου και μη παροσάν με νόμου. Μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανισχυντίαν. Δώσ' μη παρησία λέγει να βεβούλε με Χριστέ μου. Μάλλον δε και δίδαξό με τι με δίν πειν και λέγει. Ήμαρτον υπέρ την πόρνη μαθούσα που κατάγεις μύρον εξονισαμένη. Ήλθε τολμηρός αλήψε του σους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνη ουκα πόσο προσελθούσαν οι καρδίας. Μη δε με ευδελίξεις λόγιες σους δε παρεσκέ μη πόδας. Και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων. Ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλήψε. Πλήνων με τη άκρησή μου κάθαρον αυτής με λόγια. Άφες και τα πτέσματά μου και συχνό με παρασκέμι. Είδα στον κακόν το πλήθος, είδα και τα τραύματά μου και τους μόλο πασοράς μου. Αλλά και την πίστην είδα και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, πυρτά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμένος. Το μεν ακατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου. Επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα αμαρτίας πάσας. Άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανύε και ψυχή συντετριμένη. Τον αχράντο σου μετάσχουν και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε πάσο τρόγωσε και πίνων εξηλικρινούς καρδίας.
1: Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγω μου τη σάρκα και πίνω δέ μου και το αίμα. Εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου. Το γαρθίον ο μετέχων και θεοποιών χαρίτων. Ουμένουν ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος τον κόσμο. Είναι αγούμι μόνος μένω. Δίχασου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος υπροσήθων, ως οράς, με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήμε, και το σών ζωοπαρόχων και αμέμπτων μυστηρίων με τα σύνα κατακρήτως, ή να μένεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρώ με της ισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δονείος και πλανήσας, απαγάγιν των θεοποιός λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσα, ούτω δέξα με τον πόρνον και τον άσο των εκτίνμων, εν ψυχή συντετριμένη, νη με προσέρχομένον σοι. Είδα σώτερ, ότι άλλο όσος εγώ, ουκ έπεσε εσύ ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατεργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος τεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολύ μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκρα. Αλλά λέω συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους. Κοινωνούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπης διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλης σου γνησίες. Ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτέρι Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες, προς ημάς εμπεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένο θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τι είναι ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστως μέλεσή μου, της ψυχής μου, της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω, και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύτε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίκητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφιός και εισάσεις σε πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσδήματί σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του σύνους, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όμου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι ταφή σου τα του άδου χιλέσσας βασίλεια, Θάψω μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια, κοίτα τη πονηρία πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσα. Ανάστησό με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπου μη μετανία υποτιθέμενο. Ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκό Θεό σα το πρόσβλημα, και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμή σα του πατρό. Και αξίωσό με δια τη των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεω, τη δεξιά μερίδο των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείο καμέν της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλι έρχεστε, κρίνε την οικουμένη, εν δικαιοσύνη, εδόκισον καμέ προϋπαντήσας οι ενεφέλες, το ποιητή και πλάστη μου στην πάση της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογών και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρωταθερών του ναού σου παρέστηκα και τον δεινό λογισμό νου καφίσταμε. Αλλά ασύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη δικαιό σα και χανανέα ελεή σα και το ληστή παραδείσου πύλα ανοίξα. Άνοιξε όμοιτα πλάχνα τη φιλανθρωπία σου και δέξε με προσερχόμενον και αυτόμενό σου, ω την πόρνη και την εμόρουν, η μέγαρ του κρασπέδου σου αψαμένη. Ευκαιρό την ία συνέλαβεν. Ιδέ, του σου αχράντου πόδα κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσαντο. Εγώ δε ο ελεηνό, όλο σου το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλεχθεί, αλλά δέξε με ω περεκίνα και φώτισό μου τα τη ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγω μου τα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβεία τη ασπόρο στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητό σύ, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο αμαρτωλούς όσων πρώτος είμαι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εικούσια και τα εικούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίω σώμα κατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξ με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλουν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδους. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η έθεου κοινωνών με παράλμε. Ομίγαρ τη εχθρή των μυστήριων ύπων, ου φίλη μα ειδό καθάπρε ο Ιούδα. Αλλά όσο ληστή ομολογώσει, μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργώνε με αφρίξον άνθρωποι βλέπουν. Άνθραξ γάρεστη του αναξίου φλέγουν. Θεού το σώμα και θεή με τρέφει. Θεού το πνεύμα το δενούν τρέφει ξένου. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη. Αλλά κατάφλεξον. Πυρία έλου της αμαρτίας μου και εμπληστήνη της εσύ τρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρτώ μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότης των Αγίων σου πως σε λεύσω μου ανάξιος. Εάγατο μίσος συνεισελθήνη στον υφόνο σιτών με ελέγχει. Ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος υγφαλούμπο των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπο της ψυχής μου και σώσου με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωποι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια των ανάξεων είναι με, αλλης κάθαρς και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ομίγαρ τη εχθρή των μυστήριων ύπων, ο φίλη μα ειδό καθά παριούδα. Αλλά όσο ληστή ομολογώσει, μνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελέησον και σώσον ημών.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: λόγιο αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσων από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με Θεός μου, ότι σοι επάτεξες πάντα σου θρένοντάς με μετέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψες. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνο εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε με, μη διετιοργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγει σαν μου και επιστήριξε με μέ την χείρα σου. Ουκ έστην ίεσθην της αρχή μου από προσώπου της οργής σου. Ουκ έστην ειρήνη της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήλαν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάψαν οι μονοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλος, όλην την ημέρα την κυθροπάζων επορευόμενη. Ότι η ψώη μου επλήστησαν εμπεγμάτων, κι ουκ έστην ίεση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου που σου καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχτη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό πέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων με ξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου. Ελάλησαν ματαιότητα και δολιότητα, όλην την ημέρα με μελέτησαν. Εγώ δε ως είπω φως σου κρυκών και όσοι άλλοι σου κανοίγουν το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωποι σου κακούν και ουκέφανεν το στόμα δι' αυτού ελεγμούς ότι επί σοι Κύριε ήλπισας εις ακούσει Κύριο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εν τους αλευθύνε πόδας με πεμέ μεγαλοριμόνησαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός ότι την ανομία μου γόν αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσικη και κρατεώντη περαιμέ και πληνθήθη σαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντιεγαθών ενδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις μη Κύριο Θεός μου υποστής απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις μη Κύριο Θεός μου υποστής απ' εμού. Πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω. Εντύψησέ σε η ψυχή μου πως απλώσει η σάρξ μου. Εν γερή μου και αβάτο και ανίγρο. Ούτως εν το αγιώφθυνση του δίν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι Κρίσον το ελαιό σου υπερζωά στα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότο εν πλησί η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου ενέ στο στόμα μου. Η αμνημονευόν σου επί τη τρομή μου εν τη όρθρα σε μελέτων είσαι. Ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη κέρδη μου τελείων σου αγαλιά σου μου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάρτυνε ζήτησαν την ψυχή μου. Εις ελεύσονται στα κατώτατα της γης παραδοθήσων της χείρας δρομφέας. Με ρίδες αλλοπέκουν έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθήσεται επί το Θεό επενεθήσεται πάσο ομοίων εν αυτό. Ό,τι εν εφθράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης σε μελέτων εισαι ότι γεννήθης βοηθός μου. Και εν τυχαίτη των πτερήγων σου αγαλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου ημέρας και έκραξε γεννηθεί εναντίον σου. Εις ελθέ των οποιών σου προσευχή μου, κλείνουν το ου σου εις την δέησή μου. Ό,τι επιλύστη κακόν η ψυχή μου και ζουν το άδει έγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των εισλάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος σε νεκρής ελεύθερος. Ωστή τραυματία καθεύδοντας εν τάφων ου καμνής της έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεν ντόμεν λάκου κατωτάτων σκοτεινής και εν χιά θανάτου. Επ' εμέ πεστηρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετορισμού σου επίγαγε επ' εμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού μου επ' εμού εθεντόμε βδέλιγμα εαυτή. Παρεδόθην και ούκο ξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχία. Εκέκραξα προ Κύριε όλη την ημέρα. Διεπέθεσα προ έτο χείρα μου. Μη τη νεκρή πίστη θαυμάσαι η ιατρία να στήσει και εξομολογήσουν τέση. Μη διηγήσετε έθεσεν το τάφο του ελό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότη τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλεγισμένη. Καγό προς σε Κύριε και έκραξε και το πρωί προς ευχή μου προφθάσει. είναι ότι Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφεις το πρόσωπό σου από εμού. Πτωχός είμαι εγώ και εγκόψε εκνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιάσχον με άμα. Εμάκρυνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός της σωτηρίας μου ημέρας, και έκραξε και νυχθεί εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, πλήνων το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου, τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, το στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον εμπιβλώντα να γραφεί στην επιθυμία σου, ανεκενιστής το σαϊ του νεότη σου. Ποιόν ελλημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάστης αντικουμένης. Εγνώρισε τα σου πίσω αυτού το Μωυσή της εις Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υχτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυνο και πολυέλος. Ού πιστεύρος οργιστής εκλειδές των αιώνα μηνύει. Ού κατά τας ανομίας ημών επίσης ημίν. Ού δε κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν, εμάκρυνιν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατηριούς οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτος, η μέρα αυτού σε άνθρωπος του αγρούτος εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήρθεν αυτό, κι ούχ υπάρξει κι ούχ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού, το δέλος του Κυρίου από του αιώνους και ως του αιώνους επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ησιών της φυλάς σου την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δεησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάση ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, μεταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινή στου νεκρού αιώνου, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα με να μην ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πά τη έργη σου, εν πείμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ τέτο χείρα με ψυχή μου για να δρώσει. Ταχύ άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το λαό σου, ότι επισύλπησα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόμεν ή πορεύσουμε, ό,τι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με, του πίνει το θέλημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν, οδηγήσει με γη ευθεία. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου, εξάξει εκφλήθω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου, εξολοθρεύει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου, ό,τι εγώ δούλο σου ημί. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου, το αγαθόν, οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιών των εν αυτό του Κυρίου
2: δεηθόμεν,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πόλεως και νήσου ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστηκουντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίες των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμενόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης λήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
3: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
2: Κύριε.
1: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
4: Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαπάει.

0: Πάντα τα έθνη κυκλωσάνουμε και το όνομα την Κύριε μην άμην αυτούς. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόμετι Κυρίου.
1: Παρακυρίω γενετό.

0: η πρώην ουτήκτου αστήρα εφράθητη, η δούγαρ συνέλαβε σιλίου λίχνος αφός φωτίζει τον μέλλοντα, πάσαν την οικουμένη να βλεψία νοσούσαν, όρευε Ζαχαρία εκπών Παρισία, προφήτης του υψίστου εστίν ο μέλλον τίχτεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η πρώην ουτήκτους αστήρα εφράνθητη, η δούγαρ συνέλαβε σιλίου λίχνος σαφώς,

0: και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το απαιώνος απόκριφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεοτό και της επί γης πεφανέρωτε, Θεός εν ασυγχύτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Έτι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώνεν,
0: Κύριε ελέησον,
1: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη,
0: Κύριε ελέησον,
1: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κύριε.
1: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Θεές βαπτιστής, κηρύξας μετάνοιαν και φανερώσας Χριστόν γενόμενων άνθρωπων, πάντων αμάρταν όντων γεννήθη προστάτης, πάσιχη μαζωμένης βοηθών αεναός, αυτού τες οι και εσύ εσ Χριστές όσων τον κόσμο σου.

Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλήον πλήρων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου γινώσκω και αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσέ σε. Ιδού γάρ να νομίσει να λήφθουν και να μαρτύσει και εσύ με μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια να γράψει στα άδελα και τα κρύφα τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντή με ισόπο και καθαριστήσω με ποινή μου και υπερχιώνω λευκαντήσω με. Ακουτή με αγαλία συγκεφροσύνη. Αγαλιάσονται ω θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση τη ανομία μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν χτίσον είναι με ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησον τη εγκάτη μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' μου. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω νόμος τα σοντού σου και σε δεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ανεσύνη σου. Ό,τι θέλεις αισθησία να το κάνω ολοκαυτώματο που ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεό σου εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε ενδευδοκίω τη Ιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει τη Ιαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσου συνεπτό τη αστηριών σου μόσχου.

Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών.

0: Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της
1: Κύριε ελέησον
0: της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημώ Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Κύριε Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εφραίνεται λαμπρό Ζαχαρίας Ωμέγας και πανευκλεής Ελισάβε της Ίζυξης. Αξίως η λαμβάνουσα Ιωάννη των πρόδρομων, όν αρχάγγελος η δυγγελίσα του χαίρων, και οι άνθρωποι αξιοχρέως τιμόμεν, ως μίστην της χάριτος.
3: Ως μίστην της χάριτος.
2: Το Ιερό Ευαγγέλιο αναπτύξομεν, ο Λουκάς ημιν έγραψε ο Ιερό και Θαυμάσιος, και την του προδρόμου θεασόμεθα σύλληψην τη Φεδράν και επίσημον. Φυσί γάρος εις ήλθεν ο πρεσβύτης και δίκαιος Ζαχαρίας, εις τα Άγια των Αγίων του θυμιάσε, το της εφημερία καιρό, επέστη αυτό Γαβριήλ ευαγγελιζόμενο και λέγον, έξις ιεράρχα αιώνεν το γύρα, προφήτην τε και πρόδρομον, φωνήν τε και κήρυκα και λίχνον αιώνα.

τη 23η του αυτού μηνός, η σύλληψη του Αγίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου, Πέτρου και Αντωνίου, των εναφρική τελειοθέντων. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου. Τη αυτή μέρα μνήμη των Οσίων Γυναικών Ξανθίπη και Πολυξένης των Αυταδέλφων. Ο Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος ο Παντοπόλης, όρκο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας κατά το έτος 1672, ψήφι τελειούνται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός,

0: και δοξωτέραν να συγκρίτως των Σεραφείμ την Αγία Φόρος Θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκος εμεγαλύνομαι.
1: Επίσε κράτος εμβρακίων ή αυτού

Ετήκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Σύμπαντος κόσμες, τα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεων

0: τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο.

της λειτουργίας της εισδόξης πίσω συν τη εισόδου είσοδον Αγίου Γενέστης λειτουργούν και στήσουν τους ότι πρέπει πάσα από τη στιγμή και τους κοινείς το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την Ίκαι και ο Σώμας στον αιώνα αμήν. Ευλογημένη είσοδος των Αγίων σου πάντοτε την Ίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

ο δέκτης ελευθέρας διά της επαγγελίας. Ατινά εστίν ολιγορούμενα, αυτεγαρι

Το καιρό εκείνο εγένετο εν τες ημέρες Ηρώδου του βασιλέως της Ιουδαίας, ιερεύς της ονόματι Ζαχαρίας, εξ εφημερίας Αβιά και γινή αυτού εκ των θυγατέρων Ααρών και το όνομα αυτής Ελισάβετ, ήσαν δε δίκαιοι αμφότεροι ενώπιον του Θεού, πορευόμενοι εν πάσες τες εντολές και δικαιώμαση του Κυρίου αμέμπτη. Και ούκ είναι αυτή στέκνων καθότι Ελισάβετ την στήρα και αμφότεροι οι προβεβικότες εν τες ημέρες αυτών ήσαν. Εγένετο δέντο ιερατεύειν αυτών εν τη τάξη της εφημερίας αυτού έναντι του Θεού, κατά το έθος της ιερατείας, έλαχε του θυμιάσε εις ερθόνης των ναών του Κυρίου, και πάν το πλήθος του λαού είναι προσευχόμενον έξω τη ώρα του θυμιάματος, όφθης δε αυτό, άγγελος Κυρίου, εστός εκ δεξιών του θυσιαστηρίου του θυμιάματος, και ταράχτη Ζαχαρίας ειδών, και φόβος επέπεσεν επ' αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο άγγελος, μη φοβού Ζαχαρία, ότι εις οικούστη η δέησή σου και γινή σου Ελισάβετ γεννήσει Ιώση, και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην, και έστε χαράσι και αγαλίασις και πολύ εν τη γεννήσει αυτού χαρίσονται. Έστε γαρμέγας ενώπιον του Κυρίου και ίνων και σίκερα ουμιπή και πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού και πολλούς των Υιών Ισραήλ επιστρέψει επί Κύριον των Θεών αυτών και αυτός προσελεύσετε ενώπιον αυτού εν πνεύματι και δυνάμει ηλίου. Επιστρέψε καρδίας πατέρων επιτέκνα και απειθείς εμφρονήσει δικαίων. Ετοιμάσε Κύριο λαών κατασκευασμένων. Και είπε Ζαχαρίας προς τον άγγελον, κατά τι γνώσω μεν τούτο, εγώ γάριμι πρεσβήτης και γινή μου προβεβικία εν τες ημέρες αυτής. Και αποκριθείς ο άγγελος είπεν αυτόν, εγώ είμαι Γαβρίλο παρεστικός ενώπιον του Θεού και απεστάλλει λαλίσε προς εμ και ευαγγελίστας θέση ταύτα και ειδού έσυ σιωπών και μη δυνάμενος λαλίσε άχρη εις ημέρας γέννητε ταύτα ανθόνου και πίστευσα στις λόγεις μου ή την εσπληρωθήσονται εις των καιρών αυτών. Και είναι ο λαός προσδοκών τον Ζαχαρία και θαύμαζον εν το χρονίζειν αυτόν εν τον ναό. Εξελθόν δε ουκ η δύνατο λαλίσε αυτής και επέγνωσαν ότι οπτασίαν εώρακεν εν το ιερό και αυτός ειν διανέβων αυτής και διέμενε κοφός. Και γένετος επλήστησαν η μέρα της λειτουργίας αυτού, απήρθεν εις οίκον αυτού. Μετά δε ταύτα στα σημέρα συνέλαβεν Ελισάβε τη γηνή αυτού και περιέκρυβεν αυτήν μήνας πέντε λέγουσαν. Ότι ούτω μη πεποίηκεν ο Κύριος εν ημέρες,

0: όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατωμένη. Συ δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ο Θεός λάσπη

πάνω. Σιγάρ μόνος, Κύριος Θεός μόνος. Ο επιθόνου χερουβικού σε τίνει τη σοπότητα.

Ποιος ημίς ευλογήσε ημίς ευχαριστούν και ουράτων. Σε προσκυνήν επαντήτων Ιησούν Χριστόν, των Υιών του Θεού, των μονογενή, των εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα ομούσον το Πατρίδι τα πάντα γένετο. Των διημάς τους ανθρώπους της για την ημετέρων σωτηρίων, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μάριας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε περί μόνο επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τος γραφάς και ανελθόντα στους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξης κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροκινούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

δοκιμήσουμε περίον δυνάμεων δέσποτα φιλανθρωπούμε και λέγουμε Άγιος ή και Πανάγιος ή και ομολογενήσιος του Πνεύματος του Άγιου. Άγιος ή και Πανάγιος και μεγαλοπρεπής η δόξα σου ως τον κόσμο σου όπως η ράψα σου τον Υιός του Μνημονιού και πόσο πιστεύουν εις αυτόν και απόλυτα λέχει η ζωή νεμονή. Ως ελθόν και πάσαν την υπερημών οικονομία πληρώσεις και μικρή παρέτω μάλλον με αυτόν παρεδίδω. Υπέρ της του κόσμου ζωής λαβών άρτων της Αγίας αυτού και χάνης και μη της σχέσης. Ευχαριστήσεις και ευλογήσεις Αγιά σας πλάσεις έρωτε της Αγίας αυτού μαθητές.

0: το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκκοινώμενων, εις άφεσιν αμαρτίων.
1: Με μνημένη τη σωτηρητά σου βρίσκει πάντων υπερημογισμένου του σταυρού του τάφου τη τριμμένων αστάσεων σου ενό αναβάσεω τη εκδεξιών καθέδρα τη Δευτέρα και ενδόξου πάλιν παρουσίαση.

Θέτη προσφέρομαι στη λογική ταύτην και ανέμακτο λατρείαν και παρακαλούμεση και δεόμεθα και οικετεύομεν. Κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον επί μας και επί τα προκείμενα δώρατά του και ποιήσον τον μεν άρτον που τον τίμιο σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέντο ποτηρίο του το τίμιο αίμα του Χριστού σου. Αμήν.

ούτην σύλληψην εορτάζομαι και πάντων τον Κύριο. Αγίω δόξα Αποστόλου, Αγίω δόξα Αποστόλου, και μόνο Αποστόλου. Αγίω δόξα Αποστόλου, τι του πρώτου Επισκοπή, πάνω στον Αγίω Έφες και Συνδύσκοψη Μόσου. Και μνήστη πάντων των και κοιμημένων εφερπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου. Τιμωθέου αρχιερέως, για να δείρω μονάχου Ιού, Πολυπρονίου, Αγίου, Τον Μεσβητέρου, Μύρο,

πόλεως θα υπάρχουν και πάση πόλεως που θα υπάρχουν στο Θεό. Εξωτηρίας τον Κύριε των Καρπολότων της Αγίας Σου Εκκλησίας και με ημέρα των Πενήντων Μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος πάντοτε νίκαια ή και ως αιώνας τον αιώνα μην. Νίστη Κύριε του αδερφού και συνετοφού Μιχαήλ Πρεσβυτέρου, Άγιος Πρεσβυτέρου. Νίστη Κύριε του αδερφού Κωνσταντίνου Πρεσβυτέρου. Νίστη Κύριε του αδερφού Νικολάου Πρεσβυτέρου.

Εμπρότης νήσιτη Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, ον χάρισεν τες Αγίας σου Εκκλησίας εν ειρήνη, σώνα εν τιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ον έκαστος

υπέρ των προσκομισθέντων και αγιασθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής

0: Εκαταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν. Και παρακαλούμεσαι και δεόμεθα και κετέμουν. Εκαταξίωσον ημάς με τα λαβήντων επουράνιος προσεκτών μυστήν τάψιρες.
1: Τον άρτον ημών των επιούσιων,
0: τα καταλουσιντών
1: τους τάψιρες.
0: Τους βασιλείες των επιρρομίας παρησίων της προσέγγισης και εμείς κατάλληλα.
1: Και εμείς ενέγγεις ημάς πειρασμόν, αλλά εις ημάς από
0: το πολύ. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού,

Ευχαριστούμε στη Βασιλεία Πατρίδιου στην άμυνα πάντα και στο πλήρη του Ελέγχου στου εξωφόνου του Αυτό δεύτερο όταν έπειτα τη σκουπικότητα αυτών και πολλά σου βαρύνει στη κοινότητα στο φοβερό του. Σύμουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν μη αγαθών εξωμάησον κατά την εκάστον ιδίαν χρίαν τη πλέου ει σύμπλεστον, τη οδηπορού συνόδευσον, του νοσούντα ίεση. Ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητώσι. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου κατοικητρίου και αποθρόμπος και βασιλείας και θέης του Αγιάς ημάς. Ο άνω το πατρί συγκαρτήμενο και ό,τι μην οράτο συνών και καταξίω του κρατιά σου και δίνε τα δουνεμή του αχράνου σώματο και του τιμίου σου αίματο και δίμων παντή το λαό. Ο Θεό η λάστη τίμη το αμαρτωλό και λέει σου. Θεό η λάστη τίμη το αμαρτωλό και λέει σου. Θεό η λάστη τίμη το αμαρτωλό και λέει σου. Πρόσχομεν τα Αγία της Αγής. Μελίζεται και διαμερίζεται ο νόμος του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε αισθιόμενος και μη τέποτα δαπανόμενος, αλλά τους μετέχοντας Αγιά. Ήρμα προφυλίου Χρύσου, αφιάς και ασπέρα, παιδά. Σκάμε και παιδά.

είμαι και τρέφτη. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεώσου λέω μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Τι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Τι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος. Τι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των δούλων σου.

Ιδεώμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτων γενέστων αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψ και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην. Και ρίσαστε ημάς εξ επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Τι δεόμεθα υπέρ του εισακούσε Κύριε των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς. Επάξον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημιδέστα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Λέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση. Σκευαλάσιμον το Κύριο κλείνομεν. Δέσποτα πογέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου, δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου, ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, Αγίων ενδόξων και πανέφημων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Ιεραρχού Κρήτης, του Οσίου Πατρός ημών, οίκονος του Μετανοήτη, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Ιωάννου Νεομάρτυρός σου και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων ευπρόδεκτων ποιήσων την δέησιν ημών, δώρησε ημίν την άπεση των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν. Κύριε λέησον ημάς και τον κόσμο σου και σώσοντας ψυχάς ημών ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ημών ο ευλογήσας πέντε άψιν τη ερή μου και εξ αυτών πενταγής κυρίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγης και τους άρτους τούτους, το σύτον των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη σύγκης των προσφερόντας τα δώρα ταύτα, εν τη πόλη και νωρία ταύκην το κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών αγιάζων πληθύνων και τρέβοντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και στην δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχος Πατρί, Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νίκαια.

Που και λατωθήσατε παντός αγαπητοί.

Ορθή με τα λαβόντες των θείων Αγίων Ακράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζωοποιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαλύσον.

Αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ημών.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε πειθώτας όσων το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξων τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους συνημών, το στρατό και παντί το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και πάντο όρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Το πλήρωμα του νόμου και των προφητών που συμπάθουν πιστεύονται ως ημών πληρώς σας πάσα την πατρική οικονομία. Πλήρωσε ο χαράς και προσύνη στας καρδίες ημών πάντοτε την οίκαια ή και εις τους αιώνας.

0: του Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει αυτού εφημάστη, αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, που την σύλληψη εορτάζομεν, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Εναγίης Πατέρων ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργούμηνα, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων Πατέρων ημών Ίκονος του Μετανοήτε και Αθανασίου του Ενάθο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου εν δόξου Ιερομάρτυρος Ιωάννου του Εκβραχωρίου, που τη μνήμην επιτελούμε και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σημάς, αδερφοί μου, βοήθειά μας. Η χάρη του Θεού να είναι πάντα μαζί μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τίτου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακρότες, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Η σύλληψη του τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Όταν ο Κύριος και Θεός ημών, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Πατρός, θα κατήρχεται από τους ουρανούς για να συλληφθεί στην παρθενική κοιλία της Παναμόμου Μητρός του, θέλησε να προμηνύσει τη δική του άσπρο σύλληψη με ένα άλλο παρόμοιο θαύμα. 6 μήνες πρώτου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στον προφήτη και αρχιερέα Ζαχαρία, κατά την ώρα που εκείνος πρόσφερε το θυμίαμα στο θυσιαστήριο των θυμιαμάτων και του ευαγγελίστηκε την σύλληψη του προδρόμου. «Μη φόβου, Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει Ιόνση και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην. Και έστε χαράσι και αγαλίασις και πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται. Έστε γαρμέγας ενώπιον του Κυρίου και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού». Αλλά ο Ζαχαρίας, γέροντας ήδη στην ηλικία, όπως και η γυναίκα του Ελισάβετ, η οποία επιπλέον ήταν και στήρα, δίστασε να πιστεύσει στην Θεία Επαγγελία, εφόσον όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης, και τιμωρήθηκε από τον Αρχάγγελο με αφωνία ως την γέννηση του παιδιού. Το θαυμαστό αυτό γεγονός πανηγυρίζει σήμερα η Εκκλησία ως απαρχή των μεγάλων μυστηρίων της απολυτρώσεώς μας.

Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου και των Υιών αυτού Πέτρου και Αντωνίνου των εκ της Σικελίας. Κατά τους χρόνους του βασιλέως Βασιλείου I του Μακεδόνος, ο αρχηγός των Αγαρινών της Βορείου Αφρικής Αβραχήμ, σε μία από τις επιδρομές του κατά της Σικελίας, επόρθησε και τις Σιρακούσες. Από εκεί μεταξύ των άλλων απήγαγε εχμαλό τους και τον Ιωάννη με τους δύο μικρούς υιούς του Πέτρο και Αντωνίνο ή Αντώνιο. Επιστρέφοντας στην Αφρική τους παρέδωσε σε διδάσκαλο ώστε να εκπαιδευτούν στα αραβικά γράμματα. Με την πάροδο του χρόνου οι δύο νέοι ξεχώριζαν κατά τη φρόνηση και τις αρετές τους και όταν έφταζαν σε ανδρική ηλικία ο Αβραχήμ κατέστησε τον μεν Πέτρο σακελάριο, τον δε Αντωνίνο στρατηγό. Για αρκετόν καιρό οι Άγιοι κρυφά μεν ζούσαν ως χριστιανοί, φανερά δε υπεκρίνοντο τους Αγαρινούς. Δεν μπόρεσαν όμως να αποκρύψουν μέχρι τέλους την πίστη τους. Όταν το έμαθε ο Αβραχήμ, εξαγριωμένος διέταξε να τους ασφαλίσουν τα πόδια στο τιμωρητικό ξύλο και να τους δείρουν με ακανθωτά ραβδιά. Ο Αντωνίνος έλαβε στα πόδια 400 ραβδισμούς, κατά τους οποίους ευχαριστούσε το Θεό. Έπειτα, δεμένος με σχοινί στο σαμάρι ενός υποζυγίου, διαπομπεύθηκε σε όλη την πόλη. Ο Πέτρος γυμνώθηκε και ραβδίστηκε στην κοιλιά και στη ράχη. Ύστερα από λίγες ημέρες, πολτοποίησαν τα πόδια και τα χέρια και των δύο και ένας χαλκαίας με πυρακτωμένη τσιμπίδα τους απέκοψε τα ιδία και τους τα έβαλε στο στόμα. Με το φρικτό αυτό μαρτύριο, οι γενναίοι αθλητές έλαβαν το στέφανο της νίκης. Εν συνεχεία, ο θηριώδης Αβραχήμ έσυρε κοντά του τον πατέρα του Ιωάννη. Με το αριστερό του χέρι του έστρεψε πίσω τον τράχυλο και βύθισε το φωνικό του μαχαίρι στον φάριγγα του μάρτυρος. Ο Ιωάννης έπεσε επάνω στα σώματα των παιδιών του και σφαδάζοντας παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Τα μαρτυρικά τους λείψανα οι άθεοι τα παρέδωσαν στο πυρ. Σιρακούσιος εχμάλωτος του Αβραχήμ και ο μακάριος Ανδρέας, επειδή δεν δεχόταν να αρνηθεί την πίστη των πατέρων του, κλείστηκε στη φυλακή επί πολλά χρόνια, ώσπου το σώμα του καταξηράθηκε από την πείνα, τη δίψα και τις κακουχίες. Την ημέρα του μαρτυρίου των συμπολιτών του, Ιωάννου Πέτρου και Αντωνίνου, ο Αβραχήμ τον έβγαλε από τη φυλακή, γέροντα πλέον, τον έστησε απέναντί του και έφυπος του διαπέρασε το στήθος με ακόντιο. Ο Ανδρέας ύψωσε τη φωνή του για να ευχαριστήσει το Θεό και ο τύραννος ερεθισμένος του διετρύπησε και τα νότα. Ο Μάρτης έπεσε στη γη και ο Αβραχήμ τον αποτελείωσε αποκόπτοντας την κεφαλή του.

μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ραΐδος και των συναθλητών αυτής. Καταγωμένη από το χωριό Τάμαν της Αιγύπτου και θυγατέρα χριστιανού ιερέως, η Οσία Ραΐς σε ηλικία 12 ετών ασπάστηκε τον Μονήρι Βίο. Μια ημέρα, την ώρα που αντλούσε νερό από το πηγάδι, είδε άνδρες, γυναίκες και νεαρές παρθένους να σύρονται δέσμοι και ερώτησε για ποια αιτία ήσαν αδεμένοι με αλυσίδες. Οι νέες της αποκρίθηκαν. «Χάριν του Χριστού φορέσαμε τα δέσμα για να μαρτυρήσουμε υπέρ αυτού και να σωθούμε». Ανδρία κατέλαβε αμέσως την ψυχή της μικρής παρθένου και φωνάζοντας δυνατά στους στρατιώτες «Και εγώ είμαι χριστιανή και καταφτύνω τα είδωλα», παρακάλεσε τον Κομενταρίσιο να δέσει και αυτήν με τους θεσμίους του Χριστού. Έτσι συνελήφθηκε η Ραΐς και οδηγήθηκαν όλοι στον έπαρχο της Αλεξανδρίας ή Αντινουπόλεως Κουλκιανό. Αυτός τους υπέβαλε σε πολλά βασανιστήρια για να καμφθούν και να θυσιάσουν στα είδωλα. Επειδή όμως κανείς δεν υπέκυπτε, έλαβαν όλοι τον διαξήφους θάνατο.

μνήμη των Αγίων Αυταδέλφων γυναικών Ξανθήπης και Πολυξένης. Οι δύο αυτές Άγιες ήσαν αδελφές κατά σάρκα, έζησαν δε στην Ισπανία κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Κλαβδίου. Η Ξανθήπη ήταν σύζυγος του Πρόβου, άρχοντος της χώρας, και οδηγήθηκε στην πίστη του Χριστού από τον Απόστολο Παύλο όταν αυτός ενδημούσε στην πατρίδα τους. Η Πολυξένη ήταν Παρθένος, προτού δε λάβει το Άγιο Βάπτισμα είχε αρπαγεί από κάποιον άνδρα ασελεγή, αλλά η χάρις του Θεού την προστάτευσε και δεν του επέτρεψε να την διαφθείρει. Μεταβαίνοντας από τόπου εις τόπον, άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου και κατόπιν το κήρυγμα του Αποστόλου Φιλίππου στην Ελλάδα. Τέλος έγινε μαθήτρια του Αποστόλου Ανδρέα, ο οποίος την εβάπτισε. Επανερχομένη στην πατρίδα της, παρέλαβε μαζί της τον Απόστολο Ονίσιμο και την συνοδοιπόρο των ταξιδιών της Ρεβέκα, μαζί με την οποία είχε βαπτιστεί. Στην Ισπανία έζησε το υπόλοιπο της ζωής της μαζί με την αδελφή της Ξανθήπη, κηρύττοντας την πίστη του Χριστού και επιτελώντας πολλά θαύματα. Οι δύο αδελφές εκοιμήθησαν εν ειρήνη.

Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Παντοπόλου, του εν Κωνσταντινουπόλη Ξύφη Τελειοθέντος. Γεννημένος στο Καρπενήσι, από ευσεβείς γονείς, ο Νικόλαος ανατράφηκε με πολλή φροντίδα και νωρίς έμαθε τα ιερά γράμματα. Όταν έγινε 15 ετών, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη κοντά στον πατέρα του για να τον βοηθάει στο παντοπολείο τους. Εκείνος τον παρέδωσε σε κάποιον γείτονα Κουρέα, Αγαρινό, να του μαθαίνει παράλληλα και τα τουρκικά. Η ασυνήθης πρόοδος και η σπάνια ευφυΐα του μαθητού κίνησαν τον θαυμασμό του Αγαρινού, ο οποίος με τη συνεργία του διαβόλου ζητούσε τρόπο να τον κερδίσει στον μουσουλμανισμό. Μία ημέρα, ενώπιον πολλών γενιτσάρων, σκοπίμως καλεσμένων, ο Κουρέας έδωσε στον Νικόλαο να αναγνώσει ως μάθημα την ομολογία της μουσουλμανικής πίστεως, το Σαλαβάτι. Ο Νικόλαος το απήγγειλε χωρίς να γνωρίζει περί τίνο σε πρόκειτο. Όταν το τελείωσε, οι παρευρισκόμενοι γενίτσαροι με αλλαλαγμούς του έδηλωσαν ότι εφόσον ανέγνωσε το Σαλαβάτι, έγινε πια Τούρκος και παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του, τον οδήγησαν στον Καϊμακάμι. Αυτός επιχείρησε με μεγαλόστομες υποσχέσεις να τον αλλαξοπιστήσει, μετά όμως από την έμονη ομολογία του Νικολάου πως ήταν χριστιανός, διέταξε να του κάνουν περιτομή δια της βίας και να τον φυλακίσουν. 65 ημέρες έμεινε στη φυλακή τελείως άσιτος, μαστιγούμενος σκληρά από τους ασπλάχνους δημίους. Όταν κατόπιν τον οδήγησαν στον Κρητή, ο μάρτης φεδρός και χαριέστατος επανελάμβανε «Χριστιανός είμαι και χριστιανός επιθυμώ να πεθάνω. Τι καθυστερείτε? Αυτή τη χάρη μόνο σας ζητώ, να μου δώσετε το γρηγορότερο τον θάνατο». Πεπισμένος ο Κρητής για την αμετάθετη γνώμη του, τον παρέδωσε να τον αποκεφαλίσουν. Με απαστράπτον πρόσωπο, όλος αλλοιωμένος από τον πόθο του μαρτυρίου, ο Νικόλαος οδηγήθηκε στο Ταχτά Καλέ. Εκεί γονάτισε και προσευχόμενος απετμήθη την κεφαλή στις 23 Σεπτεμβρίου 1672. Η Θεία Χάρης επεσκίασε το μαρτυρικό του σώμα και επί τρεις νύκτες έβλεπαν όλοι φανερά ουράνιο φως που κατέβαινε και το περιέλουζε. Ευσεβείς χριστιανοί το αγόρασαν από τον Κρητή και το ενεταφίασαν με πολλές τιμές στη Μονή της Παναγίας της Καμαριώτισσας στη Χάλκη. Αργότερα η τιμία του Κάρα μετεκομίστη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιον Όρος. Τα τίμια λείψανά του έγιναν πηγή θαυμάτων. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εν το Φραχωρίο Ξύφη Τελειοθέντος. Ο νεομάρτης Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Κόνιτσα της Υπήρου από ευγενείς μουσουλμάνους γονείς. Ο πατέρας του ήταν δρεβίσης και σέχης στο αξίωμα. Σε ηλικία 20 ετών ο Άγιος εγκαταστάθηκε στα Ιωάννινα, έγινε δρεβίσης και απολάμβανε τον σεβασμό των συμπολιτών του, όχι λιγότερο από τον πατέρα του. Από εκεί μετέβη στο Βραχώρι, το σημερινό Αγρίνιο της Αιτωλίας, εγκαταστάθηκε στο οίκημα Μουσελίμ Σεραΐ και έγινε ο ιδιαίτερος δερβίσης του εξουσιαστού του τόπου Ιουσούφ του Άραβα, ο οποίος διατέλεσε και αρχιστράτηγος των Τούρκων στις μάχες για την κατοχή των Ιωνίων νήσων. Ο νεαρός δερβίσης, αν και βυθισμένος στο σκοτάδι της πλάνης, εντούτοις ζούσε κατά τον έμφυτο νόμο της συνειδήσεώς του. Συχνά τηρούσε τις νηστείες των χριστιανών και το άρεσε να πολιτεύεται όπως εκείνη. Όταν ο Ιουσούφ ανεχώρησε από την Αιτωλοακαρνανία, ο νέος δεν τον ακολούθησε, έμεινε εκεί, άλλαξε τα δερβίσικα ενδύματα με χριστιανικά και ζούσε ως χριστιανός. Του έλειπε μόνον το Άγιο Βάπτισμα. Επειδή οι συμπολίτες του χριστιανοί δεν του το έδιναν από φόβο μήπως κινδυνεύσουν, βαπτίστηκε στην Ιθάκη και ονομάστηκε Ιωάννης. Επιστρέφοντας, μετέβη στην περιοχή του Ξηρόμερου, όπου νυμφεύθηκε και εγκαταστάθηκε στο χωριό Μαχαλάς. Για να κρύβεται από τους Αγαρινούς, εργαζόταν ως αγροφύλακας έξω από το χωριό. Όταν το 1813 ο πατέρας του έμαθε την αποστασία του ιού του, θρύνησε απαρηγόρητα και έστειλε δύο δερβίσιδες με σκοπό να τον επαναφέρουν στο μουσουλμανισμό. Αυτοί κατέλησαν μεν στην οικία του Ιωάννη, αλλά ο Άγιος δεν δέχθηκε καν να τους δει και ανεχώρησαν άπρακτοι. Κάποιος αγαρινός του χωριού κατήγγειλε τότε στον μουσελίμι του Αγρινίου τον Άγιο για την άρνηση θρησκεία του και μάλιστα ενώ ήταν υιός του περίφημου Σεΐχη. Συνελήφθη λοιπόν χωρίς αναβολή και οδηγήθηκε δέσμιος στο Αγρίνιο. Στις ερωτήσεις του μουσελίμι, ο Άγιος ομολόγησε με παρησία πως ήταν πλέον χριστιανός και κατηγόρησε ως φορβορόδη τη θρησκεία του Μωάμεθ.
Κατησχημένος ο Μουσολίνης διέταξε να τον ρίξουν στη φυλακή και εκεί κρυφά να τον βασανίσουν σκληρότατα. Όταν βεβαιώθηκε πως ήταν αμετάθετος στη γνώμη του, φοβούμενος μήπως χλεβαστεί περισσότερο η θρησκεία τους, έδωσε εντολή να τον αποκεφαλίσουν. Οι δήμοι τον οδήγησαν δεμένο στον πλάτανο, στο μέσον της λεωφόρου της πόλεως. Εκεί ο Μάρτης ζήτησε να τον λύσουν για να κάνει το σημείο του σταυρού, αλλά οι δήμοι δεν δέχθηκαν. Έτσι ανεφώνησε μόνον «Μνήστητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου» και έκλεινε την κεφαλή για να δεχθεί τον διαξήφος θάνατο στις 23 Σεπτεμβρίου 1814. Οι Τούρκοι πέταξαν το σώμα του σε ριάκι για να φαγωθεί από τα σκυλιά. Μερικοί όμως χριστιανοί το έκρυψαν σε κάποιον αγρό στο Βραχώρι. Αργότερα μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή του Προυσού και φυλάχθηκε σε ειδική κρύπτη όπου ανεβρέθη το 1974. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.
1: Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: σαν σήμερα.
1: 1. Σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 23 Σεπτεμβρίου, Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Σαν σήμερα, το 63 π.Χ., γεννιέται ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσαρα, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο.
1: Το 1672 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Νικόλαο από το Καρπενήσι που εργαζόταν ως παντοπόλης και αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει.
0: Το 1821 η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. «Το άλογό μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν επάτησε γη», αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό.
1: Σαν σήμερα το 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας επιδίδει εμπιστευτικό υπόμνημα στους αντιπροσώπους των τριών συμμάχων δυνάμεων, με το οποίο επισημαίνει ότι τα σύνορα του νέου κράτους είναι ασφυκτικά.
0: Το 1846, ο Γερμανός αστρονόμος Johann Gottfried Gale ανακαλύπτει τον 8ο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, τον Ποσειδώνα.
1: Το 1856 γεννιέται ο Karl Grubacher, Γερμανός ακαδημαϊκός, βυζαντινολόγος και φιλόλογος. Συνεισέφερε τα μέγιστα στη μελέτη του βυζαντινού πολιτισμού και θεωρείται ο θεμελιωτής της βυζαντινής φιλολογίας ως αυτόνομου επιστημονικού κλάδου.
0: Το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα το 1939 πεθαίνει ο Σίγμουντ Φρόιντ, διακεκριμένος αυστριακός φυσιολόγος, νευρολόγος και ψυχίατρος, ο οποίος υπήρξε ο θεμελιωτής της ψυχανάλυσης, μίας κλινικής μεθόδου ψυχοθεραπείας, διαμέσου του διαλόγου μεταξύ ασθενούς και ψυχιάτρου. Αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο βαθιστόχαστους αναλυτές του 20ου αιώνα.
0: Το 1973 πεθαίνει ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του Κάντο Χενεράλ, που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη.
1: Το 1974 αρχίζει στη Λευκωσία η ανταλλαγή εχμαλώτων ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους υπό την εποπτεία του ΟΗΕ.
0: Το 1995 εορτάζονται στην Ιερά Νήσο Πάτμο τα 1900 χρόνια από τη συγγραφή του βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ιωάννου με την υψηλή παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, άλλων Πατριαρχών και Προκαθημένων ή εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Στο πλαίσιο της αξιοθύμητης αυτής επαιτειακής συναθρήσεως, εκτός από πολλές και διάφορες εκδηλώσεις, έγινε η δεύτερη σύναξη των προκαθημένων, όπως και εν πλώ οικολογικό συμπόσιο από Πειραιά προς Πάτμο, που κορυφώθηκε με πανηγυρικό πατριαρχικό συλλήτουργο.
1: Σαν σήμερα το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχτούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο.
0: Το 2000 ο Πύρος Δήμας κατακτά το τρίτο του συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατηγορία των 85 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.
1: Σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή η Διδός Σωτηρίου, Ελληνίδα μη κρασιάτισσα, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Τα έργα της έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, ενώ η λογοτεχνία της διακρίνεται για το ρεαλισμό, την απλότητα, τη δραματική αφήγηση, καθώς και τον αδρό δημοτικό λόγο της. Γνωστά έργα της, οι νεκροί περιμένουν, μέσα στις φλόγες, ματωμένα χώματα που έχει κυκλοφορήσει σε περισσότερο από 400.000 αντίτυπα. Η Διδός Σωτηρίου συμμετείχε ενεργά στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες της χώρας.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, αγαπητοί, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ένα γεγονός χαροποιό, το οποίο μας δίνει την δύναμη προκειμένου να εκτιμήσουμε την μεγάλη και Αγία Μορφή του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Όλοι μας χαιρόμαστε όταν τιμούμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, γιατί είναι εκείνος ο οποίος αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Η Εκκλησία μας τον παρομοίασε ως τον συνδετικό κρίκο των δύο κόσμων, γιατί στο πρόσωπό του συγκεντρώνονται όλα τα χαρακτηριστικά τόσο των προφητών και των προ-Χριστού δικαίων, όσο και των μαρτύρων και αποστόλων της καινοδιαθηκικής περίοδου. Είναι ο μοναδικός προφητευθής προφήτης και μάλιστα μείζων προφήτου, όπως ο ίδιος ο Κύριος τον ονόμασε. Σαν λιχνάρι έφεξε στους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου ανθρώπους της εποχής του, να αναγνωρίσουν στο πρόσωπο του Ιησού τον αναμενόμενο Μεσσία και να πιστέψουν σε Αυτόν. Λέει ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας, «Δείκνηση παρόντα, ον πόροθεν προμελετά ο νόμος και οι προφήτε, τον ένα και μόνον Θεόν, υπομέν των Ελλήνων εθνικός, υποδέ των Ιουδαίων Ιουδαϊκός, κενός δε φημών και πνευματικός γινοσκόμενη». Ετοίμασε τις ψυχές με το καθαρτήριο βάπτισμα του Ιορδάνη για την υποδοχή του νυμφίου της Εκκλησίας. Τέλος, όπως θα δούμε, σφράγισε μαρτυρικά την πίστη σου σε εκείνον που αναγνώρισε και λάτρεψε κυριολεκτικά από κοιλίας μητρός. Έτσι έγινε το πρότυπο όλων των ειδικών κλήσεων των μελών της Εκκλησίας. Για τους δικαίους, ο επίγειος άγγελος, ο γιος των δικαίων και αμέμπτων, και για τους Αποστόλους, ο πρώτος κήρυκας της Βασιλείας των Ουρανών, για τους μοναχούς, ο Υιός της Ερήμου, για τους μάρτυρες, εκείνος που άνοιξε το δρόμο της απόλυτης πιστότητος στον σαρκοθέντα λόγο και που τον σφράγισε με το αίμα του. Λέει η εκκλησιαστική ημνολογία, «Τι σε καλέσομεν προφήτα, άγγελον, απόστολον ή μάρτυρα, άγγελον ότι ως ασώματος δίηγαγες, απόστολον ότι εμαθήτευσα στα έθνη, μάρτυρα δε ότι σου ετμήθη η κεφαλή υπέρ Χριστού». Μεγάλο λοιπόν εκκλησιαστικό γεγονός η σύλληψη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τα σχετικά με την παράδοξη σύλληψη και γενικότερα με την προαναγγελία από τον Αρχάγγελο Γαβρίλη της γεννήσεως του Τιμίου Προφήτη από το μεγάλη ηλικία ζεύγος Ζαχαρία και Ελισάβετ, η οποία μάλιστα ήταν στήρα, περιγράφονται από τον Ιερό Ευαγγελιστή Λουκά με απλότητα και χάρη στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχο 5 έως 25. Ποιοι ήταν οι δύο γονείς του Τιμίου Προδρόμου, ο Άγιος Ζαχαρίας και η Ελισάβετ? Είναι δύο Άγιοι γονείς, δύο γονείς οι οποίοι αγωνιζόμενοι και πορευόμενοι της δικαιώμαση του Κυρίου ζούσαν μέσα στο θέλημα του Θεού. Και μάλιστα είναι γεγονός ότι την ώρα που εκτελούσε τα καθήκοντά του ως ιερέας στο ναό των Ιεροσολύμων, παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στον Ζαχαρία. Στα δύσπιστα λόγια του Ζαχαρία, «Κατά τι γνώσω με τούτο εγώ γάριμι πρεσβήτης και η γενή μου προβεβική εν τες ημέρες αυτής?» Ο άγγελος απάντησε, «Με το ιδού έσυ σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε άχρης ή εις ημέρα γέννηται ταύτα». Πράγματι, την 8η ημέρα από την γέννηση του Ιωάννου είναι όχθη το στόμα αυτού παραχρήμα και η γλώσσα αυτού και ελάλη ευλογών των Θεών. Στην οδή που ψάλλει στη συνέχεια ο Ζαχαρίας, εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα,
προφητεύει για την έλευση του Μεσσία και για την αποστολή του Ιωάννη να προπαρασκευάσει το έδαφος για το σωτηριώδες έργο και την υποδοχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τους ανθρώπους. Προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάσαι οδούς αυτού. Στην ίδια οδή ο Ζαχαρίας, μιλώντας για το πρόσωπο του Σωτήρα, είπε στον προφητικό του λόγο, «Επεσκέψα το ημάς ανατολή εξύψους». Είναι φοβερό, αγαπητοί, ότι ο Ζαχαρίας βρήκε ικτρό θάνατο μέσα στον ίδιο τον ναό από τους Ιουδαίους με εντολή του Ηρώδη. Κατά τον Ιερό Συναξαριστή, ο θάνατός του οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ζαχαρίας διακήρυσε ότι η Θεοτόκος Μαρία είναι μαζί μητέρα και παρθένος, ότι όρισε να έχει θέση μέσα στο ναό και στο χώρο των παρθένων η Θεοτόκος και μετά τη γέννηση του Ιησού, και ότι τον καιρό της βρεφοκτονίας, παρά την αναζήτηση από τα όργανα του Ηρώδη, δεν βρισκόταν πουθενά ο Ιωάννης, επειδή κρυβόταν μαζί με τη μητέρα του σε σπήλαιο πέρα από τον Ιορδάνη. Για τους τρεις αυτούς λόγους, ο Ζαχαρίας σαν το αρνί σφάτεται μέσον του ναού κατά τον συνθέτη του δυστύχου του Συναξαριστή. Είναι πολύ ωραίο το απολυτίκιο που περιγράφει το πώς ο προφήτης Ζαχαρίας μαρτύρησε. Θεωρούσε στη στολή της ιεροσύνης ζωφέ Ζαχαρία και σύμφωνα με τον νόμο του Θεού πρόσφερες μιεροπρέπεια ολοκαυτώματα θυσίες που τα δεχόταν ο Θεός, και έγινε πάνσο φεφωστήρας και θεατής των μυστηρίων, έχοντας πάνω σου ολοφάνερα τα σημεία της χάριτος του Θεού. Προφήτη του Χριστού, σύ που φωνεύτηκες με ξύφος μέσα στο ναό του Θεού, μεσολάβησε μαζί με τον πρόδρομο και για τη σωτηρία των ψυχών μας. Και ένα άλλο επίσης απολυτίκαιο λέει, με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος περιβρήθηκε στο ένδυμα της ιεροσύνης, που προβλεπόταν από το μασαϊκό νόμο και άσκησες με τρόπο άψογο το αξίωμα του ιερέα του Θεού, και διακήρυξες ότι ο σωτήρας που σαρκώθηκε με τρόπο θαυμαστό υπήρξε ήλιος που ανέτειλε από τον ουρανό. Ζαχαρία, ένδοξε προφήτη, μεσολάβησε στο Θεό να μας χαρίσει το πλούσιο ελαιός του. Και το κοντάκιο είναι χαρακτηριστικό. Σήμερα ο προφήτης και ιερέας του υψίστου, ο γεννήτωρας πατέρας του προδρόμου, παρέθεσε τραπέζι για τη μνήμη του, παρέχοντας πνευματική τροφή στους πιστούς και κερνώντας τους με το ποτό της Θείας Δικαιοσύνης. Γι' αυτό το λόγο με ύμνους εγκομιάζουμε Αυτόν που διδάχθηκε τα μυστήρια της Θείας Χάριτος. Η μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου τιμάται, όπως γνωρίζουμε, στις 5 Σεπτεμβρίου. Αλλά και το απολυτίκιο όμως της εορτής της συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου είναι χαρακτηριστικό. Η πρώην ούτ ίκτους αστήρα εφράνθητη, εδούγαρ συνέλαβες ηλίου λίχνων σαφώς φωτίζειν τον μέλλοντα πάσαν την οικουμένην, αυλεψίαν νοσούσαν, χόρευε Ζαχαρία εκβοών παρησία, προφήτης του υψίστου εστίν ο μέλλον τίκτεσθε. Εσύ δηλαδή η στήρα που πριν δε γεννούσες, νιώθε τώρα χαρά και εφροσύνη, γιατί, κοίταξε, ολοφάναρο συνέλαβες τον λίχνο του ηλίου που πρόκειται να φωτίσει όλη την οικουμένη, η οποία πάσχει από πνευματική τύφλωση. Χόρευε και εσύ, Ζαχαρία, φωνάζοντας δυνατά με παρησία. Προφήτης του υψίστου είναι αυτός που πρόκειται να γεννηθεί. Και το κοντάκιο, εφραίνεται λαμπρός Ζαχαρίας ο Μέγας και η πανευκλεής Ελισάβε τη σύζυξ, αξίωση λαμβάνουσα Ιωάννην των πρόδρομων, ον αρχάγγελος ευγγελίσα το χαίρον, και οι άνθρωποι αξιοχρέως τιμόμεν ως μίστην της χάριτος. Εφραίνεται λαμπρά ο έξοχος Ζαχαρίας και η πανένδοξη Ελισάβε τη σύζυγός του, επειδή επαξίωσε λαμβάνει τον Ιωάννη τον πρόδρομο, αυτόν για τη γέννηση του οποίου την ευχάριστη αγγελία έφερε με χαρά ο αρχάγγελος Γαβρίλ, και εμείς οι άνθρωποι εύλογα τον τιμούμε ως μίστη της Θείας Χάριτος.

κοινό και κυρίαρχο χαρακτηριστικό γνώρισμα και στα δύο τροπάρια, αγαπητοί, το απολυτίκιο και το κοντάκιο. Είναι το διάχυτο συνέστημα της χαράς για το ευχάριστο γεγονός της σύλληψης του Ιωάννου του Προδρόμου. Το συνέστημα αυτό εκφράζεται με τις φράσεις «Εφράθη τη θύρα ή πρώην ούτικτουσα», «Χόρευε Ζαχαρία» και «Εφραίνεται λαμπρός Ζαχαρίας και η Ελισάβετ». Απόλυτα δικαιολογημένη η χαρά και η ευφροσύνη του γυρεού και ευσεβεστά του ζεύγους, αφού εκπληρώνεται επιτέλους ο διακαής πόθος τους και ειδικότερα της Ελισάβετ, που η στηρότητα της έφερνε όνειδος εν ανθρώπης. Την έκανε δηλαδή να νιώθει ντροπή μεταξύ των ανθρώπων για την ατεκνία της. Η χαρά όμως αυτή δικαιολογείται πολύ περισσότερο, αφού με τη σύλληψη θα γεννηθεί όχι απλώς ένα παιδί, αλλά ο λίχνος του ηλίου της δικαιοσύνης, ο προφήτης του υψίστου, ο στην κυριολεξία πρόδρομος του Χριστού, ο αποδέκτης του μυστηρίου της Θείας Χάριτος, εκείνος που με το βροντερό κηρυγμά του θα φωτίσει τους ανθρώπους της εποχής του που ζούσαν στο σκοτάδι της αμαρτίας και θα τους προετοιμάσει να δεχθούν τον αναμενόμενο Μεσσία. Ο Ευαγγελισμός εξάλλου του Αρχαγγέλου, η ευχάριστη δηλαδή είδηση της σύλληψης του Προδρόμου, προκαλεί άφατη χαρά αλλά και δέος στο γυραιό και άτεκνο ανδρόγυνο. Στο απολυτίκιο ο Ιωάννης ονομάζεται λίχνος του ηλίου. Ήλιος είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο αυτόφωτος, ενώ ο πρόδρομος είναι ετερόφωτος, είναι ο λίχνος ο καιόμενος και φαίνων, το λιχνάρι δηλαδή που το άναψε το Πνεύμα το Άγιο και φωτίζει με το φως της διδασκαλίας του. Για όλους τους λόγους, δικαιολογημένα ο υμνογράφος θεωρεί εύλογη και επιβεβλημένη την απόδοση τιμής στον Ιωάννη το πρόδρομο από το σύνολο των πιστών.

Για να μπορέσουμε, αγαπητοί, να συνειδητοποιήσουμε την προσφορά του Τιμίου Προδρόμου μέσα ακριβώς στη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης, πόσο μεγάλος υπήρξε ο πρόδρομος φαίνεται και μόνο από τους γονείς που είχε, γιατί οι γονείς του δεν υπήρξαν άσημοι, αλλά πολύ περίδοξοι και επιφανείς. Ο μεν Ζαχαρίας, σαν άλλος Ααρών και στην ηλικία και στο αξίωμα, ντυμένος στην ιεραρχιατική στολή, δηλαδή το περιστήθιο, την επομίδα, το χιτώνα που έφτανε μέχρι τους αστράγαλους και το χιτώνα τον κροσωτό, το διακριτικό σκούφο της ιεροσύνης και τη ζώνη που ήταν όλα καταστόλιστα με χρυσάφι και πολύτιμους λίθους, και η άκυνθο και βίσο εισήλθε στα Άγια των Αγίων να ιερουργήσει γιατί εφημέρευε. Η δε Ελισάβετ υπήρξε ίδια στη δόξα με τη Σάρα και μάλλον πιο δοξασμένη από αυτήν ο συγγενής της Θεομήτωρος. Αυτή λοιπόν, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, χαριτώθηκε, αν και ήταν στήρα να γεννήσει όχι τον Ισαάκ που ονομάστηκε δούλος του Θεού, αλλά τον Ιωάννη που έγινε γνήσιος φίλος του Χριστού. Ω άγονη μήτρα που κράτησες μέσα σου τέτοιο παιδί, ω άκαρπη γη που βλάστησες τέτοιο καρπερό στάχι, γι' αυτό δεν πρέπει να διστάσουμε να αναφωνήσουμε και πάλι προς εκείνη με καινούργιο τώρα νόημα τα λόγια του μεγαλόστομου Ισαΐα. Γέμισε την καρδιά σου με εφροσύνη στήρα που δεν απόκτησες παιδιά. Φώναξε με όλη τη δύναμη εσύ που δεν δοκίμασες οδύνεστο και του, γιατί έκανες να ανθίσει από την έρημη μήτρα σου ο Ιωάννης το κρίνο της αγνότητος, το τριαντάφυλλο που ευωδιάζει από Άγιο Πνεύμα, το λιβάδι της εγκράτειας που μας γεμίζει με αγαθά, η φωτοδότρα πηγή που λάμπει κατά τη φανέρωση του Χριστού πάνω στη γη, ο Ιωάννης, ο στρατιώτης του ουρανίου βασιλιά, που ο ίδιος τον ξεχώρισε και τον υπέδειξε στο λαό του. Ο άριστος νυμφαγωγός της Εκκλησίας του Χριστού προς τον ουράνιο νυμφίο. Και βέβαια, ο ακούραστος διαλαλητής και μάρτυρας του Χριστού, που είναι η μόνη αλήθεια. Ο Ιωάννης, ο φλογερός κήρυκας της μετανοίας, ο σαρκωμένος άγγελος του Κυρίου, εκείνος που φανέρωσε σε όλους τον αμνό του Θεού που θα σήκωνε πάνω του όλου του κόσμου τις αμαρτίες. Και λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, και δεν θα μπορέσω με ό,τι και να πω να αναφέρω όλες τις αρετές του, ακόμη και να ραδιάσω όλους τους τίτλους που του έχουν δοθεί, γιατί του ταιριάζουν πολλά ονόματα και είναι κοσμημένος με πάρα πολλές αρετές, μια και εκείνος αξιώθηκε να πάρει την πιο μεγάλη χάρη από όλους εκείνους που σφραγίστηκε από το Άγιο Πνεύμα. Άγγελος ονομάστηκε ο Τίμιος Πρόδρομος για δύο κυρίως λόγους, για τον ασκητικό και εγκρατή βίο του, για τον οποίον ο ψαλμοδός τον προσφωνεί «Έσαρκο άγγελο και εγκρατίας εντρίφημα». Ο παλαιάς και καινής θείος Μεσίτης, προφήτης και πρόδρομος, άγγελος ένσαρκος, ηρώδην δίλεξας και προσυνέχθης, ως περέδεσμα εγκρατείας των θείων εντρίφημα, αλλά και για την διακονία του κηρύγματος, για την οποία ο ερμηνευτής του σχετικού χωρίου Θεοφύλακτος αναφέρει χαρακτηριστικά. Είναι άγγελος, γιατί υπηρέτησε ως άγγελος τον Θεό, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστόν, τον προανήγγειλε και έτσι κάλεσε τους ανθρώπους σε όλους λέγοντας ότι έρχεται ο πίσω μου που είναι ισχυρότερός μου. Και είναι αλήθεια ότι βλέποντας την ζωή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου οπωσδήποτε συνειδητοποιούμε ότι εκείνος είναι που αγωνίστηκε πολύ περισσότερο μέσα στην άσκηση και την εγκράτεια, την ύψη και την προσευχή. Γι' αυτό και είναι ο προστάτης των μοναχών, μετά βεβαίως από την Παναγία μας. Ο Τίμιος Πρόδρομος αυτοαποκαλείται φίλος του νυμφίου και νυφαγωγός, ακριβώς γιατί η τόσο επίκαιρη παρουσία και σχέση του με τον νυμφίο Χριστό συνήργησε στον ακατάλληλο σύνδεσμο της αγαπητικής κοινωνίας των ψυχών με τον σαρκοθέντα Λόγο του Θεού.
λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, βάζοντας στα χείλη του Τιμίου Προδρόμου τα εξής χαρακτηριστικά λόγια, ότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος προετοίμασα το έδαφος για να έλθουν οι ψυχές, για να μπορέσω να δείξω ακριβώς ότι μόνον ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος έφερε εις πέρας ως Θεός αληθινός το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Και είναι αλήθεια επίσης ότι είμαι ως πρόδρομος, ότι αν και τελευταίος στην παράταξη, πρώτος στην αξία και από αυτούς ακόμη τους προφήτες και αποστόλους και από όλους τους άλλους Αγίους σπουδαιότερος, σύμφωνα με όσα κήρυξε ο αληθινός λόγος του Θεού ο Χριστός, και είναι πιότερο τιμημένος, γιατί ήταν τελευταίος από τους προφήτες και πρώτος από τους Αγίους της εποχής της Καινής Διαθήκης. Αναπτύσσοντας λοιπόν την ιστορία όπως αναφέρεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, ας ακούσουμε τι ήταν εκείνα που ο Γαβρίλ είπε στο Ζαχαρία. «Φανερώθηκε σε αυτόν, λέει, άγγελος Κυρίου, και παραστάθηκε δεξιά από την τράπεζα που έκαιγαν το θυμίαμα. Και μόλις τον είδε ο Ζαχαρίας, ταράχτηκε, φοβήθηκε πολύ, γιατί ήταν πολύ σεβάσμια και ιερή η οπτασία και φοβερός ο τόπος που συνέβη το γεγονός. Γιατί λέει η Αγία Γραφή, πόσο φοβερός είναι αυτός ο τόπος. Αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ίδια η κατοικία του Θεού. Και δεν είναι περίεργο το ότι ο αιρέας, αν και ήταν δίκαιος, ταράχτηκε και κυριεύτηκε από τον φόβο, αφού το ίδιο συνέβη και με τον Δανιήλ, τον άνθρωπο των επιθυμιών».

Ονομάστηκε αγαπητή ο Τίμιος Πρόδρομος γνήσιος φίλος του νυμφίου Χριστού, τον οποίον, όπως λέει ένα ύμνος της Εκκλησίας μας, πρέπει να τον οικετεύσουμε για να ελεήσει ο Θεός τις ψυχές μας. Πώς όμως, αγαπητή, ανεδείχθη φίλος γνήσιος του Σωτήρος Χριστού? Εν πρώτης ο Τίμιος Πρόδρομος πίστεψε εξ όλης ψυχής και γαρδίας στο Χριστό. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν μια συγκεχημένη ιδέα και γνώμη για τον Χριστό. Όταν κάποτε ρώτησε ο Χριστός τους Αποστόλους, «Τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, τι νομίζουν ότι οι άνθρωποι ότι είμαι», τότε εκείνοι του απάντησαν, «Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ότι είσαι ένας από τους προφήτες». Ο Άγιος Ιωάννης όμως ο Βαπτιστής είχε σαφή και ξεκάθαρη γνώμη για τον Χριστό, επειδή ήταν άνδρας πλήρης πίστεως. Είχε πιστέψει ότι ο Χριστός δεν ήταν κάποιος διδάσκαλος, ούτε απλώς και κάποιος προφήτης, αλλά ότι ήταν εκείνος ο οποίος επρόκειτο να σώσει το γένος των ανθρώπων. Όταν επίσης σε πολλές περιπτώσεις, βλέποντας οι άνθρωποι τα παράδοξα της ζωής και του κηρύγματός του, τον ρωτούσαν «Τις ή ποιος είσαι» και ανέμεναν ως πιθανότερη απάντηση ότι «Είμαι ο Χριστός», εκείνος με πολλή ταπείνωση αλλά και φόβο μήπως τον θεωρήσουν Μεσσία και προσφέρουν λατρεία στο πρόσωπό του, αντιδρά δυναμικά. «Είπον, ούκ ημί εγώ ο Χριστός, αλλά ότι απεσταλμένος ημί έμπροσθεν εκείνου». Δύο όμως μεγάλες και συγκλονιστικές μαρτυρίες για τον Χριστό που δείχνουν την ακλόνητη πίστη του Προδρόμου είναι και οι εξής. «Καγώ εώρα», καλέ ο ίδιος, «και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Είδα, λέει ο Πρόδρομος, και έδωσε την μαρτυρία ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και Θεός αληθινός. Μεγαλύτερη ομολογία, αγαπητή, δεν υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Όταν ο Ιωάννης είδε τον Χριστό να πηγαίνει προς τον Ιορδάνη ποταμό, αναφώνησε και είπε «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Ανέδειχθη γνήσιος φίλος του Χριστού Άγιος Ιωάννης, γιατί ταπεινώθηκε ενώπιον του Χριστού όσο ουδής άλλος. Ασφαλώς ο Θεός του χάρισε πολύ μεγάλη και πολύ δόξα, αλλά ο ίδιος όμως προσπάθησε να ταπεινώσει τον εαυτό του. Καλλιέργησε όλες τις αρετές και γιατί ακριβώς ταπεινώθηκε στη ζωή του όσο κανείς άλλος. Αλήθεια, τι ιδέα είχε ο Άγιος Ιωάννης για τον εαυτό του? Θεωρούσε τον εαυτό του δούλο. Όταν ο Χριστός του ζήτησε να τον βαπτίσει, τι του είπε? Τον εμπόδισε τον Χριστό και είπε μάλιστα «Εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε». «Εγώ έχω την ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι προς εμένα». Και ο ίδιος έλεγε «Ουκ έστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού». Τι ωραίο είναι εκείνο το τροπάριο που όταν το ακούμε την ημέρα της εορτής του Τιμίου Προδρόμου στις 7 Ιανουαρίου. Πώς χειροθετήσει ο δούλος τον δεσπότην, πώς φωτίσει ο λίχνος το φως. Είναι δυνατόν να βάλω το χέρι εγώ που είμαι δούλος σε σένα που είσαι ο δεσπότης και ο Κύριός μου? Είναι δυνατόν εγώ το λιχνάρι να φωτίσω εσένα που είσαι το φως? Θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο να υπηρετεί τον Χριστό. Δεν είμαι ικανός να λύσω τα λουριά από τα υποδήματά σου. Ενώ ο Ιωάννης ήταν τόσο θαυμαστός ο ίδιος και ο οποίος είχε ταπεινή ιδέα για τον εαυτό του, γιατί ακριβώς ό,τι είχε το απέδιδε στην χάρη του Θεού. Να λοιπόν, αγαπητοί, πως ο Τίμιος Πρόδρομος ανεδείχθη δούλος ηγαπημένος του νυμφίου Χριστού. Και εμείς όμως, αγαπητοί, είμαστε φίλοι του Χριστού από τη στιγμή και την ώρα που έχουμε βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος και έχουμε ενταχθεί μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται στον αγώνα μας τον πνευματικό
να παλεμήσουμε στη ζωή μας και μπορούμε να γίνουμε φίλοι του Χριστού όταν και εμείς μιμηθούμε τον Τίμιο Πρόδρομο. Όταν αποκτήσουμε πίστη αληθινή ότι ο Χριστός είναι ο αμνός του Θεού, είναι το αρνείο το άκακο, το οποίο ήρθε στον κόσμο για να σώσει το γένος των ανθρώπων. Όταν προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τις ζωηφόρες εντολές του, όταν προσπαθούμε να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας και να τα αποδίδουμε όλα στην χάρη του Θεού, έλεγε ο Άγιος και Ιερός Αυγουστίνος, «Ό,τι καλό έχω, Κύριε, το οφείλω σε σένα. Ό,τι κακό έχω, το αποδίδω στον εαυτό μου». Και ο Απόστολος Παύλος λέει, «Ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν του Θεού, ή να ημάς υψώσει εν καιρό. Ο Χριστός επανειλημμένος το διεκήρυξε, ότι βλέπει με συμπάθεια τον ταπεινό άνθρωπο και του δίνει πλούσια την χάρη του». Ήθε λοιπόν, αγαπητοί, όλοι μας να μιμηθούμε τον Άγιο Άνη τον Πρόδρομο στις δύο βασικές αρετές, για να γίνουμε και εμείς φίλοι του Χριστού, αλλά και κληρονόμοι της Βασιλείας του. Αμήν. Χαίρετε.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: Την 5η 24 Σεπτεμβρίου εορτήτης υπεραγίας εωτόκου της επωνομαζομένης Μυρτιδιοτήσης πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμισού, κύριος Πανάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας.
1: Την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Μυρτιδιοτήσης πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην θέση Πανεκκλησιά Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του Αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϊπικώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενορίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϊπίκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενορίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ενόπολη Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της Παρασκευής στο νέο καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 5:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, Εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

το δάσος και του έδωσαν φωτιά. Καθώς λέγουν ή το δάσος και του έδωσαν φωτιά. Όταν

ευώα, μια φωνή προστακτικά. Μη αδιάκοπα ευώα, μια φωνή προστακτικά.

κρίνουν, σκύβουν και την προσκυνούν. Μια εικόνα διακρίνουν, σκύβουν και την προσκυνούν. Έκαμα

εκεί. Μέσα σε μυρτιά σκλονάρια της Παρθένου η μορφή διεκρίνε το ανάρια, έτσι είχε ζωγραφιστεί. Διεκρίνε το ανάρια, έτσι είχε ζωγραφιστεί.

Νίκαν τα ζωγράφιστα κλαδιά και αλήθινα γεννήκαν τα ζωγράφιστα κλαδιά.

πλέξαν και φουντώναν θάλερα. Τα κλονάρια περιπλέξαν και φουντώναν θάλερα.

βρισκόταν στα κλονάρια της Μυρτιάς. Την επαύριο βρισκόταν στα κλονάρια της Μυρτιάς.

χωρίσουν απ' τα δικά της τα κλαδιά, την εικόνα να χωρίσουν απ' τα δικά της τα κλαδιά.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, αυτό είναι ένα αφιέρωμα της μακαριστής μοναχής Θεοτήμης με την ημερομηνία Ιερά Μονή Παλιανής, 24η 9 του 1940.

Κατά Λουκάν, κεφάλαιον τρίτον. Εν έτη δε πέντε και δεκάτο της ηγεμονίας Τιβερίου Κέσαρος ηγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου της Ιουδαίας και τετραρχούντος της Γαλιλαίας Ηρώδου Φιλίππου δε του αδελφού αυτού τετραρχούντος της Ιτουρέας και Τραχονίτιδος χώρας και Λυσανίου της Αβυλινής τετραρχούντος, επαρχιερέως Άννα και Καϊάφα εγένετο ρήμα Θεού επί Ιωάννην τον Ζαχαρίαν Ιώνεν τη ερήμου και ήλθεν εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου κηρύσσον βάπτισμα μετανοίασης άφεσιν αμαρτιών, ως γέγραπτε εν βίβλο λόγων Ισαΐου του προφήτου λέγοντος. Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού, πάσα φάραγγς πληρωθήσετε, και πάν όρος και βουνός ταπεινωθήσετε, και έστε τα σκολιά εις ευθείαν, και ετραχία εις οδούς λίας, και όψετε πάσα σάρξ το σωτήριον του Θεού. Έλεγε νουν της εκπορευωμένης όχλης βαπτιστήνε υπ' αυτού, γεννήματα εχιδνών, τις υπέδειξεν ημίν φυγήν από τις μελούσεις οργής, ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας και μη άρξιστε λέγινεν εαυτής, πατέρα έχομεν τον Αβραάμ. Λέγω γαρ ημίν, ότι δύναται ο Θεός εκ των λίθων τούτων εγείρε τέκνα το Αβραάμ. Ήδη δε και η αξίνη προς την ρίζαν των δένδρων κείτε. Πάνουν δένδρων μη ποιούν καρπών καλών εκόπτεται και εις πυρ βάλετε. Και επιρώ των αυτών οι όχλοι λέγοντες, τι ουν ποιήσομεν. Αποκριθείς δε λέγει αυτής, ο έχων δύο χιτώνας, μεταδότο το μη έχοντι, και ο έχων βρώματα, ομοίως ποιήτω. Ήλθον δε και τελώνε βαπτιστήνε και είπαν προς αυτόν,

μα τι Αγίου και πυρή. Ούτω πτύον εν τη χειρή αυτού και διακαθαρεί την άλλον αυτού και συνάξει τον σύτον στην αποθήκην αυτού, το δε άχυρον κατακαύσει πυρή ασβέστου. Πολλά μενούν και έτερα παρακαλών ευυγγελίζεται των λαών. Ο δε Ηρώδης ο τετράρχης, ελεγχόμενος υπ' αυτού περί Ηρωδιάδος της γυναικός του αδελφού αυτού, και περί πάντων ον επίησε πονηρών ο Ηρώδης, προσέθηκε και τούτο επιπάσει και κατέκλυσε τον Ιωάννην εν τη φυλακή. Εγένετο δε το βαπτιστήνε άπατα των λαών και Ιησού βαπτισθέντος και προσευχομένου ανεοχθήνε των ουρανών και καταβίνε το πνεύμα το Άγιον σωματικό ίδιος ή περιστεράν επ' αυτών. Και φωνήν εξ ουρανού γενέστε λέγουσαν «Σύ ο Υιός μου αγαπητός, εν σύ ευδόκησα». Και αυτός είναι ο Ιησούς, ο σύ ετών τριάκοντα αρχόμενος ον, ως ενομίζεται ο Υιός Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάν, του Λεβί, του Μελχή, του Ιωνά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλίμ, του Ναγκέ, του Μαάθ, του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήχ, του Ιωδά, του Ιωαννάν, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαραθιήλ, του Νιρί, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμοδάβ, του Ιρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνά, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Νάθαν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Οβίδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασών, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Ιωράμ, του Εσρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενώ, του Ιάρεδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού. Κεφάλαιο τρίτο. Ήταν ο 15ος χρόνος της βασιλείας του αυτοκράτορα Τιβέριου. Επίτροπος της Ιουδαίας ήταν ο Πόντιος Πιλάτος. Τετράρχης της Γαλιλαίας ήταν ο Ηρώδης, της Ιτουρέας και της Τραχονίτιδας ο Φίλιππος, ο αδελφός του, και της Αβυλληνής ο Λυσανίας. Αρχιερείς ήταν ο Άννας και ο Καϊάφας. Τότε δόθηκε εντολή από το Θεό στο γιο του Ζαχαρία, τον Ιωάννη που ήταν στην έρημο. Έτσι αυτός πήγε σε όλα τα περίχωρα του Ιορδάνη και κήρυτε να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να βαφτιστούν για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους, όπως είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, ο οποίος είχε πει «Μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον Κύριο, ισιώστε τα μονοπάτια να περάσει. Κάθε φαράγγι θα γεμίσει και κάθε βουνό και λόφος θα χαμηλώσει. Οι στραβοί δρόμοι θα γίνουν ίσχυοι και οι ανώμαλοι θα γίνουν ομαλοί. Τότε όλοι οι άνθρωποι θα δουν τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός». Ο Ιωάννης έλεγε στα πλήθη που πήγαιναν σε αυτόν για να βαφτιστούν «Οχιάς γεννήματα, ποιος σας είπε πως έτσι θα ξεφύγετε από το Θεού την οργή που πλησιάζει? Κάνετε λοιπόν έργα που ταιριάζουν σε άνθρωπο που πραγματικά μετανοεί και μην αρχίσετε να λέτε μεταξύ σας «Εμείς καταγόμαστε από τον Αβραάμ». Να είστε βέβαιοι πως ο Θεός ακόμα και από αυτές εδώ τις πέτρες μπορεί να κάνει απογόνους του Αβραάμ. Το τσεκούρι βρίσκεται κιόλας στη ρίζα των δέντρων. Κάθε δέντρο λοιπόν που δεν δίνει καλό καρπό θα κοπεί σύριζα και θα ριχτεί στη φωτιά. Οι όχλοι τον ρωτούσαν «Τι να κάνουμε λοιπόν?» και εκείνος τους απαντούσε «Όποιος έχει δύο χιτώνες ας δώσει τον έναν σε αυτόν που δεν έχει και όποιος έχει τρόφιμα ας κάνει το ίδιο». Ήρθαν επίσης και τελώνες να βαφτιστούν και του είπαν «Δάσκαλε, τι να κάνουμε?» και εκείνος τους αποκρίθηκε «Να μην απαιτείτε περισσότερα από ό,τι σας παραχωρεί ο νόμος». Τον ρωτούσαν ακόμα και στρατιώτες «Και εμείς τι πρέπει να κάνουμε?» και τους έλεγε «Μην παίρνετε λεφτά από κανέναν με ψεύτικες κατηγορίες ούτε με τη βία, αλλά να αρκείστε στο μισθό σας». Καθώς ο κόσμος περίμενε και όλοι σκέφτονταν μέσα τους για τον Ιωάννη μήπως αυτός είναι ο Χριστός, εκείνος απαντούσε σε όλους και έλεγε «Εγώ σας βαφτίζω με νερό, έρχεται όμως αυτός που είναι πιο ισχυρός από μένα και που εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λουρί από τα υποδήματά του. Αυτός θα σας βαφτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά.
Στο χέρι του κρατάει το λιχνιστή.

0: για να ξεκαθαρίσει το αλόνι του και να συνάξει το σιτάρι στην αποθήκη του. Το άχυρο όμως θα το κάψει με φωτιά που δεν σβήνει ποτέ και με πολλές άλλες προτροπές ακόμη κήρυδε στο λαό το χαρμόσυνο μήνυμα. Επειδή όμως ο Ιωάννης κατηγορούσε τον Ηρώδη το Τετράρχη γιατί είχε για γυναίκα τη γυναίκα του αδελφού του την Ηρωδιάδα, καθώς και για πολλές άλλες φαύλες πράξεις, ο Ηρώδης πρόσθεσε σε όλες αυτές και τούτο. Έκλεισε τον Ιωάννη στη φυλακή. Όταν βαφτίστηκαν όλοι, βαφτίστηκε και ο Ιησούς και την ώρα που προσευχόταν, άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε σε αυτόν το Άγιο Πνεύμα με ορατή μορφή σαν περιστέρι. Τότε ήρθε μια φωνή από τον ουρανό που έλεγε «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου». Αυτός ήταν ο Ιησούς που όταν άρχισε το έργο του ήταν περίπου 30 χρονών. Καθώς νόμιζαν ήταν γιος του Ιωσήφ, του Ηλί, του Ματθάν, του Λεβί, του Μελχή, του Ιωαννά, του Ιωσήφ, του Ματαθίου, του Αμός, του Ναούμ, του Εσλίμ, του Ναγκέ, του Μααθ, του Ματαθίου, του Σεμεΐ, του Ιωσήχ, του Ιωδά, του Ιωαννάν, του Ρισά, του Ζωροβάβελ, του Σαλαθιήλ, του Νιρί, του Μελχή, του Αδί, του Κοσάμ, του Ελμοδάμ, του Ήρ, του Ιωσή, του Ελιέζερ, του Ιωρίμ, του Ματθάτ, του Λεβί, του Σιμεών, του Ιούδα, του Ιωσήφ, του Ιωνά, του Ελιακίμ, του Μελεά, του Μαϊνάν, του Ματαθά, του Νάθαν, του Δαβίδ, του Ιεσέ, του Οβίδ, του Βοόζ, του Σαλμών, του Ναασών, του Αμιναδάβ, του Αράμ, του Ιωράμ, του Εσρόμ, του Φαρές, του Ιούδα, του Ιακώβ, του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Θάρα, του Ναχόρ, του Σερούχ, του Ραγάβ, του Φάλεκ, του Έβερ, του Σαλά, του Καϊνάν, του Αρφαξάδ, του Σιμ, του Νόε, του Λάμεχ, του Μαθουσάλα, του Ενόχ, του Ιάρεδ, του Μαλελεήλ, του Καϊνάν, του Ενός, του Σιθ, του Αδάμ, του Θεού.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή Γραμματεία με τον κύριο Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκη. Εν το φωτί σου οψώμεθα φως με τον κύριο Νόντα Σκοπετέα. Διακριτικά, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεωνάκη. Άγιος Νικόλαος, της Γης και του Πελάγους. Διαβάζει η κυρία Μαρία Καραγιάννη. Αλυσμόνητες πατρίδες με την κυρία Φανή Δημητριάδου.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, εκείνο που επηρέασε τη σκέψη μου, και να τονίσω εδώ ότι σκοπός όσο μπορώ να μην απομακρύνομαι από αυτή την τακτική, τη στρατηγική θα έλεγα εγώ, είναι να σας παρουσιάσω προσωπικές σκέψεις. Παράγονται από μια μελέτη μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας μαθημάτων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της βυζαντινής γραμματείας και της νεοελληνικής. Θέμα μας όμως εδώ που με έκανε να κάνω μια στροφή και να μιλήσω είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά για τη φύση, είναι η επικαιρότητα και η θεματολογία, όχι μόνο η κοντινή μας, αλλά και η διεθνής. Επέλεξα να σας μεταφέρω μερικές μου σκέψεις, όπως ακριβώς ένα μεγάλο χριστιανικό θέμα μετουσιώνεται σε αυτή την φυσική ανάσταση, έτσι και ένα άλλο θέμα επιστρέφει σε αυτό που λέμε ψυχική ανάταση του ανθρώπου. Με επηρέασε λοιπόν, για να είμαι σαφέστερος, το γεγονός των πολέμων, της καταστροφής πολλών, δυστυχώς, πολλών ανθρώπων, της λαιλασίας σπιθιών και περιουσιών και της αναγκαστικής μετανάστευσης τόσων και τόσων ανθρώπων, οι οποίοι έχασαν το σπίτι τους, τους γονείς τους και ακολούθησαν μια τραγική μοίρα. Ένας από τους ποιητές που αναφέρεται στο θέμα της ειρήνης, γιατί όλα αυτά που είπα με συντομία μας οδηγούν στην προσδοκία της παγκόσμιας ειρήνης, κάτι που δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε μέχρι τώρα. Η ειρήνη έγινε άπιαστο όνειρο, έγινε προστατευόμενη δια των όπλων, μας μεταφέρει, δηλαδή είναι φυλακισμένη η ειρήνη, όπως ήταν κατά τον Αριστοφάνη σε ένα σπήλαιο, στο ομώνυμο του έργο «Ειρήνη», που ανέβηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Φυλακισμένη λοιπόν είναι και σήμερα η ειρήνη, παρά τις εκδηλώσεις, παρά τις διαδηλώσεις, παρά τα κινήματα, παρά τις διπλωματικές συμφωνίες, οι επαφές και τα λοιπά, εξακολουθεί να είναι φυλακισμένη η ειρήνη. Ο Νικηφόρος Βρετάκος, ένας από τους έξοχους νεοέλληνες ποιητές, είχε γράψει ένα ποίημα και θα ήθελα να σας το διαβάσω. Το ποίημα αυτό είναι και πάλι αποκαλυπτικό, γιατί αυτά που ο ίδιος φιλομετρά στη σκέψη του για το τι είναι η ειρήνη είναι πίσω και πάνω από το βλέμμα του ίδιου του Θεού. Η ποίηση λοιπόν εδώ είναι θεοφανής, θα έλεγα θεώσιμη. Διαβάζω για να προχωρήσω σε μικρό σχόλιο. Η ειρήνη λοιπόν είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Η ειρήνη είναι όταν τα του ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος και ο ήλιος ψυχή μέσα τον άνθρωπο. Η ευαισθησία λοιπόν του ανθρώπου που δεν φοβάται τον πόλεμο, γιατί πιστεύει στην ομορφιά του κόσμου. Άλλωστε φαίνεται ότι μέσα σε αυτά υπάρχει αγάπη. Και γιατί αναφέρεται στον ήλιο, αν ψάξει κανείς, όπως είχαμε πει σε παλαιότερη εκπομπή, η αναφορά στον ήλιο είναι συχνότατη στην ποίηση. Ο αυτόφωτος ήλιος, ο ήλιος που φωτίζει σφαιρικά τον πλανήτη και που δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση της ημέρας με χρυσό του
να τη διαδεχθεί η νύχτα. Αλλά εκείνο το οποίο περνάει μέσα από αυτούς τους στίχους είναι ο αγώνας και η αγωνία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θέλει να ζήσει ελεύθερος. Τόσα και τόσα έχουν γραφτεί. Τόσα και τόσα μας παραπέμπουν σε μια ειρηνοποιώ διάσταση. Άλλωστε πρέπει να πω, όπως είχα γράψει πριν από χρόνια, συμμετέχοντας σε ένα διεθνές συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, αν κοιτάξει κανείς το λεξικό, τη λέξη πόλεμος, αλλά και τη λέξη ειρήνη, είναι τόσες οι σημασίες, κάθε μια κρατάει ένα κόσμο ολόκληρο. Μα μήπως το ξέσπασμα του πολέμου δεν κινητοποιεί ολόκληρο τον κόσμο? Ή μήπως η επικράτηση της ειρήνης δεν επηρεάζει επίσης άμεσα μια αλυσίδα κρατών, οικονομικών ενεργειών, πολιτικών καταστάσεων και ούτω καθεξής? Είναι πολύ σήμαντες οι έννοιες, γιατί αναφέρονται σε καταστάσεις αυτές καθεαυτές του ανθρώπου. Ο ποιητής βρίσκεται μέσα στο ποίημα, μέσα στο πρόσωπο του ποίηματος και δεν φαίνεται να φιλοσοφεί, φαίνεται όμως να απογοητεύεται, γιατί το ξέσπασμα του πολέμου μοιάζει με ένα ταξίδι στο άγνωστο, όπου υπάρχει μια ελπίδα και που η ελπίδα είναι να ειρηνεύσουν οι άνθρωποι. Αν κοιτάξει κανείς τη βίβλο, θα βρει μικρές και μεγάλες συμβολές στο θέμα της ειρήνης. Ο Χριστός ήταν εκείνος που δίδασκε στην εποχή του σε μια κοινωνία η οποία ταράσετο από διαμάχες, διχόνοιες, όπου επικρατούσαν οι Φαρισαίοι, όπου οι αδύνατοι ήταν αμετακίνητοι στην κατηγορία των δούλων, εκείνοι οι πρώτοι που έτρεχαν να βαπτιστούν, εκείνοι οι πρώτοι που αποτέλεσαν και τους μετέπειτα πρωτομάρτυρες της πίστεώς μας, καθότι η σκληρότητα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων τους οδηγούσε στο θάνατο. Αυτό το μαρτυρολόγιο, όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή, και που μας πραγματικά μας δημιουργεί συγκίνηση, κατάνοιξη θα έλεγα εγώ, μας προκαλεί μια νέα προσευχή, γιατί και ο πόλεμος, όπως είχε ξεσπάσει προλίγων μηνών, φοβόμαστε ότι δεν θα κλείσει εύκολα, γιατί οι άνθρωποι έχουν την κατακτητική τους διάθεση, γιατί σήμερα οι γεωπολιτικές συνθήκες, όπως μας λένε οι διεθνολόγοι μας, είναι διαφορετικές. Νομίζω όμως ότι ο πόλεμος προκαλείται από αυτή τη διάθεση του ανθρώπου να κατακτήσει τον πλησίον του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός είπε «αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Και όποιοι αντιστάθηκαν, είτε άτομα είτε έθνη, πλήρωσαν βαρύ τίμημα. Φτάσαμε να μιλάμε όχι μόνο για θυσίες το 21, αλλά ολοκαυτώματα ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Νομίζω ότι όλα αυτά που λέει σε αυτό το σχετικά μικρής έκτασης ποίημα ο μεγάλος αυτός ποιητής, δείχνει αυτή καθεαυτή τη δοκιμασία του ανθρώπου να κρατήσει την ειρήνη. Όταν λέει στη μέση περίπου, το διαβάζω ξανά, και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Εκείνο όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος δείχνει ότι γίνεται πόλεμος και ότι όλη αυτή η ιστορία με την επικράτηση της ειρήνης δεν είναι παρά μια μακρόχρονη, μακρόβια δοκιμασία του ανθρώπου να έρθει κάτι καλύτερο. Θα έρθει όμως? Δυστυχώς τα πράγματα δεν μας επιβεβαιώνουν. Αν διαβάσουμε την παγκόσμια ιστορία, θα δούμε και πάλι, και αυτό είναι μια άλλη μεταφορά για την αίσθηση της φύσης,
τυχαία μπορώ να πω, όταν ταξίδεψαν από την Σπάρτη και έφτασαν στην Δενδρόδη, όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, Αττική, οι Σπαρτιάτες, και απέκοψαν, λέει, όλα τα δέντρα για να στερήσουν την ευκαρπία στους Αθηναίους. Νομίζω και στις μέρες μας έχουμε τέτοια, δυστυχώς, ελπίζω μεμονωμένα φαινόμενα. Αυτή η κατακραυγή με τη συμπεριφορά της φύσης, που είναι, έχει να κάνει με το νερό, έχει να κάνει με τα δέντρα, έχει να κάνει με τη σφαγή των ζώων, και αυτά είναι πράξεις πολέμου. Δεν είναι μόνο πράξεις πολέμου τα αεροπλάνα ή τα άρματα ή οι βόμβες και ούτω καθεξής. Είναι η αίσθηση του ανθρώπου να κατακτήσει, να αποδείξει ότι νιώθει μεγάλη ασφάλεια για τον εαυτό του και ότι οι άλλοι πρέπει να τον υπακούσουν. Ας αφήσουμε όμως αυτές τις σκέψεις που θα άξιζε κανείς να τις παρουσιάσει και σε έναν εξάρτητο άρθρο ή ομιλία. Εκείνο που, προχωρώντας πιο κάτω, σας έλεγα ότι ένα από τα άλλα ποίηματα που αναφέρονται σε αυτή καθεαυτή την ψυχολογία του ανθρώπου, μπορούμε να πούμε ότι θα διαβάζαμε λίγο παρακάτω, για να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, τα λόγια του Γιώργου Σεφέρη απέναντι στη ζωή, στην απαισιοδοξία των ανθρώπων, στην άρνηση, σε αυτή τη φιλικότητα που παρουσιάζει σήμερα ο άνθρωπος σε αθεϊκές καταστάσεις. Είναι συγκλονιστικό να βλέπει κανείς ανθρώπους ακόμη, επιτρέψτε μου να το πω, μετέχοντας σε θρησκευτικές τελετές, να εκτονώνονται με καθαρά παγανιστικές και ηλόφρονες πράξεις. Σε ένα από τα ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη διαβάζουμε: «Πού είναι η αγάπη που κόβει τον καιρό μονοκόμματα στα δυο και τον αποσβολώνει? Λόγια μονάχα και χειρονομίες, μονότροπος, μονόλογος μπροστά σε ένα καθρέφτη κάτω από μια ρητίδα, σαν μια στάλα μελάνι, σε μαντίλι η πλήξη απλώνει». Και ένα άλλο από τον Διονύσιο Σολωμό, που νομίζω ότι και εκείνο έχει σχέση με τα προηγούμενα, δείχνει δηλαδή το κομμάθιασμα της ψυχής του ανθρώπου, καθώς δεν αντέχει στη μοναξιά, γιατί φρόντισε, τι να κάνει, να ερημώσει τον περιγυρό του. Ακούμε τη φράση «καμένο δάσος». Οι άνθρωποι πάσχουν από μοναξιά, κατάθλιψη, απομόνωση, δέχονται πολλές φορές χωρίς αντίσταση μια απάνθρωπη συμπεριφορά. Ο Σολωμός λέγει: «Αν το θέλησα να μείνω μόνος, γύρεψα τη μοναξιά. Δεν γύρεψα μια τέτοια απαντοχή. Το κομμάθιασμα της ψυχής μου στον ορίζοντα, αυτές τις γραμμές, αυτά τα χρώματα, αυτή τη σιγή». Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό το να φτάσει κανείς να μιλήσει για τα αγνά αισθήματα του ανθρώπου. Και τα αγνά αισθήματα του ανθρώπου είναι επηρεασμένα από την συμπεριφορά μας, είναι από την άρνηση αυτής καθεαυτής της ζωής. Αυτό θα ήθελα να κλείσω αυτή την εκπομπή, παρουσιάζοντας αδρομερός ένα ακόμη ποίημα που αναφέρεται αφενός σε βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα, αφετέρου όμως σε κάποιες τραγικές καταστάσεις, όπως μας
τους παρουσιάζει ο μεγάλος ζακυνθινός ποιητής Διονύσιος Σολωμός στο έργο του «Φαρμακομένη». Το έργο αυτό, δημοσιευμένο σε μια υπέροχη σειρά του μεγάλου νεοελληνιστή και ερευνητή Λίνου Πολίτη, στα Άπαντα δηλαδή, και άλλοτε άλλωστε έχουμε μιλήσει για τον Σολωμό, να σας πω, αν θυμάστε, την αρχή του Κρητικού, ένα από τα σπουδαία ποίηματα, εκεί ήταν μακριά, εκείνο τα κρογιάλι, αστροπελέτσι μου καλό για ξαναφέξε πάλι κτλ. Εδώ όμως δεν είναι το ίδιο, γιατί ο ποιητής είναι ο ποιητής της αγάπης, της συμπόνιας, και όπως έχω ξαναπεί σε αντίστοιχη εκδήλωση, δεν είναι εκείνος που γράφει μόνο εξ αφορμής της εκρηκτικής καταστάσεως της Επανάστασης, αλλά εκείνος που θέλει να ακουμπήσει στην ψυχή του τυραννισμένου ανθρώπου της εποχής και φυσικά του χριστιανού. Φαίνεται ότι ενθαρρύνεται ο ίδιος, και μάλιστα εδώ αναφέρεται στο μέγα μάρτυμα που η Εκκλησία δεν ενθαρρύνει. Πρόκειται για την αυτοκτονία, ένα μεγάλο αμάρτημα που έχει μια παράδοση, και όπως λέει και ο ίδιος, ότι εκείνος που βάζει τέρμα στη ζωή του, εκείνος έχει το κρίμα απέναντι στη ζωή που του χάρισε ο ίδιος ο Θεός. Το ποίημα αυτό αφιερώνεται, λίγο για την υπόθεση το λέω, σε μια κόρη που αυτοκτόνησε παραμονή του γάμου της. Ο ποιητής φαίνεται ότι κινείται ανάμεσα στη συμπόνια για το χαμό ενός ανθρώπου, αλλά και την μεγάλη θλίψη για τον τραγικό θάνατο. Θα μπορούσε κανείς να συμμετάσχει σε μια τέτοια συζήτηση αντλώντας ιδέες που σήμερα μπορεί να είναι ενότητες μιας καινούργιας επιστήμης της βιοηθικής. Γιατί οι άνθρωποι δυστυχώς σήμερα έχουμε πολλά περιστατικά αυτοκτονίας. Και λέγει το ποίημα, ξαναλέω, είναι διάχυτο ανάμεσα στην αγάπη, τη συμπόνια, αλλά και την θλίψη ενός τραγικού και απρόσμενου θανάτου. Μέσα στη φύση λοιπόν του ανθρώπου είναι ασφαλώς και η αυτογνωσία. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος να αφαιρέσει τη ζωή του. Συμβαίνει όμως να φτάνουμε σε έναν τραγικό χώρο και μια, αν θέλετε, ανίποτη έκβαση. Το απόσπασμα λέγει τα εξής. Θα ξυπνήσει την ύστερη μέρα, εις τον κόσμο ομπρός να κριθεί, και στον πλάστη κινώντας με σέβας, τα λευκά της τα χέρια θα πει. Κοίτα μες στα σπλάχνα μου πλάστη, τα φαρμάκωσα, αλήθεια η πικρή, και μου βγήκε όχ το νου μου πατέρα, που πλασμένα μου τάχες εσύ. Όμως κοίτα στα σπλάχνα μου μέσα, που το κρίμα τους κλαίνε και πες. Πρόκειται για την αυτοσύσταση του προσώπου που οδηγήθηκε σε αυτοχειρία και που βέβαια είναι, εκφράζει και πάλι μια ύστερη πίστη. Ο άνθρωπος έφυγε γιατί ο ίδιος ήθελε να φύγει. Ο ποιητής θέλει να απολογηθεί. Ποιος? Αυτός που τερμάτισε τη ζωή του. Θέλει, και εδώ είναι το σημαντικό, μας δείχνει στο μεγαλύτερο μέρος του ποίηματος το μέγεθος της μετάνοιας. Η αναφορά στους γονείς, το δέος απέναντι στον Κριτή, το Χριστό, αυτή καθεαυτή η παρούσα όψη του πατέρα, αλλά και το μεγάλο κρίμα. Αυτό που λέμε σήμερα,
Κρίμα πραγματικά να φύγει με αυτόν τον τρόπο. Και όσοι έχουμε βιώσει άμεσα ή έμεσα, ελπίζω λίγοι, αυτό το πλέον τραγικό γεγονός, βλέπουμε πόσο μεταφυσικές είναι οι απόψεις του Διονυσίου Σολομού πάνω σε αυτό. Βέβαια να πούμε ότι έζησε και ο ίδιος προφανώς όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία μας μετέφεραν όταν, για παράδειγμα, στο Ζάλογκο θα προτιμήσουν να τελειωθούν οι χορεύτριες γυναίκες, όταν στο Κούγγι ο ιερομόναχος Σαμουήλ θα ανατιναχθεί, θα θέσει τέρμα στη ζωή των εγκλείστων συντρόφων του, κάτι αντίστοιχο που έγινε και εδώ στην γνωστή ως μνημείο παγκοσμίως Ιερά Μονή Αρκαδίου με τον ηγούμενο Γιαμπουδάκη. Αυτά μας δημιουργούν μια σκέψη. Θα έλεγα ότι ο άνθρωπος, και με αυτό ας πούμε ακόμη δύο λόγια, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την πρόοδο. Αλλά γιατί οδηγήθηκε μόνος του την πτώση? Γιατί έχει μέσα του μια δύναμη, ο Θεός βέβαια του έδωσε ή τον έκανε να έχει υπερδυνάμεις. Αλλά αυτές οι υπερδυνάμεις, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, συνήργησαν στο να οδηγηθεί στη λαιλασία του χώρου της ανατροφής του. Στη λαιλασία του χώρου. Και λαιλασία σημαίνει ότι κατήργησε όλο αυτό το όμορφο πρόσωπο που, αν κανείς βλέπει και διαβάζει από τη μια την Αγία Γραφή και από την άλλη πως κατήντησε ο πλανήτης με τους αυξανόμενους παγετώνες, με την εποχή του θερμοκηπίου, με την ερήμωση δια των πολέμων, με το, αν θέλετε, τη φυλάκιση της ειρήνης, όλα αυτά φαίνεται πως χαρακτηρίζονται πράξεις που θέλει ο ίδιος να στηρίξει τον εαυτό του, πλην όμως αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μια ακόμη ανανδρία. Γιατί ο άνθρωπος, όπως θα διαβάσουμε σε λίγο, ρίχνει το φταίξιμο στους άλλους? Είναι εκείνος που κατέστρεψε εκείνο που τον γέννησε. Δεν υπάρχει πια το σπίτι που μας γέννησε, γιατί είναι χαλασμένο, χορταριασμένο. Δεν υπάρχει πια ο δρόμος που παίζαμε μπάλα, γιατί αυτός ο δρόμος έγινε σπίτι. Στέρεψε και το νερό στη βρύση, και που όλα πια μας μελαγχολούν. Χρειάζεται μεγάλη αντριοσύνη όμως για να καταλάβει κανείς ότι, όπως λέει, για να συνδεθούμε και να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, ο Καζαντζάκης στο Καπετάν Μιχάλη: «Τρομάζεις όταν καταλάβεις πως μέσα μας υπάρχει μια δύναμη που μπορεί να ξεπεράσει τη δύναμη του ανθρώπου. Γιατί από τη στιγμή που θα το καταλάβεις, δεν μπορείς πια να βρεις δικαιολογίες για τις ασήμαντες ή άνανδρες πράξεις σου, ρίχνοντας το φταίξιμο στους άλλους». Αναφέρεται ο Καζαντζάκης στον άνθρωπο ή στον υπεράνθρωπο. Και μάλιστα λέει σε ένα άλλο σημείο και πάλι στον καπετάν Μιχάλη το εξής: «Άνθρωπος λογικός ον άγει μάλλον την φύσιν υπεράγεται, διότι ορεγόμενος υπερεθέλει, εξουσίαν έχει αναχαιτήσε την όρεξην ή ακολουθήσε αυτή». Σοφά λόγια του Καζαντζάκη, που νομίζω ότι μπορούν να κλείσουν την τρέχουσα εκπομπή, γιατί και πάλι πλανάται ο σεβασμός στον ορίζοντα, στο χώμα που πατεί, στους νεκρούς που λιβανίζει, στους συνανθρώπους του που χαιρετά, και όλα αυτά μοιάζουν με ένα ωραίο χωροστάσι, θα έλεγα εγώ, όπου
πρέπει να ξέρει κανείς, να μετάσχει, αλλιώς προχωρεί σε διαιρέσεις, σε ρηγματώσεις και τελικά ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τη διαραγή της εθνικής του ή της ηθικής του καλύτερα, που γίνεται βέβαια εθνική γιατί όλα αυτά περνάνε από μια εποχή σε μια άλλη. Θα έλεγα ας πούμε ότι πόσο όμορφη ήταν η συνάντηση των ανθρώπων στον κήπο Γεσθημανή, ιστορικός κήπος, και πόσο γρήγορα μεταβλήθηκε σε ατμόσφαιρα πολέμου, όπου εγείρευαν με τα μανίας εκδικητικής να γνωρίσουν και να συλλάβουν τον διδάσκαλο της Οικουμένης Ιησού Χριστό. Πόσο όμορφα είναι η εικόνα αυτή που άνθρωποι πολέμησαν κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, υπερεύησαν όπως λέμε τις δυνάμεις, και αυτό λέει και ο Καζαντζάκης για την υπερδύναμη που έχει ο καθένας μας, υπερεύησαν τις κακουχίες και επέστρεψαν στην αγκαλιά των δικών τους. Κάποιοι δεν γύρισαν, κάποιοι έμειναν όπως λέει ο Καβάφης στις Θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες, μόνο που λέει ο επόμενος στίχος, οι μύδοι επιτέλους θα διαβούνε. Με την έννοια λοιπόν ότι αυτός ο κόσμος που μας ανήκει, αυτός ο κόσμος που μας αγκαλιάζει στο φως της ημέρας, μας συντροφεύει τη νύχτα, νομίζω πως είναι η ίδια μας η ψυχή. Και επιτρέψτε μου να πω τελειώνοντας, όπως ακριβώς το έχω πει και άλλες φορές, ας διαβάσουμε ξανά και ξανά και ξανά τον προημιακό ψαλμό που αναγιγνώσκεται εις έκας των Εσπερινών, για να δούμε πράγματι αυτό που με άλλο τρόπο ανεφώνησαν οι άνθρωποι για τον ίδιο το Θεό. Τα μεγαλεία σου τις διηγήσετε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της ελπίδας το ακρονίμιο. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψωμεθαφούς». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα, ει να πάσω πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλ έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πάντα στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής της ραδιοφωνικής συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το πλέριο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αύτη δε έστειν η κρίσης, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Τα δικαιώματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Διαβάζουμε στο Ιερό Ψαλτήρι το βιβλίο των ταπεινών, των θλιμμένων, των αναγκεμένων, η καταφυγή αυτών των ψυχών. Άμωμος ο νόμος του Κυρίου, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία πιστή σοφίζουσαν ήπια, φωτίζουσα οφθαλμούς, το τυλαβιές φως του Κυρίου μας. Και είναι τόσο όμορφη η γλώσσα μας και πόσο παραστατικά περιγράφεται αυτή η αλήθεια, ότι το φως πάντοτε βρίσκεται εκεί, δεν φεύγει ποτέ. Μεσούσεις της ημέρας εμείς φτιάχνουμε το σκοτάδι μας και την κόλασή μας, όταν αρνούμαστε πεισματικά να ανοίξουμε τα σφαλισμένα ερμητικά μάτια μας. Ευχόμαστε συνεχώς λοιπόν στο ξεκίνημα αυτής της ραδιοσυναλληλίας να φωτίσει το νου μας το φως του Σωτήρα Χριστού, για να αντιληφθούμε τα θεϊκά του ρήματα, το νόμο του, και με πίστη να προσεγγίσουμε έπειτα το θεϊκό ακαταληπτό του, το ουράνιο μυστήριο, το σωτήριο απόρριτο.

Τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους φίλους, αδελφούς, ακροατές, ιδίως στους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης, μα και της Ελπίδας, στους ανθρώπους που ο πόνος τους έχει καθυλώσει, μα δεν τους εμποδίζει συνεχώς ελεύθεροι να πετούν με τις ψυχές τους σε ουράνια λιμάνια εκεί που έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους. Έρχονται και από εδώ, περνούν τακτικότατα σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής αυτές οι ψυχές και μας χαρίζουν φως από το φως τους, υπομονή από την υπομονή τους, την χριστοδόρητη ελπίδα από την ελπίδα τους. Ελεούν πνευματικά συνεχώς και μόνο με την παρουσία τους και προσπαθούν συνεχώς να μας χαρίσουν δύναμη και να μας ελεήσουν πνευματικά. Και ξέρετε, αδελφοί μου, η ελεημοσύνη είναι συνήγορος, όπως αναφέρει και ο Ιερός Χρυσόστομος, που ισοσταθμίζει και απαλήφει χρέη. Δυστυχώς όμως όλοι μας, και πρώτος ομιλών, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την ελεημοσύνη μονοδιάστατα. Να ψωμίσω τον πεινασμένο, να ξεδιψάσω τον διψασμένο, να ντύσω τον φτωχό, να περιθάλψω τον άρρωστο, να επισκεφτώ τον φυλακισμένο. Όλα αυτά, ναι, να τα κάνω, αλλά στο όνομα του Χριστού και για τη δική του και μόνο αγάπη, να μην ξεχνιόμαστε. Μαζί με το ψωμί, λοιπόν, και το ρούχο, πρέπει κάτι ακόμα να δώσω. Αυτό που μας δίνουν συνεχώς οι μπροστάριδες της εκπομπής μας. Σκέτη η ύλη δεν έχει αξία. Πρέπει να συνδυάζεται με το πνεύμα. Και εδώ μιλάμε για την μεγάλη αρετή της πνευματικής ελεημοσύνης. Υλική τροφή για το σώμα, ρούχο για το σώμα, μαζί όμως με πνευματική τροφή και ένδυμα για την αιώνια ψυχή. Να χαρίσω σε κάθε αδελφό μου που ο Κύριος στέλνει δίπλα μου αυτή την άγκυρα ελπίδας και ένα ποθινό λιμάνι ουρανού, παραδείσου. Να του γνωρίσω εκεί, να ρίξει και τη δική του άγκυρα. Πνευματική ελεημοσύνη είναι να ειρηνεύσω, να οδηγήσω ανθρώπους στο εξομολογητήρι και στην βιωματική και μυστηριακή ορθοδοξία. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν με την αγιότητά τους να θέλγουν άλλες ψυχές και να τις μειούν στα μυστήρια της πίστης μας και κυρίως στην καρδιά της καρδιάς της πίστης μας, στο μυστήριο το θεοποιητικό και ζωοποιητικό της Θείας Κοινωνίας. Ένα από τα όπλα του φωτός, μιας και αρχίσαμε να αναφερόμαστε στην πνευματική ελεημοσύνη που μας έχει προσφέρει η ευσπλαχνία του Θεού, είναι το Ορθόδοξο Χριστιανικό Βιβλίο, και εκεί βρίσκουμε σε αυτήν την εκπομπή τη σκέπη του προμάχου Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας, η οποία εκδίδει τα βιβλία μας. Όλα τα έσοδα πηγαίνουν στην πνευματική ελεημοσύνη με έναν εξόχως πνευματικός ανταποδοτικό τρόπο, καθώς όλα τα έσοδα αντιπροσφέρονται με εκδόσεις παρακλητικών κανόνων, οικετηρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων Του και κυρίως τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Πάνω από 1 εκατομμύριο βιβλιαρίδια έχουν διανεμηθεί δωρεάν όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Μπορείτε να ενημερώνεστε στην ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία του Προμάχου Ορθοδοξίας για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς να συνδράμετε ώστε να συνεχίζετε αυτή η ιεραποστολική δράση. Πληροφορίες μπορείτε να βρίσκετε και στο ομότιτλο της εκπομπής Ιστολόγιο, εκεί μαζί με ηχητικό αρχείο εκπομπών πολλών περασμένων ετών, οπτικοποιημένες εξαιρετικά και συγκινητικά εκπομπές μας στο YouTube. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες της εκπομπής μας, στους αδελφούς μας που κοπιάζουν
συνεχώς, ώστε να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι προσδόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών, μαζί με πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Μητροπόλεων της πατρίδας μας που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση, μαζί με τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τα ραδιόφωνα της Ομογένειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που διακονούν, σε αυτούς τους άμβονες των Ερτζιανών του Θεού και μοχθούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή της γνήσιας Ορθοδοξίας και του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά χριστιανική Ορθόδοξη χτυπά.

της ελπίδας του ακρονίμιου. Άλλος ένας ενιγματικός τίτλος στο ξεκίνημα μιας εκπομπής. Σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στους Times από το βιβλίο τη στάρ του συγκροτήματος, η 39χρονη Σάρα γράφει: «Τον Δεκέμβριο ο γιατρός μου μου είπε ότι τα Χριστούγεννα που θα έρχονταν θα ήταν πιθανώς τα τελευταία μου». Σε κάποιο σημείο η τραγουδίστρια, πολύ διάσημη, αναφέρει ότι πλέον δεν την ενδιαφέρει να κάνει διάγνωση αλλά να μην πονάει, ενώ τόνισε ότι προσπαθεί να ζει και να απολαμβάνει το κάθε δευτερόλεπτο όσο κρατήσει αυτό. «Είμαι απλώς ευγνώμων», συνεχίζει, «που ξυπνάω κάθε μέρα και ζω τη ζωή μου όσο καλύτερα μπορώ, γιατί τώρα ξέρω πόσο πολύτιμη είναι. Για λίγο φαινόταν ότι οι χημειοθεραπείες λειτουργούσαν, αλλά μια μεταγενέστερη σάρωση μαγνητικής τομογραφίας αποκάλυψε έναν άλλον όγκο. Δεν θέλω μια ακριβή πρόγνωση, δεν ξέρω πόσοι μήνες μου έμειναν, δεν ξέρω γιατί κάποιος θα το ήθελε αυτό. Η άνεση και η όσο το δυνατόν με λιγότερο πόνο ζωή είναι το πιο σημαντικό για μένα τώρα. Ποιος ξέρει, ίσως να σας εκπλήξω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα τώρα», γράφει μεταξύ άλλων στο βιβλίο της η Σάρα Χάρντινγκ, σύμφωνα με το BBC. Είναι αυτές οι ειδήσεις, μάλλον είναι από αυτές τις ειδήσεις που σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Συνήθως αυτός που τις αναδημοσιεύει φροντίζει να βρίσκει έναν θελκτικό, έναν, επιτρέψτε μας να πούμε, πιασάρικο τίτλο. Η συγκλονιστική εξομολόγηση συγκλονίζει ή τα τελευταία μου Χριστούγεννα και άλλα παρόμοια για αύξηση του αναγνωστικού κοινού ή του διαδικτυακού κοινού. Μόνο συμπάθεια μπορεί κάποιος να αισθανθεί διαβάζοντας, αδελφοί μου, τέτοια λόγια, και μια ευχή να τα διαψεύσει εκείνος που κυριεύει την ζωή και τον θάνατο. Ωστόσο, διαβάζοντας ξανά το ποια προτεραιότητα θέτει αυτή η νέα γυναίκα για τη ζωή της, συνειδητοποιούμε ότι αυτό που προέχει είναι και πάλι το πρόσκαιρο και το εφήμερο. Η άνεση, το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που απομένει. Και εσύ, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, που τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά με ένα ήμο, ξέρετε αυτά τα ήμο, τις φατσούλες, τις περισσότερες φορές ως εκεί φτάνει το σύμπονό μας. Δεν έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για την συντριπτική πλειονότητα, δεν αναφερόμαστε βέβαια στους εν βαθύ σκότη ετεροδόξους, αλλά στη συντριπτική πλειονότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Για αυτούς μιλάμε, για το νέο Ισραήλ. Για αυτούς λοιπόν όλα αυτά είναι το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια το να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Ποιος ευεργέτης πόνος και ποιος κύριος καθηγητής.

Μα ο πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει, να σμιλεύσει ψυχές, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπους να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η ενδεκάτη ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αιώνιο. Με ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, με ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, την δυσίατη, την γιατρεμένη. Σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας. Ω, αυτά τα δωμάτια, πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου, πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα, τόπος ευλογημένος από δάκρυα, τόπος αγιασμένος από προσευχές. Καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας πολλές φορές αυτές οι μέρες, οι μεγάλες, λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χ, μη, θήτα. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, κάτι σαν ακρονίμιο και αρτικόλεξο. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως, ναι, ίσως ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού, της παλιοαρρώστιας που λέμε. Εμείς σκεφτήκαμε πως στο τέλος αυτής της ωραίας ραδιοσυμπόρευσής μας θα δημιουργηθούν κάποια άλλα ακρονίμια από αυτά τα αρχικά που θα γεννούν μόνο ελπίδα, φως και χαρά αληθινή. Χ, μη, θήτα. Χημειοθεραπεία δηλαδή. Για σκεφτείτε να άλλαζαν σε Χριστός μόνο θαύμα, σε Χριστός μόνη θεραπεία, σε Χριστός μαζί θάρση. Κάπου τον μήνα Μάρτιο του 2020 η αδελφή μας, η πεφιλημένη, η Βασιλική, τη στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας. Για τη Μαρία έγραψε ένα υπέροχο κείμενο και μας το έστειλε να το κοινολογήσουμε και να βρούμε αυτά τα ακρονίμια της ελπίδας να φωλιάζουν μέσα μας πλέον. Για τη Μαρία που τώρα είναι αλλού και την αξέχαστη φιλία της

κόσμος, αλλά με τις καρδιές εν τέλει ανοιχτές για να γνωριστούμε. Συνήθως κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων ανταλλάσσαμε καμιά κουβέντα με τους συνασθενείς μου, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, μια καλημέρα, ένα γεια σας, όχι από εγωισμό ή από το μάτιο των συζητήσεων ή από την αδυναμία, όχι. Δεν ήθελα και πολλές κουβέντες, διότι σκεφτόμουν ή φοβόμουν μήπως κάτι φύγει από την θύρα των χιλιών μου, και αντί να παρηγορήσει, να οικοδομήσει και να αναπαύσει συνάνθρωπο, αντιθέτως τον πληγώσει άθελά μου και εν τέλει γίνω και ενοχλητική. Άλλωστε, ο καθένας μας αγωνίζονταν στο στάδιο των χημειοθεραπείων βάσει των δικών του βιωμάτων, βάσει των δικών του φαρμάκων, όλα σε κάποια βάση. Σε κάποια βάση προγραμματισμένη. Μόνο η καρδιά δεν προγραμματίζεται εν τέλει σε όλη μας τη ζωή. Αυτά που ο κόσμος τα λέει συμπτώσεις, εγώ τα λέω συναντήσεις, έλεγε η μακαριστή γερόντισσα Γαβριηλία. Είπαμε με την Μαρία την καλημέρα, όμως δεν σταθήκαμε μόνο σε αυτή. Αρχίσαμε να μιλάμε σαν να γνωριζόμασταν από παλιά. Σαν να γνωριζόμασταν από πάντα. Και το κρύο δωμάτιο, θυμάμαι, μετασχηματίστηκε σε σημείο συνάντησης πνευματικής και ανύψωσης. Πολλές ώρες κρατούσε μια χημειοθήτα. Ώρες φόβου για μένα, όμως η Μαρία μου έδινε κουράγιο, πίστη και το κυριότερο εμπειρία αγάπης. 7 χρόνια, μου έλεγε, 7, μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά. Μη φοβάσαι. Με ρωτούσε τα δικά μου για την προηγούμενη ζωή μου. Την ρωτούσα τα δικά της. Πολλές ιστορίες. Facebook δεν είχα, εκπεπιθήσεως. Εκτός νοσοκομείου επικοινωνούσαμε κάπως μέσω τηλεφώνου. Γιατί δεν έχεις Facebook, με ρώτησε. Γιατί μην ρωτάς. Εκπεπιθήσεως. Αχ, αυτά τα γιατί της ζωής του καθενός μας. Δεν γνώρισα τη Μαρία στο Facebook, την γνώρισα στη ζωή την πραγματική. Γιατί να την γνωρίσω? Γιατί να γνωρίσω την αέρινη Μαρία, την ασθενούσα στο σώμα μα δυνατή στην ψυχή, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, την ηλική? Αναρωτιόμουν. Έμπαιναν και λογισμοί στην κεφαλή μου. Καταλάβαινα πως ήταν πολύ άρρωστη, αν και ποτέ δεν μου το είχε πει ξεκάθαρα. Το ένιωθα όμως. Τύχη δεν υπάρχει. Τύχη είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Θεού, έλεγε ο πατήρ Ιωάννης, ο οικολόγος. Και τούτη η τύχη φρόντιζε κάθε φορά που πήγαινα για χημειοθή να συναντιέμαι με τη Μαρία. Κάθε φορά που πήγαινα για χημειοθεραπεία. Ούτε ραντεβού για βόλτα να είχαμε στην Πολύβου ή Αθήνα. Τόσο συχνά δεν θα βρισκόμασταν. Τι να σας πω. Και μιλούσαμε. Μιλούσαμε. Έμαθα για τον πολύ αγαπημένο της αδελφό, πόσο τη στάθηκε, πόσο έτρεξε για αυτήν, πόσο περήφανη ήταν για την ύφη της, πόσο αγαπούσε την ύφη της, για την καλοσύνη της και την αγάπη της προς τον αδελφό της και την ίδια. Δεν υπάρχουν τέτοια κορίτσια σήμερα, μου έλεγε. Την ένιωθε την αγάπη του, τη χαιρόταν. Της έλεγα πως τέτοια αδέλφια δεν υπάρχουν, διότι ήμουν πονεμένη, είχα πόνο στην καρδιά από συγγενείς μου που απομακρύνθηκαν εκείνη την ώρα από κοντά μου. Περίεργοι άνθρωποι που είμαστε με τους ασθενούντες. Ακριβώς σαν την παραβολή του καλού Σαμαρίτη, για να ρωτηθείτε άνθρωποι. Η προσωπική συνάντηση με τον Πάσχοντα, τον Πενθούντα, τον Δυστυχισμένο είναι πολύ προσωπική συνάντηση. Γιατί αυτή η συνάντηση σημαίνει για μερικούς πάρα πολλά. Αλλά για μερικούς απλώς σημαίνει απώλεια χρόνου. Χασομέρι. Παρέτηση από πράγματα που δικαιωματικά νομίζουμε πως μας ανήκουν και φοβούμαστε μην τα χάσουμε. Την υγεία μας, την ησυχία μας, τον φανταστικό κόσμο που χτίσαμε για να καθόμαστε εντός του.

για τον αγαπημένο της πατέρα που όλα τα φρόντισε, πως τον ονειρευόταν για το γάμο της που απέτυχε. Αλλά είχε κατανοήσει το γιατί, για τα παιδιά που θα ήθελε να κάνει αλλά δεν την αξίωσε ο Θεός, πόσο αγαπούσε τα παιδιά του αδελφού της, πόσο. Όλα τα παιδιά, όλους τους μαθητές της, έτσι μου έλεγε. Όχι, όχι, της αντιμιλούσα. Δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Αν έχεις, καλός. Όμως ο σκοπός μας σε τούτη τη ζωή είναι να αγαπάμε τον Κύριο και τους άλλους. Να αγαπάμε. Και η Μαρία πολύ αγαπούσε. Όλους τους αγαπούσε. Μέλι έσταζε το στόμα της. Και μιλούσε για το Θεό μας και τον άνθρωπο που την είχε τότε αγκαλιάσει. Και μιλούσαμε για την προσευχή που μας έδινε δύναμη, την οερά, την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι λέγαμε. Μου είχε στείλει και ένα κείμενο για αυτήν την απέραντη προσευχή που περικλεί τα πάντα. Της το είχε στείλει ο Θεοδόσης. Ήθελε να το μοιραστεί μαζί μου. Μεγάλο πράγμα το μοίρασμα. Η ηλιαχτίδα στη ζωή μου τώρα. Έτσι τον περιέγραφε. Πάντα ο Κύριος στέλνει ανθρώπους στο διάβα της ζωής μας. Ποτέ δεν μας αφήνει μόνους. Κάθε άνθρωπος είναι απεσταλμένος. Κατά τη γερόντισσα Γαβριηλία. Εμένα μου έστειλε τη Μαρία για να μου πει πως όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, όταν θα γίνεις καλά, που θα γίνεις, με σίγουρη φωνή με εμψύχωνε, δεν θα γυρίσεις την ίδια δουλειά. Θα πας σε άλλο πόστο. Το κατάλαβες? Το ακούς αυτό που σου λέω? Να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Εγώ γι' αυτό αρρώστησα πάλι από τη δουλειά. Δεν άλλαξα ζωή μετά την πρώτη εμφάνιση του θεριού. Μη και δεν κάνεις ό,τι σου λέγω. Έτσι με συμβούλευε με καλοσύνη στη φωνή της. Τα ακούω, μαράκι μου. Τα ακούω, της ανταπαντούσα. Θα προσπαθήσω. Κομμάτι δύσκολο βέβαια αυτό, αλλά έχει ο Θεός. Κάπως θα το τακτοποιήσει η πρόνοιά του. «Σε άκουσα, μαράκι μου», της λέω τώρα από την καρδιά μου. Ήταν και αυτή η φιλοτιμία της. Φιλότιμη, μεγάλη αρετή και αυτή. Σε μένα μια ανάγνωστη ως πριν λίγο καιρό μου έφερε από την Ρόδο δώρο, την Παναγία, την Παντάνασα. Δώρο ακριβό, πολύτιμο. Στην κόρη μου που πολλές φορές με συνόδευε στις χημειοθεραπείες και είναι φοιτήτρια, βγαίνει μια άλλη μέρα και της δίνει χρήματα, πολύ παραπάνω από έναν καφέ, και της λέει «Έλα που βοηθάς τη μανούλα σου να πιεις έναν καφέ. Εσύ βοηθάς τη μανούλα σου και εμένα με φροντίζει ακατάπαυστα η μανούλα μου. Πολύ μας αγαπάτε. Πώς να το αντέξουμε αυτό?» Η Μαρία από το κρεβάτι των χημειοθεραπείων μοίραζε αγάπη. Έδινε σε ένα παιδί χρήματα για έναν καφέ. Μόνο όταν έχεις δίνεις. Είχε κάνει πράξη τα λόγια του Αγίου Παϊσίου. Το έβλεπα εκεί μπροστά μου, σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου, όχι στην άνεση του βολέματος. Ο άνθρωπος με το δόσιμο παίρνει, όχι με το πάρσιμο. Και ο λογισμός από μέσα μου καλά κρατούσε. Και όλο αναρωτιόμουν, γιατί, μα γιατί να δεθώ μαζί της? Γιατί να ενδιαφέρομαι για μια μέχρι προλίγου άγνωστη σε μένα? Πολλές φορές το ενδιαφέρον για έναν άλλον άνθρωπο, πενθούντα, ασθενή, δυστυχισμένο, κατά τα πρότυπα τα κοσμικά, όχι κατά τον Θεό, προέρχεται από έναν ίκτο της στιγμής, από μια συμπάθεια για τον νομίζοντα από εμάς δυστυχισμένο, με κρυφή φοβία μήπως βρεθούμε στη θέση του ή με υποσυνείδητη ικανοποίηση που δεν είμαστε εμείς τώρα σε αυτήν την κατάσταση. Οι άνθρωποι ενδόμηχα, αδύναμοι όντας, κάνουν αυτές τις σκέψεις. Τις είχα και εγώ. Ασθενής ήμουν όμως στην αρχή του δικού μου αγώνα. Μιλούσα με τη Μαρία, όμως μήπως γι' αυτό δέθηκα τελικά μαζί της. Σκεφτόμουν. Αμέτρητοι λογισμοί. Άραγε την λυπάμαι. Άραγε την συμπονώ. Άραγε την βοηθώ, ή μήπως αυτή με βοηθά με άγνωστο τρόπο.
πνευματικό. Την εκμεταλλεύομαι τελικά ή την αγαπώ? Πώς γίνεται τούτο το παράξενο? Μας ένωσε η αρρώστια ή κάποιος άλλος ανώτερος σκοπός? Γιατί να έχω όλο αυτό το σύννεφο στο κεφάλι μου? Γιατί πια? Εξομολογήθηκα στο πνευματικό μου που του είχα μιλήσει για τη Μαρία. Η Μαρία μου είπε, αν και ασθενής, σου δίνει ολοκληρωτική και ανιδιοτελή αγάπη και δεν μπορείς να την αντέξεις. Δεν την αποδέχεσαι. Δίνει αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού μας, που πάνω στο Σταυρό έδειξε τι είναι ολοκληρωτική αγάπη. Εμείς αγαπούμε διότι Αυτός πρώτος αγάπησε ημάς, κατά την φράση του μαθητή της αγάπης. Αναπαύτηκα με τα λόγια του. Την γνώρισες για να την θυμάσαι? Μου το απάντησε το γιατί η ξαδέλφη της στο ετήσιο μνημόσυνό της. Δέθηκα γιατί εισέπραξα την αγάπη της, για να γράψω ίσως και τούτα τα λόγια που τώρα ακούτε. Διότι πολύ είχε πονέσει στον αγώνα της. Σας ομιλώ εκ πείρας βιώματος των Χ, Μη, Θήτα. Κι όμως ακτινοβολούσε αγάπη στους γύρω της και επιθυμούσα να την συναντώ και να μιλάμε. Θυμάμαι πάλι την ημέρα της τραγωδίας από την πυρκαγιά στο μάτι. Κάναμε μαζί χημειοθεραπείες. Ιούλιος 2018. Ακούγαμε από το παράθυρο να εισέρχονται οι μανιασμένοι ήχοι από τις σιρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων. Μια αναστάτωση στον κόσμο. Οι ειδήσεις συγκεχημένες. Τι να συμβαίνει, Μαρία μου? Ακούς τι γίνεται? Κάτι σοβαρό, μου απαντά. Κάτι σοβαρό, όχι καλό. Δεν είναι μόνο η αρρώστια και η ασθένειά μας ότι ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει. Θυμάμαι επακριβώς τα λόγια της. Κάθε ημέρα που ξημερώνει ο κόσμος, δεν ξέρει πώς μπορεί να φρενάρει ο χρόνος για αυτόν. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Μόνο το σήμερα έχουμε. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, αδελφή μου. Μόνο το σήμερα. Εύχομαι κάποτε όλοι να το καταλάβουν και να γίνουν λίγο καλύτεροι. Λίγο πιο συμπονετικοί. Αχ, Μαρία μου, πως ηχούν τα λόγια σου στα αυτιά μου. Έτος 2020. Ένας κορονοϊός σταμάτησε τον χρόνο παγκοσμίως. Διαβάζω τα υπομένα λόγια σου εκείνης της ημέρας στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Σε ενθυμούμαι και δακρύζω σε τι ύψος σε είχε αναγάγει μέσα από την ασθένεια ο Κυριός μας. Σήμερα, Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, αν συσταυρωθείς μαζί του σαν ληστής, ως ευγνώμων αναγνώρισε τον Θεό. Ερμηνεύει ο Άγιος Μάξιμος. Σύμφωνα με όποια θεωρία λοιπόν αναφέραμε, συσταυρωνόμαστε πάντα μαζί με τον Χριστό. Ας φροντίσουμε όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο να εξηλαιώσουμε τον Λόγο που σταυρώνεται μαζί μας και να δεχτούμε την αψευδή επαγγελία με τη συνείδηση καθαρμένη από τα νοήματα που την πλήττουν, εφόσον το σήμερα δείχνει την ημέρα που έχουμε αυτής της ζωής. Γιατί λέει, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο, ενώ το αύριο, την ημέρα του μέλλοντος, κατά την οποία δεν πρέπει να περιμένουμε καμία άφεση αμαρτημάτων, αλλά μόνο απόδοση στον καθένα της αμοιβής που του αξίζει για όσα έπραξε. Ηχούν πάλι τα λόγια της στα αυτιά μου. Πόσο δίκιο έχεις, Μαρία μου. Και εκείνη την ημέρα της πυρκαγιάς, πόσες μάνες έχασαν τα παιδιά τους, πόσοι αδελφοί τους αδελφούς, πόσα παιδιά τους γονείς. Την ζήσαμε μαζί με τη Μαρία, εκείνη την τραγωδία. Για να άλλη φορά μιλήσαμε για την Αγία Γλυκερία, που εορτάζει την 13η Μαΐου, η μέρα που έχει τα γενέθλιά της η Μαρία.

Μα να έχω τα γενέθλιά μου όταν εορτάζει και να μου αγοράσει σπίτι ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου ακριβώς δίπλα στην εκκλησιά της. Πώς το βλέπεις αυτό? Α, την έχεις δεύτερη προστάτηδα μετά την Παναγία μας, της απαντώ. Τη μέρα που γεννήθηκες μαρτύρησε. Στην αγκαλιά της θα σε έχει, θες δε θες. Μεγάλο μαρτύριο άντεξε. Μεγάλο μάρτης. Μεγάλη ευλογία αυτό να ζεις δίπλα στον περικαλή μοναδικό ναό της στην Αθήνα. Το μεγαλινάριο της Αγίας Γλυκερίας. Το αναγράφω προς εσάς που την αγαπήσατε και την αγαπάτε. Γιατί ανήμερα της εορτής της Αγίας εγεννήθη η Μαρία. Ανήμερα της εορτής της Αγίας όσο περνάει ο καιρός, να την ενθυμίστε αδελφοί μου, όλοι όσοι διαβάζετε ή ακούτε αυτά τα λόγια. Μύρον πολυσύνθετον το Χριστό, εξ αγνίας πόνων και αιμάτων της σταλαγμής, προς εν εγκαμένη Θεόφρον Γλυκερία, εν μύρης Θεοβρίτης, λαμπερός δε δόξαστε. Ναι, μου απαντά, γι' αυτό αντέχω. Αφού άντεξε αυτή, αντέχω κι εγώ. Μεγάλη ευλογία, τώρα το καταλαβαίνω. Και μιλούσαμε. Μιλούσαμε και ανταλλάσσαμε μηνύματα στο τηλέφωνο. Μετά ήρθε αυτό το μετά. Σταμάτησα τις χυμηθήτα. Άρχισα ακτινοβολίες. Μου είπε να μην τις φοβάμαι. Πόσο δίκιο είχε. Πάλι με βοήθησε. Είχε πείρα. Τα μηνύματα άρχισαν να αραιώνουν. Έπεφτε. Στεναχωριόμουν. Απομακρύνθηκα. Όσο μπορούσα καταλάβαινα. Όσο μπορούσα. Την αγάπησα την αδελφή μου τη Μαρία. Την τελευταία φορά που την είδα, μια μέρα ακριβώς πριν κοιμηθεί, πριν ανοίξει τα φτερά του φευγιού της από εδώ για τον Κύριο, πριν πετάξει για την αγκαλιά του. Εκεί είναι η Μαρία. Το είχε πει ο Άγιος Πορφύριος, ο μεγάλος αυτοσύγχρονος Άγιος, που κι αυτός ασθένησε από τον καρκίνο. Έχει καταγραφεί ο Άγιος Λόγος πως γέμισε ο Παράδεισος από τους αδελφούς, τους ασθενείς του καρκίνου. Ο θάνατος είναι μια γέφυρα που μας ενώνει με τον Χριστό και δεν είναι λόγια παρηγοριάς, είναι λόγια χάριτος. Μια μέρα προτού περάσει αυτή τη γέφυρα, θυμάμαι, ανεβαίνω στο νοσοκομείο να συναντήσω τον γιατρό μου. Μόλις έχω ολοκληρώσει το στάδιο των ακτινοβολιών του πρωτοκόλλου θεραπείας μου, ο γιατρός κάποια στιγμή μου αναφέρει πως η Μαρία νοσηλεύεται στον 7ο όροφο και την ευλογία που μου έδωσες να της πάω, ακόμα δεν της την έδωσα. Θέλεις, μου είπε, να ανέβουμε μαζί. Της είχα φέρει ένα αγιασμένο φυλακτό που φορούν κατά παράδοση, αν θέλουν βέβαια, οι καρκινοπαθείς προς αγιασμό τους ή οι άτεκνες μητέρες. Οι άτεκνες μητέρες που επιθυμούν να κάνουν παιδί από την ιερά μονή ημεγής της βατοπεδίου. Μια ζώνη περασμένη από την Αγία Λάρνακα που φυλάσσεται. Η Παναγία ζώνη της Μητρός της Ανθρωπότητας, της Υπεραγίας Θεοτόκου, ανεκτίμητο κοιμήλιο. Ζώνονται οι ασθενείς, αγαπούν την Παναγία μας και έρχεται η μάνα του Χριστού να μας αγκαλιάσει και να μας παρηγορήσει. Αυτή η μάνα του κόσμου που πόνεσε, πόνο ανίποτο, πόνο οξύ. Ρομφαία τρύπησε την Αγία Μητρική καρδιά της. Ποιος άλλος πόνεσε σαν την Παναγία μας? Υπεραγία Θεοτό και σκέπε ημάς. Παναγιά μου βοήθα, κράζουμε και έρχεται. Όλοι μας το ξέρουμε αυτό, όλοι μας. Πάμε, του λέω. Πονάει η καρδιά μου, αναρωτιέμαι αν θα με δεχτεί. Ανεβαίνουμε, πλησιάζω το δωμάτιο, με αντικρίζει, την αντικρίζω. Φως στο δωμάτιο, όχι του ήλιου. Ένα άλλο φως, γλυκό φως, φως πνευματικό.

μου επιτρέπουν να περάσω για λίγο μέσα στο δωμάτιο μαζί της. «Ω, βγήκαν τα μαλάκια σου», μου λέει. «Μου τα χαϊδεύει, απαλά. Μαρία». Ένας κόμπος μου σφίγγει τη μηλιά. Τι να της πω. Λόγια δεν χρειάζονται πια, μόνο στιγμές. «Θα είσαι καλά», μου λέει. «Πέρασαν, πέρασαν όλα». «Ω Θεέ μου, με παρηγοράει», αναλογίζομαι. «Πονάει αυτή και με παρηγοράει». «Ω, είναι όλη αγάπη. Μαρία». Ο Αλέξανδρος έχει φύγει, θα τον έβλεπες, πήγε να φέρει κάτι πράγματα. «Να μη στενοχωριέσαι για τίποτα, έχεις τα παιδιά». «Μαρία». Μου μιλούνε να αποχωρήσω από το δωμάτιο. Ήρθαν οι γιατροί. «Με αφήνεις να σε φιλήσω, κάνει που είσαι ευαίσθητη». «Ναι, ναι», μου απαντά με τα τεράστια γλυκά λαμπερά ματάκια της, όλο αγάπη. Την φιλώ στο κεφαλάκι της. Που να ήξερα εκείνη τη μοναδική στιγμή πως την αποχαιρετώ προσωρινά. Γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρη, όπως κι αν σας φαίνεται αυτό. Αυτό είναι το βίωμά μου. Δεν ήξερα πως την αποχαιρετώ για να την αγκαλιάσω. Έτσι αποχαιρετίζονται οι άνθρωποι. Φιλιούνται και αγκαλιάζονται. Μόνο αυτή η αγκαλιά μου έλειψε, αναλογιζόμενη αυτή την τελευταία μας συνάντηση. Όμως έχω μια σιγουριά, μια ακλόνητη πεποίθηση ότι η Μαρία έλαβε αγκαλιές από τους ανθρώπους της, πολλές. Πολλές αγκαλιές. Δεν τις στέρισε αυτές ο Κύριος. Μου φάνηκε ήρεμη και φωτεινή. Η Παναγιά μας ήταν μαζί της εκείνη την ημέρα. Ίσως κάποιους να τους ξενίζουν τούτες οι κουβέντες. Σας επαναλαμβάνω όμως, είναι κουβέντες που αν δεν υποθούν, τότε δεν κάμνω ορθό μνημόσυνο στη μνήμη μου για τη Μαρία. Να υποθούν. Αυτό αισθάνθηκα εκείνη την ημέρα. Αυτό εξιστορώ όσο φυσικά τούτο είναι εφικτό. Δεν έχω συγγραφικές ικανότητες. Να με συγχωρέσετε.

Η Μαρία είχε εμπειρίες πνευματικές. Αγωνίστηκε με την ασθένεια. Αγωνίστηκε και με την ασθένεια και το πένθος. Αν ο άνθρωπος αγαπάει, καθαρίζεται, αγιάζεται κατά τους πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Και ο Θεός του δίνει εμπειρίες της δικής του αγάπης. Εμπειρίες πνευματικές, αν ανοίξει τα βάθη της καρδιάς του. Η ασθένεια, όποια κι αν είναι, σου θέτει βασανιστικά και αναπάντητα προς στιγμή ερωτήματα. Υπαρξιακά, οντολογικά και περί Θεού, και πάντοτε παίρνεις απαντήσεις. Και η Μαρία, επειδή μεγάλωσε εν αγάπη στην οικογένειά της, είχε πρίκα. Αγάπησε κι αυτή πολύ όλους σας ανεξαιρέτως. Και η καρδιά της ήταν ανοιχτή και δέχθηκε τον μέγα αγαπόμενο, τον Χριστό μας. Και είχε πάρει απαντήσεις. Δεν διαθέτω την πείρα που αποκόμισε η Μαρία μέσα στο καμίνι του αγώνα για τη ζωή της. Όμως η αγάπη που παρήχε η Μαρία στους γύρω της, μόνο από πνευματική ανάβαση και από επίσκεψη της Χάριτος μπορεί να την αντιληφθεί το πεπερασμένο μου μυαλό. Δεν με απασχολεί πόσο θα ζήσω και αν θα ζήσω. Αυτό το έχω αφήσει στα χέρια, στην αγάπη του Θεού. Συμβαίνει πολλές φορές να μην θέλει κανείς να θυμάται το θάνατο. Είναι γιατί επιθυμεί τη ζωή. Αυτό είναι από μία άποψη ένδειξη της αθανασίας της ψυχής. Όμως, εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμεν, ο θάνατος είναι μια γέφυρα που θα μας πάει στο Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε εκτυπώτερον την χάρη του Θεού. Έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Μια ξένη έγινε λοιπόν οικία μου. Έτσι είναι η αγάπη. Η εν Χριστώ αγάπη έτσι είναι. Η αγάπη εκβάλλει τον φόβο, λέγει πάλι ο μαθητής της αγάπης, και η καρδιά της Μαρίας δεν είχε φόβο. Αυτό εξέπεμπε σε μένα. Η Μαρία 3 μήνες πριν φύγει. 3 μήνες για να την θυμάμαι παντοτινά. Μνημόσυνο πόνου και χαρμολύπης. Μια γνωριμία, αγία γνωριμία. Και η Μαρία ζει μέσα στην καρδιά μου. Ζει μέσα στις καρδιές σας. Μαζί και αλλού. Ο Κύριος παίρνει μαζί του τις όμορφες ψυχούλες και τις μετατρέπει σε φύλακες αγγέλους. Να ξέρετε όλοι εσείς που βρίσκεστε στον ουρανό σας, έχουμε κλεισμένους βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Πάσχα 2020. Γράφτηκαν αυτά τα λόγια. Αυτό το Πάσχα της φυλακής. Από τον Υιό. Ας ακούσουμε το Χριστός Ανέστη. Και να απαντήσουμε το αληθώς ο Κύριος. Μια φίλη της Μαρίας. Της ώρας της ενδεκάτης.

ένα μεγάλο ευχαριστώ και την αγάπη μας στην αδελφή μας που μοιράστηκε αυτές τις μνήμες, αυτές τις αναστάσιμες μνήμες από την Μαρία μας πλέον σε όλων τις ψυχές, σε όλων μας όσοι συμπορευόμαστε σήμερα σε αυτήν την εκπομπή. Με τα κρονίμια της ελπίδας έχει τυπωθεί αυτή η μνήμη στα τρεις βαθά μας. Και όσο ζούμε πάντα θα θυμόμαστε αυτήν την Μαρία από το δωμάτιο των Χ, Μ, Θ. Πάνε αρκετά χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε να διαβάζουμε ένα υπέροχο βιβλίο με τίτλο «Ταξίδι στο φως, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας» της Μαργαρίτας Σακελάρη. Και τότε βάλαμε άλλον έναν αδελφό μας στις μνήμεις μας, το ψυχοχάρτη, ανεξίτηλα γραμμένο το όνομα Βασίλειος. Από τότε και το Β' από το Μακάβριο να ξεριζώνεται, να δίνει τη θέση του στο Μακάριο, στο Αιώνιο, στο Φωτεινό, στο Ελπιδοφόρο. Στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής θα συναντήσουμε ξανά αυτές τις μνήμες μιας μάνας που συντρόφευε τον γιο της σε αυτά τα δωμάτια τα τόσο φωτεινά. Η μνήμη, διαβάζουμε στο Οπισθόφυλλο, είναι ανάμνηση, είναι και ανάσταση και πτώση όταν σεριανάς στα μονοπάτια της. Δεν γνωρίζεις τον προορισμό, ούτε τον σκοπό, ούτε το νόημα. Και αυτό έχει οπωσδήποτε τη γοητεία του. Η μνήμη μπορεί να γίνει δύναμη, μπορεί να γίνει και αδυναμία. Τι μπορεί να ανακόψει τη δύναμή της? Το παρόν, το όνειρο του μέλλοντος. Θα ήθελα να είχα μνήμη δυνατή, μην ξεχαστώ, να μην ξεχάσω ποτέ. Να θυμάμαι τα σήμαντα, τα καθημερινά που έφτιαξαν την υπέροχη σύνθεσή σου. Τα καθημερινά που ήσουν εσύ. Σε σένα ανακάλυψα πόσο σύνθετο είναι να είσαι απλός, πόσο μεγάλο να είσαι μικρός, πόσο εκοφαντικό θόρυβο κάνει σιωπή, σαν τον εκοφαντικό θόρυβο της απουσίας σου, σαν την εκοφαντική σιωπή της τελευταίας στιγμής. Θα γράψω κάτι για εμένα. Δεν ξέρω αν θα είναι χρήσιμο σε άλλους. Θα είναι η μοναδική μου προσφορά. Το μοναδικό μου δώρο.

Προχωρημένη άνοιξη, Μάης μήνας. Μήνας των λουλουδιών και των αρωμάτων. Ώρα δειλινού στο νοσοκομείο. Το επισκεπτήριο τελειώνει, η κίνηση αραιώνει. Μόνο οι θεραπείες συνεχίζονται, ακολουθώντας ευλαβικά τις οδηγίες των θεραπώντων ιατρών, ανοίγοντας μια χαραμάδα στην ελπίδα. Μήπως. Ο Βασίλης κάθεται σε μια καρέκλα. Παρατηρεί την ελάχιστη κίνηση του διαδρόμου. Τα μάτια του ανοιχνεύουν, διαβάζουν. Θα ήθελα, αν ζήσω, να γράψω κάτι για αυτήν την εμπειρία. Χαμογελάει. Πού θα αφιέρωνα ένα τέτοιο βιβλίο? Στους ασθενείς και σε αυτούς που περπατούν μαζί μας σε αυτούς τους διαδρόμους. Αν δεν ζήσω, θα ήθελα να το κάνεις εσύ. Κι έτσι υπόθηκε η πρώτη σκέψη, μια επιθυμία του που σφράγισε τον καιρό που ακολούθησε. Δεν λησμόνησα το αίτημα, αλλά η εμπειρία ξεπερνούσε τον λόγο. Πώς να διαχειριστείς τον λόγο και να κουμαντάρεις μέσα σου την εμπειρία? Ο χρόνος ήρθε ως πολύτιμος σύμμαχος και οι όποιες αναστολές μείνανε πίσω. Μα ό,τι γράφτηκε δεν έχει να κάνει μόνο με την εκπλήρωση μιας επιθυμίας. Κάθε άνοιγμα απαιτεί τόλμη. Όσο πιο δύσκολο το άνοιγμα στη ζωή, τόσο πιο τολμηρό. Κι έτσι τόλμησα. Όχι από αφροσύνη, αλλά από αγάπη. Και από την ανάγκη να μοιραστώ, να κοινωνήσω μια σκέψη που πέρασε και καλλιεργήθηκε μέσα σε αυτήν την εμπειρία. Ως χρέος το παιδί μου και ως χρέος τον συνάνθρωπο, στον αδελφό, ως χρέος και ως πρόταση να τολμήσουμε το άνοιγμα. Τα πρόσωπα που φανερώνονται είναι υπαρκτά, κοντινά, γνωστά, συνηθισμένα. Πρόσωπα που ανταποκρίθηκαν στην προσωπική τους κλίση και που πολλά από αυτά περπατήσανε μαζί μας, στους διαδρόμους. Έχοντας επίγνωση της προσωπικής μου ανεπάρκειας αλλά και της δυσκολίας αυτής της προσπάθειας, ακουμπώ στην ευμενή διάθεση των αναγνωστών και συνοδοιπόρων στους δρόμους που μας έταξε η ζωή, ή καλύτερα η αγαθή πρόνοια του Θεού, ώστε το μήνυμα που περιέχει αυτή η διαδρομή να βρει ευήκοα ότα και καρδιές ανοιχτές. Αυτά από την Μαργαρίτα Σακελάρη και τον πρόλογό της στο ταξίδι στο φως. Με αυτό το βιβλίο θα είμαστε συν Θεό και στο επόμενο μέρος αυτής της εκπομπής, με τον τίτλο της ελπίδας, το ακρονίμιο.

Αυτά τα δωμάτια, τα ψυχρά, αυτή η διάδρομη, η ψυχρή, στη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας, έχουν λυτρώσει, έχουν σώσει αμέτρητες ψυχές, αδελφοί μου. Μόνο φως στο δωμάτιο της Μαρίας, στο δωμάτιο του Βασίλη, σε τόσων ακόμα αδελφών μας που ίσως μας ακούν τούτη την ώρα. Και ναι, ερχόμαστε νοερά και σας κατασπαζόμαστε και σας παίρνουμε αγκαλιά και δεν κρατάμε καμία απολύτως απόσταση. Αυτοί οι τόποι έχουν αγιάσει από δάκρυα και προσευχές, γιατί μέσα έχουν ζήσει καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Αυτές οι μέρες, σε αυτά τα δωμάτια και σε αυτούς τους διαδρόμους, αυτές οι μεγάλες μέρες, λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες Χ, Μ, Θ. Αυτό το ακρονίμιο, το τόσο γνωστό σε κάποιους, προκαλεί φόβο, ίσως να ανακαλύφθηκε και χάριν συντομίας ή για να ξορκίσει την παλιαρόστια, το κακό. Δεν ξέρω αν τώρα που φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρώτης εκπομπής μπορούν οι ψυχές μας αυτό το ακρονίμιο της χημειοθεραπείας, αυτά τα τρία γράμματα, το Χ, το Μ και το Θ, να τα κάνουμε έτσι συμβολικά της ελπίδας, του φωτός και της αληθινής χαράς. Εναλλακτικές προτάσεις. Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσείτε, θαρσείτε αδελφοί μας.

Και είναι και κάποιος αδελφός μας που όποτε τελειώνει μια εκπομπή ή ένα γραφτό μας θέτει την ίδια ερώτηση εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Εσύ που αυτά τα λες, τα πιστεύεις, και εμείς συνεχώς να το απαντάμε. Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία. Ας αφαιθούμε στο πανευμήχανό Του που πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου, να διδάξει και να σμιλεύσει τις ψυχές μας. Διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας ξαναοδηγήσουν στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

από τα κόκαλα βγαλμένη. Αν και τουρκόφωνη από μικρά, μα να να ο πόντος σου. Εδώ, ματωμένος. Εδώ, σκόρπιος και ενωμένος στο αίμα της θυσίας. Πατημένος κάτω σαν τραγί, με τους φωνιάδες γύρω-γύρω να γελούν και να σαρκάζουν. Τον σκοτώνω τον ποντομάνα μου. Ναι, αλλά δεν τον αποτελειώνω. Τον θάβουν μέσα στο μαύρο χώμα βαθιά, αλλά δεν μπαίνει το καπάκι στο μνήμα. Αφαιρέτει η κασέλα. Τα πουλιά γλυκόπικρα και λαϊδούν τις μάσκες στον ακρίνι. Μπλε και γκρίζο ο ουρανός. Αδειμονή. Η λύρα κοδονίζει. Χάσκει το χώμα θα νερά. Κουνιέται το θυμάρι. Γέρνει το κυπαρίσι φανερά κι ανοίγει η γη. Κρατάν την αναπνοή τους οι αγαρινοί, το ανίκουστο σαν περιμένουν. Λες πάλι του Λαζάρου, δεύτερη ζωή να ζούνε,

Μαύρες είναι οι φορεσιές, σαν την ψυχή τους μαύρη. Είναι οι τραντέλαινοι του πόντου παλικάρια, που αρματωμένοι και πεισματικά σκίζουν τον αέρα και φωνάζουν όλοι μαζί. Σέρα.

0: Τι σας μάθαινε λοιπόν να παπάς?
1: Τραγούδι. Ταρνόπολ στην Ανατολή, εσάς εξελπέτε με.
2: Αυτή είναι πάνω από 60 χρονών, η Λύρα. Εδώ είχαμε, κάθε μέρα παίζαμε τραγούδια ποντιακά, ο πατέρας μου τότε, ας πούμε, στο χωριό.
3: Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά τη φέρανε με δυσκολία.

0: Τι σας μάθαινε λοιπόν ο παπάς?
1: Τραγούδια. Προσπαθούσε να μας μάθει και ρώσικα που ήξερε, αλλά εμείς δεν θέλαμε τότε. Ήτανε πολύ προχωρημένος, πολύ ήτανε έξυπνος. Σε όλα μέσα ήταν ο πατέρας μου. Πάρα πολλά τραγούδια, ένα από αυτά ήταν η

0: Ναι. Αχ, τι να πω, πολλά ήταν αυτά και πολλές ωραίες στιγμές ζήσαμε μαζί.
1: Η γιαγιά μου όταν ήρθε εδώ πέρα μου είπε ότι ήταν τελείως μόνοι, δεν ξέρουν τι να κάνουν και δεν ξέρουν πού να σταθούν. Ήρθανε με τα ρούχα τους μόνο, τίποτε άλλο.

0: Αυτή την τζαγερή την κράταγε η γιαγιά από τη Ρωσία όταν ήρθε πριν από πολλά χρόνια. Το 39 ήρθαν από τη Ρωσία εδώ, τον Κάφκασο, συγκεκριμένα από την πόλη του Αψέ, και το σήκωνε από εκεί και το έφερε εδώ. Αυτή ήταν η καθημερινή, καθημερινά πίνανε το τσάι τους. Και αυτή εδώ η φωτογραφία είναι ο μπαμπάς μου στα 17 του χρόνια, όταν ήρθε από τη Ρωσία εδώ. Και αυτή τη λίρα εδώ, αυτή είναι πάνω από 60 χρονών η λίρα. Εδώ είχαμε, κάθε μέρα παίζαμε τραγούδια ποντιακά. Ο πατέρας μου τότε, ας πούμε, στο χωριό, ερχόταν οι χωριανοί εδώ, παρέες από διάφορα μέρη της Κρήτης, φίλοι, και ακούγαν τον πατέρα μου που έπαιζε και μετζέ στη Λιγόρτινο. Το 1918 συγκεκριμένα, στον πρώτο διωγμό μάλλον, έφυγε η οικογένεια του πατέρα μου και εγκατασταθήκανε στον Κάφκασο, συγκεκριμένα στην πόλη του Αψέ. Εκεί λοιπόν έμεινε ο παππούς, και μάλιστα πρέπει να δούλευε σε φούρνο. Σε φούρνο δούλευε κάμποσα χρόνια, αλλά και εκεί δύσκολα. Μετά με την κυβέρνηση του Στάλιν, άλλος διωγμός πάλι. Και έπρεπε να έρθουν εδώ, στην Ελλάδα. Οπότε λοιπόν ήρθε εδώ. Εντάξει, υπήρχε ο ρατσισμός τότε, πέρασε λίγο δύσκολα στην αρχή, γιατί δεν τους αποδεχτήκανε οι ντόπιοι εδώ σαν ξένοι, ας πούμε. Νομίζανε ότι τους πάρουν τις περιουσίες και όλα αυτά. Πέρασε λίγο δύσκολα. Αλλά ο πατέρας μου σιγά σιγά, με τον τρόπο του, κατάφερε να μείνει μαζί τους.
1: Πόσα μεταφέρατε όλα αυτά τα του τόπου σας σε αυτόν εδώ τον τόπο, που στην ουσία στην αρχή ξένος ήταν, προκειμένου να θυμάστε που γεννηθήκατε και από που κατάγεστε?
0: Ήταν λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι, διότι εμείς, να σας πω την αλήθεια, σαν παιδιά δεν νιώθαμε τόσο καλά για την καταγωγή μας, διότι υπήρχε λίγο ρατσισμός εδώ. Τώρα που μεγάλωσα, λέω τι έκανα τότε που δεν ένιωθα καλά. Τώρα νιώθω υπερήφανος για αυτό που είμαι. Τότε όμως όχι, γιατί ήταν λίγο δύσκολα. Νιώθαμε το ρατσισμό τότε.
1: Μου κάνει εντύπωση που στους ώμους τους στην ουσία είχαν αντικείμενα όπως τσαγερί, τη λύρα τους, πράγματα συναισθηματικής καθαρά αξίας, αλλά που ήταν δύσκολο να τα κουβαλήσουν και να τα φέρουν μέχρι το νέο, μέχρι τη νέα τους πατρίδα.
2: Η λύρα δεν είναι τυχαίο κομμάτι, το ξέρετε κι εσείς ίσως, κύριε Νικολαίδη, ότι η λύρα αποτελεί για εμάς τους Ποντίους την κυβωτό της μνήμης. Μοιάζει με έναν άνθρωπο, αν παρατηρήσετε τα χαρακτηριστικά της. Η λύρα είναι δίνει το σκοπό από όλα τα κομμάτια της ζωής μας. Χαρά, αγάπη, πόνο, περιγράφει την πατρίδα. Οπότε, αναπόσπαστο κομμάτι σίγουρα θα ήταν η λύρα. Είναι κομμάτια της καρδιάς τους. Γι' αυτό και τα βλέπετε σε αυτήν εδώ, μοιάζει με μια μεγάλη κυβωτό αντίστοιχα αυτό τον Παούλο. Αλλά καλύτερη κυβωτός δεν θα υπάρξει από τη λύρα, πιστέψτε με.
0: Και όνειρο του μπαμπά ήταν κάποιο παιδί να το συνοδεύσει μετά από χρόνια, να επιστρέψει να δει στο μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε, και ήρθε εδώ 18 χρονών από εκεί. Και τον πήρα εγώ στα 80 του, πριν από το 2000 κάπου, και πήγαμε. Αλλά πού να δει την ίδια πατρίδα? Είχαν όλα βορβαντιστεί επί Χίτλερ τότε, γιατί όταν φύγανε το 39 κηρύχθηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οπότε λοιπόν όλα δεν έμοιαζε τίποτα με τα παλιά. Όλα είχαν γκρεμιστεί. Το πανεπιστήμιο που είχε ξεκινήσει να πηγαίνει, το σπίτι του δεν υπήρχε, διότι ήταν παραλιακό, στην παραλία κοντά, και είχε κάποια συγκεκριμένα σημεία που θα το έβρισκε. Αλλά δεν βρήκαμε τίποτα. Όταν ήρθαν τα παιδιά ορφανά εδώ, δυστυχώς κηρύχθηκε ο Γερμανικός Πόλεμος. Ο Μπάρμπας, ο Στέλιος, ήξερε άπτεστα ρώσικα και ασχοληθήκαν, τον πήραν οι αντάρτες για βοήθεια στα βουνά, ασχολήθηκε, ας πούμε, με την αντίσταση, και τον σκοτώσαν τον Μπάρμπα, ας πούμε, 25 χρονών, διότι οι Γερμανοί, διότι ήταν στέλεχος μεγάλο, βοηθούσε πάρα πολύ στον αγώνα, πήγαινε στον Τζούτσουρο με τα πόδια, γιατί ήταν πολύ ταχύς, να στέλνει μηνύματα για τη Μέση Ανατολή, και τον σκοτώσανε στα 25, ας πούμε. Έτσι του έχουν απονέμει και του μπαμπά μου εδώ το αναμνηστικό, ότι ήταν στην αντίσταση, το πατέρας μου.
1: Τι αγώνας και με πόση αγάπη υπερασπίστηκε τη δεύτερη πατρίδα.
0: Ναι, αφού νιώθαν Έλληνες. Απλώς εδώ δεν τους αποδεχτήκαν τόσο πολύ. Αυτοί ήταν πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Αλλά δυστυχώς.

0: όλα αυτά που έχετε εσείς στο σπιτικό σας, στο σύλλογό σας, είναι γεγονότα, καταστάσεις, τα οποία έχουν ταξιδέψει από στόμα σε στόμα και από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Όταν έρθει ένα άτομο από τα βάθη της Μικράς Ασίας και έχει κάνει τόσο αγώνα να επιβιώσει και έρχεται σε ένα μέρος που δεν έχει να καθίσει πουθενά, δεν μπορεί να ξεχάσει από εκεί που ήρθε και θέλει να τα μεταδώσει στα παιδιά του ή, αν δεν είναι στα παιδιά του, στα εγγόνια του ή στους φίλους του. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά τη φέρανε με δυσκολία. Ήρθε στην Ελλάδα, ήτανε στο ίδρυμα Μπενάκη και μετά από αγώνα ποντίων της Βορεια Ελλάδας πήρε εκείνο το μέρος που είναι το Βέρμιο, που το δώσανε εκεί οι κάτοικοι και κάνανε την Παναγία Σουμελά σαν ένα κέντρο που να μαζεύονται οι πόντοι, όπως ήταν η Παναγία Σουμελά στον πόντο. Αυτά τα πράγματα όμως, για να γίνουν από το τίποτα, τους έκανε να αγωνίζονται πάρα πολύ και νομίζω ότι πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα και θα πετύχουμε όταν όλοι είμαστε ένα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

0: ποντιακή διάλεκτο λοιπόν δεν την έχετε αφήσει.
1: Όχι. Και ό,τι μπορούμε τα λέμε και νομίζω ότι ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα και κάνουν σεμινάρια για την ποντιακή διάλεκτο. Σκοπό έχουμε εμείς να κάνουμε διάφορα σεμινάρια εδώ της ποντιακή διαλέκτου που να μάθουν και οι πόντιοι της Κρήτης αυτή τη στιγμή την ποντιακή διάλεκτο και να την μεταδώσουν και αυτοί στα παιδιά τους.

0: Σύγγενε ποντιακά, ξέρνε και τα τουρκικά, ξέρνε και τα τουρκικά.
1: Μπουλά, έλα να κάσε λέξη που σε φτάγατα, έλα.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Λέω, έλα εδώ να δεις πώς τα φτιάχνω.
2: Ωραία.

Τα λάβαρα ήταν κάτι απίστευτο. Εγώ όταν τα βλέπα σαν μικρό παιδί, ελληνική σημαία και εντυμένη, πλουμισμένη και μήλα, απάνω καρφωμένα στον ιστό.

0: πίστην έλαξαν, πολύ πίστην έλαξαν, πολύ πίστην έλαξαν, ένταμο αμέθανη, ένταμο αμέθανη.
1: Όταν ήρθαν εδώ, ψάχνουν να βρουν κάτι ανάλογο για να πάνε. Εμείς έλεγε ο πατέρας μου, είμαστε αγρότες, θα πάμε πού μας δίνουν χωράφια στη Μακεδονία. Η Μακεδονία ήταν έρημη τότε, είχε πολύ λίγο κόσμο, οπότε πιστεύω ότι τους βάλαν όλους στη Μακεδονία για να γεμίσουν τα σύνορα και να ζωντανέψει ο τόπος, έτσι. Ήταν πολύ ωραία χρόνια.

0: το παιδί.
1: Και από τη Μακεδονία μετά πώς ήρθατε στην Κρήτη?
0: Α, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ερωτικός μετανάστης είμαι. Λοιπόν, έφυγα, κατέβηκα στην Αθήνα για δουλειά. Ήταν ο νέος μου αδερφός εκεί παντρεμένος και γνώρισα τον άντρα μου Φαντάρο. Χωρίς να έχω... δεν ξέρω πώς. Τα νησιά τα λάτρευα επειδή είχαν θάλασσα. Είχα το νου μου στην Κρήτη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και όταν γνώρισα τον άντρα μου, φυσικά δεν είχα καμία αντίρρηση να έρθω εδώ. Λάτρεψα τον τόπο και τον κόσμο της φυσικά. Έχουμε πολλά κοινά με τους κρητικούς. Νομίζω το έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό. Κοίτα, εγώ έχω δει πάρα πολλά και με την πεθερά μου ακόμα που κουβεντιάζαμε, ακόμα και στις λέξεις. Πάρα πολλές λέξεις, λίγο πιο... τροποποιημένες, να το πω, προς το κρητικό εδώ, ενώ εμείς προς το ποντιακό. Στην ουσία όμως είχαν την ίδια ρίζα, πιστεύω, γιατί καταλάβαινες τι έλεγε. Στην αρχή που ήρθα, λίγο δυσκολευόμουν λόγω του ότι ήταν πιο βαριά η προφορά τους.
1: Ήρθατε λοιπόν στην Κρήτη με μία πρίκα από τον μπαμπά και τη μαμά. Ήσασταν φορτωμένοι με την ιστορία του τόπου σας. Με τα έθιμα του τόπου σας, γιατί φρόντισε και η μαμά και ο μπαμπάς. Σωστά. Να μην αφήσει τίποτα πίσω.
0: Βέβαια.
1: Όλα αυτά που είχε από τη δική του πατρίδα, από τη δική τους πατρίδα,
0: Βεβαίως.
1: Τα έδωσαν στα παιδιά τους.
0: Τα έθιμά μας είναι οι ρίζες μας.
1: Αλήθεια, ποια είναι τα έθιμα του γάμου από το δικό σας τόπο?
0: Λοιπόν, άκου. Συνήθως συνήθι θα είναι εκεί στα 15, πρέπει να, 15 με 16 πρέπει να παντρευτεί.
1: Και ο γαμπρός?
0: 18 με 20 το πολύ. Ξεκινάμε με το διάλεγμα, έτσι. Αυτό είναι το διάλεγμα της κοπέλας. Πάμε στο λογόστεμα. Το λογόφερμα λέγαμε εμείς εκεί. Στο λογόστεμα λοιπόν μαζευόταν μπαρμπάδες, πώς το κάνουμε και εδώ. Γιατί υπήρχε σεβασμός, μεγάλος σεβασμός στο σόι, στα αδέρφια του πατέρα, στις μητέρας, και με το να συμμετέχει όλο το σόι έδειχνε το δέσιμο που υπήρχε στην οικογένεια, έτσι. Από εκεί και έπειτα να κάνω τον αραβόνα, το σουμάδεμαν, κάνοντας τον αραβόνα όλα τα φαγητά που υπήρχαν στο τραπέζι τα είχε μαγειρέψει νύφη. Βέβαια, για να... τα δοκιμάσουν, να δουν ότι είναι άξια, ότι τα λοιπά. Η πεθερά εκείνο που έκανε ήταν η ομελέτα, το λεγόμενο φούστουρο που λέμε εμείς, ας πούμε, για να καλοπιάσει το γαμπρό.
1: Ομελέτα.
0: Ομελέτα, ναι. Ομελέτα, πολλά αυγά, γιατί είχαμε κότες.
1: Εκτός από την ομελέτα, τι άλλο υπήρχε στο τραπέζι?
0: Σίγουρα είχαμε τα βραστά, είχαμε πολλά μπλιγούρια. Ό,τι έχει να κάνει με το σιτάρι, δηλαδή. Κάναμε πάρα πολλά γλυκά, τσουρέκια, γλυκά, χαλβάδες, τι άλλο μπορώ να θυμηθώ, μπακλαβάδες, με αυτά με τα φύλλα και τα λοιπά. Ό,τι κάνανε οι οικοκυρές, δηλαδή προσπαθούσαν και τα μεταδίδαν η μια με την άλλη για να μείνει αυτό. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα ορίζανε και το γάμο. Ο γάμος λοιπόν ξεκινούσε... δύο εβδομάδες πριν να ετοιμάσουν την πρίκα της νύφης στο σπίτι, οι φίλες της να σιδερώσουν, να πλύνουν, να κάνουν οτιδήποτε υπήρχε, γιατί είχαν φαντά, είχαν πλεχτά, είχαν σεντόνια, ό,τι μπορούσαν να φτιάχνουν. Ήταν και φτωχοί, μην νομίζεις ότι ήταν και πολλά. Ό,τι είχε δυνατότητα ο καθένας. Λοιπόν, είχαν ένα τελάλι. Ήταν ένας άνδρας ο οποίος είχε βροντερή φωνή. Και έβγαινε και γύριζε όλο το χωριό και έλεγε: σήμερα γίνεται ο γάμος του Μπαρμπαϊσάκου, του πατέρα μου, ας πούμε. Πάντα είχαν, τα ξέρεις, τα παρατσούκλια, ναι. Την Πέμπτη γινόταν τον ηφοστόλη να βγάλουν τα πρικιά στο ένα δωμάτιο και ερχόταν οι συγγενείς και οι φίλοι, όλοι οι χωριανοί, να φέρουν το κάτι της τους, το δωράκι τους. Την ημέρα του γάμου τώρα ερχόταν ο κουμπάρος για να τις βάλει στο τέλος, αφού τελείωνε το ντύσιμο της νύφης, να τις βάλει τα παπούτσια. Αυτό μου έχει μείνει, ας πούμε, 10 χρόνια εγώ τότε, να σκεφτείς. Κοιτούσε να της βάλει τα παπούτσια ένα ωραίο λευκό ζευγάρι γόβες. Η νύφη έκανε τη δύσκολη και κλωτσούσε. Δεν το... ναι. Ο κουμπάρος λοιπόν ήταν υποχρεωμένος να βάλει κάποια λεφτά στο παπούτσι για να διευκολυνθεί. Λοιπόν, το κάνει μια, το κάνει δυο, άντε στην τρίτη, αφού έβαλε υποτίθεται 2-3 εκατοστάρικα, ανάλογα τι μπορούσε ο κουμπάρος. Τα κατάφερε, το έβαζε το παπούτσι, τη φιλούσε την νύφη, ήταν έτοιμη νύφη για να σηκωθούν να φύγουν. Την ώρα που έβγαινε από το σπίτι η νύφη, έπρεπε να πατήσει να σπάσει ένα πιάτο. Για να σπάσει το κακό. Οτιδήποτε και αν ήταν αυτό. Να πάνε στην εκκλησία, να γίνει το στεφάνωμα, χορούς και τα λοιπά, με καρσιλαμάδες, λύρες, ναούλια, ο χαμός στο δρόμο. Λοιπόν, μετά το στεφάνωμα, να πάρουν την νύφη να την πάνε στο σπίτι. Η πεθερά έφευγε πρώτη να πάει. Πρέπει να κεράσει την νύφη ένα κουταλιού γλυκό κουταλιού. Για να τη γλυκάνει, να την έχει μαζί της. Συνήθως τότε το ζευγάρι έμενε με τα πεθερικά. Είχαν θέμα, δεν υπήρχαν σπίτια, δεν στο ένα δωμάτιο το ζευγάρι, στο άλλο δωμάτιο τα πεθερικά. Δύσκολη συμβίωση βέβαια εκείνα τα χρόνια. Η νύφη δεν μπορούσε να κοιτάει τον πεθερό στα μάτια. Χαμηλωμένο το βλέμμα. Μπορεί να το βλέπετε λίγο ανατολίτικο αυτό, αλλά ήταν, υπήρχε η πεθερά, ο κουμάδος στο σπίτι, βέβαια. Και η νύφη, ανάλογο να κάνει παιδιά, να τα μεγαλώσουν και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Θα ήταν εύκολο τώρα να μας δείχνατε πώς φτιάχνετε αυτό το γλυκό της χαράς.
0: Βεβαίως, πολύ εύκολο.
1: Βεβαίως. Θα πάμε στην κουζίνα σας.
0: Αμέ. Μπούλα, έλα να κάνεις ελέψεις 7 γάτα, έλα.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Σου λέω, έλα εδώ να δεις πώς τα φτιάχνω.
1: Ωραία. Να πούμε και τα υλικά, έτσι, στη δική σας διάλεκτο.
0: Λοιπόν, ναι, βάζουμε αλεύρι. Οβά. Βούτωρον.
1: Αυτό το κατάλαβα.
0: Γάλα. Γιαούρτι. Λοιπόν, ζάχαρη. Και τα ανοίγουμε όλα. Βάζουμε μυρωδικά βανίλια. Και μπέκιν. Ένα φουσκόλι λιγάκι, έτσι. Mm-hmm.

0: Ναι, βάζανε την ύφη για να δείξει τα προσόντα της, έτσι, ότι ξέρει να μαγειρεύει, ότι ξέρει να στήσει οικογένεια. Βασικό ήταν αυτό.
1: Σταματήνει.
0: Η άξια, ας πούμε.
1: Η άξια νύφη ήταν γύρω στα 17.
0: 15 από 15 ξεκινούσε. Γι' αυτό και κάνουν και πολλά παιδιά. Όταν ξεκινάς από τα 16-17 να κάνεις παιδιά, φαντάζεσαι το τι γίνεται, ας πούμε, στις οικογένειες, έτσι. Γιατί όλοι μετρούσαν τουλάχιστον πάνω από 5-6 παιδιά, 10-12.

Οι δεσμοί οι δικοί μου με τον Πόντο κρατάνε από την πλευρά της μητέρας μου. Η μητέρα μου λοιπόν γεννήθηκε στον Ποντολίβαδο Καβάλας και εγώ εκεί πέρασα τα πιο ωραία παιδικά χρόνια. Μέσα στα παιδικά χρόνια λοιπόν τα ωραία, εννοείται ότι ήταν και οι μυρωδιές και τα ακούσματα τα ποντιακά, τα οποία στη συνέχεια ριζώθηκαν μέσα στην ψυχή μου και στην καρδιά μου. Και όταν βρέθηκα εδώ στην Κρήτη, έχοντας φτιάξει πλέον η οικογένεια δική μου, έψαξα να βρω το Σύλλογο Ποντίου για να ενωθώ πάλι με εκείνο το πολύ ωραίο συνέστημα που υπήρχε από τότε.

0: Οι εικόνες από τη γιαγιά, από το σπίτι της γιαγιάς, μέσα στο οποίο ζούσε και η προγιαγιά, η οποία ήταν αυτή που ήρθε από τις χαμένες πατρίδες, είναι γλυκές και πολύ όμορφες, γενικά όλες οι αναμνήσεις. Πολλές ιστορίες από τα δικά τους τα παιδικά χρόνια. Τότε μου τα λέγανε σαν παραμύθια, αλλά τώρα αντιλαμβάνομαι πλέον την πραγματική εικόνα όλων αυτών. Γιατί σαν παιδί δεν μπορείς να αντιληφθείς τη βαρύτητα και την βαθιά ουσία που μπορεί να κρύβει μια όμορφη εικόνα, αλλά και μια εικόνα πόνου. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλήσανε πολύ μεγάλο πόνο με τον ξεριζωμό. Αυτές λοιπόν τις ιστορίες, καθώς και τις μυρωδιές, επίσης με τους ήχους, τους ποντιακούς που ακούγαμε και μέσα στο σπίτι και στις γειτονιές, αλλά και στα γλέντια στο χωριό, και όχι μόνο στο χωριό που ήταν η γιαγιά και ο παππούς, αλλά και σε όλα τα γύρω χωριά, γιατί τα περισσότερα χωριά ήταν με ποντιακό πληθυσμό ή και ανάμεικτο, δηλαδή είχε μέσα και βλάχους ή όχι. Πάντως υπήρχαν ακούσματα πολλά ποντιακά στην Καβάλα και σε πολλά χωριά και πόλεις της Μακεδονίας που έχει μεγάλο ποντιακό πληθυσμό. Αν είπα ή όχι τις γεύσεις, θα το ξαναπώ. Υπέροχες αυτές οι ποντιακές γεύσεις. Κλείνοντας τα μάτια, μου έρχεται και η μυρωδιά και βλέπω την εικόνα της γιαγιάς και να τα προετοιμάζει και να τα ψήνει και να φωνάζει, να μας φωνάζει στα ποντιακά, ελάτε να φάτε, είναι έτοιμο.
1: Πώς λέγεται στα ποντιακά το ελάτε να φάτε, είναι έτοιμο το φαγητό?
0: Χάιτε γιαύριμα, ας τρώμε.
1: Και πώς ήταν τα γλέντια που μας ανέφερες προηγουμένως?
0: Όπως σου είπα ότι μέσα στα χωριά υπήρχαν και άλλοι πληθυσμοί εκτός από πόντιους. Θα σου πω ότι στο χωριό της μητέρας μου είχε σαρακατσάνους, οι οποίοι σαρακατσάνοι όταν γλεντούσαν μαζί με τους πόντιους κουβαλούσαν και τις δικές τους συστολές και τα δικά τους στοιχεία, όπως ήταν τα λάβαρα. Τα λάβαρα ήταν κάτι απίστευτο. Εγώ όταν τα βλέπα σαν μικρό παιδί, ελληνική σημαία και εντυμένη, πλουμισμένη και μήλα, απάνω καρφωμένα στον ιστό. Ήταν κάτι απίστευτο για μένα, ένα μικρό παιδάκι, να βλέπω την ελληνική σημαία τόσο πλουμισμένη και εντυμένη και με μήλα απάνω και να την κρατάνε μαζί τους όταν χορεύανε. Ήταν για μένα μια εικόνα η οποία μου έχει μείνει.
1: Αν θα σου έλεγα να μου σιγοτραγουδήσεις λίγους στίχους από ένα ποντιακό τραγούδι.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Συνέχεια από το 10ο κεφάλαιο, ο Θαυματουργός Άγιος. Άγιο Θαλασσίτης.

Η λογοτεχνία με την ποίηση έχουν αφιερώσει χιλιάδες σελίδες και στίχους στον Άγιο Νικόλαο. Αναφέρουμε κάποια τμήματα. Τη θυμωμένη θάλασσα δεν τη δαμάζει πια με την Τρίαινα ο άγριος Ποσειδώνας που έπλασε η μυθολογία, αλλά ο πιο ήρεμος και γλυκύτερος γέροντας, ο Άγιος Νικόλαος, που δεν κρατά καμάκια και κοντάρια, αλλά που ευλογεί τα μανιασμένα κύματα δίχως να τα φοβερίζει και εκείνα ησυχάζουνε και μαλακώνουνε σαν να τους ρίχνει κάποιο λάδι ουράνιο. Από τα διηγήματα του Βελισάριου Μουστάκα δανειζόμαστε το παρακάτω απόσπασμα. «Σε κάθε περιγιάλη και μια εκκλησιά θα υπάρχει, με ευλάβεια και λαχτάρα χτισμένη στα γιου τη χάρη. Στα ριζά κάθε κατάκορφου πάνω στους θαλασσόδαρτους και αλατοκάμω τους βράχους υψώνεται μικρούλι, κατά καινούριο το οξομονάστηρο του Αγίου Νικολάου του Θαλασσίτη. Των γυναικών η ευλάβεια και των ναυτικών η ευγνωμοσύνη το έχει φρεσκασπρισμένο, καθαρό, με μανουάλια, τέμπλα, πολυελαίους, ασημοκάντυλα, όλα αφιερώματα από ναυτικούς που κινδυνεύουν». Ο ιστοριοδίφης Κλόν Στέφανος από την Ερμούπολη σε δημοσίευμά του αναφέρει πως σε επιγραφή που βρήκε στον όρμο γράμματα της Σύρου γίνεται επίκληση που κάνανε ευλαβείς χριστιανοί στον Άγιο Φωκά να βοηθήσει τους ανθρώπους που ταξιδεύουν, υπερευωδώσεως πλού και σωτηρίας ταξιδευόντων. Σημειώνει δε πως ο αντιλήπτορ των θαλασσινών Άγιος Φωκάς προηγήθη εν τη ιδιαιτέρα λατρεία της του Αγίου Νικολάου, αφού ο Αμασίας Πόντου Αστέριος, περί το 400, αναφέρει αυτήν ως διαδεδομένη είδη. Και ο Μέγας Συναξαριστής αναφέρει «Πολλά δε θαύματα και μετά των θάνατών του έκαμε ο Τρισόλβιος Φωκάς εις τους εν θαλάσσι κινδυνεύοντας, συμπλέον με αυτούς και διασώζων εις τους λιμένα στα πλοία των». Οι ναυτικοί του Βορείου Αιγαίου θεωρούσαν προστάτη τους τον Άγιο Γεώργιο και επικαλούνταν τη χάρη τους στις τρικυμίες. Υπάρχει και σχετικό δημόδες ποίημα των Θεσσαλικών Σποράδων που το βεβαιώνει. «Άγιε μου Γεώργιε Σκυριανέ και Αγία Σοφία της πόλης, γαλήνεψε τη θάλασσα και κάντην σαν το γάλα». Σχετικές προς την πίστη του λαού στον Άγιο Νικόλαο ως προστάτη των ναυτικών είναι και οι λατρευτικές εκδηλώσεις του. Μικρά ξοκλήσια έχουν ανεγερθεί σε εισόδους λιμανιών, σε ακροτήρια, σε κολπίσκους, ακόμη και σε κάμπους και λόφους για να επικαλούνται τη χάρη του Αγίου σε δύσκολες ώρες οι ναυτικοί μας και οι ταξιδευτές. Αξιοπρόσεχτο είναι ότι τόσο οι λόγοι όσο και η λαϊκή παράδοση πιστεύει τον Άγιο Νικόλαο ως Φάρο, Άγκυρα, Νεφοκράτη, Θαλασσοκράτη και άλλα. Θεωρείται επίσης ο αντιπρόσωπος του Χριστού στη θάλασσα, ένα είδος του παλαιοχριστιανικού και ευχαριστηριακού ιχθύος Χριστού, σε συνδυασμό βέβαια με τα καταθάλασσα θαύματα του Αγίου και κυρίως του Σίτου, με υπαινιγμό και αναφορά στον άρτο της Θείας Ευχαριστίας. Για τον ελληνικό λαό πάντως, ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης μας στην ξηρά και στη θάλασσα, ο Άγιος της γης και του πελάγους ή και ο στρατολάτης στρατιλάτης. Ως αρχικός τόπος διαμόρφωσης αυτής της τιμής στον Άγιο Νικόλαο, προστάτη των θαλασσινών, θα πρέπει να θεωρήσουμε τα νοτίως της Λυκίας παράλια της Μικράς Ασίας, όπου οργανώθη αργότερον το ναυτικό θέμα, δηλαδή η επαρχία των Κυβηρεωτών. Είναι πολύ εύλογο να πιστεύσουμε ότι οι ναυτικοί της περιοχής ταύτης συνέδεσαν πρώτοι προς την θάλασσα τον προστάτην Άγιον αυτών και ότι δι' αυτόν κατόπιν διεδόθη εις τας νήσους του Αιγαίου και εκείθεν εις των Βυζαντινών κόσμων και δι' αυτού εις την Δυτικήν Ευρώπην. Το θέμα, η επαρχία των Κυβηρεωτών, ήταν επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Βρισκόταν στην νοτιοδυτική γωνία της Μικράς Ασίας, κοντά στις χώρες της αρχαίας Καρίας, Πισιδίας, Λυκίας και Παμφιλίας. Ξεκινούσε από τις εκβολές του ποταμού Μεάνδρου και έφτανε μέχρι του ακροτηρίου Ανεμούριων. Απέναντι από την Κύπρο, δηλαδή, κατήχε το νότιο τμήμα του Ικονίου και τη δυτική άκρη του νομού Αδάνων και περιελάμβανε συγχρόνως και τα νησιά Σίμη, Ρόδο και Μεγίστη.
Το θέμα αυτό, καθώς και του Αιγαίου, ήταν τα κατεξοχή ναυτικά θέματα του Βυζαντίου, από τα οποία στρατολογούνταν οι πιο εκλεκτοί ναύτες του στόλου της αυτοκρατορίας. Έδινε πολλές χιλιάδες ναύτες και άνδρες της ξηράς στη Βυζαντινή αυτοκρατορία. Παράδοξο αλλά και θαυμαστό φαίνεται πραγματικά το ότι ο μεγάλος αυτός δαυμαστής της φουρτουνιασμένης και αγριεμένης θάλασσας έδειχνε την εύνοιά του στους κινδυνεύοντες θαλασσινούς, όχι μόνον αφού του μετέστη στην βασιλεία των ουρανών, αλλά και όταν ακόμη ζούσε την επίγεια ζωή. Εκείνο που ζητούσε ο Άγιος από τους πιστούς ήταν η ακλόνητη πίστη και η εμπιστοσύνη στο ιερό πρόσωπό του. Τότε και σε απομακρυσμένες θάλασσες προέφθανε τους κλειδονιζομένους και τους απελευθέρωνε από το βήθιον δράκοντα. Γι' αυτό και η Εκκλησία όταν εγκομιάζει τον Άγιο Νικόλαο τον χαρακτηρίζει ως κυβερνήτη των θαλασσινών. Η ενθαλάσσι τον κυβερνήτην, ψάλλει. Αλλά τονίζουμε και πάλι ότι ο Άγιος Νικόλαος υπάρχει προστάτης των ταξιδευόντων στους ωκεανούς του βίου και τους υγρούς των θαλασσών, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Ονομάζομαι θάλασσα την υλική ναυτή ζωή, η οποία ταράσεται από τους ανέμους των πειρασμών και φουρτουνιάζει από τα επανωτά πάθη. Ο Άγιος Νικόλαος ως κύριος του υγρού στοιχείου και των καιρικών συνθήκων που επικρατούν στη θάλασσα, λέγεται ότι είναι αυτός που επινόησε το πηδάλιο, χαρίζοντας τα πλοία ασφαλή ταξίδια. Χαρακτηριστικά της θαλασσινής ιδιότητας του Αγίου είναι και τα τάματα των ναυτικών, κυρίως ομοιώματα καραβιών που κρέμονται από την εικόνα του Αγίου στις πολυάριθμες εκκλησίες του σε όλον τον ελληνικό χώρο, θαλασσινό και στεριανό. Όταν κινδύνευαν οι ναυτικοί δεν έφταναν μόνο οι επικλήσεις και τα τάματα προς τον προστάτη τους. Κατέβαζαν με σχοινή το εικόνισμά τους τα αγριεμένα κύματα με την παράκληση «Άι Νικόλα στο τιμόνι μας» ή έχυναν λάδι στη θάλασσα από το καντήλι του που άσβεστο καίει στο εικόνισμά του σε κάθε πλοίο. Η πίστη περί τον Άγιο Νικόλαο ως κυρίου της θάλασσας είχε επικρατήσει ήδη τον 9ο αιώνα. Έτσι η καταστροφή το 807 του στόλου των Αράβων αποδόθηκε σε επέμβαση του Αγίου, όπως αναφέρει ο χρονογράφος Θεοφάνης. Φανερός κατεπολεμήθη υπό του Αγίου και θαυματουργού Νικολάου, πολλών ανέμων και θαλατίων κυμάτων, φροντώντε και αστραπών ανομαλία των στόλων κατέλαβεν, ως ικανάς τριβήνε σκάφη. Τον Άγιο Νικόλαο έχουν προστάτη τους όσοι τον χρειάζονται να τους κυβερνήσει. Ορφανά παιδιά, φτωχοί, ανύπανδρα κορίτσια. Σχετική είναι και η προσφώνησή του ως Άι Νικόλας των Μυρών, παρετιμολογικά από το όνομα της πατρίδας του, τα μοίρα της Λυκίας. Χαρακτηριστικό είναι και το μεγαλινάριο του Αγίου Νικολάου που κάνει λόγο για τις τάξεις των ανθρώπων που προστατεύει. Ορφανών προστάτην σε και χειρών, πεινώντων τροφέα, πενωμένων τε πλουτιστήν, εχμαλώτων ρίστην, πλεόντων τε σωτήρα και κτήμεθα παμάκαρ σοφέ Νικόλαε.

Τα οικονομικά των ανθρώπων. Η περιγραφή της εικόνας των δραστηριοτήτων του Αγίου Νικολάου νομίζουμε πως δεν εξαντλείται με το να καταγράψουμε τα θαυμάσια του Αγίου σε μια κατηγορία ανθρώπων που τον επικαλούνται με πίστη και ζητούν την πρεσβεία του προς τον δωρεοδότη παντός αγαθού. Ιδιαίτερα από την αραβική εισβολή σε χώρες χριστιανικές ή που συνόρευαν ή που μόλις είχαν συγχωνευτεί με άλλα μουσουλμανικά κράτη, είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε, διότι δημιούργησε κάποιες νέες τάξεις ανθρώπων που σε κάθε ανάγκη τους κατέφευγαν στην προστασία του Αγίου Νικολάου. Την αραβική εισβολή δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ως κάτι το δευτερεύον και ανάξιολόγου, διότι αυτή ταλαιπώρησε σεβαστό αριθμό χριστιανών. Αυτοί από ανάγκη κατέφευγαν με εμπιστοσύνη και θερμή πίστη στον Άγιο Νικόλαο, τον θαλασσοκράτορα και φιλάνθρωπο υπηρέτη του Κυρίου, τον φίλο των δυστυχισμένων και αυτών που είχαν ανάγκη της θαυματουργής παρουσίας του, για να ζητήσουν την ταχεία επέμβασή του στην επίλυση των προβλημάτων τους, με τη σταθερή επέμβαση και αντίληψή του. Στο πράξεις των στρατηλατών στρατηγών, κείμενο του 6ου-7ου αιώνα και άγνωστου συντάκτη, παρουσιάζονται καταγραμμένα κάποια θαύματα. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε πως με την περιγραφή αυτών των θαυμάτων έχει εξαντληθεί και το υλικό για να μορφώσουμε μία πλήρη εικόνα του ψυχικού κόσμου του Αγίου Νικολάου, των πνευματικών του χαρισμάτων και των ενδιαφερόντων του, όχι μόνο στα προβλήματα και τις ανάγκες όλων των χριστιανών, αλλά ακόμη και σε ορισμένες τάξεις επαγγελματιών. Βέβαια, τα κείμενα του πράξης των στρατηλατών έχουν μία βαρύτητα, διότι στηρίζονται σε ιστορικά περιστατικά με γεγονότα φυλακισμένων και καταδικασμένων, τα οποία εδραίωναν τη φήμη του ως φίλου αυτών των κατηγοριών των ανθρώπων. Παράλληλα όμως άρχισε να αναπτύσσεται και μια άλλη πλευρά των ενδιαφερόντων του Αγίου Νικολάου, η οποία συμπλήρωνε την εικόνα της προσωπικότητας και της φήμης του Αγίου, που προοριζόταν να πάρει μεγάλο προβάδισμα, τουλάχιστον όσον αφορούσε αυτή τη φήμη του σε οικουμενικό επίπεδο. Εκείνη που τον εμφάνιζε ως προστάτη των εμπόρων, των φτωχών, των κλεφτών και με όλα εκείνα τα γεγονότα που είχαν σχέση με τα οικονομικά αγαθά. Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, ο προστάτης των αδικουμένων από τους κλέφτες είναι ο Άγιος Μινάς. Πρόκειται δηλαδή για την προστασία του Αγίου προς κάποια μερίδα ανθρώπων της οικονομίας, με το θέμα των λοιμών, της μείωσης φόρων, της δωρεάς σε πτωχά κορίτσια και άλλα που έχουν το γενικό περιεχόμενο με τα οικονομικά αγαθά. Τα θαύματα με αντικείμενο τα χρήματα είναι πάμπολα. Οι αφηγήσεις αυτές των θαυμάτων είχαν τεράστια επιρροή στις ψυχές των πλουσίων που κάτω από διάφορες αφορμές έγιναν φτωχοί, στους φτωχούς που έγιναν πλούσιοι με το εμπόριο ή με τη συμπαράσταση και τις ευλογίες του Αγίου, στους απογοητευμένους πιστούς που, παρόλη την αφοσίωσή τους και την πίστη τους στο Θεό, τα οικονομικά τους συνέχισαν να πηγαίνουν άσχημα. Οι καινούργιες αφηγήσεις των θαυμάτων του Αγίου Νικολάου αποτελούν απόδειξη πως το θέμα των χρημάτων, των φτωχών και των εμπόρων είναι πολύ συνηθισμένο και συχνό. Πολλά από αυτά τα θαύματα προέρχονται από την περίοδο του 9ου-10ου αιώνα και μεταγενέστερα. Η φήμη του Αγίου Νικολάου ως προστάτου εκείνου που υπήρξαν θύματα των δολίων και των εμπόρων διαδίδεται σε όλη την Ευρώπη. Ο αναστημένος έμπορος γίνεται ιδιαίτερα γνωστός στη Γαλλία. Ο Εβραίος και ο Χριστιανός απέκτησαν μια παγκόσμια φήμη. Ανάμεσα σε σκηνές που εκτυλίσσονται σε ταβέρνες, στη ζωή των κλεπτών, σε τυχερά παιχνίδια με ζάρια, σε καυγάδες, απατεωνιές, ο Άγιος Νικόλαος γενικά γίνεται αποδεκτός από όλους. Εγκαταλείπει το θυσιαστήριο και προετοιμάζεται να γίνει ο ήρωας πολλών αφηγήσεων.

η παρουσία του Αγίου στους φυλακισμένους. Ο πόνος και η θλίψη που γεύτηκε μία μερίδα ανθρώπων μέσα σε φυλακές δεν περιφρονήθηκε από το μεγάλο οικουμενικό Άγιο της Ανατολής, τον Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο Μύρων της Λυκίας. Αυτός απαρνήθηκε τα επίγεια όλα, τα οποία θεωρούσε σκύβαλα, και αφιερώθηκε στο μόνο φίλο του και κύριό του, τον Ιησού Χριστό. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 3, στίχη 7 έως 9. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια το Χριστόν. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια των οποίων ζημιώθηκα τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, δια να κερδίσω τον Χριστό και να ευρεθώ πλησίον του. Ο μόνος σκοπός και προορισμός του ήταν να μην πικράνει τον Κύριο, εφαρμόζοντας το θέλημά του στη ζωή του. Και το θέλημα του Κυρίου περιελάμβανε και τους εν φυλακή ευρισκομένους αδελφούς, άνδρας και γυναίκας. Πάντοτε οίκου το γλυκό λόγο του Κυρίου, «Εν φυλακή ήμην και ήρθατε προς με». Άλλωστε και ο ίδιος είχε δοκιμάσει επί 6 ολόκληρα χρόνια τον πόνο και την πίκρα της φυλακής, τη δίψα και την πείνα, τους ονειδισμούς και τον ιδίων στερούμενος. Ελευθέρωσε και απάλλαξε από τον αποκεφαλισμό τους 3 αθώους και σε άλλους πολλούς φυλακισμένους χάρισε την ελευθερία με την άμεση επέμβασή του. Η απελευθέρωση του νεαρού βασιλείου, του οσίου Πέτρου του Αθωνίτη, τα παιδιά του Ιωάννη και της Ταμαρίδας, του καβαλάρη της Λορένης και άλλων. Αυτά τα γεγονότα που γίνονται ολοένα και πιο συνηθισμένα και βαθμιαία εμφανή, ενώ οι Σαρακινοί όλο και κατακτούσαν σιγά σιγά διάφορες επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τις οποίες και κατοικούσαν με απίκους. Οι Σαρακινοί ήσαν κάτοικοι της Βορείας Αφρικής. Κατοικούσαν επίσης την περιοχή της ερήμου του Σινά και ήσαν οι πρώτοι χριστιανοί των γύρω χωριών της Φαράν και της Αγίας Βάτου. Αργότερα εξισλαμίστησαν κατά την χαλιφία του Εμπίδη Αλ-Μαλίκ Ιμπν Μάρουιν. Οι Σαρακινοί σε εξέγερσή τους στο Σινά μεταξύ των ετών 614-633 έσφαξαν με ιδιαίτερη σκληρότητα πολλούς χριστιανούς και μοναχούς. Επιδρομές κατά της Αίγινας έγιναν από τους Σαρακινούς γύρω στο 826-830. Οι Σαρακινοί επίσης κατέλαβαν την Κρήτη το 824-828. Με τον πειρατικό του στόλο έκαναν τρομερές καταστροφές στα ελληνικά νησιά και στις παράλιες πόλεις και λιμάνια του Αιγαίου. Οι Σαρακινοί ήταν κάτοικοι κυρίως των Μεσογείων της Μαυριτανίας και Σαρινσίας, δηλαδή στο δυτικό Αλγέρι και στα βορειοδυτικά παράλια της Μαυριτανίας, την Κιντάνης, δηλαδή το σημερινό Μαρόκο. Σε αυτή την εικόνα του Αγίου Νικολάου, δηλαδή ως προστάτη και υπερασπιστή εχμαλωτιστέντων και φυλακιστέντων, αναφέρονται πολλά περιστατικά σε τούτο το πόνημα. Η προστασία του Αγίου Νικολάου προς τους φυλακισμένους και τους εχμαλώτους δεν είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται μόνο στους τόπους της Ανατολής, αλλά είναι ένα γεγονός αρκετά διαδεδομένο και στη Δύση, όπως αποδεικνύουν πολλά περιστατικά που καταγράφουμε και σε αυτή την νεοφώτιστη τότε Ρωσία.

Θαυματουργός Άγιος. Ο Άγιος Νικόλαος, επειδή εκδήλωσε και καθημερινά εκδηλώνει την αγάπη του σε αυτούς που τον αγαπούν και τον εμπιστεύονται, συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στους χριστιανούς με χιλίων ειδών θαύματα. Ο ιερός υμνογράφος της Εκκλησίας μας Ιωσήφ, σε ένα ύμνο του προς τον Άγιο Νικόλαο, καταγράφει αυτή την ιδιότητα του Αγίου και την ποικίλη θαυματουργία του. Εν ύψη πολιτείας φαϊνοτάτης αναδραμών, όσπε γνώριμος, πάση τη οικουμένη θαυματουργία Θεοφόρε, ποικίλας φωτίζεις τους εσκότη, Νικόλαε. Λαμπάση της χάριτος Θεόφρον φωτιζόμενος και φωστήρευσε βία σαφώς γενόμενος, τους εμπειρασμείς διασώζεις, τους εμβυθώ θαλάσσι λυτρούσε και τρέφεις λιμότοντας παραδόξους παματάριστε. Εγκόμιο. Μιχαήλ του Αγιωτάτου Αρχιμανδρίτου, 700-710 μετά Χριστόν. Ιερομίστα Πάτερ, το μεμυρισμένο του Αγίου Πνεύματος Καταγώγιον, ότις εν υποστάτου σοφίας καθαρότατος οίκος, η μονή της ακτής του και παντουργού τριάδος, των αγγέλων το προφανές απεικόνισμα, η φερόνιμος νίκη του εκλεκτού λαού σου, ο των ειδόλων αλκυμότατος καθερέτης, ο των δαιμόνων δραστικότατος φυγαδευτής, ο της σοφροσύνης υπερήμνητος υφηγητής, ο ευμετάδοτος των του Χριστού πολυπλασίων δωρεών οικονόμος, ο των παρανομούντων σφοδρότατος επιτιμητής, ο των συκοφαντουμένων ταχύτατος ελευθερωτής, των παραδόξων θαυμάτων το αδιεξίτητον πέλαγος, ο της εγκρατείας τέ και παρθενίας διδάσκαλος ευκλεής, ο της ευσεβίας μεγαλοφωνότατος ιεροκήρυξ, ή της ιεροσύνης παναρμόνιος και καταλόγων στάθμη, ο μελήρητος του ενθέου κηρύγματος δημηγόρος, ο φανότατος της Χριστού Εκκλησίας Πυρσός, το των θλιβωμένων θεοπάροχων παραμύθιων, πάρεσο κενήν με θυμών, των σε πόθο προσκαλουμένων, αγίασον ημάς τη κρυφιομίστο σου και αγγελική παρουσία, έχει μεν σε αή των δεινών ελευθερωτήν.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Αλυσμόνητες Πατρίδες, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα συνεχίσουμε το μικρό διπορικό μας στην όμορφη και αλυσμόνητη Σμύρνη. Τα σπίτια της αστικής τάξης σχεδόν όλα ομοιόμορφα. Τα μαρμάρινα σκαλοπάτια, η βαριά δίφυλη σιδερένια πόρτα που τη νύχτα για πιότερη ασφάλεια βάζανε μεγάλη αμπάρα. Καθώς έμπαινες βρισκόταν ένα μικρό αντρέ όπου άφηναν οι ξένοι τα καπέλα τους, τα πανοφόρια τους, τα μπαστούνια τους, τις ομπρέλες τους και τις γαλότσες τους. Όλοι φόραγαν το χειμώνα γαλότσες να προστατευθούν από τις λάσπες. Έπειτα ερχόταν το χολ στρωμένο με άσπρο μάρμαρο. Το στόλιζαν πολυθρόνες, γύψινα αγάλματα και η ζαρτινιέρα με τις γλάστρες, τον τεράστιο καθρέφτη και τα πολύ φωτά της. Στο βάθος του χολ η σάλα που άνοιγε μονάχα στις γιορτές και στα απαραίτητα «Jour fix». Κάθε κυρά είχε μια ορισμένη μέρα τη βδομάδα που δεχόταν όχι μονάχα τις φιλενάδες της, αλλά και φίλους του σπιτιού. Αριστερά ή δεξιά ανάλογα ήταν το σαλόνι. Για θέρμας είχανε τα τζάκια που τα ανάβανε με κοκ, καθώς και σαλαμάδρες που τις γέμιζες με ανθρακίτη και η φωτιά τους κράταγε 24 ώρες. Στο μεγάλο τραπέζι του σαλιονού παίζανε με μπόλικη φασαρία και γέλια το παιχνίδι με τα χαρτιά που είχε τόσο μεγάλη πέραση και το λέγανε «Μάους». Παραμέσα βρισκόταν δύο δεσπέντζιες, η μία δίπλα στην τραπεζαρία η πρόχειρη, όπου ακουμπούσαν τα πιάτα και τις πιατέλες, και οι άλλοι παράμεσα για το καλό σερβίτσιο τοποθετημένο σε ντουλάπες με τζάμια. Ύστερα ήταν η αποθήκη με τα ξυλοκάρβουνα για το μαγείρεμα, η κουζίνα και τέλος το πλυσταριό. Τα τελευταία είχαν πόρτες στον εσωτερικό κήπο. Δυο σκάλες σανέβαζαν στο επάνω πάτωμα. Η φαρδιά που ξεκινούσε από το χολ και η στενή από την κουζίνα που οδηγούσε στο αντρέσολ. Σε αυτό το μπάνιο τα δωμάτια, οι υπηρεσίες και μια κάμαρα κατασκότεινη με ντουλάπια όπου βάζανε το καλοκαίρι τα χειμωνιάτικα ρούχα και τα χαλιά. Ακόμα ως φρόνο με την άφθονη ναυθαλήνη που τα προστάτευε από το σκόρο. Στο πάνω πάτωμα, στο μεγάλο χολ με τη σαλαμάντρα του και τέσσερα δωμάτια. Το πιο μεγάλο έβλεπε στο δρόμο, με σόμπα από πορσελάνη που άναβε με ξύλα. Σε αυτό βρισκόταν το καφασωτό μπαλκόνι με την τζαμαρία του και τα κουρτινάκια του. Εκεί κάθονταν τα απογεύματα οι κυράδες και έβλεπαν την κίνηση του δρόμου κεντώντας και καρικώνοντας. Αν είχαν συντροφιά τότε το ρίχνανε και στο κουτσομπολιό. Μα κι εγώ διασκέδαζα με τούτα τα μπαλκόνια, καθώς βέβαια διαφορετικά, κρατώντας μια πιτσιλίθρα γεμάτη νερό και μισοκριμένος πίσω από το κουρτινάκι κοίταζα πότε θα πέρναγε καμιά μαντάμ φορώντας και ακαπέλο ολόκληρο ανθισμένο περιβόλι. Δύο λόγια ακόμα για την ημιπόγεια μεγάλη αποθήκη που έπιανε το μπροστινό μέρος του σπιτιού. Ήταν χωρισμένη στα δύο, στο ένα τα κάρβονα και τα ξύλα, στο άλλο τα τρόφιμα της χρονιάς. Λάδι, βούτυρο, αλεύρι, σουσάμι, κουσκουσές, πετμέζι, ταχίνι, κρασιά, ζάχαρη και άλλα που τα παράγγειλαν στα μεγάλα μαγαζιά του Φραγκομαχαλά. Οι νοικοκυρές με τον αριθμό τα κλειδιά να κρεμούνται στη μέση τους άνοιγαν κάθε Δευτέρα πρωί την αποθήκη και έβγαζαν τα χρειαζόμενα για όλη την εβδομάδα. Η υφαντική για το κέντημα ήταν κυρίως οικιακή απασχόληση και μια από τις πρωταρχικές ασχολίες της Σμυρνιάς. Όλα τα σπίτια είχαν από το μηχανή η οποία ήταν εργαλείο ζωής, γι' αυτό δεν έπρεπε να λείπει από κανένα σπίτι. Σε πολλά σπίτια υπήρχε και αργαλιός. Εκεί ήφεραν όλα τα είδη της καθημερινής τους ενδυμασίας, από τα εσώρουχα μέχρι τις βαβακερές τους βράκες, αλλά και τα σεντόνια, τα μαξιλάρια, τα κυλίμια, χρησιμοποιώντας ως πρώτη ύλη το βαμβάκι, το λινάρι και το μετάξι. Τις κουρτίνες τις ήφεραν μόνες τους. Κάθε οικογένεια κεντούσε τα αρχικά του ονόματός της, ενώ τις διακοσμούσαν όπως και τα υπόλοιπα υφαντά με γεωμετρικά σχέδια και λουλούδια.
Στις φοιτικές αυτές συνθέσεις κυριαρχούσαν η τουλίπα, ο ιάκυνθος, το τριαντάφυλλο, όλα θέματα ανατολίτικης καταγωγής. Σε άλλες παραστάσεις πρόσθεταν τα δικά του σύμβολα, συνήθως θρησκευτικού περιεχομένου, αλλά και στιγμές της καθημερινής του ζωής. Διαδεδομένος ήταν ο δικέφαλος αετός, αλλά και σκηνές από τη γαμήλια τελετή. Όλα τα σπίτια, ιδιαίτερα οι κερβατοκάμαρες, είχαν στους τοίχους μπάντες για διακόσμηση, αλλά και για να κρατούν ζέστη. Εντυπωσιακές ήταν οι αφηγηματικές τους παραστάσεις που θύμιζαν τοιχογραφίες. Τα πατώματα τον χειμώνα τα έντυναν με κυλίμια και στρωσίδια από κουρελούδες και τα πλούσια σπίτια ήταν ντυμένα με μοναδικά ανατολίτικα χαλιά. Το χειροποίητο χαλί της Ανατολής ήταν και είναι ένα πολυπολιτισμικό έργο τέχνης. Το 19ο αιώνα το χαλί ήταν το σπουδαιότερο βιομηχανικό εξαγώγημο προϊόν της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Από τον 20ο αιώνα Έλληνες ταπιτουργοί από τη Φιλαδέλφια, τη Σεβάστια, την Κιουτάχια, τη Σπάρτη, την Καπαδοκία δραστηριοποιούνταν με μεγάλη επιτυχία στην παραγωγή και εμπορία των χαλιών. Ήδη από το 1900 η Σμύρνη είχε μετατραπεί σε κέντρο εμπορίου και εξαγωγής χαλιών. Το κύριος μέρος των εξαγωγών κατευθυνόταν στην αγορά της Ευρώπης. Το 80% των ταπιτουργών της Μικράς Ασίας ήταν Έλληνες. Με καλά διαλεγμένα νήματα, βαμμένα με τέχνη, οι Ανατολίτες απόθεταν στα χαλιά τη φαντασία, τα σχέδια και τα σύμβολά τους, δημιουργώντας ανεκτήμητα αριστουργήματα. Όπως και οι Βυζαντινοί, έτσι και οι Σμυρνοί αγαπούσαν την πολυτέλεια και τους πλούσια διακοσμημένους εσωτερικούς χώρους. Τα αρχοντικά της Μύνης ήταν συχνά γεμάτα με χαλιά, που ήταν πραγματικά έργα τέχνης. Τέχνη που κληροδότησαν στην Ελλάδα οι πρόσφυγες του 1922. Το 1926, στις προσφυγικές συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιά, υπήρχαν 36 βιομηχανικές επιχειρήσεις, από τις οποίες οι 27 ήταν ταπιτουργίες. Το κυριότερο μέρος του σπιτιού για την Σμυρνιά ήταν η κουζίνα της, ο ιερός τόπος της. Στο βάθος του σπιτιού υπήρχαν οι βοηθητικοί και καθημερινοί χώροι της οικογένειας. Η κουζίνα με την σκευοδοθήκη, με όλα τα ακριβά πορσελάνινα και ασημικά σκεύη, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία μπαχαρικών. Δίπλα ήταν και η αποθήκη της κουζίνας, όπου έβαζαν το σιτάρι, το λάδι, τις χυλοπίτες, τις ταφίδες, τον τραχανά. Εκεί ήταν και η αποθήκη με τα ξύλα για το ψήσιμο του φαγητού στο τζάκι. Στην κουζίνα χρησιμοποιούσαν λάμπες πετρελαίου. Τα μαγειρικά σκεύη ήταν πύληνα και μπακυρένια προϊόντα αργυροχρυσοχοΐας και μεταλλοτεχνίας. Η χαλκουργία στη Μικρά Ασία είχε μεγάλη παράδοση και τα χάρκινα σκεύη ισχυρή παρουσία στα σπίτια. Άλλωστε, τα χάλκινα κατήχαν τη δεύτερη θέση στην ιεραρχία μετά τα ασημένια οικιακά σκεύη που περιλάμβαναν τα πρικοσύμφωνα. Ήταν πρώτα όμως την προτίμηση της νοικοκυράς, επειδή εξυπηρετούσαν καλύτερα τις λειτουργικές της ανάγκες και έκαναν και τα φαγητά πιο νόστιμα. Τα βάθη της Μικράς Ασίας και κυρίως η ιεροσειρά του Καυκάσου τροφοδοτούσαν συνεχώς με χαλκό τους χαλκουργούς. Οι εξειδικευμένοι τεχνίτες μεταμόρφωναν το χαλκό σε οικιακά σκεύη και τα διακοσμούσαν μετατρέποντάς τα σε στολίδια. Τα χάραζαν με απλές γραμμές, αλλά και με σχέδια διάτριτα ή φουσκωτά. Η συντήρησή τους ήταν δουλειά του γανωτή, που κάθε τόσο περνούσε για να τα γανώσει μαζί με τα κουταλοπύρουνα για να μην σκουριάσουν. Ο γανωτής χρησιμοποιούσε ένα μακρό στενοδοχείο από χοντρή λαμαρίνα, που από τη μέση και κάτω είχε φωτιά και από τη μέση και πάνω είχε τον κασίτερο, το γάνομα, που τον διατηρούσε λιωμένο για να βουτά τα κουταλοπύρουνα. Στη συνέχεια τα έβγαζε
και τα σκούπιζε με λίγο βαμβάκι για να στρωθεί ομοιόμορφο ο κασίτερος και να φύγουν τα ξένα σώματα. Χαρακτηριστικά βέβαια της μυρναίκης κατοικίας ήταν τα αντικείμενα αγυροχρυσοχοΐας, οι πορσελάνες και τα κρυστάλλινα σερβίτσια. Αχ, αυτά τα σπίτια που τα καμάρωνα όταν περνούσαμε. Είχαν ένα συνήθειο στη Σμύρνη να τρώνε με τις πόρτες ανοιχτές. Τα σπίτια ήταν διόροφα, πάντα υπερυψωμένα, με 3-4 σκαλάκια και οι πόρτες τους έμπαιναν λίγο πιο μέσα, ώστε το χειμώνα δεν βρεχώσουν μέχρι να σου ανοίξουν. Όταν άνοιγε η πόρτα αμέσως ήταν η τραπεζαρία. Λοιπόν, τα βράδια έβλεπες τις οικογένειες μαζεμένες τριγύρω σε φρεσκοσιδερωμένα λινά άσπρα τραπεζομάντιλα και η υπηρέτρια απαραίτητα με μαύρο φόρεμα, άσπρη ποδίτσα και μπονεδάκι στο κεφάλι, έφερνε τα φαγιά στο τραπέζι και έδινε σιωπηλά σε μιαν άλλη βοηθό ό,τι περιττό υπήρχε. Τα σερβίτσια άστραφταν και τα ποτήρια ήταν πάντα ακριβά κολωνάτα. Συναγωνίζονταν στη γειτονιά για την καλύτερη εμφάνιση και πάντα οι πόρτες ορθάνυκτες. Η Ελλάδα διαθέτει μια από τις αρχαιότερες και πιο εύγεστες κουζίνες στον κόσμο, ενώ η ελληνική διατροφή αποτελεί μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Η γαστρονομική μας ταυτότητα έχει τις ρίζες της βαθιά μέσα στο χρόνο και ξεκινά από τα προϊστορικά χρόνια. Η ανακάλυψη της φωτιάς πρέπει να ήταν και η αφετηρία της μαγειρικής. Το τύλιγμα του φαγητού σε φύλλα δέντρων αποτέλεσε ίσως το πρώτο γευστικό πείραμα. Από τότε πολλοί ήταν εκείνοι που αφιέρωσαν την εφευρετικότητά τους για να γητεύσουν το πνεύμα, τη γεύση, την όσφρηση και την όραση. Οι πρόγονοί μας δημιούργησαν από πολύ νωρίς το πρώτο γαστρονομικό αρχείο στον κόσμο. Τον 4ο αιώνα ο Αρχέστρατος, Έλληνας φιλόσοφος και ποιητής από τις Σιρακούσες, μέσα από τους στίχους του ποίηματός του «Η Διπάθεια» περιέγραψε ένα φανταστικό ταξίδι στις γεύσεις. Το βιβλίο ήταν αποκλειστικά για τη διατροφή και τον τρόπο ζωής των Ελλήνων αλλά και των λαών της Μεσογείου. Η αρχαία ελληνική κουζίνα ήταν πλούσια σε δημητριακά, λαχανικά φρούτα και ψάρια. Τα ψάρια αποτελούσαν βαστικό στοιχείο στη διατροφή των Ελλήνων από την αρχαιότητα. Ιστορικές πηγές αναφέρουν μεγάλο αριθμό ονομάτων ψαριών και θαλασσινών, γεγονός που μαρτυρεί ότι οι πρόγονοί μας ήταν γνωστές της θαλάσσιας ζωής και δεινοί ψαράδες. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα.

0: Στο τρίτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής, μια και αναφέραμε για την πολύ σημασία που δίνανε οι Σμυρνιές στην κουζίνα και στον τρόπο που μαγειρεύανε και στα οικιακά του σκεύη, θα πούμε δύο συνταγές παραδοσιακές της Σμύρνης. Ντονέρ κεμπάπ. 800 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιο. 200 γραμμάρια κιμά αρνίσιο. Ένα μέτριο κρεμμύδι τριμμένο. Αλάτι, πιπέρι, μπαχάρι σε σκόνη. Μισό φλιτζάνι λάδι. Μισό φλιτζάνι γάλα. Και μισό φλιτζάνι γαλέτα. Για τον γύρο, ζυμώνουμε πολύ καλά τον κιμά με το κρεμμύδι, το λάδι, το γάλα, το αλάτι, το πιπέρι, το μπαχάρι και τη γαλέτα. Απλώνουμε το μείγμα σε λαδωμένη λαμαρίνα, πιέζοντάς το ώστε να σχηματιστεί μια πολύ λεπτή στρώση. Το ψήνουμε στο γκριλ του φούρνου για 10 λεπτά περίπου. Βγάζουμε τη λαμαρίνα από το φούρνο και κόβουμε τον κιμά σε μακρόστενα κομμάτια. Για το σερβίρισμα, 8 πίτες για σουβλάκι ψημένες, 3 ντομάτες κομμένες λεπτές φέτες, 2 κρεμμύδια κομμένα λεπτές ροδέλες, 1 γιαούρτι στραγγιστό, αλάτι πιπέρι κόκκινο. Για το σερβίρισμα στην πιατέλα. Σε μια μεγάλη πιατέλα τοποθετούμε στο κέντρο τα κομμάτια του γύρου, μακρόστενα κομμάτια όπως είπαμε, δίπλα βάζουμε το γιαούρτι αναμειγμένο με λίγο σκόρδο και το κόκκινο πιπέρι, τις φέτες της ντομάτας αλατισμένες γύρω-γύρω, τα κρεμμύδια και τέλος τις πίτες κομμένες στα 4 στα πλάγια. Καλή επιτυχία. Και ακόμη μία συνταγή. Πέρα κεμπάπ. Στο πέρα ήταν μια ελληνική γωνιά στην πόλη. Κάπνιζε ο φούρνος με τα ξύλα αναδίδοντας γλυκές ευωδιές από τις λαχταριστές σπιτικές λιχουδιές που ψήνονταν αργά-αργά και μερακλείδικα. Το πέρα κεμπάπ είναι μια μοναδική λαχταριστή και χορταστική ποικιλία. Είναι συνδυασμός κρεάτων. Ξεχωριστά εδέσματα μαγειρεμένα με διαφορετικούς τρόπους και σερβίρονται στο ίδιο πιάτο. Τα εδέσματα είναι μπιφτέκι, ντονέρ κεμπάπ, σουβλάκι από μοσχάρι, σουβλάκι από κοτόπουλο, λαχματζούν και πληγούρι για γαρνίρισμα. Αφού ετοιμάσουμε όλα τα κρέατα που επιθυμούμε, στρώνουμε σε πιάτο τις πίτες και τοποθετούμε από πάνω τα κρέατα. Στη μέση του πιάτου βάζουμε μια κούπα πληγούρι βρασμένο με χυμό ντομάτας. Γαρνίρουμε το πιάτο με λεπτές ροδέλες από κρεμμύδι, λεπτές φέτες, ντομάτας και φύλλα μαϊντανιού. Αγαπητοί ακροατές, σε αυτό το σημείο τελειώνει και το σημερινό οδηπορικό αφιερωμένο στη Σμύρνη. Έως την επόμενη εκπομπή μας, να έχετε πίστη και ελπίδα. Χαίρετε.
1: Αλυσμόνητες πατρίδες. Ένα νοερό ραδιοφωνικό ταξίδι στις αλυσμόνητες πατρίδες του ελληνισμού. Οι παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα, με άρωμα και χρώμα της Μικράς Ασίας και του Πόντου. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια μνήμης και γνώσης. Με τη Φανή Δημητριάδου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωσης της λελαλημένης.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

Την 5η 24 Σεπτεμβρίου εορτήτης υπεραγίας εωτόκου της επωνομαζομένης Μητριδιωτήσης πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμισού, κύριος Πανάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας.

0: Την Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Μυρτιδιωτήσης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην θέση Πανεκκλησιά Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της Πέμπτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενορίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεώρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενορίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ενόπολη Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής στο νέο καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 5:30 θα τελεστεί ο Μεθεώρτιος Εσπερινός.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτάκης.

Ψαλμός 117. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτο δι οίκος Ισραήλ, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτο δι οίκος Ααρών, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτωσαν δι πάντες οι φοβούμενοι των Κύριων, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Εκθλίψεως επικαλεσάμην των Κύριων και επίκουσέ μου εις πλατισμών. Κύριος εμή βοηθός και ου φοβηθήσομαι, τι ποιήσει μη άνθρωπος. Κύριος εμή βοηθός, καγώ επόψομαι τους εχθρούς μου. Αγαθόν πεπιθένε επί Κύριον ή πεπιθένε επάνθρωπον. Αγαθόν ελπίζει επί Κύριον ή ελπίζειν επάρχουσιν. Πάντα τα έθνη κύκλωσάν με και εν το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Κυκλώσαντε σε κύκλωσά με και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Εκύκλωσάν με ως ημέλησε Κυρίον και εξεκάφθην έως πήρεν ακάνθες και το ονόματι Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Ωστής ανετράπην του πεσίν και ο Κύριος αντελάβετό μου. Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος και εγένετό μου η σωτηρίαν. Φωνή αγαλιάσεως και σωτηρίας εν σκηνές δικαίων. Δεξιά Κυρίου επίησε δύναμην. Δεξιά Κυρίου ύψωσέ με, δεξιά Κυρίου επίησε δύναμη. Ούκ αποθανούμε, αλλά ζήσουμε και διηγήσουμε τα έργα Κυρίου. Παιδεύωνε, παιδεψέ με ο Κύριος και το θανάτο ου παρέδωκέ με. Ανοίξατε μη πύλας δικαιοσύνης, εισελθών εν αυτές εξομολογήσουμε το Κυρίου. Αυτή η πύλη του Κυρίου, δίκαιοι εισελεύσονται εν αυτοί. Εξομολογήσω με εσύ ότι επίκουσάς μου και εγένουμι η σωτηρίαν. Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας. Παρά Κυρίου εγένετο αύτη και έστε θαυμαστή εν οφθαλμής ημών. Αύτη η μέρα είναι πίεσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και εφρανθόμεν εν αυτή. Ω Κύριε σώσον δι, ω Κύριε ευόδωσον δι. Ευλογημένος ο ερχόμενος ον ονόματι Κυρίου, ευλογήκαμεν ημάς εξίκου Κυρίου. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν, συστήσαστε εορτήν εν της πικάζουσιν έως των γεράτων του θυσιαστηρίου. Θεός μου εισή και εξομολογήσω μέση, Θεός μου εισή και υψώσωσε, εξομολογήσω μέση, ότι επίκουσάς μου και γένου μου η σωτηρίαν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού.

Ψαλμός 118. Μακάρι οι άμμομοι εν οδό, οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού, εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ουγάρι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εν τολά σου του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθείς ανεωδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσκυνθώ, εν τω με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη τη καρδίας, εν τω με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησάσαι, μη απόσημε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου, όπως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθη, ως επί παντή πλούτου. Εν τες εντολές σου αδολεσκήσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω, ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φύλαξω. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου ότι επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης. Επικατάρατοι εκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από εμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσκειν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησό με και αδολεσκήσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακιδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησαν από μου και το νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε, μη με κατεσκήνεις. Οδόν εντολό σου έδραμον, όταν επλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξουν αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνω την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη δίν ματαιότητα εν διοδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιό σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υπόπτευσα, ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου Κύριε, το σωτήριό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίζουσι με λόγων, ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας, έως φόδρα,
ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνους. Και επορευόμην εμπλατισμό, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησα σφόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα. Και ειδωλέσκουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου, το δούλο σου, όν επίλπισάς με. Αύτοι με παρεκάλεσαν εν την ταπεινώση μου, ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ουκ εξέκλεινα. Εμνήστη το κρυμάτο σου απ' αιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενικτή το ονόματό σου, Κύριε, και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτοι εγεννήθημοι, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ου και ταράχθη, του φυλάξαστε τα σύντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξιγυρώμην, του εξομολογίστεσι επί τα κρίματα

τίνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνουν. Εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών. Εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθών μοι ότι εταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου.

Ιερών Ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορτοκαλής.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Η ιστορία της Ιεράς Μονής Χοζεβά. Η Ιερά Μονή του Χοζεβά είναι από τις αρχαιότερες μονές της Παλαιστίνης. Οι χρόνοι ιδρύσεώς της παραμένουν άγνωστοι. Από μαρτυρίες εικάζουμε ότι ιδρύθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν από μια ομάδα 5 ασκητών, οι οποίοι διαμόρφωσαν εισάρθημα κελιά μέσα στους βράχους. Οι ασκητές αυτοί κατάγονταν από τη Συρία και αναζητώντας τόπο ασκήσεως έφτασαν στην κοιλάδα του Χοράθ και την μετέτρεψαν σε εργαστήριο προσευχής και αγιότητος για πλήθος πατέρων που ακολούθησαν. Τα ονόματά τους ήταν Έανας, Γανέος, Ζήνωνας, Ηλίας και Πρόμος. Η μνήμη τους τελείται στις 22 Ιουνίου. Γύρω στο τέλος του 5ου αιώνα ήρθε από την Αίγυπτο ζητώντας

τόπο ήσυχο και ερημικό για άσκηση ο μοναχός Ιωάννης, που ονομάστηκε Χοζεβίτης και υπήρξε ο κύριος οργανωτής της μονής. Τον 6ο αιώνα ήρθε στο μοναστήρι ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης, ο οποίος καταγόταν από την Κύπρο. Το μοναστήρι τότε γνώρισε ημέρες μεγάλης ακμής. Έφτασε να αριθμεί 2.000 μοναχούς και περί 3.000 μοναχούς στη γύρω περιοχή. Την ακμή αυτή όμως ανέκοψε η επιδρομή των βαρβάρων Περσών το 614 μετά Χριστόν. Τότε η Μονή λαιλατήθηκε και βεβηλώθηκε, ενώ 3.000 πατέρες, όσοι δεν μπόρεσαν να διαφύγουν, σφαγιάστηκαν. Όταν οπισθοχώρησαν οι βάρβαροι, οι επιζήσαντες πατέρες συγκέντρωσαν όλους τους σφαγιαστέντες μοναχούς, τους εσαβάρωσαν μόνο με το μανδύα τους και τους τοποθέτησαν σε μια μεγάλη σπηλιά άνευ χώματος, 200 μέτρα μακριά από τη Μονή, με φόβο μην ξαναέρθουν οι βάρβαροι και βεβηλώσουν τα λείψανά τους. Στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, μετά από μια αγρυπνία στην Μονή, τρεις γέροντες ερημίτες με τα ονόματα Βαρσανούφιος, Αλέξιος και Ιουστίνος, αφού πήραν την ευλογία του μοναστηριού, πήραν λίγο παξιμάδι και λίγες ελιές, έφυγαν για το ασκητήριό τους. Μιας και είχε βρέξει, σκέφτηκαν να μαζέψουν λίγα σαλιγκάρια. Τη στιγμή που τα μάζευαν οι γέροντες, ένιωσαν να βγαίνει από κάπου μια άρρητη ευωδία. Πλησίασαν στο σημείο και βρέθηκαν μπροστά σε μια οπή. Άνοιξαν την οπή και βρέθηκαν μπροστά σε μια σπηλιά, όπου ανακάλυψαν τα λείψανα των σφαγιαστέντων πατέρων. Η Μονή, όπως σώζεται σήμερα, ανοικοδομήθηκε από το μοναχό Καλίνικο 1878 με 1901 μετά Χριστόν, πάνω στα ερείπια παλαιότερων χτισμάτων, και αποτελείται από το Καθολικό, που είναι αφιερωμένο στην γέννηση της Θεοτόκου, από το παρεκκλήσι των Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου των Χοζεβιτών και από το σπήλαιο του προφήτου Ηλίου. Το Καθολικό είναι μονόκλητη βασιλική μετρούλο. Χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Έχει σπουδαίες τοιχογραφίες και φορητές εικόνες. Εξαιρετική είναι η εικόνα της κοιμήσεως του Αγίου Γεωργίου του Χοτζεβίτου, που βρίσκεται στον βόρειο τοίχο του ναού. Δεξιά, μέσα στο Άγιο Βήμα, βρίσκεται ο τάφος του. Στο παρεκκλήσι των Χοζεβιτών φυλάσσονται λείψανα πολλών Αγίων, όπως του Τιμίου Προδρόμου, της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονα, του Αγίου Μινά και άλλων. Στο ίδιο παρεκκλήσι υπάρχουν πολλές κάρες των αναιρεθέντων από τους Πέρσες πατέρων που γεμίζουν τον τόπο ευωδία. Επίσης, μέσα σε ειδική γυάλινη θήκη φυλάσσεται από το Σεπτέμβριο του 1980, το έτος της εκταφής του, το άφθαρτο σκήνομα του πατρός Ιωάννου από τη Ρουμανία, που κοιμήθηκε στις 5 Αυγούστου το 1960 μετά Χριστόν και τάφηκε από τον τότε ηγούμενο της Μονής, πατέρα Αμφιλόχιο, στην σπηλιά που ασκήτευε. Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων εκήρυξε επισήμως Άγιο τον πατέρα Ιωάννη την Κυριακή 31 Ιανουαρίου το 2016 σε πατριαρχική θεία λειτουργία που έγινε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Νωρίτερα όμως ο πατήρ Ιωάννης είχε καθιερωθεί ως Άγιος στη συνείδηση των πιστών για την αφοσίωσή του στην παράδοση της Εκκλησίας, ενώ η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου της Ρουμανίας έχει συμπεριλάβει τον Άγιο Ιωάννη στο χορό των Αγίων από τον Ιούνιο του 1992. Η Ιερά Μονή Χοζεβά συνδέεται και με την Ίσο Αμοργό, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, η οποία προέρχεται από το μοναστήρι του Χοζεβά.
Η εικόνα αυτή έφτασε με θαυμαστό τρόπο σε αυτή τη μονή όταν κάποιοι την έριξαν στη θάλασσα. Υπάρχει όμως και άλλη παράδοση, σύμφωνα με την οποία η εικόνα μεταφέρθηκε στην Αμοργό από μοναχούς της Μονής Χωσεβά στην Παλαιστίνη τον καιρό της οικονομαχίας. Σε μικρή απόσταση από τη Μονή Χωσεβά στα ανατολικά προς την Ιεριχώ υπάρχουν σπηλιές στις οποίες έζησε ο Άγιος Γεώργιος ο Χωσεβίτης. Οι σπηλιές αυτές ονομάζονται και σκήτη της Αγίας Άνης. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, μετά τη γέννηση της Παναγίας, έζησε εδώ ασκούμενη η Θεομήτωρ Άννα, επικεφαλής ομάδας Παρθένων. Έτσι δικαιολογείται και η αραβική ονομασία του τόπου Ντερ Πενάλτ, που σημαίνει μοναστήρι Παρθένων. Στην εκκλησία της Κήτης φυλάσσονταν μέχρι το 1686 μετά Χριστόν το πέλμα του αριστερού ποδιού της Αγίας Άννας. Τότε οι πατέρες, λόγω των επιδρομών, έφυγαν από εκεί και μετέφεραν και το τίμιο λείψανο στην σκήτη της Αγίας Άννης στο Άγιο Όρος, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα και αποπνέει θαυμαστή ευωδία.

Ας γνωρίσουμε τώρα τον βίο του Θείου Ιωάννη του Χοζεβίτη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης καταγόταν από την Θήβα της Αιγύπτου. Ήταν γιος πλούσιας και επίσημης οικογένειας. Όταν μεγάλωσε έγινε μοναχός. Πήρε μάλιστα το μοναχικό σχήμα από τον παππού του. Μετά την κουρά του, αφού έμεινε για λίγο χρονικό διάστημα κοντά στο γέροντά του, πήρε ευλογία και αναχώρησε για τους Αγίους Τόπους. Ήταν όμως χωρισμένος από την μία καθολική και αποστολική εκκλησία, επειδή δεχόταν την αίρεση των μονοφυσιτών και απέρριπτε την τέταρτη οικουμενική σύνοδο που ονόμασε την Αγίαν Παρθένων Μαρία αληθή Θεοτόκον. Τον δε Χριστό όρισε τέλειον Θεόν και τέλειον άνθρωπο, κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτία. Ο Ιωάννης είχε μεγάλη επιθυμία να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Φθάνοντας όμως στο ναό της Αναστάσεως, δεν μπορούσε να βρει την πόρτα. Τότε άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Όσοι δεν είναι ενωμένοι με την μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, δεν είναι άξιοι να προσκυνήσουν τον Τίμιον Σταυρόν». Ύστερα από αυτό το γεγονός, αναγνώρισε την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και ενώθηκε με την Εκκλησία. Αφού προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό, αναχώρησε σε έρημο, κρυμνώδη και δύσβατο τόπο που λεγόταν Χοζεβά και κατοίκησε σε σπηλιά τρώγοντας μύτες από τα δένδρα της περιοχής. Έγινε υπόδειγμα μοναχού και ασκητού. Κοντά του μαζεύτηκαν πολλοί μοναχοί, των οποίων έγινε ηγούμενος. Όσο ακόμα ζούσε, δοξάστηκε από τον Θεό κάνοντας πολλά θαύματα. Ο βιογράφος του αναφέρει τα ακόλουθα. Σε εκείνους τους τόπους ζούσε ένας ξακουστός ασκητής, ονόματι Ανανίας. Σε αυτόν λοιπόν μια μέρα ήρθε ένας πλούσιος και έφερε ένα παιδί που βασανιζόταν από δαιμόνιο. Ο όσιος Ανανίας όμως από ταπείνωση δεν το δέχτηκε, αλλά του είπε να προχωρήσει ακόμα πιο βαθιά στην έρημο να βρει τον Αιγύπτιο ασκητή Ιωάννη. Όταν πήγε σε αυτόν, ο Ιωάννης δεν ήθελε να προσευχηθεί και να θεραπεύσει το παιδί. Ύστερα από τις πολλές εικεσίες, στράφηκε προς το δαιμόνιο και είπε: «Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ακάθαρτο πνεύμα, όχι εγώ, αλλά ο δούλος του Θεού Ανανίας, σε προστάζει να εξέρθεις από το παιδί». Όταν άκουσε αυτά τα λόγια το δαιμόνιο, βγήκε και το παιδί έγινε καλά. Αυτό το θαύμα έκανε τον Ιωάννη ξακουστό σε όλη την περιοχή. Όταν πέθανε ο επίσκοπος Κεσαρίας, έπεισαν τον Ιωάννη και χειροτονήθηκε επίσκοπος. Διαπιστώντας όμως ότι σαν επίσκοπος δεν μπορούσε να ζει ειρηνική και ησυχαστική ζωή, εγκατέλειψε την επισκοπή και ήρθε πάλι στην έρημο. Σε άλλη περίπτωση, κάποιος γεωργός είχε ένα μικρό παιδί που πειραζόταν από ακάθαρτο πνεύμα. Το έβαλε λοιπόν σε ένα ζεμπίλι, το κάλυψε με χόρτα και το εγκατέλειψε στην είσοδο της σκήτης του. Όταν το παιδί έκλαψε, ο Όσιος Ιωάννης βγήκε από τη σκήτη του, είδε το παιδί, κατάλαβε ότι πειραζόταν από ακάθαρτο πνεύμα και το θεράπευσε. Σε όλη του τη ζωή ο Όσιος Ιωάννης πάλεψε σκληρά με τον ανθρωποκτόνο διάβολο. Κάποια φορά, ενώ περπατούσε σε ένα στενό μονοπάτι έξω από το κελί του, του παρουσιάστηκε ο διάβολος σαν άνθρωπος. Μπλέχτηκε στα πόδια του και έσπρωξε τον Όσιο στον κρεμό. Όμως η χάρη του Θεού διαφύλαξε τον Άγιο. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιωάννης αναδείχθηκε δυνατός κατά των δαιμόνων και γιατρός πολλών ασθενειών. Σε βαθιά γεράματα παρέδωσε την τίμια ψυχή του στο Θεό.

Ο Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης. Ο Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης καταγόταν από το χωριό Λεύκαρα της Κύπρου. Ήταν γόνος ευσεβών γονέων. Είχε έναν μεγαλύτερο αδερφό, τον Ηρακλίδιο. Ο Ηρακλίδιος, ενώ ακόμα ζούσαν οι γονείς του, έφυγε και πήγε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Τόσο προσελκύστηκε από την αγιότητα των προσκυνημάτων, ώστε έγινε μοναχός στην Μονή Καλαμόνος κοντά στον Ιορδάνη ποταμό. Ο Γεώργιος μετά το θάνατο των γονιών του κατέφυγε σε μοναστήρι της Κύπρου, στο οποίο ήταν ηγούμενος ένας θείος του, ενώ ένας άλλος θείος του που τον είχε αναλάβει ήθελε να τον παντρέψει. Οι δύο θείοι φιλονικούσαν, με αποτέλεσμα ο Γεώργιος να φύγει κρυφά στην Παλαιστίνη. Αφού προσκύνησε τον Πανάγιο Τάφο, κατέληξε στην Μονή Καλαμόνος, όπου ηγούμενος ήταν ο αδερφός του. Επειδή όμως ο Γεώργιος ήταν πολύ νέος, ο αδελφός του τον έστειλε στη Μονή της Παναγίας στο Χοζεβά. Εκεί ο ηγούμενος, βλέποντας τη σταθερότητα του Γεωργίου, τον έκανε μοναχό και τον παρέδωσε σε ένα έμπειρο γέροντα για να τον γυμνάσει στην άσκηση. Ο γέροντας αυτός καταγόταν από τη Μεσοποταμία και ήταν πολύ αυστηρός. Μια μέρα τον έστειλε στον Χήμαρο, που βρίσκεται κάτω από τη Μονή, να πάρει νερό. Ο Γεώργιος γύρισε πίσω άπραχτος. Το δύσβατο του τόπου και η άγρια βλάστηση δεν του επέτρεψαν να πάρει νερό. Τότε ο γέροντάς του τον ξαναέστειλε πίσω να προσπαθήσει και πάλι. Ο Γεώργιος όμως άργησε να έρθει. Έτσι ο γέροντάς του πήγε στην τράπεζα για φαγητό, αφού πρώτα έκλεισε την πόρτα της Μονής. Όταν γύρισε ο Γεώργιος, χτύπησε την πόρτα και του άνοιξε ο θυρωρός μοναχός. Εκείνη τη στιγμή τον συνάντησε ο γέροντάς του, που γύριζε από την τράπεζα, και αφού τον είδε με αυστηρότητα, του έδωσε ένα ράπισμα λέγοντας «Γιατί άργησες?» Αλλά ολόκληρο το χέρι του αμέσως ξεράθηκε. Τότε ο γέροντας παρακάλεσε τον Γεώργιο να προσευχηθεί μπροστά στους στάβους των Αγίων Πατέρων. Έτσι και έγινε και η υγεία του γέροντα αποκαταστάθηκε. Μετά από το θαύμα και όλοι στη Μονή άρχιζαν να θαυμάζουν τον Γεώργιο που από τόσο μικρή ηλικία θαυματουργούσε, ο Γεώργιος έφυγε από αυτό το μοναστήρι και πήγε στη Λαύρα του Καλαμόνος, όπου ήταν ηγούμενος ο αδελφός του, Αβάς Ηρακλίδης. Σε αυτή τη Μονή έμεινε για αρκετό καιρό, τρεφόμενος ελάχιστα, προσευχόμενος και ασκούμενος σε πνευματικά γυμνάσματα. Μια μέρα ο αδελφός του του είπε να πάνε να κόψουν ξύλα. Όταν βρήκαν μπροστά τους μια άκαρπη φοινικιά, ο Αβάς Ηρακλίδης πρότεινε να κόψουν το δέντρο γιατί αχρηστεύει τον τόπο. Εκείνος όμως, αφού έκανε μετάνοια, τον παρακαλούσε να μην το κόψει, γιατί θα μπορούσαν έστω να παίρνουν από αυτό τα βάγια. Τον παρακάλεσε και για δεύτερη φορά και υποσχέθηκε πως από τώρα και στο εξής θα καρποφορεί. Πράγμα που έγινε. Κατά το χρόνο της παραμονής του Αγίου Γεωργίου στη Λαύρα Καλαμόνος συνέβη και το εξής περιστατικό. Σε κάποιο γεωργό από την Ιεριχώ, αγαπητό στη Μονή, του πέθανε το μοναχοπέδι σε νηπιακή ηλικία. Τότε ο γεωργός, μη θέλοντας να ζητήσει απευθείας βοήθεια από τους πατέρες της Μονής, έβαλε το νεκρό νήπιο μέσα σε ένα ζεμπίλι και αφού το κάλυψε με πολλά φύλλα, έβαλε από πάνω καρπούς που παρήγαγε από τα χωράφια του και το πήγε στη Λαύρα. Χτύπησε την πόρτα και του άνοιξε ο Γεώργιος. Έδωσε τότε το ζεμπίλι στο Γεώργιο, τον παρακάλεσε να του ευλογήσουν τους καρπούς και έφυγε. Όταν είδε το νεκρό νήπιο, ο Αβάς Ηρακλίδης ταράχτηκε. Το θεώρησε πειρασμό και είπε να φωνάξουν τον Γεωργό να έρθει πίσω. Ο Άγιος Γεώργιος όμως παρακάλεσε τον Ηρακλίδη να συμπροσευχηθούν για τον νήπιο και εκείνο, ό του θαύματος, αναστήθηκε και το παρέδωσαν στον πατέρα. Ο Άγιος Γεώργιος έζησε στη Μονή Καλαμόνος με μεγάλη άσκηση, ευλάβεια και πραότητα. Διακρινόταν για την πολλή του υπακοή και την μεγάλη του ταπείνωση.
Όταν πέθανε ο αδελφός του Ηρακλήδης σε ηλικία 70 ετών, ο αβάς Γεώργιος λυπήθηκε πολύ, χωρίς όμως να παραμελεί την άσκησή του. Παρακαλούσε τον Θεό να του υποδείξει τόπο για να πάει να ασκηθεί. Κάποια μέρα είδε σε οπτασία δύο φωτεινά βουνά, το ένα πιο ψηλό από το άλλο. Τότε άκουσε φωνή να του λέει: «Σε ποιο όρο θέλεις να ανέβεις?» Και ο Γεώργιος απάντησε: «Στο ψηλότερο». Τότε πήγαινε στο μοναστήρι που έγινες μοναχός. Έτσι, με θεία υπόδειξη, ο Άγιος Γεώργιος επέστρεψε στη μονή της Παναγίας του Χοζεβά. Ηγούμενος στη μονή τότε ήταν ο αβάς Λεόντιος, άνθρωπος με πολλή φιλανθρωπία και παρησία ενώπιον του Θεού. Όταν είδε τον Γεώργιο, χάρηκε πολύ και αμέσως του παραχώρησε κελί για να μείνει. Εδώ ο Γεώργιος έζησε με αυστηρή άσκηση και έγινε αποδεκτός από το σύνολο των μοναχών σαν να ήταν ο πραγματικός γέροντας και καθοδηγητής στη μοναχική ζωή. Ζούσε σε μια μικρή σπηλιά έξω από τη μονή. Τις Κυριακές κατέβαινε στο μοναστήρι και οι αδελφοί εξομολογούνταν σε αυτόν τους λογισμούς τους. Κάποια μέρα παρέτεινε αρκετά το λόγο του στους αδελφούς μέχρι τις μεταμεσονύχτιες ώρες και μετά θέλησε να επιστρέψει στη σπηλιά του έξω από τη μονή. Ο θυρωρός όμως δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει τέτοια ώρα, φοβούμενος μην πάθει κάποιο κακό. Τελικά πίστηκε και ο γέροντας άρχισε να βαδίζει προς το κελάκι του, ακολουθώντας ένα στενό μονοπάτι. Τότε παρουσιάστηκε δίπλα του ο διάβολος και θέλησε να τον σπρώξει στον γκρεμό. Ο γέροντας τον επετίμησε να φύγει, αλλά ο διάβολος επέμενε. Τότε ο Άγιος Γεώργιος του είπε: «Επειδή είσαι ανεδής και δεν φεύγεις, ευλογητός ο Κύριος, σύ θα με σηκώσεις και θα με μεταφέρεις στο κελί μου». Και αμέσως το πονηρό πνεύμα τον σήκωσε και τον μετέφερε στο κελί του. Και τότε ο Άγιος του είπε: «Πήγαινε τώρα και μην ενεργείς χωρίς ντροπή και φιλονικείς με μας τους ταπεινούς και αμαρτωλούς».

Όταν πλησίαζε η ώρα που η ψυχή του θα πήγαινε στον Κύριο, κάλεσε τον υποτακτικό του Αντώνιο να έρθει κοντά του. Ο Αντώνιος όμως καθυστερούσε γιατί είχε διακόνημα και ο Γεώργιος, προγνωρίζοντας την υπηρεσία του, του διεμήνησε να μην βιάζεται. Τα μεσάνυχτα που τελείωσε πήγε στον γέροντά του. Ο Άγιος Γεώργιος τότε τον αγκάλιασε, τον φίλησε, τον ευλόγησε και αφού στράφηκε στην Ανατολή είπε τρεις φορές «Έξελθε ψυχή μου, τώρα εν Κυρίω, έξελθε» και παρέδωσε το πνεύμα του. Έτσι κοιμήθηκε ειρηνικά και ήσυχα. Οι μοναχοί τον κίδευσαν στον τάφο που σώζεται μέχρι σήμερα και βρίσκεται στο δεξιό μέρος του ιερού του Καθολικού της Μονής Χοζεβάθ.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και στην επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στους 99,7 στα FM, το σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει καμπάνα. Είναι ο τίτλος του έργου του καθηγητή Νικολάου Ανδρουλιδάκη.

Βρισκόμαστε στο σημείο όπου ο καθηγητής ιατρός και διευθυντής του νοσοκομείου, διακρίνοντας την δασκάλισσα στην ουρά με τις έγκυες γυναίκες, τις άπορες, και κάνοντάς του εντύπωση η εικόνα της, η ευγενέστατη εμφάνισή της και γενικότερα ο τρόπος της, την καλεί στο γραφείο του για να ικανοποιήσει την περιέργειά του. Πώς μια τέτοια κοπέλα περιμένει τη σειρά της με τις άπορες και κακοσούλουπες γυναίκες? Εκεί ανακαλύπτει ότι είναι σύζυγος δασκάλου, αλλά και ανιψιά του καλύτερου φίλου του, ιατρού που ήταν μαζί στο πανεπιστήμιο και που έμεναν στο ίδιο σπίτι. Η έκπληξη του γιατρού ήταν μεγάλη, όπως και της δασκάλισσας, η οποία χάρηκε τόσο που ο Θεός την έφερε σε αυτό το νοσοκομείο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο λόγος ήταν καθαρά ανθρωπιστικός. Η κυρία Ευτυχία, όταν έμαθε το δράμα της άρρωστης μητέρας του Τάσου, μαθητή της 5ης Δημοτικού, από μια σπαρακτική προσευχή του παιδιού, πήρε την απόφαση, αντί να γεννήσει σε ιδιωτική κλινική, τα χρήματα που θα ξόδευε να τα πάρει το νοσοκομείο που θα γινόταν η θεραπεία της κυρίας Μαρίας, της μητέρας του Τάσου. Μιλούσαν πολλή ώρα και η δασκάλισσα έκανε διάφορες ερωτήσεις στον καθηγητή, όπως το θέμα με τις αμβλώσεις. Η άνεση και η προθυμία με την οποία απάντησε ο καθηγητής στο θέμα των αμβλώσεων της έδωσε θάρρος, και η κυρία Ευτυχία θέτει και το θέμα της ευθανασίας και ρωτά: «Έχει δίκιο ο θείος μου που ισχυρίζεται ότι αν ο ίδιος ο ασθενής διακόψει το νήμα της ζωής του είναι αυτοκτονία, ενώ αν άλλος τη διακόψει είναι φόνος?» «Ομολογώ», συνεχίζει η Ευτυχία, «ότι είμαι πάνω σε αυτό αρκετά μπερδεμένη. Από τη μια μεριά ο θείος μου, στο οποίο την κρίση έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη, ακολουθεί πιστά τον όρκο του Ιπποκράτη που ρητά απαγορεύει την ευθανασία, και από την άλλη μεριά έχω προσωπική εμπειρία από γνωστό ασθενή που επίμονα ζητούσε τη διακοπή του νήματος της ζωής του, και για να μιλήσω συγκεκριμένα, στο ορεινό χωριό που τώρα διαμένουμε, σε ένα φτωχικό σπίτι ζει ο κύριος Βαρδής, ένας ηλικιωμένος από προχωρημένο καρκίνο των οστών. Η πόνη δυνατή και αδιάκοπη. Διατηρούσε ένα μικρό μπακαλικάκι και κατά τη διάρκεια της αρρώστιας του ο δάσκαλος τον βοηθούσε σε παραγγελίες, τιμολόγια, παραλαβές κτλ. Μια μέρα φώναξε το δάσκαλο και του είπε: «Δεν σε ζήτησα για παραγγελίες και τιμολόγια, αλλά θέλω να σου πω πως κλαίω από τη χαρά μου, γιατί έχει περάσει μισή ώρα να με πιάσει δυνατός πόνος». Ο κύριος Βαρδής δεν είχε μόνο αφόρητους πόνους, είχε περιπέσει σε μεγάλη φτώχεια και σε αφόρητη μοναξιά. Του έλειπε η συμπόνια που ελαφρώνει το βάρος του πόνου. Του έλειπαν τα δάκρυα της καλοσύνης που εξαγνίζουν τα δάκρυα της οδύνης. Μια μέρα που ο δάσκαλος του πήγε φάρμακα, ο κύριος Βαρδής του εκμυστηρεύτηκε τις μαύρες σκέψεις που τον ζώνουν
και με ύφος παρακλητικό και εκετευτικό του είπε ότι δεν αντέχει άλλο τούτη τη ζωή και θέλει να φύγει από αυτόν τον κόσμο και τον παρακαλεί να του φέρει δηλητήριο για να θέσει τέρμα στη ζωή του ο ίδιος ή να βρει ένα γιατρό να του κάνει μια θανατηφόρα ένεση και να έχει ένα γλυκό θάνατο. Στενοχωρημένος και προβληματισμένος ο δάσκαλος μου το είπε. Αυτή την προσωπική μου εμπειρία σας μεταφέρω και ξαναρωτώ, ποια είναι η δική σας άποψη? Έχει δίκιο ο θείος μου ο γιατρός όταν θεωρεί τη διακοπή της παρούσης ζωής από τον ίδιο τον Πάσκοντα αυτοκτονία, ενώ όταν άλλος διακόψει το νήμα της ζωής του φόνο? Ο καθηγητής της έριξε ανιχνευτικές ματιές και της είπε: «Θέτεις ένα σημαντικό ερώτημα. Η ευθανασία είναι ένα πανάρχιο θέμα που έχει διχάσει όχι μόνο γιατρούς, αλλά και διαπρεπείς νομικούς και άξιους δικαστές. Όχι μονάχα στην εποχή μας, αλλά από την αρχαιότητα. Βέβαια, στις μέρες μας έχει οξυνθεί πιο πολύ. Από τους υποστηρικτές της ευθανασίας, άλλοι έχουν αγνά ελαττήρια ήκτου και συμπάθειας στους πάσχοντας. Να μην βασανίζεται ο άνθρωπος, η περίπτωση του Βαρδί που αναφέρατε. Άλλοι μπορεί να έχουν υστερόβουλα κίνητρα, να μην ταλαιπωρούνται και ξοδεύονται οι συγγενείς σε πανάκριβες και μακροχρόνιες θεραπείες ή να επισπεύσουν τον θάνατο και να κληρονομήσουν νωρίτερα. Και γεννάται το ερώτημα: έχει το δικαίωμα ο άνθρωπος, ειδικός ή όχι, να επιβουλεύεται τη ζωή του συνανθρώπου του? Σκοπός της ιατρικής είναι η διατήρηση της ζωής όσο είναι δυνατόν περισσότερο και τα κάθε είδους παυσίπονα να ανακουφίζουν όσο είναι δυνατό τον κάθε πάσχοντα. Οι οπαδοί της ευθανασίας κλείνουν τη ζωή στα στενά όρια από τη γέννηση ως το θάνατο και στηριζόμενοι μόνο στην ελλιπή λογική, ούτε αυτοκτονία, ούτε φόνος δέχονται ότι είναι ευθανασία. Εκείνοι που αρνούνται την ευθανασία θεωρούν τη ζωή σαν παλέστρα και τον κάθε άνθρωπο αγωνιστή που αγωνίζεται όχι μόνο για την παρούσα ζωή αλλά και για την πέρα του τάφου. Βλέπουν τη ζωή υπό το πρίσμα της αιωνιότητας και τον πόνο τον θεωρούν ως μέσο που εξαγνίζει τον άνθρωπο. Μέσα στο καμίνι της αρρώστιας και του πόνου ο άνθρωπος εξαϊλώνεται. Ο πόνος μοιάζει με τη φωτιά που καθαρίζει το μέταλλο. Όπως τα φάρμακα καθαρίζουν την ακαθαρσία των πονηρών χυμών από το σώμα, έτσι και η σφοδρότης του πόνου καθαρίζει τα πονηρά από την καρδιά. Οι δοκιμασίες, λέει η Αγία Γραφή, γίνονται κλειδιά που ανοίγουν τις πόρτες της Βασιλείας του Θεού. Ο πιστός χριστιανός πιστεύει ότι ο πόνος την ψυχή την αγιάζει
και την ανεβάζει και την φτάνει μέχρι την κορφή των αγαθών, την αιώνια ζωή, και λαμβάνει το στέφανο της αυθαρσίας. Αλλά και η αλματώδης ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης δεν αποκλείει τη θεραπεία σημερινών ανιάτων παθήσεων, όπως παλαιότερα της λέπρας, της φυματίωσης κλπ. Βέβαια, ο άνθρωπος που δοκιμάζεται από φρικτούς πόνους και ανίατο καρκίνο, όπως ο Βαρδής που αναφέρατε, έχει διαφορετική ψυχολογία, όχι μόνο από τον υγιή, αλλά και τον πολύ πιστό χριστιανό που υποφέρει. Οι δυνατοί πόνοι που έχουν διάρκεια θολώνουν το μυαλό, βυθίζουν τον πολύ πονεμένο πάσχοντα σε ένα σκοτάδι. Μαραίνεται η ελπίδα του, ναρκώνεται η πίστη του. Ο φρικτός πόνος συγκλονίζει την ανθρώπινη ύπαρξη, είναι πυρωμένο καρφί στο μυτερό μαχαίρι που σχίζει ανελέητα και τρυπά την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Τότε ο άνθρωπος γογγίζει, αγανακτεί, εκτρέπεται, απελπίζεται και δύσκολα συγκρατείται. Ο πόνος, όχι μόνο ως βιολογικό, αλλά και ως πνευματικό φαινόμενο, παραμένει ουσιαστικά ανερμήνευτος και παράλογος. Για να αντέξει ο βαριά δοκιμαζόμενος, πρέπει να ελπίζει ακράδαντα στην αθανασία της ψυχής και την αιώνια ζωή, να αποκτήσει ιόβια υπομονή και να γνωρίζει να αντλεί δύναμη από τους μάρτυρες και επάνω από τα συντρίμμια που αφήνει ο πόνος, ο πιστός να έχει αποκτήσει τόση δύναμη ώστε να ακούει το κελάδιμα της πίστης τερπνό, γλυκό και καθαρό, και να μπορεί να γίνει νέος Ιώβ. Εγώ είμαι γιατρός και ανήκω μαζί με τον θείο σου στην μερίδα των γιατρών που πιστεύουμε στον εσταυρωμένο και αναστάντα Κύριο και απορρίπτουμε την ευθανασία όπως την απορρίπτει και η Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Ανήκομαι στους 700 πανεπιστημιακούς και νοσοκομιακούς γιατρούς που απορρίπτουν την ευθανασία και συμφωνούμε με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας που αρνείται την ευθανασία και τη χαρακτηρίζει ως αντιευαγγελική διαλεκτική. Δύο χώρες, η Αυστραλία και η Ολλανδία, την απεδέχθησαν και την νομιμοποίησαν. Δυστυχώς και στη χώρα μας την Ελλάδα, κάποιοι κύκλοι προσπάθησαν να την νομιμοποιήσουν. Στο κείμενο που οι γιατροί υπογράψαμε, συντασσόμαστε και υπεραμεινόμαστε των θέσεων της Εκκλησίας και κατηγορηματικά δηλώνουμε ότι θα εναντιωθούμε έμπρακτα στη διάπραξη νομιμοποιημένων ανθρωποκτονιών. Επισημαίνουμε ακόμη ότι αρνούμεθα τον μιμητισμό καταστρεπτικών προτύπων ενός ανυπότακτου ανθρωπισμού. Συγχρόνως δηλώνουμε ότι με όλες τις ψυχικές μας δυνάμεις αγωνιζόμαστε εξ ορισμού για την απάλυνση του ανθρώπινου πόνου και με την χρησιμοποίηση κάθε επιστημονικής δυνατότητας προσπαθούμε να διατηρήσουμε την σωματική και ψυχική υγεία των ασθενών
και να διαφυλάττουμε και την αξιοπρέπειά μας. Η ευτυχία ευχαριστεί εγκάρδια το γιατρό και γεμάτη χαρά και ελπίδα επιστρέφει στον άνδρα της, στον οποίο εξιστορεί τα ανέλπιστα γεγονότα. Η βραδινή προσευχή που έκανε το ανδρόγυνο δεν ήταν μόνο κατανυχτική και ευχαριστιακή, αλλά και διπλάσια σε χρόνο. Ο Αναστάσιος συγκινημένος αναφωνεί: «Δεν μπορώ να δεχτώ τα γεγονότα που ζήσαμε, το ένα μετά το άλλο, ότι έγιναν στην τύχη. Βλέπω ολοφάνερα την παρουσία του Θεού στη ζωή μας, πράγμα που μου δίνει θάρρος και δύναμη να συνεχίσω τον καθημερινό μου αγώνα. Αισθάνομαι ένα αίσθημα ασφάλειας να κυριαρχεί μέσα μου, ένα κύμα ειρήνης να γεμίζει την καρδιά μου και ένα πνεύμα γαλήνης να πλημμυρίζει την ψυχή μου». Το πρόσωπο της ευτυχίας είχε γίνει φωτεινό. «Έχεις δίκιο, Ανέστη, συμφωνώ μαζί σου», και με χαρούμενη φωνή συνέχισε: «Όταν βρέθηκα στο γραφείο του καθηγητού στη Θεσσαλονίκη, στην αρχή ήμουν ταραγμένη, πολύ σφιγμένη, φανερά φοβισμένη και προβληματισμένη. Όταν στη συνέχεια παρουσιάστηκε το θαύμα της αγάπης του Θεού, η γνωριμία του Θείου με τον καθηγητή, ένιωθα να φεύγει από μέσα μου η ταραχή, ο φόβος, η αγωνία, το άγχος, και να με καταλαμβάνει ένα απίστευτο θάρρος, να με κυριεύει μια ακαθόριστη θεία δύναμη, να βρίσκεται μέσα μου μια εσωτερική ηρεμία και γαλήνη. Αισθάνθηκα ένα κύμα αισιοδοξίας να μελούζει κατάκορφα και να μου δίνει μια ζεστή ελπίδα, μια απέραντη εσωτερική γαλήνη, μια αληθινή ανακούφιση, μια δυνατή παρηγοριά. Η αγάπη και η προστασία του Θεού ήταν μια πραγματικότητα που με συγκλώνησε. Δεν είχε καμία σύγκριση με την αγάπη του Θεού και τη Θεία Πρόνοια που τόσες άλλες φορές είχα ακούσει και διαβάσει, όσο τώρα που ζούσα τα γεγονότα το ένα μετά το άλλο. Τόσο ζωντανά, τόσο αληθινά έβλεπα ότι ο Θεός ήταν παρόν. Ο Θεός με άγγιζε. Ο Θεός ενδιαφέρεται και ασχολείται με μένα. Είχα πιστεί ότι ο Θεός με έβλεπε, με γνώριζε, με καταλάβαινε και μου έστελνε πλούσιο το έλεος Του. Πόσο δίκιο έχουν εκείνοι που διαβεβαιώνουν ότι άλλο να έχεις έννοια μιας καταστάσεως και άλλο να έχεις γνώση και να βιώνεις την ίδια την κατάσταση. Άλλο να ακούς και να διαβάζεις για τα μεγαλεία του Θεού και άλλο να σε λούζει η ευσπλαχνία και η αγάπη του Θεού και να βλέπεις ολοφάνερα την προστασία και τη βοήθειά Του. Η ευτυχία έγραψε ένα πολυσέλιδο γράμμα στον θείο της και δεν άργησε να πάρει ενθαρρυντική απάντηση, η οποία επιβεβαίωνε τη μακροχρόνια φιλία του με τον καθηγητή, εκθίαζε την επιστημονική του κατάρτιση και τα ευγενή και αλτρουιστικά του αισθήματα.
Παράλληλα, ο σπιστός ιατρός εξέφραζε την πίστη του στην Θεία Πρόνοια, παροτρύνοντας την ανιψιά και βαφτισιμιά του, να ευχαριστήσει τον Πανάγαθο Θεό για την προστασία και συμπάθεια που βρήκε κοντά στον επιστήθιο φίλο του. Επισήμανε ακόμη ότι δεν θεωρεί τη συνάντηση αυτή καθόλου τυχαία, αλλά έργο της αγάπης του Θεού. Και συνεχίζει το γράμμα του ως εξής: «Όπως μου γράφεις, παρουσιάστηκαν στη ζωή σας απρόβλεπτες συγκλονιστικές περιστάσεις. Θέλω όμως να γνωρίζεις ότι η δύναμη του Κυρίου φανερώνεται εκεί που υπάρχει πόνος, θλίψη, αδυναμία. Πρέπει να ξέρεις ακόμα ότι ο πιστός χριστιανός θεωρεί ότι το μυστικό της χαράς στην πρόσκαιρη αυτή ζωή συνίσταται στο να προσφέρεις τον εαυτό σου σε όσους πάσχουν και πονούν. Γι' αυτό τις δυσκολίες τις αντιμετωπίζει με ψυχική γαλήνη, με ηρεμία και ακλόνητη πεποίθηση ότι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία και χωρίς να το παραχωρεί και να το επιτρέπει ο φιλεύσπλαχνος Κύριος. Επικίνδυνος το κετός. Οι μέρες περνούσαν και η ευτυχία συνέχιζε με αμύωτο ενδιαφέρον την έμπρακτη αγάπη προς την ταλέπορη γνωστή οικογένεια. Καθώς επιτέλους πλησίαζαν οι μέρες του τοκετού, η ευτυχία κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου φιλοξενείται σε ένα φιλικό χριστιανικό σπίτι. Ήταν μεσάνυχτα όταν ο επιμελητής ιατρός ειδοποιεί τον κύριο καθηγητή ότι είναι η δασκάλισσα στο θάλαμο των επιτόκων, εκθέτοντάς του την δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση που παρουσιάζει και του προτείνει να συγκαλέσει όσο γίνεται γρηγορότερα επιστημονικό συμβούλιο. Ο καθηγητής ενήργησε αστραπιαία και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκαν και δύο καθηγητές, ο ένας χειρούργος και ο άλλος αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο, χάρη του συναδέλφου τους. Το ιατρικό συμβούλιο βρίσκεται μπροστά σε μια αιμορραγία. Χωρίς καθυστέρηση, η επίτοκος εισάγεται στο χειρουργείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η χειρουργική επέμβαση αμέσως με πολλή προσοχή αρχίζει. Ενώ το χειρουργείο προχωρεί, η κατάσταση δεν σταθεροποιείται. Όλο και περισσότερο πηγαίνει προς το χειρότερο. Η εγχείρηση παρατείνεται χρονικά και το πράγμα φτάνει σε κατάσταση απελπισίας. Ο αριθμός των μονάδων φιαλών αίματος έφτασε σε αριθμό που είναι δυνατό να προκαλέσει επιπλοκές στην επίτοκο. Σε αυτή τη δύσκολη και δραματική κατάσταση προστίθεται η φωνή του αναισθησιολόγου που απελπιστικά σιγοψιθυρίζει ότι η ασθενής μπήκε στον κύκλο του θανάτου. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα καθόρισε την κατάσταση ως μη ανακάμψιμη. Εντείνονται οι προσπάθειες. Εξωτερικό καρδιακό μασάζ, μεταγγίσεις αίματος, χειρουργική χειρισμή κτλ. Χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Και επιχειρείται το τελευταίο μονοπάτι που έμεινε, το εσωτερικό καρδιακό μασάζ, που σημαίνει
ανοιχτή η θωρακική κοιλότητα, το περικάρδιο, και να βγει η καρδιά έξω από την καρδιακή κοιλότητα. Και ενώ γινόταν εξωτερικό καρδιακό μασάζ, η καρδιά δεν αντιδρούσε καθόλου. Σε αυτά τα λίγα αγωνιώδη δευτερόλεπτα που περνούσανε, και ενώ είχε αποφασιστεί το αναπόφευκτο, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές καμιά προσπάθεια δεν απέδιδε. Ξαφνικά ένας λεπτός, πολύ αδύνατος παλμός της καρδιάς αναζωογόνησε την ελπίδα ανάκαμψης της καρδιακής λειτουργίας. Σε λίγα λεπτά η λειτουργία της καρδιάς σιγά σιγά άρχισε να αποκαθίσταται. Το δυσκολότερο βήμα απέβη θετικό. Τα πολλά ακόμα που υπήρχαν έγιναν με την ελπίδα ότι η άνωθεν βοήθεια θα συνεχιστεί. Οι προσπάθειες δεν σταμάτησαν και

όταν αποχαιρετούσε μαζί με τον άντρα της τον καθηγητή, ο οποίος βαθύτατα συγκινήθηκε όταν επέμεναν με μάτια βουρκωμένα να φιλήσουν το χέρι του, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους, και επέστρεψαν στο χωριό που υπηρετούσε ο δάσκαλος. Το πρωί ο καθηγητής παίρνει στο τηλέφωνο τον επιστήθιο φίλο του, γιατρό Αρμάνδο, και τον πληροφορεί με κάθε λεπτομέρεια για τον δύσκολο το κετό, και παράλληλα εκφράζει τον προβληματισμό του για το αν η συνάντηση με την ανιψιά του ήταν τυχαία, αφού, όπως είπε, ποτέ δεν κάλεσε άγνωστη έγκυο στο γραφείο του. Ήταν βέβαιος ότι η σειρά των συμπτώσεων κατευθυνόταν από ανεξήγητη γι' αυτόν ανωτέρα δύναμη, και ότι ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί ο τοκετός και να επιζήσει μάνα και κόρη σε οποιαδήποτε άλλη κλινική γεννούσε. Επίσης τον πληροφορεί ότι γνώρισε τον άνδρα της ευτυχίας και ότι η όλη στάση και συμπεριφορά του δείχνει ένα αξιοπρεπή, ευφυή και καλλιεργημένο άνθρωπο, ο οποίος του διηγήθηκε το λόγο που η ευτυχία επέμενε να γεννήσει στο νοσοκομείο ως άπορη, δωρεάν, γεγονός που ιδιαίτερα τον συγκίνησε. Έδειξε δε απέραντη και γνήσια ευγνωμοσύνη σε όσους συνετέλεσαν στη σωτηρία της γυναίκας του και της κόρης του, και πρόσφερε απλόχερα σημαντικό χρηματικό δώρο, πράγμα φυσικά που από κανέναν δεν έγινε αποδεκτό. Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα.

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και Αναιρέσεις» εδώ από το μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, και σήμερα θα συζητήσουμε γύρω από την αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον κύριο Νικόλαο Μαυρομάγουλο. Ο κύριος Μαυρομάγουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε ως μάρτυρας του Ιεχωβά, ανδρώθηκε όμως ως ορθόδοξος χριστιανός, όπως ο ίδιος επέλεξε να βαπτιστεί. Έχει συγγράψει δύο πολύ σημαντικά βιβλία γύρω από την οργάνωση της Σκοπιάς, το «Αναζητώντας την αλήθεια» και το «Παρατηρώντας τη Σκοπιά των μαρτύρων του Ιεχωβά». Βιβλία που έχουν εκδοθεί από την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά στην Κύπρο. Τα βιβλία αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά, αλλά και από άλλα εκκλησιαστικά και χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Έχει επίσης γράψει πλήθος άρθρων αντιαιρετικών και απολογητικών και κατηχητικών και έχει έντονη παρουσία στο διαδίκτυο. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας.
1: Και εγώ χαίρομαι, Πάτερ, ευλόγησον. Καλημέρα.
0: Ο Κύριος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μία περίεργη ερώτηση. Είχες πει κάποτε σε μία ομιλία σου ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά προσπαθούν να μας σώσουν από το Θεό. Τι ακριβώς εννοούσες?
1: Ναι, αυτό ξεκινάει από το δόγμα, από το δόγμα της σωτηρίας τους. Δηλαδή, για ποιο λόγο ακριβώς ήρθε ο Χριστός? Αυτοί δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός ήρθε εδώ πέρα για να σώσει τους ανθρώπους, αλλά ότι όλα γίνονται για το συμφέρον του Θεού. Όλοι δηλαδή εμείς καλούμαστε ουσιαστικά να σώσουμε την υπόλοιψη του Θεού, επειδή ο Θεός θέλει να αποδείξει για όλη την αιωνιότητα το λεγόμενο ζήτημα της παγκόσμιας κυριαρχίας, όπως λένε οι ίδιοι, ότι κάτω από οποιασδήποτε περιστάσεις θα υπάρχουν άνθρωποι που να τον λατρεύουν ό,τι και αν του συμβεί. Ουσιαστικά δηλαδή για το συμφέρον του μας σώζει. Και αυτός είναι και ο λόγος που φέρεται με έναν τρόπο άσπλαχνο στους ανθρώπους. Δηλαδή λένε ότι όταν θα έρθει ο Θεός θα καταστρέψει οποιονδήποτε δεν τον αποδέχεται. Οποιονδήποτε δεν έχει δεχτεί τα δόγματα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Mm-hmm. Για να σωθεί λοιπόν κάποιος, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, θα πρέπει να δεχτεί αυτά τα οποία λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά και να βαπτιστεί και να γίνει μάρτυρας του Ιεχωβά. Διαφορετικά, αν έρθει το τέλος, αν έρθει ο Αρμαγεδόνας που λένε, ο Θεός θα το σκοτώσει, θα το καταστρέψει. Αυτό σημαίνει ότι για να σωθούμε δεν πρέπει να στραφούμε για βοήθεια στον Θεό, αλλά στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι αυτοί που μπαίνοντας στην οργάνωσή τους θα μας γλιτώσουν από την καταστροφή που θα φέρει ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν έρχεται πλέον ως σωτήρας. Ο Θεός έρχεται ως καταστροφέας. Έρχεται για να καταστρέψει τους εχθρούς του. Και βεβαίως λένε για να σώσει αυτούς οι οποίοι τον δέχτηκαν. Αλλά αν σκεφτείς ότι ο κόσμος έχει 8-9 δισεκατομμύρια, από όλους αυτούς τους ανθρώπους τελικά πόσοι θα απομείνουν, τα 8-9 εκατομμύρια αυτών των ανθρώπων? Οπότε όπως καταλαβαίνεις, αν είναι να πεθάνουν το 90% της ανθρωπότητας και να σωθεί ένα 10%, αυτό σημαίνει ούτε 10%, ένα της χιλής δηλαδή ουσιαστικά βγαίνει, άμα βάλεις τα δισεκατομμύρια που υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έρχεται πλέον ως καταστροφέας. Στη δική μας περίπτωση, στην Ορθοδοξία, αυτό που λέμε είναι ότι ο Θεός έρχεται ως σωτήρας, έρχεται για να αγκαλιάσει όλη την ανθρωπότητα. Έρχεται δηλαδή για να σώσει και όχι για να καταστρέψει. Όλους θα τους βάλει ο Θεός στον παράδεισο. Με τη διαφορά ότι κάποιοι άνθρωποι, αυτή την άκτιστη χάρη του Θεού, η οποία θα αγκαλιάσει όλα του τα παιδιά, καλά και κακά, θα γίνει αντιληπτή ως κόλαση, με δυσφορία. Όχι επειδή ο Θεός δεν τους έβαλε στον παράδεισο, αλλά επειδή σε αυτούς δεν θα αρέσει ο παράδεισος. Mm-hmm. Ο Θεός λοιπόν έρχεται ως σωτήρας, δεν έρχεται ως καταστροφέας. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά τώρα λέγοντάς μας ότι θα σκοτώσει οποιονδήποτε δεν είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, αυτό που μας λέει ουσιαστικά είναι ότι ελάτε σε εμάς, για να σας γλιτώσουμε από τον καταστροφέα που θα έρθει να σας σκοτώσει. Και ποιος είναι αυτός ο καταστροφέας? Αυτός είναι ο Θεός.
0: Ποιο νομίζεις ότι είναι το βασικό, το κεντρικότερο δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά?
1: Θα έλεγα το ότι η ομάδα τους είναι η αληθινή θρησκεία. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να αλλάξουν. Αυτό το οποίο δεν αλλάζει είναι το ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι η αληθινή θρησκεία. Γιατί αφού συνέχεια αλλάζουν όλα τους τα δόγματα και το μόνο που μένει είναι ότι εμείς έχουμε την αλήθεια, τότε τι απομένει? Ακόμα και το δεύτερο βασικό τους δόγμα, το ότι το 1914 ήρθε ο Χριστός και έφερε τη Δευτέρα Παρουσία και τότε τους αναγνώρισε ως την αληθινή του θρησκεία, ακόμα και αυτό μπορεί κάποια στιγμή να το αλλάξουν. Άλλωστε το κάνανε και στο παρελθόν. Ο Ρώσελ έλεγε ότι η Δευτέρα Παρουσία έγινε το 1874. Άρα και αυτό πάλι έρχεται δεύτερο. Αυτό που μένει πάντα σταθερό είναι ότι είναι η αληθινή θρησκεία, ό,τι και αν πιστεύουν. Έστω και αν έχουν αλλάξει τα περισσότερα από αυτά που πιστεύουν.
0: Εννοείς ότι οι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά δεν πιστεύουν τα ίδια ακριβώς με τους μάρτυρες του Ιεχωβά που έζησαν το 1960 ή το 50 και ούτω καθεξής?
1: Όχι, αυτό είναι το θέμα, ότι αλλάζουν συνέχεια δόγματα, δεν πιστεύουν τα ίδια. Εγώ θα έλεγα ακόμα και νωρίτερα δηλαδή, και πριν από 10 χρόνια ας πούμε, άλλα λέγανε. Όχι σε όλα τα ζητήματα, αλλά συνέχεια αλλάζουν θέματα. Όταν αλλάζει συνέχεια όμως ένα δόγμα τώρα, ένα δόγμα μετά από 10 χρόνια, ένα δόγμα μετά από άλλα 10 χρόνια, αυτά όλα συσσωρεύονται. Και στο τέλος κάνεις μια τεράστια διαφορά από αυτό το οποίο πίστευες πριν από δεκαετίες. Μα τότε αν έχεις αλλάξει όλα αυτά τα πράγματα, τότε τι αληθινή θρησκεία ήσουν? Αυτό δεν μπορούν να το σκεφτούν, δεν το καταλαβαίνουν. Ότι η αληθινή πίστη, για να είναι αλήθεια, θα πρέπει αυτό το οποίο λέει να ισχύει και να μην αλλάζει. Γιατί η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα ότι το Ευαγγέλιο άπαξ μία φορά παραδόθηκε στους Αγίους, όχι 500, δεν μπορεί συνέχεια να αλλάζει. Και αυτό που λένε ότι η οδός των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως που φέγγει επί μάλλον και μάλλον μέχρι να γίνει τελεία ημέρα, δηλαδή ότι μαθαίνουμε σιγά σιγά και βελτιωνόμαστε μέχρι να έχουμε την πλήρη αλήθεια, αυτό δεν μιλάει για δόγματα. Αυτό μιλάει για την οδό των δικαίων, μιλάει για τον τρόπο ενεργίας του καθενός πιστού ανθρώπου που ξεκινάει με ένα σωρό πάθη και προβλήματα και με ελλείψεις και καθώς προχωράει τη ζωή του, προχωράει προς το καθομοίωση μέχρι να φτάσει την τελειότητα, σύμφωνα με την Αγία Γραφή.
0: Συνεπώς η οργάνωση της Σκοπιάς ευαγγελίζεται ένα Ευαγγέλιο διαφορετικό, γνωρίζει δηλαδή ότι είναι διαφορετικό από το πρωταρχικό Ευαγγέλιο των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης, έτσι?
1: Ναι, προφανώς το γνωρίζουν, γιατί για παράδειγμα όταν οι μάρτυρες του Ιεχωβά έρχονται σήμερα και σου λένε ότι το 1914 έγινε η δεύτερη παρουσία, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι πρώτοι χριστιανοί στην Αγία Γραφή έλεγαν ότι η Δευτέρα Παρουσία είναι μελλοντική. Για τους μάρτυρες του Ιεχώβα όμως είναι παρελθοντική. Άρα, εν γνώση τους διδάσκουν ένα διαφορετικό Ευαγγέλιο από αυτό το οποίο δίδασκαν οι Απόστολοι. Ή όταν οι ίδιοι μάρτυρες του Ιεχώβα πάλι γνωρίζουν πολύ καλά ότι στην πρώτη Εκκλησία, στην Αγία Γραφή, οι Απόστολοι δίδασκαν το Ευαγγέλιο ότι όλοι θα πάνε στον ουρανό. Όλοι. Σήμερα έρχονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά και λένε ότι από το 1934 και μετά υπάρχει και μια επίγεια τάξη. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι από το 1934 αυτό που διδάσκουν είναι διαφορετικό από αυτό που δίδασκαν οι Απόστολοι, γιατί αυτό δεν το δίδασκαν ποτέ οι Απόστολοι. Άρα διδάσκουν άλλο Ευαγγέλιο. Και σύμφωνα με την προς Γαλάτας επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο 7-9, όποιος διδάσκει λέει άλλο Ευαγγέλιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ακόμα και άγγελος από τον ουρανό, ακόμα και εμείς οι ίδιοι Απόστολοι, αν σας διδάξουμε λέει άλλο Ευαγγέλιο εκτός από αυτό το οποίο ήδη παραλάβατε και ήδη σας διδάξαμε, αυτό σας είναι ανάθεμα και το λέει δύο φορές. Το τονίζει. Ανάθεμα σημαίνει παραδομένο στο διάβολο.
0: Ποιο θεωρούν επομένως εκείνοι το βασικό βιβλίο τους? Διαφημίζουν ότι στηρίζονται, πατούν πάνω στην Αγία Γραφή, αλλά αυτά που μας λέτε, αυτά που μας λες φίλε Νίκο, μας κάνουν να αμφισβητούμε το κατά πόσο θεωρούν την Αγία Γραφή μοναδική και βασική πηγή τους.
1: Κοίτα, προς τους έξω αυτό θα πούνε. Το βασικό τους βιβλίο είναι η Αγία Γραφή. Και βέβαια και οι περισσότεροι από αυτούς το πιστεύουν αυτό. Mm-hmm. Αλλά όσοι γνωρίζουν καλύτερα την οργάνωση, ξέρουν ότι το βασικό τους βιβλίο είναι η Σκοπιά. Εμένα mm-hmm. μου το είπε ευθέως, δεν το λέω εγώ, μου το είπε ευθέως ο επίσκοπος περιοχής των μαρτύρων του Ιεχωβά, στην πρώτη επιτροπή που με περάσανε, τότε που θέλανε να με εξετάσουν για αποστασία. Μου είπε ξεκάθαρα ότι το βασικό μας βιβλίο λέει, κάνεις λάθος αν νομίζεις ότι είναι η Αγία Γραφή, είναι η Σκοπιά. Γιατί λέει την Αγία Γραφή την έχουν όλοι. Αλλά τη Σκοπιά λέει την έχουμε μόνο εμείς. Και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν λέει την Αγία Γραφή, τους βλέπεις ότι δεν πιστεύουν στην αλήθεια. Έχουν παρασυρθεί και πιστεύουν σε ένα σωρό άλλα δόγματα. Ενώ εμείς λέει που έχουμε τη Σκοπιά, πιστεύουμε σωστά. Mm-hmm. Και αυτά δεν είναι δικά του. Εκ των υστέρων ανακάλυψα ότι αυτό το είπε για πρώτη φορά ο Ρόσελ, το έχει γράψει μάλιστα. Έχουμε στην Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας, στην ΟΔΕ, στο ίντερνετ, σχετικό άρθρο, που το έχει πει ο Ρόσελ, το έχει γράψει, το 1910, στη Σκοπιά, στις 15 Σεπτεμβρίου, αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι αν δώσει σε κάποιον την Αγία Γραφή και διαβάζει μόνο τη Γραφή, θα παρασυρθεί και θα πάει σε πλάνη. Ενώ αν έχει τις γραφικές μελέτες, έλεγε τότε, τα βιβλία που είχε γράψει, τότε θα έχει την αλήθεια. Βέβαια, οι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά δεν έχουν ούτε τις γραφικές μελέτες και τα έχουν αλλάξει αυτά που λέγανε οι γραφικές μελέτες του Ρόσελ, αλλά εξακολουθούν να λένε ότι όποιος έχει τη Σκοπιά έχει την αλήθεια. Και αυτό το επανέλαβε και ο τρίτος πρόεδρος της εταιρείας, ο Νορ, σε μια συνεδρίαση του κυβερνώντος σώματος, όπως μας αποκαλύπτει το πρώην μέλος του κυβερνώντος σώματος, ο Ρέιμον Φρανς, ο οποίος αποκόπηκε κάποια στιγμή. Το είπε και ο Νορ. Και το είπε για τη Σκοπιά. Άρα λοιπόν, προς τους έξω λένε η Αγία Γραφή. Αλλά αυτό το οποίο στην ουσία προκύπτει, αφού διαρκώς αλλάζουν τα δόγματά τους, και αφού ακόμα και την Αγία Γραφή αλλάζουν για να ταιριάζει με τα δόγματά τους, η μετάφραση νέου κόσμου που έχουν κάνει στην Αγία Γραφή είναι μια κάκιστη μετάφραση, από τις χειρότερες παγκοσμίως. Ό,τι δεν τους αρέσει το αλλάζουν. Άρα τελικά τι κάνουνε. Άμα διορθώνεις την Αγία Γραφή, σημαίνει ότι δεν είναι το βασικό σου βιβλίο η Αγία Γραφή, αλλά ότι την Αγία Γραφή τη διαμορφώνεις με βάση ένα προϋπάρχον δόγμα το οποίο έχεις. Και το προϋπάρχον αυτό δόγμα διαμορφώνεται από την εταιρεία Σκοπιά στο περιοδικό το κεντρικό του στη Σκοπιά. Mm-hmm.
0: Θέλεις να μας πεις μερικά παραδείγματα που δείχνουν τις διαφορές που έχει το δικό τους κείμενο με το δικό μας κείμενο της Αγίας Γραφής?
1: Ναι, είναι αμέτρητα. Το πιο κραυγαλαίο είναι ότι έχουν αντικαταστήσει στην Καινή Διαθήκη, δεν λέω στην Παλαιά, και στην Παλαιά το έχουν κάνει, αλλά στην Παλαιά έχουν μια δικαιολογία, έχουν αντικαταστήσει το όνομα του Θεού, το έχουν κάνει η Ιεχωβά. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε στο εβραϊκό κείμενο ως τετραγράμματο. Εκεί εντάξει, είναι δικαιολογημένοι να το βάλουν, αφού στηρίζονται στο μασωρητικό κείμενο. Αλλά στην Καινή Διαθήκη δεν έχουν καμία δικαιολογία να βάζουν έστω και μια φορά το όνομα του Θεού ως Ιεχωβά. Mm-hmm. Γιατί στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει στα πρωτότυπα ούτε μια φορά. Ούτε μια. Οι Απόστολοι δηλαδή και ο Χριστός δεν το χρησιμοποιούσαν. Προτιμούσαν να λένε το Θεό Πατέρα και όχι με το όνομά του. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το βασικό τους σημείο στο οποίο έχουν διαστρεβλώσει το κείμενο της Αγίας Γραφής. Από εκεί και πέρα, ένα σωρό άλλα σημεία, όπως για παράδειγμα ένα σημείο στην προς Εβραίους επιστολή, όπου λέει ότι εμείς περιμένουμε, λέει, πόλη επουράνιον. Δεν τους άρεσε το επουράνιον. Γιατί αυτό το λέει για τον Αβραάμ, ότι ο Αβραάμ περίμενε, λέει, πόλη επουράνια. Επειδή όμως το δόγμα της Σκοπιάς λέει ότι ο Αβραάμ δεν περίμενε να πάει στον ουρανό, αλλά θα έμενε στη γη, έπρεπε να το αλλάξουν αυτό το επουράνιο και το κάνανε που ανήκει στον ουρανό. Επίσης ένα άλλο το οποίο αλλάζουν πολύ συχνά είναι η λέξη τέλειος, η τελειότητα. Δεν θέλουν να φανεί ότι η λέξη τελειότητα είναι κάτι το οποίο μπορεί να υπάρχει στην πορεία του καθομοίωσης. Δεν θέλουν να ταυτιστεί η πορεία του καθομοίωσης με την τελειότητα. Γιατί για αυτούς η τελειότητα είναι σωματική, είναι βασικό τους δόγμα. Άρα λοιπόν όπου υπάρχει λέξη τελειότητα στην Καινή Διαθήκη κοιτάνε να το αλλάζουν. για να μην φανεί ότι η τελειότητα δεν είναι σωματική, αλλά είναι πνευματική στην Αγία Γραφή. Είναι πάρα πολλά τέτοια.
0: Σε μία ομιλία σου αναφέρεις και το θέμα του Τιμίου Σταυρού, τη Σταύρωση του Κυρίου.
1: Ναι, το Σταυρό τον έχουν σχεδόν εξαφανίσει.
0: Δηλαδή.
1: Τον έχουν κάνει ξύλο βασανισμού. Δεν θέλουν ούτε καν να το λένε, να το πιάνουν στο στόμα τους. Τόσο πολύ τους ενοχλεί.
0: Δηλαδή, αν ανοίξουμε το κείμενό τους στο σημείο που μιλάει για τη Σταύρωση του Χριστού, τι θα διαβάσουμε?
1: Όπου λέει λέξη Σταυρός, το έχουν κάνει ξύλο βασανισμού. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουν τη θρασίτητα να αλλάζουν τη γραφή. Επειδή δεν συμφωνεί με αυτά που λένε. Mm-hmm. Και ο καημένος, ο μέσος μάρτυρας του Ιεχωβά, που δεν έχει ιδέα από κείμενα Αγίας Γραφής, και οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν δει στα μάτια τους το αρχαίο κείμενο της Αγίας Γραφής, ξέρουν την Αγία Γραφή μόνο μέσα από τη μετάφραση Νέου Κόσμου των μαρτύρων του Ιεχωβά και την ξέρουν διαστρεβλωμένη. Νομίζουν ότι αυτό που λένε είναι εδάφιο της Αγίας Γραφής και στην ουσία αυτό που λένε είναι μια παράφραση της Αγίας Γραφής σύμφωνα με τα συμφέροντα της οργάνωσης και τα δόγματα της οργάνωσης. Και μάλιστα τα εκάστοτε δόγματα της οργάνωσης, γιατί τα αλλάζει και αυτά.
0: Ναι. Τι συμβαίνει με τον κανόνα της Αγίας Γραφής, με τα βιβλία? Έχουν τον ίδιο αριθμό βιβλίων εκείνοι με εμάς?
1: Όχι, αυτοί έχουν 10 λιγότερα, όπως και οι περισσότεροι Προτεστάντες. Γιατί ως Προτεσταντική ομάδα οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν κληρονομήσει από τις προγονικές Προτεσταντικές τους ομάδες τα 66 βιβλία. Ενώ τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι 76. Έχουν βγάλει λοιπόν 10 βιβλία. Έχουν κρατήσει τον Εβραϊκό κανόνα. Δεδομένου ότι ο Εβραϊκός κανόνας δεν είναι ένας κανόνας που υπήρχε πριν από τον Χριστό, αλλά είναι ένας κανόνας που δημιουργήθηκε 100 περίπου χρόνια μετά τον Χριστό από τους απίστους των Χριστό Εβραίους. Δεν ισχύει δηλαδή το σκεπτικό ότι οι Εβραίοι που ήταν τότε η αληθινή θρησκεία άρα ήξεραν ποια είναι τα βιβλία. Γιατί οι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν και τα 76 βιβλία στην εποχή του Χριστού. Όπως έκανε και ο Χριστός και οι Απόστολοι. Μέσα δηλαδή στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι οι Απόστολοι παραθέτουν και από αυτά τα 10 βιβλία τα οποία οι μάρτυρες του Ιεχωβά σήμερα δεν δέχονται. Άρα οι Απόστολοι τα δεχόντουσαν και οι Εβραίοι τα δεχόντουσαν. Γιατί οι Απόστολοι Εβραίοι ήταν οι πιο πολλοί. Αλλά μετά τον Χριστό, περίπου 100 χρόνια μετά τον Χριστό, οι άπιστοι πλέον στον Χριστό Εβραίοι αφαίρεσαν 10 βιβλία. Και αυτό τον κανόνα των 66 βιβλίων, 10 βιβλία λιγότερα, έχουν σήμερα και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, όπως και οι περισσότεροι Προτεστάντες.
0: Επομένως λέτε ότι τα βιβλία αυτά αφαιρέθηκαν από τους Εβραίους επειδή ουσιαστικά προετοίμαζαν ή μιλούσαν για τον Χριστό.
1: Δεν θα έλεγα επειδή μιλούσαν για τον Χριστό. Αφαιρέθηκαν από τους Εβραίους, ναι μεν ως αντίδραση προς τους χριστιανούς για να διαφοροποιηθούν, αλλά το κριτήριό τους δεν ήταν το τι έλεγαν για τον Χριστό. Διαφορετικά θα είχαν βγάλει και τον Ισαΐα και τα πιο πολλά βιβλία, τα οποία όλη η γραφή ουσιαστικά για τον Χριστό μιλάει και προφητεύει. Αλλά το κριτήριό τους ήταν ποια βιβλία είχαν γραφτεί πρωτοτύπως στα ελληνικά. Όσα δηλαδή είχαν γραφτεί πρωτοτύπως στα ελληνικά, στην εποχή δηλαδή την ελληνιστική που μιλούσαν πιο πολύ ελληνικά και έγραφαν ελληνικά, αυτά τα απέφυγαν. Θέλησαν δηλαδή για εθνικιστικούς φαντάζομαι λόγους να κρατήσουν όσα γράφτηκαν πρωτοτύπως στα εβραϊκά. Αλλά όμως αυτά τα οποία γράφτηκαν στα ελληνικά έχουν μέσα τρομερές προφητείες για τον Χριστό. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μην είναι κομμάτι της Αγίας Γραφής βιβλία τα οποία και οι Απόστολοι τα χρησιμοποιούσαν και είναι γεμάτα με προφητείες για τον Ιησού Χριστό? Αν δεν είναι από το Θεό, από ποιον είναι που προφήτευαν για τον Χριστό προ Χριστού? Γιατί αυτά γράφτηκαν προ Χριστού.
0: Ναι. Παρότι μας παραθέσατε ένα σωρό θέματα και ζητήματα αξιοπιστίας και κυρότητας για την ερμηνεία που κάνουν στην Αγία Γραφή, εν τούτης υπάρχει ένας μύθος, μία φήμη ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά γνωρίζουν πολύ καλά την Αγία Γραφή και γενικά οι Ορθόδοξοι, κάποιοι Ορθόδοξοι πιθανόν να συναντούν μερικές δυσκολίες όταν έρχονται να συζητήσουν θεολογικά με κάποιον μάρτυρα του Ιεχωβά. Γιατί ισχύει αυτό και γιατί συμβαίνει, αν ισχύει?
1: Κοίτα, θα είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Το αν γνωρίζουν την Αγία Γραφή ξέρουν να παπαγαλίζουν κάποια εδάφια τα ίδια κάθε φορά. Ουσιαστικά είναι δηλαδή μια περιορισμένη γκάμα εδαφίων τα οποία χρησιμοποιούν. Και υπάρχουν ένα σωρό εδάφια τα οποία ποτέ δεν τα έχουν προσέξει. Ακόμα και αν τα έχουν διαβάσει, δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Ένας μάρτυρας του Ιεχωβά λοιπόν θα σου πει κάποια εδάφια τα οποία έχει μάθει να παπαγαλίζει. Και τα οποία και αυτά τα ίδια, αν του τα αναλύσεις, δεν λένε αυτό που νομίζει. Λένε άλλα πράγματα. Αυτή η εντύπωση είναι μια επιφανειακή εντύπωση που δίνεται προς τους έξω, ναι. Οι οποίοι έξω έχουν αυτή την εντύπωση, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, ότι ο μάρτυρας του Ιεχωβά ξέρει καλά την Αγία Γραφή. Γιατί ο ίδιος δεν τη γνωρίζει. Κάποιος ο οποίος γνωρίζει την Αγία Γραφή και θα μιλήσει με ένα μάρτυρα του Ιεχωβά, ουσιαστικά θα γελάει με αυτά που λέει ο μάρτυρας. Και με τις διαστρεβλώσεις που κάνει σε αυτά τα λιγοστά εδάφια που παπαγαλίζει. Γιατί δεν καταλαβαίνει και τι λέει. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι προβληματίζονται και λένε γιατί ο μάρτυρας του Ιεχωβά ξέρει τόσα πολλά κλπ. Είναι γιατί οι ίδιοι δεν ξέρουν. Ο αμαθής μένει έκθαμβος όταν ακούει τον ημιμαθή να λέει κάτι. Ο μάρτυρας του Ιεχωβά είναι ημιμαθής. Και λέει και η παροιμία ότι στους τυφλούς λέει βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Ο μάρτυρας του Ιεχωβά είναι μονόφθαλμος, είναι ημιμαθής. Όταν ο άλλος όμως είναι αμαθής, δεν ξέρει τίποτα, σου λέει αυτός τα ξέρει. Όταν όμως ξέρεις κάποια πράγματα, καταλαβαίνεις ότι αυτά που σου λέει ο μάρτυρας δεν ισχύουν και ξέρεις να το αποδείξεις κιόλας.
0: Τι προετοιμασία κάνει ένας μάρτυρας του Ιεχωβά προκειμένου να έρθει σε μια θεολογική συζήτηση με κάποιον Ορθόδοξο ή με κάποιον άλλο ετεροθρησκό?
1: Κοίτα, για να τον πεις. Ο δικός τους εκκλησιασμός δεν είναι σαν και εμάς που πηγαίνουμε και προσευχόμαστε και ψέλνουμε και δοξάζουμε το Θεό και κοινωνάμε. Ο δικός τους εκκλησιασμός ουσιαστικά είναι μαθήματα κατήχησης και μαθήματα marketing. Μαθαίνουν δηλαδή πώς να μιλάνε στους άλλους. Έχουν και ειδικές ομιλίες, ναι, που τους βοηθάνε σε αυτό και έχουν και πειραματισμούς. Δηλαδή οι ίδιοι ανεβαίνουν και κάνουν κάποιες ομιλίες, κάποια σκέτς για το πώς θα μιλάνε στους άλλους, έτσι ώστε να προετοιμάζονται. Και υπάρχει και κάποιος ο οποίος τους βαθμολογεί και τους λέει ποια ήταν τα λάθη, τι πρέπει να προσέχουν και μαθαίνουν σιγά σιγά να μιλάνε. Αυτό είναι καλό από μια πλευρά. Και μακάρι αυτά που λέγανε να ήταν σωστά και θα ήταν ευχής έργων να μπορείς να πεις με ωραίο τρόπο κάποια σωστά πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι τους μαθαίνουν να λένε με ωραίο τρόπο πράγματα τα οποία είναι λάθος.
0: Πολύ ωραίο. Επομένως, σε μία συζήτηση με κάποιον μάρτυρα του Ιεχωβά, ο οποίος θέλει να βάλει ως όρο ότι μόνο την Αγία Γραφή πρέπει να εμπιστευόμαστε και από την Αγία Γραφή να συζητήσουμε και με βάση το τι λέει η Παλαιά και η Κοινή Διαθήκη να πορευθούμε. Τι απαντάμε?
1: Κοίτα, καταρχήν όποιος σου πει ότι πρέπει να στηριζόμαστε μόνο στην Αγία Γραφή, το πρώτο που πρέπει να το ρωτήσουμε είναι να μας δείξει έστω και ένα εδάφιο, όχι δύο, ένα από την Αγία Γραφή που να λέει αυτό ακριβώς το πράγμα. Πού λέει η Αγία Γραφή ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή? Θα πρέπει να μας δείξει έστω και ένα τέτοιο εδάφιο. Γιατί αν δεν μπορεί να μας το δείξει αυτό το εδάφιο, σημαίνει ότι αυτό το οποίο λέει ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή είναι κάτι παραπάνω από αυτό που ουσιαστικά λέει η Αγία Γραφή. Δηλαδή λέει κάτι δικό του έχει, που δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Ψάξτε την όσο θέλετε. Πουθενά δεν θα βρείτε να λέει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα δόγμα του 16ου αιώνα προτεσταντικό, ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή. Για 1500 τόσα χρόνια ποτέ δεν το πίστεψαν αυτό οι χριστιανοί. Έπρεπε να περάσει μια μισή χιλιετία για να βγουν κάποιοι προτεστάντες και να πούνε ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή. Η ίδια η Αγία Γραφή λέει το αντίθετο. Λέει ότι να δέχεστε, λέει, να κρατάτε, λέει, τις παραδόσεις τις οποίες παραλάβατε, είτε διαλόγου μας, είτε με τα λόγια μας δηλαδή, είτε με την επιστολή μας, λένε οι Απόστολοι. Άρα εκτός από τις επιστολές των Αποστόλων που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη, μας λέει ότι πρέπει για να μείνουμε σταθεροί και να είμαστε σωστοί χριστιανοί, να κρατάμε και τις προφορικές παραδόσεις που δεν γράφτηκαν στην Αγία Γραφή. Mm-hmm. Αφού λοιπόν μας λέει η ίδια η Αγία Γραφή ότι πρέπει να κρατάμε και τις προφορικές για να είμαστε σταθεροί στην πίστη, σημαίνει ότι όποιος κρατάει μόνο τη Γραφή έχει εκπέσει της πίστεως. Γιατί δεν έχει κρατήσει και τις υπόλοιπες παραδόσεις που μας λέει η Γραφή ότι πρέπει να κρατήσουμε. Πέραν αυτού, για να μιλήσεις για Αγία Γραφή, όπως είπαμε και πριν, πρέπει καταρχήν να ξεκαθαρίσεις ποια είναι τα βιβλία της. Δεν μπορεί να λες η Αγία Γραφή και να έχεις διαφορετικό αριθμό βιβλίων από κάποιον άλλον. Πώς ξέρεις ότι αυτά τα βιβλία είναι της Αγίας Γραφής? Ποιος σου τα έδωσε? Η ίδια η Αγία Γραφή πουθενά μέσα δεν έχει θεόπνευστο κατάλογο που να λέει ότι τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι αυτά. Άρα χρειάζεται κάποιος ο οποίος να προηγείται της Αγίας Γραφής και να έχει εξουσία μεγαλύτερη της Αγίας Γραφής για να σου πει ότι η Αγία Γραφή έχει αυτά τα βιβλία, mm-hmm. αφού δεν το λέει η ίδια η Γραφή.
0: Και ποιος είναι αυτός ο κάποιος?
1: Φυσικά η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Ποιος άλλος? Mm-hmm. Άρα λοιπόν τελικά η βάση της πίστεως δεν είναι η Αγία Γραφή για τους χριστιανούς. Η βάση της πίστεως είναι η Εκκλησία, η οποία Εκκλησία σου έχει μαζέψει τα βιβλία της Αγίας Γραφής και σου λέει ότι αυτά είναι τα βιβλία της Αγίας Γραφής και σου εγγυάται ότι αυτά τα βιβλία της Αγίας Γραφής διατυπώνουν μέσα σωστά τη χριστιανική πίστη. Mm-hmm. Και αφού είναι αυτός ο οποίος σου το έχει δώσει στα χέρια σου, είναι και αυτός ο οποίος είχε και το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο έκρινε ότι αυτά είναι τα σωστά βιβλία και όχι και κάποια άλλα.
0: Ναι. Αγαπητέ Νίκο, ο χρόνος της εκπομπής μας πλησιάζει στο τέλος. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας και να ανανεώσω την πρόσκλησή μου για να σε έχουμε στην αμέσως επόμενη εκπομπή να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
1: Ναι, ευχαρίστως. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε και εσάς, αγαπητοί μας ακροατές και αγαπητοί ακροάτριες που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκολαο Μαυρομάγουλο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να απαντήσει στις σημερινές μας ερωτήσεις και απορίες και να μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από την αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο Γέροντας Θεόφιλος Παραγιάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Ήρθα στο μοναστήρι την 1η Απριλίου του 1953. Μερικές φορές αστειεύομαι και λέω ότι ήλθα στο μοναστήρι τη μέρα που λένε οι άνθρωποι ψέματα. Εγώ βέβαια δεν ξεγεράστηκα, ούτε ξεγέλασα άλλους. Αν είχα έρθει στις 31 Μαρτίου, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό το αστείο. Αναχώρησα από το Σιμπίο, μαζί με τον πατέρα Βενιαμίν. Ο πατήρ Βενιαμίν ήταν φοιτητής θεολογίας στο δεύτερο έτος και ερχόταν εδώ στις διακοπές. Επιθυμούσε πάρα πολύ να έρχεται στο μοναστήρι. Έκανε τις δουλειές του και ερχόταν όποτε μπορούσε, συνήθως ημέρα Κυριακή. Το 1953 ερχόταν για τις διακοπές του Πάσχα. Στις 31 Μαρτίου ξεκινήσαμε μαζί από το Σιμπίο. Με το τρένο πήγαμε στο χωριό Σύμπατα Ντε Ζος και δεν ξέρω πώς από εκεί πήγαμε στο Σύμπατα Ντε Σους, ίσως με κάρο ή με τα πόδια. Ο πατήρ είπε να σταματήσουμε στο χωριό Σύμπατα Ντε Σους και να μην πάμε στο μοναστήρι. Εκεί ήταν εφημέριος ένας συμφοιτητής μας, ο πατήρ Νικόλαος, ο οποίος τελικά έγινε άγαμος ιερέας και τον τοποθέτησαν στην ορία του χωριού Σύμπατα Ντε Σους, πάντα με την ελπίδα ότι μένοντας κοντά στο μοναστήρι θα γίνει κάποτε μοναχός. Αλλά δεν έγινε μοναχός. Έμενε εκεί στα Σύμπατα 10 χρόνια μέχρι το 1961 και επειδή συνδεόταν με τον πατέρα Παρθένιο Σιωπράν, πρώην επίσκοπο στις ένοπλες δυνάμεις, που είχε γίνει ήδη επίσκοπο στην επαρχία Ρώμαν, τον κάλεσε ο Θεοφιλέστατος Παρθένιος στο Ρώμαν. Πήγε εκεί και ζει μέχρι σήμερα στο Ρώμαν. Τελικά δεν έγινε μοναχός. Κοιμηθήκαμε σπίτι του. Έμενα μόνος του και τον βοηθούσε μια αδελφή που ήταν ουνίτισσα μοναχή και ήταν εθελόντρια αδελφή νοσοκόμα στις κλινικές του Κλούζ. Αυτή με το να είναι ελεύθερη, με την έννοια ότι δεν είχε εργασιακή σχέση, μετά την αποχώρηση του πατρός Τιμωθέου από το μοναστήρι το 1948, ίσως και με την παρότρεσή της έγινε άγαμος κληρικός, του συμπαραστάθηκε σχεδόν μέχρι την αναχώρησή του για το Ρώμαν. Σε κάθε περίπτωση, ο πατήρ είχε την τάξη του. Τον περιποιόταν η αδελφή του, του μαγείρευε, του καθάριζε, είχε ό,τι χρειαζόταν, μόνο που εκείνη δεν πήγαινε στην εκκλησία γιατί ο Ρωμαιοκαθολικός ιερέας, στον οποίο εξομολογούνταν, της πρότεινε να μην πηγαίνει στην εκκλησία των Ορθοδόξων. Και αυτό ήταν κάτι όχι ευχάριστο, γιατί οι άνθρωποι κάπως διαιρετώντο. Μα γιατί, τι συμβαίνει με αυτήν εδώ, γιατί δεν πηγαίνει στην εκκλησία? Δεν ξέρω πώς μπορούσε ο πατήρ να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις στους ανθρώπους. Εκείνη έκανε αυτά που έκανε και πήγαινε στην ακολουθία στους Ρωμαιοκαθολικούς στο Φαγκαράς. Μείναμε με τον πατέρα εκείνο το βράδυ. Το πρωί πήγαμε στην ακολουθία. Τέλεσε την λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, ήταν Μεγάλη Τετάρτη. Έπειτα να χωρίσαμε με τα πόδια, με τον πατέρα Βενιαμίν με κατεύθυνση στο μοναστήρι. Εγώ θα το λέω κάποτε με μια δόση αστεϊσμού ότι τότε που ήλθα στο μοναστήρι ήλθα με μια τσαντούλα χειρός και μέσα είχα μια-δυο αραξιές ρούχα, αυτό ήταν όλο. Και έλεγα ότι η τσάντα μου δεν ήταν βαριά. Τη σήκωνα με το χέρι. Και ακόμη και τώρα αισθάνομαι πιασμένος στο μπράτσο του πατρός Βενιαμίν που ήταν στα αριστερά μου. Εγώ τον κρατούσα στο μπράτσο και βάδιζα ελεύθερα στο δρόμο. Οι άνθρωποι δούλευαν στα χωράφια. Ήταν καιρός που έσπερναν βρώμη και είχε πολύ μεγάλη ζωή στα χωράφια με τα άρωτρα, με τους ανθρώπους στο όργωμα και τη σπορά και εμείς βαδίζαμε σιγά σιγά και το μεσημέρι φτάσαμε στο μοναστήρι. Οι πατέρες ήταν στην τράπεζα. Ο πατήρ Βενιαμίν είχε τη γνώμη να πάμε κι εμείς στην τράπεζα, παρότι εγώ θα χαιρόμουν αν συναντιόμασταν
με την αδελφότητα μετά την τράπεζα. Για να είμαστε όλοι ελεύθεροι, τελικά μπήκαμε στην τράπεζα. Ο πατήρ Σεραφείμ είπε, «Αδελφέ Ιωάννη, καλώς ήλθες. Τώρα είσαι δικός μας». Εντάξει, όλα σαν να άρχισαν από εκείνη τη στιγμή, χωρίς τυπικότητες, χωρίς τίποτα το συγκλονιστικό. Είχα εδώ στο μοναστήρι δύο συμφοιτητές, τον πατέρα Ιρνέο, που είχε γίνει βοηθός επίσκοπος στο Ιάσιο, και τον πατέρα Αουρέλ Γκρέκου. Ήμασταν δηλαδή τρεις απόφοιτοι θεολογίας από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Αυτοί ήλθαν το 1952, ενώ εγώ το 1953, μετά τις τόσες αναβολές που οφείλονταν σε μένα τον ίδιο. Είναι αλήθεια ότι μετά την εγκαταβίωσή μου στη Μονή δεν είχα πλέον μεγάλα προβλήματα αυτού του είδους. Δηλαδή, δεν λυπήθηκα που έγινα μοναχός, αλλά λυπήθηκα που έγινα μοναχός σε αυτό το μοναστήρι. Είχα την εντύπωση ότι αν ήμουν σε άλλο μοναστήρι θα ήταν καλύτερα. Θα υπήρχαν άλλες συνθήκες και ίσως προόδευα περισσότερο. Είναι κάποια πράγματα που μπορεί να έλθουν στο νου του ανθρώπου και τα οποία δεν με οδήγησαν στο να καταρρεύσω εσωτερικά, αλλά διευθετήθηκαν με ένα λόγο του καθηγητή πατρός Μάρκου. Αυτός ήταν καθηγητής της Καινής Διαθήκης. Ήρθε εδώ στο μοναστήρι μετά το θάνατο του Μητροπολίτη Νικολάου Μπαλάν και είπε τα εξής. Ο Μητροπολίτης Νικόλος Μπαλάν είχε ιδιαίτερα σχέδια για αυτό το μοναστήρι. Εσείς που είστε εδώ και ζείτε μετά από αυτόν, έχετε καθήκον να κάνετε ό,τι δεν μπορείς να κάνει ο Μητροπολίτης, δηλαδή να προχωρήσετε παραπέρα την ολοκλήρωση των σχεδίων του. Αυτό για μένα ήταν μια προτροπή, να μην ξανασκεφτώ κάποιο άλλο μοναστήρι και διαφορετικές δυνατότητες. Εγώ αληθινά είμαι σίγουρος ότι κι αν ακόμη θα ήθελα να φύγω από αυτό το μοναστήρι, δεν θα ήμουν δεχτός με ευχαρίστηση σε άλλον τόπο και ίσως δεν θα μπορούσα να πάρω ακόμα και άδεια να πάω σε άλλον τόπο. Εδώ οι άνθρωποι με συνήθισαν, όπως και εγώ τους συνήθισα. Θα προχωρήσω τη σκέψη μου παραπέρα. Το 1968 είχα πάει στην Σουτσιάβα. Ταξίδευσα με δύο γιατρούς, ένα ανδρόγυνο. Είχαν αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, μικρό, και πήγαιναν στα μοναστήρια της Βορείου Μολδαβίας. Επέμενα να πάω μαζί τους. Είχα καλές σχέσεις με τον γιατρό, που ονομαζόταν Τσουκουλέσκου. Το ζεύγος Τσουκουλέσκου χάρηκαν πολύ που δέχτηκα την πρόσκλησή τους. Ξεκίνησαν μαζί και φτάσαμε στη Σουτσεάβα. Ο πατήρ Ιρνέος, ο συμφοιτητής μου, άρχισε εδώ τη μοναχική του ζωή και αργότερα έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Βουκουρέστι μέχρι το 1956. Τον ίδιο χρόνο χειροτονήθηκε ιερέας και έγινε πνευματικός στο Θεολογικό Ινστιτούτο Συμπίου. Όταν τον επισκεφτήκαμε, ήταν βοηθός επίσκοπος στο Ιάσιο και μάλιστα κατά την άφηξή μας γινόταν μια ιερατική σύναξη στην αρχιερατική περιφέρεια της Σουτσιάβα. Τον συνάντησα, συστηθήκαμε με τον εκεί ηγούμενο που τον γνώρισα νωρίτερα πριν την ιερατική σύναξη και δεν μπήκαμε στη σύναξη. Ο ηγούμενος ήταν ο σημερινός Θεοφιλέστος επίσκοπος Ευθύμιος Λούκα, επαρχιούχος επίσκοπος στο Ρώμαν. Τότε δεν πρόσεξε ότι εγώ είμαι τυφλός, αλλά μου άρεσε όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Είπε, δεν θα ήθελες να έρθεις σε μας εδώ στον Άγιο Ιωάννη που έχουμε ανάγκη? Εγώ ήμουν τότε διάκονος. Από διάκονο? Εγώ απάντησα, εγώ θα σας μιλήσω τώρα για ένα θέμα και είμαι σίγουρος ότι δεν θα επιμείνετε στην πρόσκληση. Και του εξήγησε το πρόβλημα. Τότε είπε, ναι, όπως θα καταφέρεις στη Μονή Σύμπατα, θα τα καταφέρεις και εδώ. Μου άρεσε το πώς εξελίχθηκε το θέμα. Οπωσδήποτε, δεν σκόπευα να φύγω από τα Σύμπατα. Κι όμως, είπα, ο πατήρ Ρενέος έφυγε από τα
σύμπαντα το 1957 όταν διορίστηκε ως πνευματικός του Συμπίου. Ο Μητροπολίτης Μολδαβίας Ιουστίνος Μωυσέσκου, ο οποίος το χειροτώνησε ιερέα, τον κάλεσε στο Ιάσιο το 1957. Ο πατήρ Ειρηναίος έμεινε ακόμα στο Συμπίου μέχρι ότου ήρθε ως Μητροπολίτης ο Νικόλαος Κολάν. Έπειτα τον Ιανουάριο του 1968 έφυγε από το Ιάσιο, όπου στην αρχή έγινε αρμόδιος σε διοικητικά θέματα και έπειτα χειροτονήθηκε βοηθός επίσκοπος. Το 1973 πέθανε και τάφη στη Μονή Νέαμς. Ο Μητροπολίτης Ιουστίνος λυπήθηκε πολύ, διότι ήταν άνθρωπος στον οποίο μπορούσες να βασιστείς. Ήταν πράος και εύκολος στην εργασία υπάκουος. Ο πατήρ Αουρέλ, ο άλλος συμφοιτητής μου, είχε αναχωρήσει κι αυτός από το μοναστήρι και έτσι από τους τρεις που πήγαμε αρχικά στο μοναστήρι έμεινα μόνο εγώ. Ο πατήρ Αουρέλ Γρέκου ήρθε μερικές φορές εδώ. Συναντιόμασταν όταν ήταν δυνατόν και επικοινωνούσαμε όπως μπορούσαμε και καλά και άσχημα. Αυτός ήταν πολύ εκρηκτικός. Όλοι πέρασαν και τα ξέχασαν. Όταν ήρθα στο μοναστήρι έμενα σε κάποιο κελί έξω 6 χρόνια. Κάποτε μείναμε στο ίδιο κελί 3 πρόσωπα. Έπειτα εγώ μεταφέρθηκα σε άλλο και αυτός ήρθε μαζί μου. Μείναμε μαζί μέχρι την αναχώρησή του από τη Μονή. Με βοήθησε πάρα πολύ. Μου διάβαζε κείμενα.

Μελετούσα τότε τη φιλοκαλία. Δεν υπήρχαν τα μέσα για μαγνητοφώνηση και μου υπαγόρευε ο πατήρ Αουρέλ από τη φιλοκαλία ολόκληρα συγγράμματα. Τα έγραφα με τη γραφή Μπράιγ. Έμαθα να γράφω γρήγορα. Όταν κυκλοφόρησε ένα σύστημα γρήγορης γραφής στη γραφή Μπράιγ, έγραφα πλέον πολύ γρήγορα, όπως σχεδόν στη στενογραφία. Ολόκληρες λέξεις με ένα σημάδι, η ομάδα γραμμάτων με ένα σημάδι. Έτσι δεν ήταν ανιερή η υπαγόρευση. Με αυτόν τον τρόπο αντέγραψα τον πρώτο τόμο της φιλοκαλίας, σχεδόν όλα τα έργα. Αλλά δεν αντέγραψα μόνο με τη βοήθειά του, αλλά και με τη βοήθεια ενός άλλου ιερέα, ο οποίος εστάλη με κανόνα εδώ στο μοναστήρι το 1956. Αυτά ήταν πολύ σημαντικά για μένα. Ο πατήρ Σεραφείμ ήταν πολύ πρόθυμος να μου υπαγορεύσει κάτι. Κάναμε και ένα καθημερινό πρόγραμμα. Ερχόταν ο πατήρ και μου υπαγόρευε τα κείμενα που επιθυμούσα. Ερχόταν και άλλοι φοιτητές θεολογίας, μαθητές της ιερατικής σχολής, με τους οποίους συνδεόμουν και συνεργαζόμουν μαζί τους, με την έννοια ότι αυτοί μου υπαγόρευαν και εγώ έγραφα. Και έφτασα στο σημείο να αντιγράψω αρκετά από τη φιλοκαλία. Τον πρώτο τόμο, τον δεύτερο σχεδόν ολόκληρο, με εξαίρεση κάποια σχόλια σε μερικά κείμενα της γραφής, και τον τέταρτο τόμο. Στη συνέχεια αντέγραψα τον πέμπτο τόμο, που δεν είχε ακόμα εκδοθεί, από χειρόγραφα που υπήρχαν σε βιβλιοθήκη μας. Αναφέραμε στον Πέτρο τον Δαμασκηνό, που μου άρεσε πάρα πολύ, τον έκτο τόμο που δεν είχε ακόμα εκδοθεί, τον Άγιο Σημεών, τον Νέο Θεολόγο και άλλους. Εργάστηκα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, έως ότου έφτασα να έχω πλέον στη διάθεσή μου ολόκληρη τη φιλοκαλία, είτε σε μαγνητοτενίες και κασέτες, είτε στη γραφή Μπράιγ. Μου άρεσε πολύ η μελέτη της φιλοκαλίας. Ήμουν χαρούμενος με τις φιλοκαλικές μου γνώσεις και πέραν της προσωπικής μου πνευματικής ωφέλειας εισήγαγα στοιχεία από αυτή στα κηρύγματά μου. Μια φιλοκαλική τεκμηρίωση, κάποια φιλοκαλικά κείμενα τα έθετα στη διάθεση των ακροτών μου, παρότι τελικά πιστεύω ότι περισσότερο αυτά τα κείμενα απευθύνονταν σε μένα. Αλλά βέβαια, με οποιονδήποτε τρόπο πάντοτε προσπαθούσα να κάνω κάποια χειρίγματα στο επίπεδο κατανόησης των πιστών, έστω και αν δεν ήταν πάντοτε αυτά που έλεγα μέσα στις δυνατότητες αφομοιώσεως από μέρους τους. Έκανα αυτό που μπορούσα. Τελικά προσαρμόστηκα πολύ καλά στο μοναστήρι. Τότε είχαν ανάγκη από χειρονακτική εργασία και φυσικά και από τα χέρια μου. Εργάστηκα κόβοντας ξύλα, αντλώντας νερό, τακτοποιώντας το αρχιερετικό κατάλημα όταν ερχόταν αρχιερέας στο μοναστήρι. Αργότερα έγινε ένα σύστημα ίδρυυσης και είχαμε νερό και στην κουζίνα από τη δεξαμενή. Εγώ πάντως για πολύ καιρό αντλούσα νερό από τη δεξαμενή. Μετέφερα πάγο από την παγωθήκη. Είχαμε ένα χώρο αποθήκη φυσπάγου που συγκεντρώναμε το χειμώνα. Πηγαίναμε με ένα καλάθι, εγώ και ένας ακόμη πάντοτε, και μεταφέραμε πάγο από την αποθήκη στην κουζίνα για τις διάφορες ανάγκες, ιδιαίτερα για τον Μητροπολίτη. Όλα αυτά για μένα ήταν πολύ όμορφα. Οι μοναχοί που ήταν τότε στο μοναστήρι είχαν βλάβεια. Συνεχώς ήταν απασχολημένοι με την προσευχή. Δεν διάβασαν το ψαλτήριο, τις ακολουθίες από το ορλόγιο. Γενικά η ακολουθία ήταν σύντομη. Ο πατήρ Σεραφείμ επιθυμούσε να γίνει ανάγνωστος του ψαλτηρίου. Διάβαζα το ψαλτήρι μόνος μου. Δεν γινόταν κάτι οργανωμένο. Μέσα σε μια εβδομάδα ο πατήρ μας ανέθεσε να διαβάζουμε ολόκληρο το ψαλτήρι. Το διάβαζα, είχα ήδη αντιγράψει το ψαλτήρι και μου άρεσε η ομιλία. Πολλές φορές όταν διάβαζα σκεφτόμουν ότι μερικά κείμενα δεν τέρζαν με μένα. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Και συχνά σκεφτόμουν, δεν μπορώ ακόμη να πω νεότερος εγενόμην, γιατί τώρα είμαι νέος. Συνδέθηκα εσωτερικά με ορισμένους ψαλμούς, τους οποίους θεωρούσα δικούς μου, όπως για παράδειγμα η ψαλμή 22
και 102 και έλεγαν κι εγώ μαζί με τον Αβά Φιλίμωνα της Φιλοκαλίας: «Κύριε, αυτό σαν να το είχα κάνει εγώ». Τα λόγια των ψαλμών τέριζαν πολύ καλά στην ψυχική μου κατάσταση, την κατάσταση δηλαδή της ψυχικής αγαλίασης.

Ήλθα στο μοναστήρι, όπως είπα, την 1η Απριλίου του 1953 και τον ίδιο χρόνο, τον Αύγουστο, έγινε η κουράτ μου μαζί με άλλους δύο αδελφούς. Ο ένας ζει ακόμη και είναι πνευματικός στο μοναστήρι Γκυγκίου. Μετά από κάποια χρόνια, δεν ξέρω πόσα, πέθανε από καρκίνο. Τελικά έμεινα εγώ στο μοναστήρι, οι άλλοι δύο έφυγαν, κάτω από συνθήκες όχι καλές. Κράτησαν όμως το σύνδεσμο με την εκκλησία και στο τέλος έγιναν ιερείς. Στην κουρά μου πήρα το όνομα Θεόφιλος. Πώς φτάσαμε σε αυτό το όνομα? Η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, μου είπε κάποτε ότι αν θα είχε ένα ακόμη παιδί θα το ονόμαζε Θεόφιλο, γιατί πάρα πολλοί της άρεσαν τα λόγια που λέγονται το Πάσχα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Το μεν πρώτων λόγων επί Σάμι περί πάντων ο Θεόφιλε, ονήρξα το Ιησούς ποιήν τε και διδάσκην. Η γιαγιά δεν ζούσε πια. Πέθανε το 1952 όταν ήμουν φοιτητής και σκέφτηκα, αν αυτό το όνομα άρεσε στη γιαγιά μου, πώς θα ήταν άραγε να μου δώσουν το όνομα Θεόφιλος. Εξέφρασα την επιθυμία μου. Ο Μητροπολίτης δεν έδειξε ο ίδιος ενδιαφέρον για το όνομα που θα μου έδινε. Όταν ήρθε τη στιγμή της προσαγωγής για την κουρά, κατά την τάξη είπε, οι αδελφοί μας, και έδειξαν εμένα. Και τότε ο ανάδοχός μου στην κουρά πατήρ Ιρνέος είπε στον Μητροπολίτη το όνομα Θεόφιλος. Και ο Μητροπολίτης είχε στα χέρια του τα ονόματα Θεόφιλος, Ανδρέας και Παντελεήμονας, όπως ήμασταν και οι τρεις υποψήφοι στη σειρά. Έτσι μου δόθηκε το όνομα Θεόφιλος, που μου άρεσε πάρα πολύ και μπορώ να πω ότι είναι κληρονομιά της γιαγιάς μου. Έχει σαν όνομα μεγάλη σημασία και μάλιστα ακούγεται όμορφα. Δεν ξέρω αν θα μου τέριαζε άλλο όνομα εκτός από αυτό. Στην κουρά μου ήταν παρόντες και οι δύο γονείς μου και μία θεία μου. Όταν ο πατέρας μου επέστρεψε σπίτι, είπε στους ανθρώπους του χωριού, τώρα πλέον δεν τον φωνάζουν Ιωάννη, αλλά το Άντερ. Ο καημένος ο πατέρας μου δεν συγκράτησε το πραγματικό όνομα, αλλά το όνομα το Άντερ, ένα όνομα που το ήξερε. Έτσι το όνομά μου μεταβλήθηκε στο μυαλό μου και αυτό μετέφερε στους ανθρώπους. Εγώ συνέχισα τη ζωή μου μέσα στις συνθήκες που υπήρχαν τότε ανάμεσα σε ανθρώπους ήσυχους και καλοπροαίρετους. Δηλαδή για την ακρίβεια και ήσυχους και ανήσυχους, γιατί υπήρχε ένας ο πατήρ

Βλαντιμιρέστη. Πρόκειται για τη Μονή Βλαντιμιρέστη της Μολδαβίας με ηγουμένη τη μοναχή Βερονίκη. Ήταν ένα μοναστήρι με ισχυρό πνευματικό ρεύμα. Τη μοναχή Βερονίκη τη γνώριζε ο πατήρ Ασένιος, καθότι είχε έλθει εδώ στο μοναστήρι. Εγώ δεν την γνώριζα τα χρόνια που ερχόταν εδώ σε μας. Έλεγε ότι τάχα είχε δει κάποια οράματα εδώ στην περιοχή της Μονής. Έφτασε επομένως το θέμα να συσχετιστεί με τη Μονή. Ο πατήρ Ιουστίνος Βασιλέσκου ήταν εδώ μοναχός. Ήταν άνθρωπος που υπηρέτησε στο στρατό. Νωρίτερα ήταν αρχιφύλακας, αστυνομικός και έγινε μοναχός. Κατά τη γνώμη μου έμεινε αστυνομικός και μετά την είσοδό του στο μοναχισμό. Ήταν περισσότερο αστυνομικός παρά μοναχός. Το 1953 πήγε στο Βλαντιμιρέστη και μίλησε με τον εκεί πνευματικό πατήρ Ιωάννη. Στο Βλαντιμιρέστη όλοι βρίσκονταν σε μια κατάσταση εξέγερσης εναντίον της επίσημης εκκλησίας του Πατριαρχείου. Ο πατήρ Ιωάννης ειδικά παρακλήθηκε να φύγει από εκεί, καθότι είχε αποφασιστεί η μετάθεσή του στο Πατριαρχείο. Αλλά βέβαια δεν ήθελε να πάει να υπηρετήσει ως εφημέριο στο Πατριαρχείο. Έλεγε ότι η Θεοτόκος τον έβαλε εκεί και ήθελε να υπηρετήσει στο Βλαντιμιρέστη. Αφού γύρισε ο πατήρ Ιουστίνος Βασιλέσκου από το Βλαντιμιρέστη, έκανε μια αναφορά την οποία διάβασε σε στενό κύκλο. Ήταν ο πατήρ Σεραφείμ, ήμουν κι εγώ. Διάβασε την αναφορά του που δικαιολογούσε την κατάσταση στη Μονή Βλαντιμιρέστη. Θυμάμαι ότι στην αναφορά λεγόταν και το εξής, ότι δηλαδή πρέπει οι πιστοί να μεταλαμβάνουν σε κάθε θεία λειτουργία και ότι γι' αυτό εξάγεται στην προσκομιδή ολόκληρος αμνός και όχι μισός αμνός μονάχα για τον ιερέα. Ο πατήρ ήλθε από εκεί με την ιδέα ότι όλοι οι χριστιανοί που παρίστανται στη θεία λειτουργία πρέπει να μεταλαμβάνουν και προκειμένου να είναι δυνατόν να γίνει αυτό, αφού πρώτα μετέδωσε στους ανθρώπους αυτή τη διδασκαλία, εισήγαγε μια μέθοδο που εφαρμοζόταν στο Βλαντιμιρέστη αυτής της καθολικής συγχώρησης όλων των χριστιανών, με την ανάγνωση εκείνης δηλαδή της συγχωρητικής ευχής στην οποία μνημονεύονται όλα τα αμαρτήματα. Και δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Ο πατήρ Σεραφείμ ήταν άνθρωπος πολύ πράος, άνθρωπος όμως χωρίς διοικητικές ικανότητες. Παρότι ηγούμενος δεν είχε τον τρόπο να συγκρουστεί με κανέναν, δεν ήταν πρόθυμος να αντιπαρατεθεί, ήταν ίσως αφιταλαντευόμενος. Έδινε δίκαιο και στον ένα και στον άλλο και τα πράγματα κυλούσαν έτσι έως ότου πληροφορήθηκε για αυτά ο Μητροπολίτης Νικόλαος Μπαλάμ. Τα πληροφορήθηκε όμως αργά. Κατά κάποιο τρόπο πιστεύω πως και εγώ είμαι ένοχος, όχι όμως τόσο ένοχος, αφού εγώ ειδικά δεν μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο. Ο Μητροπολίτης δεν τα γνώριζε. Συνέφεγα μαζί του πολλές φορές, σχεδόν κάθε μέρα, όσο έμεινα εκεί για την εργασία μου. Με προσκαλούσε στο τραπέζι. Την ώρα του φαγητού συνεχώς μου ερχόταν στο νου να αναφέρω στον Μητροπολίτη πως έχουν εδώ τα πράγματα. Κι άλλη σκέψη μου έλεγε, άφησέ τα, μην ανακατεύεσαι, θα τα μάθει από άλλη μεριά. Δηλαδή δεν είχα το κουράγιο να τον πληροφορήσω για αυτό το θέμα. Τελικά ο Μητροπολίτης τα έμαθε και έλαβε μέτρα. Ήθελε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, αλλά ήταν πλέον δύσκολο γιατί επρόκειτο για ένα ιερομόναχο και τέσσερις μοναχούς. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Κεφάλαιο 14. Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου. Περί της αγάπης προς τον πλησίον. Μέρος 1.

Ένα είναι το ζητούμενο στη ζωή μας. Η αγάπη, η λατρεία στον Χριστό και η αγάπη στους συνανθρώπους μας. Να είμαστε όλοι ένα με κεφαλή τον Χριστό. Έτσι μόνο θα αποκτήσουμε την χάρη, τον ουρανό, την αιώνια ζωή. Η αγάπη προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό. Είμαστε ευτυχισμένοι όταν αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους μυστικά. Θα νιώθουμε τότε ότι όλοι μας αγαπούν. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στον Θεό αν δεν περάσει από τους ανθρώπους. Γιατί ο μη αγαπών των αδελφών αυτού, ο νεόρακε, των Θεών όνουχε όρακε, πώς δύνατε αγαπάν? Να αγαπάμε, να θυσιαζόμαστε για όλους ανιδιοτελώς, χωρίς να ζητάμε ανταπόδοση. Τότε ισορροπεί ο άνθρωπος. Μια αγάπη που ζητάει ανταπόδοση είναι ιδιοτελής. Δεν είναι γνήσια, καθαρή, ακρεφνής. Να τους αγαπάτε και να τους συμπονάτε όλους. Και είτε πάσχην εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Εμείς δέστε μέλη Χριστού και μέλη εκ μέρους. Αυτό είναι εκκλησία. Εγώ, εσύ, αυτός, ο άλλος. Να αισθανόμαστε ότι είμαστε μέλη Χριστού, ότι είμαστε ένα. Η φιλαυτία είναι εγωισμός. Να μην ζητάμε εγώ να σταθώ, εγώ να πάω στον παράδεισο, αλλά να νιώθουμε για όλους αυτή την αγάπη. Καταλάβατε? Αυτό είναι ταπείνωση. Έτσι, αν ζούμε ενωμένοι, θα είμαστε μακάρι, θα ζούμε στον παράδεισο. Ο κάθε διπλανός μας, ο κάθε πλησίον μας, είναι σάρξ εκ της σαρκός μας. Μπορώ να διαφορήσω για αυτόν? Μπορώ να τον πικράνω? Μπορώ να τον μισήσω? Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Να γίνουμε όλοι ένα εν Θεό. Αν αυτό κάνουμε, γινόμαστε δικοί Του. Τίποτα καλύτερο δεν υπάρχει από αυτή την ενότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Ορθοδοξία. Αυτό είναι ο Παράδεισος. Ας διαβάσουμε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη την αρχιερατική προσευχή. Προσέξτε τους στίχους. «Είνα όσοι νεν, καθώς ημείς, είνα πάντες ενώσι καθώς σύ, Πάτερ, εν εμί καγώ εν σύ. Είνα όσοι νεν, καθώς ημείς εν εσμέν, είνα όσοι τετελειωμένοι εσέν, είνα όπου ημί εγώ, κακίνι όσοι μετε μου». Βλέπετε, το λέει και το ξαναλέει. Τονίζει την ενότητα. Να είμαστε όλοι ένα. Ένα με κεφαλή τον Χριστό. Όπως ένα είναι ο Χριστός με τον Πατέρα. Εδώ κρύβεται το μεγαλύτερο βάθος του μυστηρίου της Εκκλησίας μας. Καμία θρησκεία δεν λέγει κάτι τέτοιο. Κανείς δεν ζητάει αυτή τη λεπτότητα που ζητάει ο Χριστός. Να γίνουμε όλοι ένα συν Χριστό. Εκεί βρίσκεται το πλήρωμα. Σε αυτή την ενότητα, σε αυτή την αγάπη, την εν Χριστώ. Καμία διάσπαση εκεί δεν χωράει. Κανείς φόβος. Ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλαση. Μόνο αγάπη, χαρά, ειρήνη, λατρεία Θεού. Μπορείς να φτάσεις να λέεις τότε με τον Απόστολο Παύλο: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός». Μπορούμε πολύ εύκολα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αγαθή προαίρεση χρειάζεται και ο Θεός είναι έτοιμος να έλθει μέσα μας. Κρούει την θύραν και κενά ποιεί πάντα, όπως λέγει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Μεταβάλλε τη σκέψη μας. Απαλλάσσεται από την κακία. Γίνεται πιο καλή, πιο αγία, πιο εύστροφος. Αν όμως δεν ανοίξουμε του κρούοντος την θύραν, αν δεν έχουμε εκείνα που θέλει αυτός, αν δεν είμαστε άξιοι του, τότε δεν μπαίνει στην καρδιά μας. Για να γίνουμε όμως άξιοι του, πρέπει να αποθάνομαι κατά τον παλαιό άνθρωπο. Για να μην αποθάνομαι ποτέ πλέον. Τότε θα ζούμε εν Χριστώ ενσωματωμένοι με όλο το σώμα της Εκκλησίας. Έτσι θα έλθει Θεία Χάρης. Και άμα θα έλθει Χάρης, θα μας τα δώσει όλα. Στο Άγιον Όρος είδα κάποτε κάτι που μου άρεσε πολύ. Μέσα σε μία βάρκα, στη θάλασσα, μοναχοί, κρατούσαν διάφορα ιερά αντικείμενα. Καταγόταν ο καθένας από διαφορετικό τόπο. Εν τούτης έλεγαν: «Αυτό είναι δικό μας και όχι δικό μου».

Υπεράνω όλων η αγάπη. Εκείνο που πρέπει να μας απασχολεί, παιδιά μου, είναι η αγάπη για τον άλλο, η ψυχή του. Ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Ωραίο δεν είναι? Ας κορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιωτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη είμαστε λαχωροί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε, χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Αν ο αδελφός σου σε ενοχλεί, σε κουράζει, να σκέπτεσαι: τώρα με πονάει το μάτι μου, το χέρι μου, το πόδι μου. Πρέπει να το περιθάλψω με όλη μου την αγάπη. Να μην σκεπτόμαστε όμως ούτε ότι θα αμυφθούμε για τα δήθεν καλά, ούτε ότι θα τιμωρηθούμε για τα κακά που διαπράξαμε. Έρχεσαι εις επίγνωση αληθείας όταν αγαπάεις με την αγάπη του Χριστού. Τότε δεν ζητάεις να σ' αγαπάνε. Αυτό είναι κακό. Εσύ αγαπάεις, εσύ δίνεις την αγάπη σου. Αυτό είναι το σωστό. Από μας εξαρτάται να σωθούμε. Ο Θεός το θέλει. Όπως λέει η Αγία Γραφή, πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν.

Όταν κάποιος μας αδικήσει με οποιονδήποτε τρόπο, με συκοφαντίες, με προσβολές, να σκεφτόμαστε ότι είναι αδελφός μας που τον κατέλαβε ο αντίθετος. Έπεσε θύμα του αντιθέτου. Γι' αυτό πρέπει να τον συμπονέσουμε και να παρακαλέσουμε τον Θεό να ελεήσει και εμάς και αυτόν, και ο Θεός θα βοηθήσει και τους δύο. Αν όμως οργιστούμε εναντίον του, τότε ο αντίθετος από εκείνον θα πηδήσει σε εμάς και θα μας παίζει και τους δύο. Όποιος κατακρίνει τους άλλους δεν αγαπάει τον Χριστό. Ο εγωισμός φταίει. Από εκεί ξεκινάει η κατάκριση. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος βρίσκεται μόνος του στην έρημο. Δεν υπάρχει κανείς. Ξαφνικά ακούει κάποιον από μακριά να κλαίει και να φωνάζει. Πλησιάζει και αντικρίζει ένα φοβερό θέαμα. Μία τίγρης έχει αρπάξει έναν άνθρωπο και τον καταξεσχίζει με μανία. Εκείνος απελπισμένος ζητάει βοήθεια. Σε λίγα λεπτά θα τον κατασπαράξει. Τι να κάνει για να τον βοηθήσει? Να τρέξει κοντά του? Πώς? Αυτό είναι αδύνατον. Να φωνάξει? Ποιον? Κανείς άλλος δεν υπάρχει. Μήπως θα πάρει καμία πέτρα να την ρίξει στον άνθρωπο και να τον αποτελειώσει? Όχι βέβαια, θα πούμε. Κι όμως αυτό είναι δυνατό να γίνει όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος που μας φέρεται άσχημα κατέχεται από τον διάβολο, την τίγρη. Μας διαφεύγει ότι όταν και εμείς τον αντιμετωπίζουμε χωρίς αγάπη, είναι σαν να του ρίχνουμε πέτρες πάνω στις πληγές του. Οπότε του κάνουμε πολύ κακό και η τίγρης μεταπηδάει σε εμάς και κάνουμε και εμείς ό,τι εκείνος και χειρότερα. Τότε λοιπόν, ποια είναι η αγάπη που έχουμε για τον πλησίον μας και πολύ περισσότερο για τον Θεό? Να αισθανόμαστε την κακία του άλλου σαν αρρώστια που τον βασανίζει και υποφέρει και δεν μπορεί να απαλλαγεί. Γι' αυτό να βλέπουμε τους αδελφούς μας με συμπάθεια και να τους φερόμαστε με ευγένεια, λέγοντας μέσα μας με απλότητα το «Κύριε Ιησού Χριστέ», για να δυναμώσει με την Θεία Χάρη η ψυχή μας και να μην κατακρίνουμε κανένα. Όλους για Αγίους να τους βλέπουμε. Όλοι μας μέσα φέρουμε τον ίδιο παλαιό άνθρωπο. Ο πλησίον, όποιος κι αν είναι, είναι σάρξ εκ της σαρκός μας. Είναι αδελφός μας και μηδενή μηδεν οφείλωμεν ημί το αγαπάν αλλήλους, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορήσουμε τους άλλους, γιατί ουδείς την εαυτού σάρκα εμίσησεν. Όταν κάποιος έχει ένα πάθος, να προσπαθούμε να του ρίχνουμε ακτίνες αγάπης και ευσπλαχνίας, για να θεραπεύεται και να ελευθερώνεται. Μόνο με την χάρη του Θεού γίνονται αυτά. Να σκέπτεστε ότι αυτός υποφέρει περισσότερο από εσάς. Στο κοινόβιο, όταν κάποιος φταίει, να μην του πούμε ότι φταίει. Να στεκόμαστε με προσοχή, σεβασμό και προσευχή. Εμείς να προσπαθούμε να μην το κάνουμε το κακό. Όταν υπομένουμε την αντιλογία του αδελφού, λογίζεται μαρτύριο. Να το κάνουμε με χαρά. Ο χριστιανός είναι ευγενής. Να προτιμάμε να δικούμαστε. Άμα έλθει μέσα μας το καλό, η αγάπη, ξεχνάμε το κακό που μας κάνανε. Εδώ κρύβεται το μυστικό. Όταν το κακό έρχεται από μακριά, δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Η μεγάλη τέχνη είναι όμως να το περιφρονήσετε. Με τη χάρη του Θεού, ενώ θα το βλέπετε, δεν θα σας επηρεάζει, διότι θα είστε πλήρης χάριτος. Στο πνεύμα του Θεού όλα είναι αλλιώτικα. Εκεί κανείς θα δικαιολογεί στους άλλους όλα. Όλα. Τι είπαμε? Ο Χριστός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εγώ εσένα βγάζω φταίχτη, έστω και αν μου λέεις ότι φταίει ο τάδε ή η τάδε. Τελικά σε κάτι φταίεις και το βρίσκεις όταν σου το πω. Αυτή τη διάκριση να αποκτήσετε στη ζωή σας. Να εμβαθύνετε στο κάθε τι και να μην τα βλέπετε επιφανειακά. Αν δεν πάμε στον Χριστό, αν δεν υπομένουμε, όταν πάσχομαι αδίκως, θα βασανιζόμαστε συνέχεια. Το μυστικό είναι να αντιμετωπίζει κανείς τις καταστάσεις με πνευματικό τρόπο. Κάτι παρόμοιο, γράφει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Όλους τους πιστούς οφείλουμε να τους βλέπουμε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον καθένα από αυτούς είναι ο Χριστός και να έχουμε για τον καθένα τέτοια αγάπη ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε για χάρη του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλουμε να μην λέμε ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς. Και αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν. Μίσησε τα πάθη που τον πολεμούν. Και αν τον δεις να τυραννείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγουμένων αμαρτιών, περισσότερο σπλαχνίσου τον. Μην τυχόν δοκιμάσεις και εσύ πειρασμό, αφού είσαι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. Η αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει να αγαπήσεις περισσότερο τον Θεό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς τον Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις,
πώς είναι δυνατόν να αγαπάει τον Θεό που δεν τον βλέπεις. Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών αυτού, ο νεόρακε, των Θεών, ο νουχεόρακε, πώς δύναται αγαπάν.

Να έχουμε αγάπη, πραότητα, ειρήνη. Έτσι βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας όταν κυριεύεται από το κακό. Μυστικά ακτινοβολεί το παράδειγμα. Όχι μόνο όταν ο άλλος είναι παρόν, αλλά και όταν δεν είναι. Να αγωνιζόμαστε να στέλνουμε την αγαθή μας διάθεση. Ακόμα και λόγια όταν λέμε για τη ζωή του άλλου, που δεν την εγκρίνομαι, αυτός το καταλαβαίνει και τον αποθούμε. Ενώ αν είμαστε ελεήμονες και τον συγχωρούμε, τον επηρεάζουμε, όπως τον επηρεάζει και το κακό, κι ας μη μας βλέπει. Να μην αγανακτούμε με εκείνους που είναι βλάσφημοι, αντίθεοι, διώκτες κλπ. Η αγανάκτηση κάνει κακό. Τα λόγια τους, την κακία τους να μισήσουμε. Τον άνθρωπο όμως που τα είπε, να μην το μισήσουμε, ούτε να αγανακτήσουμε εναντίον του. Να προσευχηθούμε για αυτόν. Ο χριστιανός έχει αγάπη και ευγένεια και φέρεται ανάλογα. Όπως ένας ασκητής, χωρίς να τον βλέπει κανείς, ωφελεί τον κόσμο, διότι το κύμα της προσευχής του επηρεάζει τον άλλο, μεταφέρει το πνεύμα του Άγιον στον κόσμο. Έτσι κι εσείς να σκορπάτε την αγάπη σας, χωρίς να περιμένετε ανταπόδοση. Με την αγάπη, την υπομονή, το μηδίαμα. Η αγάπη πρέπει να είναι ακρεφνής και μόνον η αγάπη του Θεού είναι ακρεφνής αγάπη. Στο πρόσωπο που μας κουράζει και μας δυσκολεύει, η αγάπη πρέπει να προσφέρεται με απαλό τρόπο, χωρίς ο άλλος να καταλαβαίνει ότι κάνουμε προσπάθεια για να τον αγαπήσουμε και να μην πολύ εκδηλωνόμαστε εξωτερικά, γιατί τότε τον κάνουμε να αντιδρά. Η σιωπή σώζει από όλα τα κακά, εγκράτεια της γλώσσης, μέγα πράγμα. Κατά ένα μυστικό τρόπο, η σιωπή ακτινοβολεί στον πλησίον. Να σας διηγηθώ μια ιστορία. Μια μοναχή που ήθελε πολύ την τάξη, είπε στον γέροντά της αγανακτισμένη: «Η τάδε αδελφή μας αναστατώνει στο μοναστήρι με τις δυσκολίες της και το χαρακτήρα της. Δεν μπορούμε να την υποφέρουμε». Και ο γέροντας απάντησε: «Εσύ είσαι χειρότερη από αυτήν». Η μοναχή στην αρχή αντέδρασε και εξεπλάγει. Αλλά μετά τις εξηγήσεις του γέροντα το κατάλαβε και ευχαριστήθηκε πολύ. Τι είπε δηλαδή ο γέροντας? «Ενώ εκείνη την κυριεύει το κακό πνεύμα και φέρεται άσχημα, κυριεύει και εσένα που είσαι τάχα σε καλύτερη κατάσταση και σας παίζει και τις δύο. Η αδελφή έρχεται σε αυτή την κατάσταση χωρίς να το θέλει. Αλλά και εσύ με την αντίδρασή σου και την έλλειψη της αγάπης σου κάνεις το ίδιο. Έτσι ούτε και αυτήν ωφελείς και εσύ βλάπτεσαι».

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Εν αυτοί δελεύστε πάτα θεία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάση και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέπινε ο ήλιος και συνήχθησαν και σας μαύρα σε αυτόν κοιταστήσονται. Εξελεύστε άνθρωπος στο έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Πέρας. Όσε μεγάλη θεαργά σου, Κύριε Πάντα, σοφία επί σας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο μη και συναριθμός, ζώα μικρά μετά μεγάλο. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως ον έπλησε μπέζιν αυτή. Πάντα που σε προσδοκώ, σου δούνε τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέγουση. Ανοίξα δώσ' την χείρα τα σύμπαντα πληστής του εκπιστώτητος, αποστρέψα τους δεστούς του πρόσωπο να ταραχθίζονται. Ανταναλύσει το πνεύμα αυτών και εκλείψου και οι στόχοι αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακοινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίου σου αιώνα, σε πραθύστε κύριο επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμει. Ο απτόμενο στο ρεόν και καπνίζονται. Άσο το κύριο τη ζωή μου, σαλό το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε πραθύσουμε το κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη και άνω μου, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγηψη μου τον Κύριον, ο ήλιος έχουν τη δύση αυτού, έθου σκότος και γέννητον νίξ. Όσε μεγαλύτερα έργα σου, Κύριε Πάντα, σοφία επί σας, δόξα Πατρί και όχι αγιο πνεύματι και νύν και αεί, και ίσους αιώνας να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε, δόξα Σύ.
1: Την ειρήνη του Κυρίου δαϊθώμε,
0: Κύριε Λαϊσό.
1: Υπέρ της άλλου την ειρήνη και της σωτηρίας σου, ψυχών ημών, Κυρίου δαϊθώμε,
0: Κύριε Λαϊσό.
1: Υπέρ της ειρήνης σου πάντος κόσμου, της αθείας σου, Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσου, Κυρίου δαϊθώμε,
0: Κύριε Λαϊσό.
1: Υπέρ του Αγίου Υπουργού του και των αγαπήστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτών, Κυρίου δαϊθώμε,
0: Κύριε Λαϊσό.
1: Υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών, Κυρίου Δαϊθώμε,
0: Κύριε Λαϊσό.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενείου του Τμήου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας, παντός του πλήρου και του λαού του Κυρίου Δαϊθώμε,
0: Κύριε Λαϊσό.
1: Υπέρ της ενορίας ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστηκων των εναυταίους, Κυρίου Δαϊθώμε,
0: Κύριε Λαϊσό.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρό.

0: Χριστίνε ημάς, από πάσης λήψεως οργής και δίνει και ανάγκη σου, Κυρίου Δαϊθόμε, αντιλαβού σώσουν λέει σου και διαφυλαξουν ημάς ο Θεός εσύ, χάρητη, σπαναγία σαφράνε, περευλογημένη, σε δόξου δεσπίνηση μόνο Θεοτόκου, Θεία η Παρθένη Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων, μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή τιμώ Χριστό, το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Όταν πρέψει πάσα δόξα τιμή και προσκύνη στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ηλικία ανήκριση όλων των ημών.
1: Αμήν. Κύρια και κράξα προσέ εισάκουσόν μου, εισάκουσόν μου, Κύρια. Κύρια και κράξα προσέ εισάκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή τη δεήσεώς μου. Έντο και τραγένε με προσέ εισάκουσόν μου, Κύρια.
2: Αλληλεγγύη.

ημέρας παρατηρήσεις, κύριε κηρυτής, υποστήσετε ότι παρασύλλασμος εστί ενώ χαριστήριον Θεό γεννήτωρ σοι άδωμεν ανιμούντες την δόξα σου, σίγαρ την εικόνα σου παλέ και κρυμμένη, που σαν εν τη βάτω διέσωσας εκ του πυρός, εκ ταυτής κόρη ξενός φωνήσασαν, η πίστη ανελόμενη χάρας πολύ σε πληρώθησαν, οι πιστόις υπουργήσαν δε εις το σωθαύμα τη δέσποινα.

0: Τέλος φωνήσεσα εν πίστη ανελωμένη, χάρας πολύ σε πληρώθησαν, οι πιστός υπουργήσαντες τους του θαύματι δεσποινά.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων. Δέντρο μεγάν γέγονε, οι κλαδιούς περεφύτευσαν, της Μυρσίνης πανάχραντε. Άι κακίνε άνιδες εν θα η Αγία και κρύπτε οικών σου και καθόρατε εν καιρείς χάριν τη γάζουσα και η άματα και δαίμονας διώκουσα πάλι ανυπερένδοξε και παρέχουσα πασί φως ειρήνη και έλεος.
0: Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτολήτρωσης και αυτολήτρωσης.

0: οποίον πάντα τα έθνη επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, κρίνει ανεξάντλητος επισκιάσει σου δέσποινα και η Αγία Μυρσίνη σου, όντως αναδέδεικτε πολλαπλών θαυμάτων, θεία χορηγία της εν αυτήν ευσιτήσει θαυματοβρήτου αγνή εικόνου σου, εν ταυτή γαρισπεύδοντες παθοδεινών απαλλάττονται, και της πάση κηρύττουσι την πολύ σου Χριστότητα.
1: Ότι

Πώς λαρών Αγία ζώξα θανάτου πατρός ουρανή Αγίου Μάκαρος ο Ιησού Χριστέ ελεθόντας ευτελείο δύσιν, ειδώντες φως σας περαινών ημνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιος η πάση κυρίσιμνή σε φωνές αισίες, η έθεγος ζωήν ο διδός διοκός.

0: Ο Θεός εισάξον τις προσχύς μου ενώσε τα ρήματα του στόματός μου. Ο Θεός εν το όνομα τη σου σώσον με και εν τη δυνάμει σου κρινείς με. Καταξίωσον Κύριε τες περατάφτη αναμαρτή τους λαθηνή μας. Ευλογητός ή Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και εν τον και δεδοξασμένο το όνομά σου Ιησούς αιώνας αμήν. Γίνει το Κύριε το ελαιό σου φημάς καθάπερ ηλπίσαν ευσέ. Ευλογητός ή Κύριε δάξον το δυνατά σου. Ευλογητός ή δέσποτα σύνσον το δυνατά σου. Ευλογητός ή Άγιε φώτισον τη δικαιωμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αένα. Τα έργα το χειρό σου παρήδης, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δηλώσουμε την εσπερινή δέση ημών το Κυρίο.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Κύριε εσπέραν πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
0: Ράσκου Κύριε.
1: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
0: Ράσκου Κύριε.
1: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
0: Ράσκου Κύριε.
1: Τα καλά και συμφέροντα τε ψυχέ ημών και ειρήνη στον κόσμο παρά το Κυρίο ετησόμεθα.
0: Ράσκου Κύριε.
1: Λοιπόν, υπό χρόνο τη ζωή ημών ειρήνη και μετανοή εκτελέσει παρά το Κύριο ετησόμεθα.
0: Ράσκου Κύριε.
1: Χριστιανά τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
0: Ράσκου Κύριε.
1: Της Παναγίας ακράντη περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: Ιησού, για τον Πατέρα, που είναι ο τρόπο κριτή, που είπε πριν τη κεφαλά, που ζέ αυτό είναι πέντε ξαναπέτσου, δεν ξέρω πώ να το ζωήθει, δεν ξέρω πώ να το ζωήθει, σε μερικό πόνο σου τρία. Πώ για πίλεξου βαθύ και ροή και κεφάλου σου μεσπέρα και προσίου σαν ύπτα, απαντό σε προπά σαν τρία σαν τρία σαν τρία σαν τρία σαν τρία σαν τρία σαν τρία σαν τρία το κράτος της Βασιλείας σου ευλογημένου και δοξασμένου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Βάλτος ως μυστική εν βάλτο την μορφή σου την εν εικόνη κόρη πριν άγνωστον τελούσαν εκ του πύρος διέσωσαν.

λιτανεύσουσι εν η πλούσι δίδου της ημών η παλίαν η παρθένε της εις ευεργεσίας τας δωρεάς απαύστος ουστία ταυτής εφορών.

0: δε στη θερμή πρεσβεία σου, Παρθένε, προσφύγιο και τείχος, ήμουν με σου την δόξα και την πολυχριστότητα.
1: Είναι πολύ σοβαρό σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου, εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου, ο ετήμας κατά πρόσωπα άνθρωπο του λαού, φως αποκάλυψη στην εθνότητα και δόξα λαού του Ισραήλ.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος Θεός, ελέησον ημάς. Δόξα τα δίκαιο και αγίου πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας του αιωνίου. Παναγία ελέησον ημάς, Κύριε Λάζη, με πείς κορμών. Δέσποτας χώρος της ζωής μου, Αγία ψυχή ψυχίαζε, τας ασθενής μου, ανεκτός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα τα δίκαιο και αγίου πνεύματι και νυν και αεί και ίσους αιώνας του αιωνίου. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γέννησε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσων, δώσ' μη σήμερον και άφησιν τα αφήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους φλέτες ημών, και εμείς ενέκεις ημάς, πειρασμόν αλλά ρίξε ημάς από του πονήρου.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εικόν σου υπάνσεπτος φανερωθήσα ημίν, εν μύρτο εσκήνουσε τη επινεύση της ή, και βλύζει άματα όθεν πάλι αν είσαι Θεωτό και καλούμεν, πόθος σε ανυμνούνται και πιστός εκβώ.

0: Πατριαρχή, Επισκόπου, ημών Ευγενείου και Πάση Χριστό, ημών αδελφότητος.
1: Και λαϊσούν, Κύριε λαϊσούν.
0: Έτεται όμως υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεις, συγχωρήσεις και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των αντιπόλυτα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
1: Κύριε λαϊσούν, Κύριε λαϊσούν.
0: Έτεται όμως υπέρ των μακαρίων και ειδήμων πτητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, υπέρ πάντων των προαναπαυσεμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απαντακού ορθοδόξων.
1: Κύριε λαϊσούν, Κύριε λαϊσούν.
0: Έτεται όμως υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναό τούτο, κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απενδεχομένου του παρασουμέγα και πλούσιον
1: έλεος.
0: Ό,τι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ηνικαιά ή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ευλόγησον. Ο ελληνικός Χριστός ο Θεός ο Πάντων, ηνικαιά ή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερώσει Κύριος Θεός την Αγία και αμόμιντο πίστη των ευσεβών και ορθόδοξων χριστιανών, σε τη Αγία Εκκλησία ταύτη αιώνα αιώνων.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο, δόξα σε Χριστό ο αληθινός Θεός μόνο, τις φερασίες των αγράμων του παραμού Αγίας Αθήνητρος, της μυκτηριωτής επικαλουμένης ηγεσίας του Δημιουργού Δόξου και του Προδρόμου και ο Χριστού Ιωάννου των Αγίων Δόξων του Παρακτήνων Αποστόλων των Αγίων Δόξων του Καλήν Προφαντίων των Ασύρων και Θεοφόρων των Αγιαρμών, των Αγίων και Δικαίων του Πατρόνων του Αγίου Κιάνης, της Αγίας Ενδόξου Πρωτομάρτυρος Θέκλης, της Τιμίου Κιλού και Πάνω των Αγίου Δεής και σώσει εμάς, ως εγαπός και φιλάνθρωπος ο Λεήμων Θεός. Διευκόν τον Αγίο Πατέρα του Μόρου Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.
2: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-09-16 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6

0: Ιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμισού, κύριος Πανάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας.
1: Την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, εορτή της Υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Μυρτιδιωτήσης, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην θέση Πανεκκλησιά Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, Διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενοριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενορίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεώρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενορίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ενόπολη Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής στο νέο καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 5:30 θα τελεστεί ο Μεθεώρτιος Εσπερινός.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενοριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 23 Σεπτεμβρίου, Διεθνής ημέρα των νοηματικών γλωσσών. Σαν σήμερα, το 63 π.Χ., γεννιέται ο Οκταβιανός Αύγουστος, ο πρώτος Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Υιοθετημένος γιος του Ιουλίου Κέσαρα, εγκαθίδρυσε την Pax Romana και εξασφάλισε την ειρήνη σε όλο τον ρωμαϊκό κόσμο.
1: Το 1672 οι Τούρκοι αποκεφαλίζουν στην Κωνσταντινούπολη τον νεομάρτυρα Νικόλαο από το Καρπενήσι που εργαζόταν ως παντοπόλης και αρνήθηκε να αλλαξοπιστήσει.
0: Το 1821 η Τριπολιτσά πέφτει στα χέρια των Ελλήνων επαναστατών. 32.000 Τούρκοι και Εβραίοι πέφτουν νεκροί σύμφωνα με τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. «Το άλογό μου από τα τείχη έως τα Σαράγια δεν επάτησε γη», αναφέρει χαρακτηριστικά στα απομνημονεύματά του. Οι Αλβανοί έρχονται σε συμφωνία με τον γέρο του Μοριά και αποχωρούν χωρίς να υποστούν το παραμικρό.
1: Σαν σήμερα το 1828, ο Ιωάννης Καποδίστριας επιδίδει εμπιστευτικό υπόμνημα στους αντιπροσώπους των τριών συμμάχων δυνάμεων, με το οποίο επισημαίνει ότι τα σύνορα του νέου κράτους είναι ασφυκτικά.
0: Το 1846, ο Γερμανός αστρονόμος Johann Gottfried Gale ανακαλύπτει τον 8ο πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος, τον Ποσειδώνα.
1: Το 1856 γεννιέται ο Karl Grubacher, Γερμανός ακαδημαϊκός, βυζαντινολόγος και φιλόλογος. Συνεισέφερε τα μέγιστα στη μελέτη του βυζαντινού πολιτισμού και θεωρείται ο θεμελιωτής της βυζαντινής φιλολογίας ως αυτόνομου επιστημονικού κλάδου.
0: Το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα.
1: Σαν σήμερα το 1939 πεθαίνει ο Σίγμουντ Φρόιντ, διακεκριμένος αυστριακός φυσιολόγος, νευρολόγος και ψυχίατρος, ο οποίος υπήρξε ο θεμελιωτής της ψυχανάλυσης, μίας κλινικής μεθόδου ψυχοθεραπείας, διαμέσου του διαλόγου μεταξύ ασθενούς και ψυχιάτρου. Αναγνωρίζεται ως ένας από τους πιο βαθιστόχαστους αναλυτές του 20ου αιώνα.
0: Το 1973 πεθαίνει ο Πάμπλο Νερούδα, χιλιανός ποιητής και διπλωμάτης, βραβευμένος με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1971, δημιουργός του Κάντο Χενεράλ, που μελοποιήθηκε από τον Μίκη Θεοδωράκη.
1: Το 1974 αρχίζει στη Λευκωσία η ανταλλαγή εχμαλώτων ανάμεσα στους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκύπριους υπό την εποπτεία του ΟΗΕ.
0: Το 1995 εορτάζονται στην Ιερά Νήσο Πάτμο τα 1900 χρόνια από τη συγγραφή του βιβλίου της Αποκαλύψεως του Ιωάννου με την υψηλή παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, άλλων Πατριαρχών και Προκαθημένων ή εκπροσώπων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Στο πλαίσιο της αξιοθύμητης αυτής επαιτειακής συναθρήσεως, εκτός από πολλές και διάφορες εκδηλώσεις, έγινε η δεύτερη σύναξη των προκαθημένων, όπως και εν πλώ οικολογικό συμπόσιο από Πειραιά προς Πάτμο, που κορυφώθηκε με πανηγυρικό πατριαρχικό συλλήτουργο.
1: Σαν σήμερα το 1999 αρχίζει η πτώση της τιμής των μετοχών στο χρηματιστήριο Αθηνών που θα οδηγήσει στο αποκληθέν σκάνδαλο του χρηματιστηρίου. Πολλές από τις μετοχές που έχουν εισαχθεί στο χρηματιστήριο θα αποδειχτούν φούσκες, δηλαδή άνευ αντικρίσματος, με εταιρείες χωρίς έργο, αλλά μόνο σκοπό την ελκυστική εικόνα στο χρηματιστήριο.
0: Το 2000 ο Πύρος Δήμας κατακτά το τρίτο του συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατηγορία των 85 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.
1: Σαν σήμερα το 2004 φεύγει από τη ζωή η Διδός Σωτηρίου, Ελληνίδα μη κρασιάτισσα, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Τα έργα της έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες, ενώ η λογοτεχνία της διακρίνεται για το ρεαλισμό, την απλότητα, τη δραματική αφήγηση, καθώς και τον αδρό δημοτικό λόγο της. Γνωστά έργα της, οι νεκροί περιμένουν, μέσα στις φλόγες, ματωμένα χώματα που έχει κυκλοφορήσει σε περισσότερα από 400.000 αντίτυπα. Η Διδός Σωτηρίου συμμετείχε ενεργά στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες της χώρας.
0: Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Κυρίες και κύριοι ακροατές του Ράδιο Ελπίδα, και πάλι ακουγόμαστε από την εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Σήμερα θα συνεχίσουμε όπως μας υποσχέθηκε ο προηγούμενος καλεσμένος μας και θα ασχοληθούμε με μία πολύ σοβαρή νόσο. Πριν όμως αρχίσουμε, θα ήθελα να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι ο καθηγητής καρδιοχειρουργικής κύριος Γεώργιος Μπουγιούκας. Κύριε καθηγητά, χαίρετε και σας ευχαριστούμε και πάλι που είσαστε εδώ μαζί μας.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πατέρα Ρινέ, για την πρόσκληση. Είναι και τιμή μεγάλη για μένα που βρίσκομαι στο σταθμό σας για να συμβάλλω κι εγώ όσο μπορώ με τις γνώσεις, εκλαϊκευμένες γνώσεις, στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά και πολύ. Να πιστέψετε και το ξέρετε ότι αυτό για τους ακροατές είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Το να δίνετε δηλαδή τις επιστημονικές σας γνώσεις απλά. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω από εκεί που τελειώσαμε την προηγούμενη εκπομπή μας, από το Πανεπιστήμιο και τη δουλειά που έγινε. Και θα ήθελα να πω ότι η δουλειά αυτή, εκτός από το, η δημιουργία, δηλαδή η οργάνωση, η δημιουργία, η λειτουργία και οι επιτυχείς επεμβάσεις, μας είπατε πάνω από 5.000
2: ότι έχουν γίνει,
1: έφερε και άλλη μία καταξίωση και άλλον έναν έπαινο σε εσάς και στην περιοχή μας, που είναι ξεχωριστός και είναι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Δηλαδή, σε ειδική τελετή, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μας Βαρθολομαίος σας τίμησε με το οφίκιο του Άρχοντα Ακτουάριου, που είναι ένα οφίκιο που δίνεται κυρίως σε επιστήμονες καταξιωμένους. Και θεωρώ ότι και αυτή η διάκριση, η προσωπική διάκριση, γιατί είναι στο πρόσωπό σας, δίνεται και στο Πανεπιστήμιο για την κλινική αυτή και για το έργο που κάνει, αλλά και αναγνωρίζει το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και πλέον φεύγει από τα όρια της Αλεξανδροπόλεως και πηγαίνει. Είναι μια τιμή που δίνεται και αναγνωρίζεται από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία, λοιπόν σε όλο τον κόσμο δηλαδή, και έτσι επιβεβαιώνει το προσωπικό σας έργο, το επιστημονικό, αλλά και το παιδί σας, όπως το είπα και την προηγούμενη φορά, την χειρουργική κλινική καρδιάς και θώρακος.
2: Ναι, αυτό είναι όπως το λέτε έτσι. Άλλωστε, ο τίτλος αυτός έγινε μετά από εισήγηση του ποιμενάρχου μου, του Μητροπολίτου κυρίου κυρίου Ανθίμου, ο οποίος έλαβε υπόψη το έργο το οποίο προσέφερε αυτή η κλινική στο κοινωνικό σύνολο, δηλαδή σε όλη την περιοχή έτσι. Της Θράκης και όχι μόνον. Και βέβαια συντάξα στην επιστολή αυτή και απέστειλε στον Οικουμενικό μας Πατριάρχη, από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία.
1: Έτσι, διότι ο Επίσκοπος και ο Σεβασμιότατος είναι ο καρδιογνώστης, ο πνευματικός, οπότε συνδέεται και με τους καρδιοχειρουργούς. Είχαμε πει την προηγούμενη φορά ότι θα ασχοληθούμε με τη Στεφανία Νόσο. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν θα αναφερθούμε σε αυτήν την καρδιοπάθεια, η οποία δυστυχώς στις μέρες μας αποτελεί μία απλή καθημερινότητα. Όπου και να πάει κανείς, όπου και να βρεθεί, θα ακούσει να γίνεται λόγος για αυτή την πάθηση της καρδιάς. Πρόκειται λοιπόν για τη στεφανιαία νόσο. Μια πάθηση η οποία αφορά τις στεφανιαίες αρτηρίες της καρδιάς, για τις οποίες αρτηρίες δύο μας είπατε ότι είναι, μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας. Και αμέσως, κύριε καθηγητά, θα θέσω την πρώτη ερώτηση. Ποιος είναι ο ορισμός της στεφανιαίας νόσου?
2: Προτού δώσω τον ορισμό, επιτρέψτε μου διαβραχαίο να πω ότι το λέω πάντα αυτό το πράγμα. Αυτό το βίωσα. Το 1970-72, κάνοντας μία βόλτα στην Τσιμισκή, είναι ο κεντρικός δρόμος της Θεσσαλονίκης, είναι περίπου γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα το μήκος του, περίπου, κόσμος πολλής, έψαχνες για να βρεις κάποιον να πεις «τον βλέπεις αυτόν». Αυτός ο τυχερός είχε στεφανία νόσο και χειρουργήθηκε bypass στην Αμερική. Τότε ήταν η Αμερική. Μετά έρθει η μόδα της Αγγλίας. Καταργήθηκαν αυτά. Τώρα όλα γίνονται στην ευλογημένη αυτή τη χώρα, στην πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Σήμερα, αν κάνεις την ίδια διαδρομή, θα πεις «τον βλέπεις εκείνον». Αυτός είναι τυχερός. Την έχει γλιτώσει μέχρι σήμερα. Δεν χειρουργήθηκε, δεν παίρνει φάρμακα, δεν έχει στεφανία νόσο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η στεφανία νόσος έχει πάρει σήμερα επιδημικό χαρακτήρα.
1: Επιδημία, μάλιστα.
2: Είναι επιδημία. Επιδημία. Όσον αφορά λοιπόν για τον ορισμό, θυμάστε ότι σας είπα ότι υπάρχουν οι καλούμενες στεφανίες αρτηρίες. Αυτές πάνε το αίμα στην καρδιά. Σας είπα, υπάρχει μία δεξιά και μία αριστερά, η οποία διχάζεται αμέσως σε δύο μεγάλες αρτηρίες. Γι' αυτό θα μπορούσαμε να μιλούμε για τρεις κύριες στεφανιές αρτηρίες. Καταλάβατε. Λοιπόν, αν αυτές οι αρτηρίες για τον Α ή Β λόγο εμφανίσουν στενώσεις, στενέψουν. Από τι? Από μια θυρωματώδη πλάκα, για παράδειγμα. Ή από κάποιον επιγενή θρόμβο. Ή αποφραχθούν πλήρως, τότε εμφανίζεται η καλούμενη στεφανία νόσος. Με διάφορες εκδηλώσεις. Άρα όταν λέμε στεφανία νόσο, εννοούμε τη βλάβη, την πάθηση των στεφανιαίων αρτηριών, δηλαδή εκείνων των αγγείων, των αρτηριών, που προσφέρουν στην καρδιά μας το αίμα που τόσο πολύ το χρειάζεται.
1: Μάλιστα. Πόσο συχνή είναι η στεφανία νόσο σήμερα? Μας είπατε ότι τίνει να γίνει επιδημία.
2: Να σας απαντήσω. Δεν σας απαντήσουμε ποσοστά, γιατί αυτά αλλάζουν συνεχώς από έτος σε έτος. Και αν πω κάτι τώρα, μπορεί να μην ισχύει. Ναι, εκείνο ναι. Όμως, να μην ισχύει μετά από 6 μήνες. Εκείνο όμως που θέλω να σας πω, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι τα τελευταία στοιχεία, ότι η στεφανία νόσος αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτων, θνητότητας, αλλά και νοσηρότητας. Όταν λέμε νοσηρότητα, εννοούμε το πόσο συχνά κανείς νοσηλεύεται σε ένα νοσοκομείο. Σε ολόκληρο τον πλανήτη. Κάποτε λέγαμε μόνο στο δυτικό κόσμο. Γιατί υπάρχει ευμάρεια, ο πλούτος, το καλό φαΐ, καταλάβατε. Τώρα άρχισε αυτή και άλλες τριτοκοσμικές χώρες να πηγαίνει να προσβάλλει. Και εδώ και 20 χρόνια έχει εξωστρακίσει τα κακοήθη νεοπλάσματα, τα οποία αποτελούσαν την πρώτη αιτία θανάτων.
1: Μάλιστα. Αυτή είναι η στεφανία. Άρα στην ουσία η στεφανία ξεπέρασε τον καρκίνο.
2: Βεβαίως. Βεβαιότατα.
1: Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός και των επεμβάσεων στην καρδιά, αφού τίνει να γίνει επιδημία, αλλά και των αγκιοπλαστικών, αυτό δηλαδή που λέμε σήμερα μπαλονάκια. Αληθεύει αυτό ή δεν αληθεύει?
2: Κοιτάξτε, τώρα δεν θέλω να προκαλέσω εδώ πέρα με αυτά τα στοιχεία που θα πω, αλλά να σας πω το εξής, ότι οι χειρουργικές επεμβάσεις, παρόλο που αυξήθηκε ραγδαία η στεφανία νόσος, έχουν παραμείνει, δεν θα έλεγα στάσιμα, σε μία ήπια αύξηση ανά τον κόσμο κάθε χρόνο. Αυτό οφείλεται κυρίως στις επεμβάσεις που κάνουμε για δεύτερη ή τρίτη φορά, και δεύτερον σε αρρώστους που υποβλήθηκαν σε μπαλονάκι και δεν πήγαν καλά και έρχονται μετά αναγκαστικά στο χειρουργό. Όμως αυτή η ιστορία αρχίζει με τον αιώνα, με τον 21ο αιώνα, από το 2000 και μετά. Βλέπει μία κανείς ραγδαία αύξηση της επεμβατικής καρδιολογίας στον τομέα της Στεφανίας Νόσου. Δηλαδή τα μπαλονάκια έχουν γίνει καθημερινότητα. Άλλωστε και στο νοσοκομείο μας, αν πάτε κάθε μέρα θα δείτε αγκιοπλαστικές. Εδώ, στην Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Αυτά γίνονται στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, ως εκ τούτου, ναι. Απ' την άλλη μεριά, όσον αφορά στη χώρα μας τι γίνεται. Στη χώρα μας, ο αριθμός των αγκιοπλαστικών ανεβαίνει συνεχώς. Όσον αφορά όμως τις χειρουργικές επεμβάσεις, αυτές είναι σταθερές μεν, αλλά δεν είναι σε αριθμό αυτές που ήτανε το 1900, το 2000, ξέρω εγώ. Τότε μιλούσαμε για 10.000 εγχειρήσεις καρδιάς, εκ των οποίων το 80% ή 8.000 ήταν Στεφανία νόσος, bypass. Τώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο αριθμός κυμαίνεται μεταξύ 5.500 και 6.000 επεμβάσεων, χειρουργικών επεμβάσεων, bypass δηλαδή, στην καρδιά, ετησίως, στην Ελλάδα.
1: Πού οφείλεται η μείωση αυτή?
2: Κοιτάξτε τώρα, πού οφείλεται. Αρχίζει ο σπαραγμός της καρδιοχειρουργίας τώρα. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η αγκιοπλαστική είναι έλκη. Γιατί πάει ο καρδιολόγος, κάνει τη στεφανιογραφία και του λέει, καλέ μου άνθρωπε, έχεις ένα αγκείο βουλωμένο ή δύο. Γιατί να πάει να κάνεις χειρουργείο? Κάτσε εδώ τώρα. Μάλιστα το κάνουν ad hoc που λένε οι Αγγλοσάξονες, δηλαδή εκείνη τη στιγμή. Ναι,
1: άμεσα.
2: Άμεσα, ναι. Κάτσε να κάνουμε τον μπαλονάκι και αύριο θα πάω στο σπίτι σου. Και όντως έτσι γίνεται. Και όντως έτσι γίνεται.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Βέβαια, βγήκαν τώρα και μελέτες οι οποίες ομιλούν για τα αποτελέσματα της χειρουργικής, ότι για ορισμένες κατηγορίες αρρώστων, αυτές είναι οι καλύτερες μελέτες που υπάρχουν τώρα, είναι πολυκεντρικές, δύο έχουν βγει, οι οποίες λένε ότι για αρρώστους με στεφανία νόσου που είναι βαριά ή μέτριας βαρύτητος, έτσι ας το πούμε, ότι για νόσο του στελέχους, παραδείγματος χάρη, ή για νόσο τριών αγκείων, εντάξει, για διαβητικούς, δεν συγκρίνει τη χειρουργική θεραπεία. Δίνει άριστα αποτελέσματα, ναι, και μεγαλύτερης διάρκειας. Καταλάβατε. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν ο άλλος είναι κάτω...
1: Είναι πιο εύκολη η προσέγγιση, ναι, και η ψυχολογία,
2: και
1: λέει, βέβαια,
2: ψυχολογία
1: τον οδηγεί.
2: Και του λέει, αδερφέ, μη στεναχωριέσαι, τώρα θα την κάνουμε. Τα δικά μας εδώ πέρα οι καρδιολόγοι μας είναι εκπληκτικοί όλοι τους. Κάνουν στεφανιογραφία, το έχουν μάθει. Δεν προλαβαίνουν να πάρουν ένα τηλέφωνο στην καρδιοχειρουργή, ακολουθεί και τον μπαλόνι. Όλοι τους. Όλοι. Μάλιστα. Και τους συγχαίρω βέβαια γι' αυτό. Εγώ τους συγχαίρω και τους αγαπώ και τους εκτιμώ ιδιαίτερα. Και τους καρδιολόγους της Πανεπιστημιακής και της κρατικής.
1: Να τους έχει όλους καλά ο Θεός.
2: Να τους έχει καλά ο Θεός.
1: Ας πάμε λοιπόν να δούμε τώρα, κύριε καθηγητά, τι ακριβώς συμβαίνει και στενεύουν οι στεφανιές αρτηρίες ή και πολλές φορές φράσονται πλήρως, κλείνουν τελείως.
2: Τι να συμβαίνει, είναι δυσάρεστο αυτό που θα πω τώρα. Η καλοζωία και η καλοφαγία, εντάξει, η βρώση άφθονων λιπαρών ουσιών, λιπαρών τροφών, τα τηγανιτά, το λιπάκι επάνω στα κρέατα που υπάρχει, το οποίο τα ψήνεται, έτσι, δίνει ωραία γεύση.
1: Μάλιστα,
2: και
1: ναι.
2: Όλα αυτά, τι κάνουν? Δημιουργούν, συμβάλλουν στην αθυρογένεση. Δηλαδή, δημιουργείται μία αθυρωματική πλάκα μέσα σε μία, σε δύο ή και στις τρεις αρτηρίες ή και σε κλάδος τους. Και αυτές λοιπόν οι πλάκες τι κάνουν? Αυτές στενεύουν τον αυλό της στεφανίας αρτηρίας. Αποτέλεσμα, λιγότερο αίμα θα πηγαίνει στην αντίστοιχη,
1: μάλιστα,
2: περιοχή της
1: καρδιάς. Φράζει το σωληνάκι, οπότε περνάει λιγότερο...
2: Ό,τι συμβαίνει με το σωληνάκι της βενζίνης στο αυτοκίνητο.
1: Μάλιστα,
2: αρχίζει,
1: ναι,
2: το αυτοκίνητο και σκοτσάρει.
1: Ναι.
2: Το ίδιο και εδώ πέρα η καρδιά αρχίζει και σκοτσάρει. Θα πονέσει, θα κουράζεται εύκολα ο άνθρωπος, ο άρρωστος και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η ιστορία της αθυρογένεσης, η οποία είναι συνήθως. Θα μου πείτε ότι υπάρχει όχι μόνο διατροφικός παράγοντας, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Θα σας τους αναλύσω.
1: Ωραία, θα τους πούμε, ναι.
2: Θα τους πούμε, αλλά γιατί υπάρχει και σπάνιες, δύο σπάνιες άλλες αιτίες. Είναι η μια νόσος αυτοάνωση του Καβασάκη και η εφαρμογή ακτινοβολίας για νεοπλάσματα εδώ μπροστά στο πρόσθετο μεσοθωράκιο, που αυτές οι ακτινοβολίες αναπτύσσουν μια αγγυήτιδα μετακτινική. Αλλά είναι τόσο σπάνιες που ξεχάστε τις. Κυρίως διαταραχή του μεταβολισμού και κακή διατροφή, συν άλλους παράγοντες που θα αναλύσουμε, είναι η αιτία της Στεφανίας νόσου.
1: Μάλιστα, ας περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα πριν έτσι σφιχτούμε στην καρδιά μας με αυτά που θα πούμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό το σημερινό θέμα και είναι, όπως είπατε, η αιτία πολλών θανάτων.

0: Συνεχίζουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα με τον ομότιμο καθηγητή καρδιοχειρουργικής, κύριο Γεώργιο Μπουγιούκα. Και όπως σας είπαμε στην αρχή, και άρχοντα του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Είπαμε λοιπόν, κύριε καθηγητά, για το τι ακριβώς συμβαίνει και στενεύουν οι αρτηρίες και φράσονται οι στεφανιές. Η ανάπτυξη αυτών των αθυρωματικών αλλοιώσεων είναι μια μακροχρόνια διαδικασία, όπως αντιλαμβάνομαι. Δεν φράζει σε δύο μέρες, ας πούμε, η αρτηρία. Ο ασθενής δεν αντιλαμβάνεται σε όλη αυτή τη διάρκεια, χρονικά, του προβλήματος, της διαδικασίας, δηλαδή, φραγής.
1: Δυστυχώς, και αυτό είναι το δυσάρεστο. Και αυτό είναι πιο δυσάρεστο, ξέρετε, στα νέα άτομα. Διότι στα νέα άτομα, αν κάτι συμβεί, φράξει μία αρτηρία, επειδή δεν έχει προλάβει να αναπτυχθεί η καλούμενη παράπλευρη κυκλοφορία, έχουμε και τα περισσότερα μοιραία γεγονότα, τους θανάτους, τους ευνίδιους θανάτους. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπάρχει μία σταθερή εικόνα. Να πω όμως δύο πράγματα. Κύριο ενόχλημα είναι στη Θάνχη. Στη Θάνχη αυτή που ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, κουράζομαι, πονάω. Πονάω στην αρχή στη μεγάλη κούραση, μετά η κούραση συνεχώς ελαττώνεται, πάλι πονάω, μετά στην ελάχιστη κούραση. Μετά σχεδόν και καθιστός όταν κάθομαι. Ήρεμος, πάλι πονάω. Αυτή είναι μία, εφόσον υπάρχει αυτό, μία εξέλιξη, ότι μεγαλώνει η ισχυμία και ως εκ τούτου πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας. Δεν είναι όμως πάντοτε αυτό ο κανόνας. Η αθυρωματική πλάκα, ξέρετε, σημαίνει και κάτι άλλο. Είναι δυνατόν είτε μόνη της όσο μεγαλώνει να δημιουργήσει αυτήν την εικόνα, ή το χειρότερο είναι αυτή η πλάκα να κάνει ρήξεις, να σπάσει. Και εκεί επάνω γίνεται μια ανώμαλη επιφάνεια. Πάνε και κάθονται αιμοπετάλια και γίνεται θρόμβος και φράσει οξέως. Και γίνεται το έμφραγμα. Και λέει ο άλλος, μα καλά, εγώ ήμουν καλά. Πώς έπαθα έμφραγμα? Υπήρχε η πλάκα, ενδεχομένως, σιγά σιγά έσπασε, πήγαν καθίσαν να με πετάλει, έγινε ο θρόμβος, έφραξε ο ξέος στο Αγγείο, έγινε η καταστροφή. Δημιουργήθηκε το έμφραγμα.
0: Το έμφραγμα.
1: Αυτό λοιπόν είναι, αυτή είναι η μία συνήθις εξέλιξη που το βλέπουμε αρκετά συχνά. Βέβαια, να σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχουν ασθενείς που έχουν φραγμένες τις δύο από τις κύριες αρτηρίες και την τρίτη με μία στένωση 99%. Δηλαδή παίρνουν αίμα από μία κλωστή.
0: Το 1% λειτουργεί.
1: Το 1% λειτουργεί. Έχουμε χειρουργήσει τέτοιους με άριστα αποτελέσματα. Είναι να τους προλάβεις, να τους βάλεις στο μηχάνημα της εξωσωματικής μηχανής. Αυτή βέβαια δεν είναι κατάλληλη για μπαλονάκι. Εντάξει, ας τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί οι καρδιολόγοι φίλοι μας κάνουν πίσω, Καταλάβατε και
0: φοβούνται. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό,
1: οπότε
0: να χειρουργηθεί αλλιώς.
1: Πάτε από εκεί, πάτε από εκεί.
0: Ναι, να φύγει, μάλιστα.
1: Αυτά είναι σε γενικές γραμμές, δηλαδή, με την εξέλιξη της νόσου.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, πείτε μας, στη στεφανία νόσο προσβάλλεται μόνο μία αρτηρία ή μπορεί να προσβληθούν και άλλες συγχρόνως? Και άλλες δύο, αυτό που μας είπατε, δηλαδή.
1: Το είπα. Αλλά όχι μόνο αυτές, αλλά και οι κλάδοι τους.
0: Άρα να είναι όλο το σύστημα,
1: όλο.
0: Το κυκλοφοριακό,
1: ναι,
0: της
1: και να μην υπάρχει ενόχλημα. Το αντιλαμβάνεστε αυτό?
0: Να μην υπάρχει ενόχλημα.
1: Αυτό είναι. Γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει στις επικίνδυνες ηλικίες, και σαν επικίνδυνη ηλικία είναι αυτή των 33, 35 με 50. Εκεί πρέπει να υπάρχει ο τακτικός έλεγχος καρδιολογικός, ο ετήσιος.
0: Γιατί είναι επικίνδυνη αυτή η ηλικία?
1: Γιατί είναι επικίνδυνη? Διότι αν κάτι συμβεί, δεν υπάρχει το βοηθητικό Αγγείο ή παράπλευρη κυκλοφορία για να πάει να δώσει αίμα στην περιοχή για να μην πάθει οξύ έμφραγμα. Διότι σας λέγω το εξής. Μιλούσαμε στο μάθημα που κάναμε στη συνέντευξη περιανατομίας. Αν φραχτεί η αρτηρία του φλεβοκόμβου. Ο φλεβοκόμβος είναι εκείνα τα κύτταρα τα οποία έχουν αυτοματισμό και παράγουν το ερέθισμα. Και πάθει ένα έμφραγμα. Τι θα γίνει? Ανακοπή κατευθείαν. Ασυστολία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Ξαφνικά αυτά γίνονται όλα ευνίδια. Δεν τα ξέρει κανείς.
0: Τι διαφοροποιεί το 40 από τα 60? Θα έχει έξοδο, ας πούμε, δυνατότητα?
1: Όχι, με την πάροδο του χρόνου αναπτύσσεται παράπλευρος κυκλοφορία με την πάροδο του χρόνου. Και ως εκ τούτου αν κάτι συμβεί, θα πάει αίμα από άλλες πλευρές και θα καλύψει αυτή την ένδυα αίματος στην περιοχή.
0: Οπότε δεν θα δημιουργηθεί το έμφραγμα επειδή...
1: Και να σας πω και κάτι άλλο. Ναι, βεβαίως, ναι, το έμφραγμα και θα είναι και μικρότερο και
0: θα σε
1: μεγάλη έκταση.
0: Δεν θα ανακαριέως ο
1: θάνατος. Βεβαίως.
0: Επειδή υπάρχουν αυτές οι παράπλευρες βοήθειες που λέτε, ας το πούμε.
1: Ξέρετε, διάβαζα κάτι μελέτες, ας πούμε, και βλέπουμε ότι η Στεφανία Νός αρχίζει να δίνει τα δείγματά της, την επιθετικότητά της, ακόμα και από την παιδική ηλικία. Νεκροτομικά ευρήματα που γίνανε δηλαδή, ανοίξαν την αορτή και είδαν πάνω στην αορτή, στο μεγάλο αυτό Αγίου, ήταν αθερωματικές πλάκες. Καταλαβαίνετε, τα πράγματα έχουν αλλάξει, δεν είναι η παλιά εκείνη εποχή.
0: Αυτό μπορεί να σημαίνει κληρονομικότητα, δηλαδή, που λέτε?
1: Μάλλον ναι, θα μιλήσω και γι' αυτό.
0: Πολύ
1: θα
0: ωραία.
1: Μιλήσω.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάντως να ξέρετε ότι όσον αφορά με τις βλάβες, κυρίως η δεξιά στεφανία αρτηρία είναι που προσβάλλεται περισσότερο και μετά οι άλλες δύο, οι περισπόμενοι και ο πρόστος κατιόντας, ενώ το χειρότερο στην όλη ιστορία είναι όταν υπάρχει και η προσβολή του στελέχους της αριστερής στεφανίας αρτηρίας, δηλαδή ο κορμός της αριστερής αρτηρίας,
0: ναι,
1: πρωτού διχαστεί. Οπότε η προσβολή είναι περίπου στο 10-20%, διάφορες μελέτες έδειξαν. Οπότε εκεί ο θάνατος είναι ακαριέως.
0: Μεγαλύτερο.
1: Βέβαια. Είναι το...
0: μεγαλύτερη ποσότητα αίματος. Ελέγχει όλη,
1: βεβαίως, ναι, βεβαίως. Οπότε ελέγχει όλη την αριστερή καρδιά. Όλη την αριστερή καρδιά.
0: Μάλιστα, ωραία. Κατανοητό αυτό. Θα ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν προδιαθεσικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση της στεφανίας νόσου? Αν ναι, τότε τι λέει η ιατρική? Μπορεί να αποφευχθεί η δημιουργία στεφανίας νόσου αν αυστηρά αποφεύγουμε, ελέγχουμε δηλαδή όλους αυτούς τους παράγοντες που μας είπατε?
1: Μάλιστα. Να σας πω. Πολλές μελέτες, ειδικά σε καρδιολογικά περιστατικά, διεθνή, αναγνωρισμένα,
0: μάλιστα,
1: δείξανε ότι υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες οι οποίοι ευωδώνουν την εξέλιξη της στεφανίας νόσου, λέγοντας ότι αν εγώ έχω στεφανία νόσο και εξακολουθώ να μην περπατώ, να στρεσάρομαι, να έχω πίεση, να μην την ελέγχω, να μην παίρνω φάρμακο, να είμαι προσωπικότητα τύπου Α, δηλαδή πάντα με ένα στρες, φιλόδοξος να κάνω αυτό, να θέλω πάντα πρώτος, ναι, το κάπνισμα, η νικοτίνη.
0: Νικοτίνη.
1: Θα σας πω και ένα παράδειγμα να δείτε. Κάνει σπασμός στα στεφανία η νικοτίνη. Σπασμός στα στεφανία. Η υπερλιπιδεμία, είτε είναι με τις τροφές, είτε φταίει ο οργανισμός μας. Βλέπετε, υπάρχουν άνθρωποι που γεννιούνται νέα παιδιά, 12, 13, 14, και βλέπεις χοληστερίνη 400, 500, τριγλυκερίδια 1000. Έχουμε δει τέτοιες περιπτώσεις. Λοιπόν, αυτοί είναι παράγοντες οι οποίοι έχουν ενοχοποιηθεί για τη στεφανία νόσου. Από την άλλη μεριά όμως, έχω και εγώ τέτοια εμπειρία. Έρχονται ασθενείς, αδύνατοι, ήρεμοι, ευκατάστατοι, με προσοχή στην τροφή τους, με ρυθμισμένη πίεση, χωρίς ζάχαρο.
0: Πείτε, γιατί μας βοηθάει ψυχολογικά,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Οι οποίοι παρουσιάζουν στεφανία νόσου. Βέβαια το δίδαγμα δεν είναι ελάτε όλοι να τρώμε από σήμερα, δεν είπα αυτό το πράγμα, αλλά θέλω να σας πω.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά συμβαίνει και αυτό.
0: Δεν είναι αιτία μόνο αυτή, δηλαδή.
1: Ναι, παρόλα αυτά συμβαίνει και αυτό. Άρα και κάτι άλλο παίζει ρόλο. Βέβαια, να σας πω ότι όλοι αυτοί οι παράγοντες που σας ανέφερα παίζουν σημαντικό ρόλο στο να διατηρήσουμε τα bypass που κάνουμε, τα μοσχεύματα, ανοιχτά. Και στο να η νόσος μετά από την εγχείρηση να εξελίσσεται βραδαίως. Αυτό ναι, αυτό υπάρχουν μελέτες και το έχουν αποδείξει. Αλλά αν ελέγχοντας αυτούς τους παράγοντες από την νεανική ζωή και τα λοιπά, καταλήγουν οι περισσότεροι ότι εντάξει, ελαττώνει τη στεφανία νόσου σε ένα ποσοστό και επιβραδύνεται η εμφάνισή της στα άτομα που είναι να εμφανιστεί.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι, το κατάλαβα.
1: Φαίνεται λοιπόν ότι κάποιος γενετικός παράγοντας κάπου μέσα στο DNA υπάρχει κάποιο γονίδιο, κάτι έχει ανακαλυφθεί και τώρα οι προσπάθειες γίνονται στο να ταυτοποιηθεί πλήρως αυτό το γονίδιο ώστε να μπορέσει να παρασκευαστεί κάποιο εμβόλιο. Δηλαδή να γεννιέται το παιδί, να γίνεται εξέταση αίματος, να λένε έχεις αυτό το γονίδιο, παιδί μου, πήγαινε στο φαρμακείο, πάρε αυτό, κάνε αυτό. Τώρα αυτό βέβαια φαίνεται σαν μια ουτοπία. Εντάξει. Αλλά
0: πολλά φαινόταν
1: τα οποία
0: μακρινά και ναι, σήμερα
1: εξελίσσεται η επιστήμη. Έτσι. Και πιστεύω ότι κάτι θα βρεθεί στο μέλλον. Διότι όπως είπαμε, πατέρα Ελληνέ, στην αρχή, ότι είναι η μάστιγα. Είναι επιδημία η στεφανία νόσους. Έχει καταστρέψει οικονομικά χώρες. Καναδάς. Ο Καναδάς έχει το καλύτερο σύστημα υγείας. Έχει μπει οικονομικά ο Καναδάς. Έχει παθεί ζημιά μεγάλη. Διότι η υγεία είναι ακριβή.
0: Μάλιστα, ναι, και όταν είναι συχνά τα φαινόμενα, πράγματι τότε γονατίζει και οικονομικά.
1: Δέστε τι κόστος νοσηλείας έχουν όλοι αυτοί οι ασθενείς στα νοσοκομεία. Διότι αν αρχίσει η στεφανία νόσος, μέχρι να διαγνωστεί και τα λοιπά και τα λοιπά, το νοσοκομείο είναι αυτό που θα προσφέρει,
0: ναι, βέβαια,
1: όλα τα σχετικά. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει, βέβαια, υψηλό κόστος, μεγάλη επιβάρυνση.
0: Ναι, μετά θα αποκτήσει το κράτος στεφανία νόσου.
1: Ναι.
0: Έτσι, ωραία.
1: Έμφραγμα.
0: Έτσι, έμφραγμα. Καλή ώρα στην πατρίδα μας. Επανέρχομαι για να ρωτήσω το εξής. Η στεφανία νόσος παρουσιάζει μια σταθερή εικόνα ή τα συμπτώματα της πάθησης ποικίλουν?
1: Σας είπα και πριν, τώρα όμως σας το κάνω λίγο πιο αυτό, ότι τα συμπτώματα ποικίλουν. Μερικές φορές δεν και λείπουν. Δηλαδή, η στεφανία νόσου μπορεί να εμφανιστεί σαν γι' αυτό που λένε οι καρδιολόγοι, οι συνάδελφοί μας, ότι σαν μια σταθερή στιθάνχη. Δηλαδή, είμαι καλά, αρχίζω να περπατάω, να ανεβαίνω δύο σκαλιά, να κάνω μια δουλειά, πονάω. Ξεκουράζομαι, φεύγει. Αυτή είναι η σταθερή στιθάνχη. Μπορεί να εμφανιστεί σαν ασταθή στιθάνχη. Δηλαδή τι? Κάθομαι σε ηρεμία, ξαφνικά με πιάνει πόνος. Κοιμάμαι το βράδυ, με πιάνει πόνος. Όπως είπατε σε κάποια προηγούμενη συνέντευξή μας, στο αριστερό μέρος, εδώ, ο τυπικός.
0: Ναι.
1: Και φυσικά αυτό το πράγμα είναι και το πιο επικίνδυνο. Διότι πολλοί θεωρούν, και θεωρείται μάλλον, η ασταθή στιθάνχη σαν μια προεμφραγματική κατάσταση. Χρειάζεται άμεση παρέμβαση καρδιολόγου, κυρίως σε ίδρυμα. Είτε είναι ιδιωτικό, είτε είναι δημόσιο.
0: Μάλιστα.
1: Μία άλλη είναι να είσαι καλά, όλα υπέροχα και να σου έρθει οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ενεθρία. Αυτό είναι που είχα πει, νομίζω, αν το είπα, το είπα νομίζω, πρέπει να το ακούσαν οι ακροατές σας, ότι ο ποδοσφαιριστής εκεί που παίζανε, νέα παιδιά είναι, 20 χρονών, 21 χρονών παιδιά, ευνηδίως έπεσε. Συνήθως είναι οξέα εμφράγματα. Μπορεί να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά. Και ξαφνικά ο άρρωστος να αρχίσει να κάνει αρρυθμίες. Ή να κάνει μια μικρή προσπάθεια για να αρχίσει το λαχάνιασμα, η δύσπνοια. Αυτό εδώ να μην τον φτάνει ο αέρας. Κοιτάξτε ποικιλομορφία εκδηλώσεων της Στεφανίας νόσου. Δεν σημαίνει δεν πονάω, δεν έχω. Ξέρετε ότι πού μπορεί να εμφανιστεί και ο πόνος της Στεφανίας νόσου? Κάτω στο στομάχι. Όταν υπάρχει απόφραξη πίσω στην περισπόμενη αρτηρία, ο πόνος στο στομάχι. Στο δεξιό μου, επάνω. Η κλασική στη θάγχη ποια είναι?
0: Πολύ συμπτωματολογία.
1: Ναι, η κλασική στη θάγχη είναι όταν ότι πονάω αριστερά, έρχεται ο πόνος προς το πηγούνι και συνεχεία ακτινοβολεί στον αριστερό ώμο και πάει στο αριστερό χέρι, στον τέταρτο και πέμπτο δάχτυλο. Αυτή είναι η κλασική. Δυστυχώς όμως δεν είναι πάντα έτσι. Αυτό είναι το κακό. Έχουμε τον ευνίδιο θάνατο. Έχουμε μια άλλη περίπτωση, πηγαίνα καλά, άρχισα να κουράζουμε αυτό, εγκαθίστε μια καρδιακή ανεπάρκεια. Εγκαθίστε προοδευτικά μια καρδιακή ανεπάρκεια. Και βέβαια υπάρχουν κάτι άλλες μορφές που στη θάγχη ανακαλύπτεται με το καλούμενο τεστ κόπωσης που τον βάζει εκεί στον κυλιόμενο τάπητα και τα λοιπά. Αυτή είναι η καλούμενη σιωπηλή ισχυμία. Υπάρχει ισχυμία, δεν την παίρνει είδηση κανένας. Κάνεις καρδιογράφημα, όλα θαυμάσια. Και βέβαια ο καρδιολόγος τον χτυπάει στην πλάτη του, έλα καημένε, κοίτα, συνέχισε τη ζωή σου. Καημένε, πάει πιο κάτω, πέφτει κάτω.
0: Ευνίδιος ο θάνατος. Αλλά δεν είναι, ευνίδιος είναι ως προς τη στιγμή, αλλά υπάρχει εσωτερικά πρόβλημα.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή ένας υγιής άνθρωπος καρδιακά δεν έχει ευνίδιο θάνατο από Στεφανιάνος.
1: Όχι, όχι. Ένας υγιής δεν έχει, φυσικά δεν έχει. Βέβαια, να πω κάτι, αλλά δεν θέλω να κουράσω και τους ακροατές σας. Υπάρχει μια μορφή στη θάγχης. Και μάλιστα είναι σε 9 άτομα. Στη θάγχη οι καλούμενοι πρισμένταλ, έτσι τη λένε. Πρισμένταλ, έτσι λέει. Τι γίνεται? Είναι μια στη θάγχη όπου τα αγγεία είναι φυσιολογικά, κάνεις στεφανιογραφία και τα βλέπεις πεντακάθαρα. Πανέμορφα, μεγάλα. Απρόσκοπτη ροή αίματος. Αλλά ξαφνικά ο άρρωστος πονάει. Γιατί πονάει και τα λοιπά, θορυβούνται, τρέχουν οι γιατροί. Κάνουν στεφανιογραφία, δεν βλέπουν τίποτα. Αν είναι τυχερός κανείς την ώρα που αιμοδυναμιστής βάζει τον καθετήρα του μέσα στο στόμιο της στεφανιές αρτηρίας και κάνει σπασμό και το πιάσει, έχει καλός. Ή υπάρχει μια άλλη εξέταση, το που δεν γίνεται εδώ σε εμάς, το ενδοστεφανιαίο ντόπλερ. Βλέπουν τα στεφανία γη, βλέπουν την καλά και με την κεφαλή ερεθίζουν και γίνεται κάποιος σπασμός και αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται για στιθάχη πρισμένταλ. Ναι. Εδώ συμβαίνουν και ευνίδιοι θάνατοι, γιατί σε ένα άτομα. Είναι πολύ σύνθετο το πρόβλημα. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ σύνθετο. Πάρα πολύ σύνθετο.
0: Γι' αυτό είναι πλέον και η πρώτη αιτία.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Κύριε καθηγητά, μπορείτε σε συντομία να μας αναφέρετε διαγνωστικές τεχνικές στη στεφανία νόσο?
1: Είπα και νομίζω σε μια προηγούμενη συνέντευξη ότι το πιο βασικό είναι το καλό ιστορικό. Δυστυχώς δεν το παίρνουν πολύ υπόψη τους. Ρωτάνε δύο ερωτήσεις και το μυαλό τους αρχίζει να κάνουμε καρδιογράφημα, να κάνουμε υπέρηχο, να κάνουμε... Δηλαδή αυτό δείχνει έναν τρόπο επαγγελματισμού και όχι ένα επιστημονικό τρόπο προσέγγισης της πάθησης.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δηλαδή ένα καλό ιστορικό θέτει τη διάγνωση περίπου στο 60 με 70%. Δηλαδή, παράδειγμα, βγαίνει, έρχεται κάποιος, είστε γιατρός, σας λέει, πατρινέ, πήγα στο εστιατόριο, έφαγα, ήταν όλα καλά και μετά βγήκα, έκανε πολύ κρύο και βγήκα για να πάρω το αυτοκίνητό μου, ήταν στα 200 μέτρα και με έπιασε ένας πόνος εδώ και σφίγγει. Αυτό έχει βάλει ήδη τη διάγνωση της Στεφανίας νόσου.
0: Γι' αυτό λέτε.
1: Ναι, γι' αυτό
0: το
1: πρέπει.
0: Ποσοστό 60-70%.
1: Και δεν είναι δικά μου λόγια αυτά, είναι διεθνή στατιστικά, αμερικάνικες στατιστικές και τα λοιπά, δεν είναι. Άρα λοιπόν το καλό ιστορικό. Και μετά έρχονται όλα τα άλλα. Βέβαια να σας πω και κάτι άλλο, ότι πρέπει πάντα να γίνεται κάποιος συνδυασμός όλων των εξετάσεων για να βγει το πόρισμα και για να οδηγηθείς βέβαια στην στεφανιογραφία. Αυτή είναι η κορονίδα των εξετάσεων. Εντάξει, αυτή είναι η κορονίδα.
0: Είπατε τα βιοχημικά, τα
1: βιοχημικά,
0: ιστορικό,
1: το καρδιογράφημα. Σας είπα, καρδιογράφημα 65% δείχνει ότι υπάρχει πρόβλημα. Σε 35% έχεις πρόβλημα και περνάει έτσι, χωρίς να το πάρει κανείς είδηση. Το καρδιογράφημα ηρεμίας. Το τεστ κόπωσης φτάνει από 85% μέχρι 87%. Έχουμε δει αρρώσεις με αρνητικό τεστ κόπωσης και όμως είχαν στεφανία νόσου. Έχω κι εγώ εμπειρία από 4-5 αρρώσεις εδώ στην πόλη. Γιατρέ, δεν είμαι καλά. Έκανα τεστ κόπωσης πραγματικά. Πολύ καλό το τεστ κόπωσης. Ναι. Λοιπόν, μόνο σε ένα ήταν αμφίβολο. Ωραία. Κάνουμε στεφανιογραφία. Παρακάλεσα τα παιδιά τους Λεβέντης. Κάνουμε στεφανιογραφία νόσος 2 και 3 Αγίων. Είχαν τύχει Άγιο. Βέβαια, η δοκιμασία κόπωσης και κυρίως με το σπινθυρογράφημα. Εδώ άρχισε να εξελίσσεται καλά αυτή η ιστορία. Υπάρχει καλό υπόστρωμα για την διενέργεια αυτής της εξέτασης εδώ και στην πατρίδα μας, στην Αλεξανδρούπολη, αλλά γίνεται και σε άλλες πόλεις, και στην Κομωτινή και στη Θεσσαλονίκη, αλλά ευτυχώς οργανώθηκαν τα πράγματα και στην πόλη μας και αυτό είναι το πιο ευχάριστο.
0: Τι σημαίνει σπινθυρογράφημα?
1: Σπινθυρογράφημα είναι το εξής. Έρχεται ο άρρωστος, κάνει κόπωση. Μάλλον ας το πούμε, έρχεται ήρεμος. Του κάνουμε ένα, του ρίχνουμε ένα φάρμακο μέσα σε μια φλέβα. Αυτό είναι ραδιενεργό θάλιο. Το ρίχνουμε στη φλέβα. Η φλέβα από το χέρι, πού θα πάει το φάρμακο? Θα πάει το φάρμακο στην άνω κύλη. Πού θα πάει το φάρμακο? Στο δεξιό κόλπο. Πού θα πάει? Στη δεξιά κοιλία. Πού θα φύγει από εκεί? Θα πάει στους πνεύμονες. Πού θα γυρίσει μετά? Στην καρδιά. Άρα, αν ο άρρωστος αυτός μπει μέσα σε μια γάμα κάμερα και φουρνιστεί, όπως λένε, φουρνίζεται, έτσι, μπαίνει μέσα στην αξονική, δηλαδή, ναι, τη γάμα, ναι, κάμερα, τότε τι γίνεται? Γράφονται αυτοί οι σπινθυρισμοί, γράφει οι σπινθυρισμοί στη γάμα κάμερα και μας δείχνει αυτή η γάμα κάμερα αν υπάρχει ισχυμία ή όχι του μυοκαρδίου. Δεν μας λέει, δεν μας δείχνει αμέσως αυτό το αγγείο φταίει, πιθανολογείς. Η μόνη αξιόπιστη, σας είπα, είναι στεφανιογραφία. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτή είναι η ιστορία. Γιατί με το σπινθυρογράφημα θα μετράμε τους σπινθυρισμούς. Αν οι σπινθυρισμοί είναι φυσιολογικής αριθμού, λέμε εντάξει, πάει μπόλικο αίμα, δεν έχουμε πρόβλημα. Εάν δούμε σε μια περιοχή ότι οι σπινθυρισμοί είναι λιγότεροι, σημαίνει ότι είναι βουλωμένο το αγγείο, δεν πάει πολύ αίμα. Και το αίμα τι κουβαλάει? Κουβαλάει το θάλιο που δώσαμε. Τι είναι το θάλιο? Ραδιενεργό. Κάθε τη γάμα κάμερα από πάνω και περιμένει και καταγράφει την ακτινοβολία, τους μυθυρισμούς. Αυτό γίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι η εξέταση με θάλιο.
0: Άρα λοιπόν, εάν έχω τη δυνατότητα, μπορώ να ζητήσω αμέσως στεφανιογράφημα ή όχι?
1: Κοιτάξτε, επειδή είναι μία εξέταση η οποία, εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνει, υπό την έννοια χρειάζεται

0: τεχνικές αυτές, τις διαγνωστικές.
1: Ναι, να πω λίγο, αν έχουμε περιθώριο ή θέλετε.
0: Ναι, ναι, παρακαλώ. Να πω,
1: υπάρχουν και δύο άλλες νεότερες τεχνικές, οι οποίες δυστυχώς ακόμα δεν γίνονται εδώ. Η μία είναι αυτή που είπατε, η αξιονική, η οποία για μένα ακόμα έχει μια ευαισθησία 100% μόνο όταν είναι το αγγείο αποφραγμένο ή είναι τελείως ανοιχτό. Στις ενδιάμεσες περιπτώσεις δεν είναι τα αποτελέσματα ακριβή. Υπάρχει μια διαφωνία μεταξύ μου και των ακτινολόγων. Δεν έχει ακόμα τελειοποιηθεί, είναι αυτή η καλούμενη αξονική στεφανιογραφία.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Χρειάζεται ακόμα να προχωρήσουν λίγο τα πράγματα. Καταλάβατε. Σε ένα φυσιολογικό άτομο θα μας δείξει ότι είναι φυσιολογικό. Σε ένα άτομο που έχει φράξει 100% η αρτηρία του θα μας το δείξει. Αλλά σε ένα άτομο που έχει μια ενδιάμεση στένωση δεν είναι πάντα αξιόπιστη. Γι' αυτό και καταφεύγουμε στην άλλη τεχνική. Δηλαδή στην κλασική στεφανιογραφία. Και τέλος υπάρχει η μαγνητική τομογραφία του μυοκαρδίου. Αυτό είναι κάτι καινούριο. Εδώ ακόμα δεν έγινε, προς το παρόν δεν βλέπω να γίνεται. Στοιχίζει το μηχάνημα, αν και έχουμε καινούριους μαγνήτες που φέρανε και αξονικούς τομογράφους. Πιθανόν είναι θέμα προγράμματος, πιθανόν αργά ή γρήγορα να πάρει και αυτό μπρος στον τόπο μας και όλα να είναι καλά.
0: Αυτές με
1: ακρίβεια ότι ναι, ξέρεις, υπάρχει πρόβλημα. Αλλά πάλι θα καταλήξουμε πού? Στην στεφανιογραφία. Είτε από εδώ, είτε από εκεί
0: θα σε οδηγήσουν στο...
1: στη στεφανιογραφία.
0: Να περάσουμε, κύριε καθηγητά, σε ένα μουσικό διάλειμμα για να ξεκουραστούμε λίγο, γιατί η νόσος είναι
1: κουραστική.
0: Έτσι, κουραστική, και τα όσα είπαμε μέχρι στιγμής δεν είναι θετικά, ενώ στο ότι πολλοί νέοι άνθρωποι, ας πούμε, χάνονται από την επιδημία αυτή, όπως την είπατε. Οπότε επανερχόμαστε μετά το μουσικό διάλειμμα.

0: Μετά το μουσικό διάλειμμα, λοιπόν, επιστρέφουμε στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη και στο ράδιο Ελπίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως και έχουμε την δυνατότητα να συνεχίσουμε και να ρωτήσουμε τον κύριο Μπουγιούκα Γεώργιο, καρδιοχειρουργό, καθηγητή ομότιμο της καρδιοχειρουργικής. Κύριε καθηγητά, ποια είναι η αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου?
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει ένας αλγόριθμος ενεργειών, θεραπευτικών ενεργειών, έτσι, στην στεφανία νόσου. Με την πιστοποίηση, με την διάγνωση της πάθησης, η πρώτη μας σκέψη είναι η χορήγηση φαρμάκου. Ενός, δύο, συνήθως γίνεται σε

0: Συνδυασμός δύο ή και τριών φαρμάκων, Στεφανία νόσου. Είναι διάφορες κατηγορίες φαρμάκων, νητρόδι, βήτα, ανασταλτές, αυτά ανταγωνιστές ασβεστίου και ούτω καθεξής. Αυτά όμως ξεφεύγουν του παρόντος.
1: Είναι αποφρακτικά φάρμακα.
0: Όχι, δεν είναι αποφρακτικά. Όχι. Δεν υπάρχει ακόμα φάρμακο.
1: Όχι.
0: Τι ευλογία Θεού θα ήταν να υπήρχε, αλλά δεν υπάρχει. Θα το θέλαμε όλοι μας.
1: Μόνο η επέμβαση...
0: Ή το μπαλονάκι και το χειρουργείο. Δυστυχώς αυτά είναι. Τώρα, τι γίνεται. Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, τότε πάμε στη δεύτερη φάση, που είναι η φάση μιας επεμβατικής τεχνικής. Είτε παρέμβασης, είτε λέγεται μπαλονάκι, αγκιοπλαστική, στεφανία αγκιοπλαστική, είτε λέγεται εγχείρηση, χειρουργείο, bypass. Υπάρχουν ενδείξεις, αντενδείξεις για τη μία ή την άλλη τεχνική. Να πω κάτι, ότι σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, στην Αμερική, υπάρχει το καλούμενο heart team, δηλαδή ομάδα καρδιάς, η οποία αποτελείται από έναν καρδιολόγο, επεμβατιστή, από έναν καρδιοχειρουργό και δεν ξέρω ακόμα ένας, είναι τρία άτομα νομίζω και ένας καρδιανσιολόγος. Λοιπόν, αυτοί κάθε φορά που θα γίνει μια στεφανιογραφία και υπάρχει μεγάλη ειλικρίνεια, μαζεύονται και συζητάνε. Τι έχουμε? Έχουμε έναν άρρωστο νέο 33 χρονών που έχει μια στένωση, έκανε ένα έφραγμα και έχει μια στένωση στην περισπόμενη. Τι λέτε γι' αυτό? Λέει ο καρδιολόγος, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μπαλόνι. Λέει ο καρδιοχειρουργός, ναι, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει μπαλόνι. Για ένα αγγείο και ειδικά πίσω δεν το χειρουργώ. Ωραία, γράφεται στη λίστα. Συμφωνούν και οι τρεις, υπογράφουν και οι τρεις. Τι έχει αυτός? Έχει αυτή τη βλάβη, θα γίνει χειρουργείο και ούτω καθεξής. Συμφωνούν και οι τρεις, υπογράφουν και οι τρεις και γίνεται μια κατανομή με κάθε αξιοπρέπεια και πολιτισμένα. Τώρα το τι γίνεται στην Ελλάδα, αυτό είναι κάτι άλλο. Ας μην το σχολιάσουμε όμως, γιατί στενοχωριέμαι. Δεν μπορεί η απόφαση για κάτι, για μια προσέγγιση θεραπευτική, να είναι μονομερής. Και όταν θα υπάρξει το πρόβλημα, θα πούν αδερφέ τρέχα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Τότε ο αδελφός τι να κάνει?
1: Κατανοητό, κατανοητό.
0: Ονόνοητο.
1: Κατανοητό.
0: Λοιπόν, και μετά μπαίνει η εγχείρηση. Βέβαια, υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που δεν συζητιέται. Δηλαδή, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Τι κάνω? Αμέσως θρομβόληση, στεφανιογραφία, αγκιοπλαστική. Εδώ έχει ξεκαθαριστεί το θέμα. Είναι θέμα αγκιοπλαστικής. Ή, όχι θρομβόληση, γίνεται. Όσο γρηγορότερα πάει μέσα να κάνει τη στεφανιογραφία και την αγκιοπλαστική, τόσο καλύτερα.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Και εδώ οι συνάδελφοι στο νοσοκομείο είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Επώνυμοι εδώ της πόλεως, επειδή τα παρακολουθώ όλα αυτά, έτσι, υποβληθήκανε στις 2 και στις 3 τα μεσάνυχτα σε στεφανιογραφία και αμέσως λόγω εμφράγματος αγκιοπλαστική. Και είναι αυτοί που έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Γιατί δεν προλαβαίνει το μυοκάρδιο να νεκρωθεί και να αρχίσει η κακή λειτουργία της καρδιάς. Παλιά τι γινότανε, πατέρα Λινέ? Πήγαν σε Θεσσαλονίκη, 6 ώρες ταξίδι και 6 ώρες μέχρι να κινηθεί ο μηχανισμός. Τα πράγματα ήταν άσχημα. Άρα λοιπόν το οξύ έμφραγμα, επίσης ασταθείς τι θα έχει, δοκιμάζεις με φάρμακα. Είναι αυτή που ενώ είσαι καλά, ήρεμος, ξαφνικά έρχεται ο πόνος ή σε ξυπνάει το βράδυ. Σε ηρεμούν αμέσως 2 μέρες, 3, μετά γίνεται στεφανιογραφία και ανάλογα με τις βλάβες πας για αγκιοπλαστική ή για εγχείρηση. Υπάρχουν κανόνες, λίγο πολύ τηρούνται οι κανόνες.
1: Ευχάριστο και πρέπει, θα είναι απαραίτητο για να τηρηθούν οι κανόνες, αφού η τήρησή τους οδηγεί στη σωτηρία ανθρώπων.
0: Βέβαια, εδώ έχουμε να κάνουμε ζωή.
1: Όταν λοιπόν είπατε για το χειρουργείο, μπαίνουμε στο χειρουργείο, ποια μοσχεύματα χρησιμοποιείτε στο χειρουργείο για την επανεμάτωση?
0: Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ειδών μοσχεύματα.
1: Να λειτουργήσει η επανεμάτωση, ναι, ναι. Το λέω για να το γίνει,
0: ναι,
1: κατανοητό.
0: Για να πάει η αίμα
1: η λειτουργία του αίματος, ναι.
0: Ναι, για να πάει η σωστή ποσότητα αίματος. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο κατηγορίες μοσχευμάτων. Είναι τα φλεβικά μοσχεύματα, οι φλέβες δηλαδή, που συνήθως παίρνουμε από το πόδι, σπάνια από το χέρι, και τα αρτηριακά μοσχεύματα. Αρτηριακά μοσχεύματα έχουμε στο θώρακά μας, αριστερά και δεξιά, δύο αρτηρίες, οι οποίες επειδή πορεύονται κάτω πίσω από το μαστό, τις λέμε μαστικές αρτηρίες.
1: Μάλιστα.
0: Ή επειδή πορεύονται μέσα στο θώρακα, τις λέμε και εσωθωρακικές αρτηρίες. Υπάρχει μια άλλη αρτηρία εδώ στο χέρι, η κερκιδική αρτηρία. Κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, αφού γίνουν έλεγχοι ότι αν την πάρουμε δεν θα νεκρωθεί το χέρι, θα λειτουργεί κανονικά. Παλαιότερα συνέβαιναν και αυτά. Υπάρχει το καλούμενο Allen test, μια ειδική δοκιμασία. Και παίρνουμε την κερκιδική αρτηρία. Αυτά είναι τα πιο συνήθι χρησιμοποιούμενα μοσχεύματα. Τώρα οι Ιάπωνες δεν ξέρω πώς το βρήκανε, βρίσκουν μια αρτηρία στο στομάχι, τη δεξιά γαστρεπιπλοϊκή, την οποία την παίρνουν και τη χρησιμοποιούν και κάνουν bypass. Αυτή η αρτηρία δίνει αίμα στο μείζον τόξο του στομάχου, στο στομάχι. Είναι τέσσερις οι αρτηρίες που δίνουν αίμα στο στομάχι, παίρνουν τη μία. Αλλά η πέψη συνεχίζεται κανονικά. Ναι. Δεν
1: οι Ιάπωνες έχουν άλλες απαιτήσεις κατασκευής, οπότε γίνεται ίσως εκεί.
0: Ναι, και πάνε αυτοί και την κολλάνε. Τώρα φαίνεται ότι από αυτές εδώ τις κατηγορίες ότι τα αρτηριακά μοσχεύματα έχουν καλύτερη προοπτική, καλύτερη βατότητα, καλύτερα μακροχρόνια αποτελέσματα. Αρκεί να γίνει σωστή επιλογή. Τώρα, που υστερούν οι φλέβες. Να σας πω εγώ που υστερούν οι φλέβες, γιατί ρωτήσατε κάποτε ποια είναι η διαφορά μεταξύ, ναι, φλέβες και αρτηρίες, και σας είπα λειτουργία. Τι γίνεται? Παίρνουμε μία φλέβα που είναι ένα ήρεμο αγγείο χαμηλής δροής, πίεση πολύ χαμηλή. Και αυτή τη φλέβα την παίρνουμε 8 και 5. Και 8 και 4 τη βάζουμε πάνω στην καρδιά και αρχίζει να περνάει αρτηριακό αίμα που οθείται με δύναμη από την αορτή. Οι πιέσεις μέσα σε αυτό το αγγείο, σε αυτό το κομμάτι της φλέβας, αυξάνονται τρομακτικά. Αυτό το ερέθισμα, το σφιγμικό ερέθισμα, είναι ένα ερέθισμα το οποίο δημιουργεί μία υπερπλασία στη φλέβα, τη χοντραίνει και τη βουλώνει. Αυτό είναι το μυστικό με τις φλέβες.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Καταλάβατε, αυτό είναι το μυστικό.
1: Από το σημείο που παίρνει τη φλέβα, εκείνο το σημείο λειτουργεί μετά κανονικά?
0: Κοιτάξτε,
1: έχω ακούσει ανθρώπους που λέει κρυώνουν τα πόδια μου γιατί είχα κάνει μια επέμβαση στην καρδιά και μου πήραν τη φλέβα. Λέει,
0: ναι,
1: λέει,
0: ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά τα πόδια κρυώνουν όταν δεν πάει αίμα. Και όταν δεν πάει αίμα, το αίμα δεν πάει με τις φλέβες, πάνε με τις αρτηρίες. Ναι. Άρα κάπου οι αρτηρίες θα είναι στενωμένες και δεν πηγαίνει πολύ αίμα. Κοιτάξτε να δείτε, αν έχεις κυρσούς, δεν μπαίνεις βέβαια φλέβες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Βέβαια, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Είναι πολύ εύστοχης η ερώτηση. Δεν ξέρω αν σπουδάσατε καθόλου ιατρική εσείς. Και μετά το γυρίσατε, το πήγατε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Έχουμε ένα highway, μια autobahn που λένε στη Γερμανία, όπου πηγαίνουν αυτοκίνητα από δύο επιμέρους
1: δρόμους
0: μεγάλους.
1: Εξόδους που λέμε τώρα, ή εισόδους.
0: Εισόδους θα λέγαμε.
1: Αφού μπαίνουν,
0: δύο highways τα οποία φέρουν αυτοκίνητα μεγάλη, μέσα σε ένα αυτό. Σε μία.
1: Στην αυτοκίνητα.
0: Τι θα παρατηρήσουμε στα αυτοκίνητα? Δεν θα κολλάνε αυτά τα αυτοκίνητα, ναι, ναι. Συνοστίζεται. Λοιπόν, τι γίνεται εδώ τώρα? Έχουμε μία αρτηρία που πάει το αίμα και δύο φλέβες που το γυρίζουν. Αυτή έξω που παίρνουμε, τη μείζωνα σαφηνή και την ελάσσονα σαφηνή. τι γίνεται όταν πάρουμε τη μία φλέβα, τη μείζωνα σαφήνη, μένει μόνο η αλάσσονα σαφήνη. Άρα το αίμα θα συνοστίζεται. Τι θα κάνει το πόδι, θα πρίζεται.
1: Θα πρίζεται.
0: Αυτό όμως για λίγο καιρό, μέχρι να προσαρμοστούν, να αναπτυχθούν παράπλευρες κυκλοφορίες και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό και βάζουν επιδέσμους στα πόδια.
1: Να δούμε τώρα, από τη στιγμή που θα γίνει η επαναμάτωση χειρουργικά, ποια είναι τα αποτελέσματά της στο μυοκάρδιο.
0: Μάλιστα. Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα είναι τα άμεσα και τα απότερα, όπως τα λέμε. Άμεσα είναι στο χειρουργείο, τις μέρες του χειρουργείου. Έχουν χαλάσει λίγο τα αποτελέσματά μας, διότι τα άμεσα αποτελέσματα παλιά είχαμε μία θνητότητα γύρω στο 1-2%. Τώρα έφτασε από 1-4,5%. Εμείς σαν κλινική, σας το λέω, και γι' αυτό είμαι περήφανος και όλα είναι καταγεγραμμένα αυτά, η θνητότητα τον πρώτο καιρό ήταν γύρω στο 0,3-0,4 της πρώτης εποχής που χειρουργούσα κάτω στο παλιό νοσοκομείο, στο Δήμητρας. 0,3-0,4, κάπου εκεί ήμασταν. Είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα. Σήμερα η θνητότητα έχει φτάσει στο 4,5 και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Γιατί? Διότι όταν ξεκινήσαμε δεν ξέραμε τι σημαίνει ασθενή 75 χρονών του κάνουν bypass. Στα τελευταία χρόνια της θητείας μου, αλλά και τώρα, τι έχεις πατέρα? Ναι, θέλω bypass. Το bypass λέγεται bypass στη γλώσσα τη λαϊκή.
1: Ναι.
0: Ναι. Πόσο χρονών είσαι? 85. Γιατί, παππούλη μου, θέλεις? Μήπως ο γιατρός πρέπει να κάνω? Κάτσα να σε κάνω. Όσο περνάει η ηλικία, αυξάνει και η νοσηρότητα. Αυτό είναι. Δεύτερον, η νόσος τώρα είναι πιο διάχυτη. Πιάνει όλα τα αγγεία σε πολλά σημεία το καθένα. Παλιά δεν τα είχαμε αυτά. Είχαμε βλάβες εντοπισμένες σε ορισμένα σημεία. Τώρα έχουν χαλάσει αυτά τα πράγματα. Η λειτουργία της αριστερής χιλίας. Χειρουργούμε αρρώστους οι οποίοι η καρδιά τους, η αριστερή, η κεντρική αντιλία δεν δουλεύει καλά. Δεν δουλεύει καθόλου καλά. Χειρουργούμε πολλούς διαβητικούς. Χειρουργούμε αρρώστους που έχουν κι άλλα νοσήματα. Σηκώτη, ύπαρ. Μέχρι και κυρωτικούς χειρουργήσαμε. Με υπατήτηδες. Με κίνδυνο να πάθουμε και ζημιά εμείς. Με διπλά γάντια.
1: Βέβαια, ναι.
0: Καταλάβατε. Είναι αυτοί οι παράγοντες λοιπόν, και δεν ξέρω βέβαια πού θα φτάσει, γιατί η ζωή είναι γλυκιά και σου λέει πρέπει να σωθώ. Τώρα, αν πιστεί κανένας καρδιολόγος επεμβατικός ή κάνει καμία αγκιοπλαστική σε κανένα τέτοια κατηγορία αρρώστου, είναι ευλογία Θεού. Διότι τα πράγματα ξεκαθαρίζουν και παρατείνεται και η ζωή του. Καταλάβατε, αυτός είναι ο λόγος. Γενικά η θνητότητα μετά την ηλικία των 65 ετών αυξάνει.
1: Είναι και
0: αλλά
1: 65, ναι.
0: είναι παιδιά για μας.
1: Ναι.
0: Πού να βρούμε τέτοιους αρρώστους? Δεν υπάρχουν. Πρώτα-πρώτα τους έχει θερήσει η αγκιοπλαστική, τον παλωνάκι. Έχουν περάσει όλοι από εκεί. Καταλάβατε.
1: Επιβραδύνεται ή χάνεται
0: ηλικιακά. Ναι. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Η επέμβαση.
0: Δεν πειράζει. Καλά να είναι ο άρρωστος.
1: Καλά προς Θεού, ναι.
0: Και να ζήσει ευλογημένα.
1: Έτσι όπως το λέτε.
0: Και όσον αφορά για τα απότερα αποτελέσματα, να σας πω ότι... επίσης ήθελα να πω ότι υπάρχουν και ορισμένα προβλήματα, επιπλοκές στις επεμβάσεις αυτές. Νευρολογικές επιπλοκές, καμιά φορά θυρώματα σπάζουν, παγκάνουν μικρά ή μεγαλύτερα εγκεφαλικά επεισόδια, παρουσιάζουν την καλούμενη φλοϊκή τύφλωση, η οποία κρατάει 1-2 μέρες και μετά επανέρχεται η όραση. Εντάξει, αυτά είναι μέσα στο παιχνίδι. Αιμορραγίες. Επίσης καμιά μόλυνση και ούτω καθεξής. Σύμφωνοι. Τώρα όσον αφορά για τα απότερα αποτελέσματα για να το κλείσουμε, είναι το εξής, ότι κατά κανόνα πενταετή από όλους αυτούς τους αρρώστους που βγαίνουν από το νοσοκομείο μετά από εγχειρήσεις bypass, η συνολική επιβίωση στα 5 χρόνια είναι 90-91%. Και η δεκαετής πάει 65 και 70, όμως Νεότερες μελέτες χρησιμοποιώντας τις μαστικές αρτηρίες, αυτή η δεκαετής επιβίωση μπορεί να φτάσει και στο 80% 85.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Άρα πρέπει να χρησιμοποιούνται τα αρτηριακά μοσχεύματα. Κάτι το οποίο η κλινική η δικιά μας το έχει σαν ρουτίνα εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Τα χρησιμοποιούμε.
1: Είναι μακράς διαρκείας.
0: Ναι, αντέχουν.
1: Σε σχέση με
0: αντέχουν.
1: Ναι,
0: ναι. Αντέχουν και στην αθυρωμάτωση, έτσι, και στη θρόμβωση.
1: Μάλιστα.
0: Αντέχουν σε σχέση με τα φλεβικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Και δεν υπάρχει ο κίνδυνος της υπερπλασίας.
1: Μετά την επέμβαση, γίνεται η επέμβαση, αντιμετωπίζεται η στεφανιαία, μετά υπάρχει δυνατότητα επανεμφάνισης.
0: Κοιτάξτε, αυτή είναι η καλούμενη, όπως το θέτεται έτσι, υποτροπή της τυθάνχης. Δηλαδή, ναι, όλοι φεύγουν χαρούμενοι χωρίς τυθάνχη από το χειρουργείο, από την κλινική. Από όλες τις κλινικές. Αλλά μετά από την παρέλευση ενός χρονικού διαστήματος επανεμφανίζεται η στιθάνχη. Και αυτή οφείλεται σε δύο λόγους. Ή κάποιο μόσχευμα φταίει, σε τρεις μάλλον θα έλεγα, ή κάποιο μόσχευμα φταίει, ή μάλλον εξελίχθηκε η στεφανία νόσος, γιατί δεν τήρησαν εκείνους τους κανόνες της διέτης, της ρύθμισης πίεσης, της παχυσαρκίας, του άγχους κτλ. Και χτύπησε η στεφανία νόσο σε κάποιο άλλο υγιές αγγείο, το οποίο εμφανίζει τώρα στένα.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, είτε φταίει το μόσχευμα, είτε φταίει αυτό, ή καμιά φορά δεν γίνεται και πλήρης επανεμάτωση. Όχι ότι βαριέται ο χειρουργός να κάνει τρία bypass ή κάνει δύο, αλλά διότι το τρίτο αγγείο που είναι προγραμματισμένο για να γίνει bypass δεν είναι κατάλληλο, διότι να υποδεχθεί το bypass, διότι θα βουλώσει αμέσως.
1: Μάλιστα.
0: Άρα τρεις είναι οι λόγοι.
1: Να κάνουμε, κύριε καθηγητά, και την τελευταία ερώτηση στο θέμα το χειρουργικό και την αντιμετώπιση της στεφανίας νόσου. Ποια είναι η βατότητα των μοσχευμάτων?
0: Ναι.
1: Δηλαδή πόσο καιρό αυτά μένουν, ναι, ανοιχτά και...
0: Κοιτάξτε, δύο χοντρά αποτελέσματα, για να μην ζαλίζουμε και τους ακροατές με τα νούμερα. Ότι στα 10 χρόνια, κατά μέσο όρο, τα σημερινά δεδομένα λένε ότι τα μισά μοσχεύματα βουλώνουν. Φλεβικά εννοώ.
1: Ναι.
0: Τα μισά λειτουργούν. Αλλά από αυτά ένα 20% κάνουν στενώσεις στα 10 χρόνια. Τώρα, όσον αφορά τα αρτηριακά μοσχεύματα, στα 10 χρόνια η βατότητά τους είναι 92 με 95 ή και 96%. Την ίδια βατότητα έχουν και στα 20 χρόνια και στα 23, 25, μέχρι 27 χρόνια η έσω μαστική αρτηρία παραμένει βατή.
1: Ναι, μεγάλο χρονικό.
0: Είναι
1: διάστημα,
0: ευλογημένο,
1: ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: το μόσχευμα.
1: Ναι, μεγάλο.
0: Μακάρι να είχαμε 10 μαστικές, να τις βάζαμε,
1: ναι,
0: ό,τι ώρα θέλαμε. Όπου
1: και εμείς τώρα το κατανοούμε που μας, ναι, το λέτε, η διαφορά.
0: Γι' αυτό
1: δηλαδή
0: γίνεται ο αγώνας. Μπορεί η επέμβαση να κρατήσει λίγο παραπάνω, μπορεί ο άρρωστος να πονέσει λίγο παραπάνω στο θώρακα, διότι την ξυλώνεται από το θώρακα,
1: ναι,
0: αυτή. Αλλά κοιτάξτε, έχουμε ένα αποτέλεσμα, το οποίο αποτέλεσμα είναι άριστο.
1: Ναι, ναι. Ο στόχος και ο λόγος που γίνεται είναι να ζήσει ο άνθρωπος.
0: Ναι, βέβαια, διότι αν είναι βατή η μαστική αρτηρία, αποφεύγουμε, έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής, λιγότερα εμφράγματα απότερα μεταχειρητικά, σχεδόν καθόλου λιγότερη εμφάνιση υποτροπής τυθάνχης όταν χρησιμοποιείς τις δύο μαστικές. Καταλάβατε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Άρα είναι... Ναι, εντάξει, το κόστος από την άλλη μεριά είναι... Η επιμήκυση της εγχειρήσεως, και αυτό, ναι, καμιά φορά οδηγεί σε επιμολύσεις τραυμάτων και αυτά τα σχετικά.
1: Μάλιστα. Ναι, η επιμήκυση της εγχείρησης
0: για
1: την επιμήκυση της ζωής όμως, οπότε...
0: Ναι,
1: το,
0: ναι,
1: το,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το ένα έτσι δείχνει τη σοβαρότητα του άλλου. Νομίζω πως έτσι είδαμε σφαιρικά και με ωραίο τρόπο και με ευχάριστο κατά το δυνατόν δυσάρεστες καταστάσεις. Τις είδαμε με ευχάριστο τρόπο, εννοώ. Και όπως μας τις εξήγησε, θα έλεγα επιγραμματικά και απλοποιημένα, ο καθηγητής κύριος Μπουγιούκας, και ευχόμαστε πάντα οι άνθρωποι στη ζωή να έχουν την καρδιά τους ήρεμη και καθαρή για να μην υποφέρουν. Νομίζω ότι και ο πνευματικός παράγοντας δεν είναι μεν επεμβατικός τρόπος, αλλά είναι η καλύτερη αγωγή και πρόληψη, έτσι ώστε η καρδιά να λειτουργεί κατά το δυνατόν ηπιότερα και χωρίς να νοσεί. Η σχέση μας δηλαδή με τον Χριστό και η πνευματική μας κατάσταση. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στο Ράδιο Ελπίδα και στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη. Το ξαναλέω πως είναι χαρά και τιμή μας να είστε εδώ, γιατί ούτε επιστημονικά αλλά ούτε και στην τοπική κοινωνία είστε ένα τυχαίο πρόσωπο. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου και εύχομαι και σε εσάς προσωπικά αλλά και σε όλους τους ακροατές μας ο Θεός να μας ευλογεί και να ηρεμεί την καρδιά και την ψυχή μας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, είναι και για μένα πολύ μεγάλη τιμή. Και βέβαια τιμή μου είναι που αν μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο με αυτές τις εκπομπές και είμαι στη διάθεση του καθενός για οποιαδήποτε ερώτηση χρειάζεται.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ο Χριστός να μας ευλογεί όλους.
2: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

Προβλήματα αγωγής. Επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου. Μία παραγωγή του Ράδιο Μαρτυρία. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεπείς στις ραδιοφωνικές μας συναντήσεις, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή με τίτλο «Προβλήματα αγωγής». Στις τελευταίες εκπομπές έχουμε ξεκινήσει την ανάγνωση ενός νέου έργου της κυρίας Νίκης Κατσιάπη με τίτλο «Μια στάλα ουρανός», το οποίο περιέχει μικρές αληθινές ιστορίες του χθες και του σήμερα. Να προχωρήσουμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και να ξεκινήσουμε με το πρώτο μας κεφάλαιο για σήμερα, το Κωνσταντάκι που πέθανε χαμογελώντας.

πια πες μου κι άλλη μια ιστορία. Κι άλλη, μια ώρα τώρα ιστορίες σου λέγω. Μία, μόνο μία ακόμα καλή μου θιά, να μου πεις για το ζίδρο. Άντε καλά θα σου πω, μα μόνο αυτή. Άρχισε η θιά να φυγείται την ιστορία που ήθελε το γειτονάκι της. Τον αγαπούσε πολύ τον Κωνσταντή. Τον φώναζε μονάχα εκείνη από όλο το χωριό Κωνσταντάκι και γέμιζε γλύκα η ψυχή της. Δεν είχε άδικο. Ο Κωνσταντής είχε πανέξυπνα όμορφα μάτια και ακόμα πιο όμορφη ψυχή με πολλές χάρες. Εκείνο όμως που τον ξεχώριζε από τα παιδιά της ηλικίας του ήταν η αγάπη του για την πατρίδα τους. Ώρες ατελείωτες χάζευε μπροστά σε βιβλία με ήρωες. Τα διάβαζε, τα ξαναδιάβαζε και η μικρή του καρδιά φούσκωνε από θαυμασμό και περηφάνεια. Η θιά τον έβλεπε μόνο τα καλοκαίρια που ερχόταν με τους γονιούς του στο χωριό του, στους Βουλιαράτες, στον κάμπο της Δρόπολης. Αγαπούσε πολύ το χωριό του Κωνσταντής. Αγαπούσε και τη θιά πολύ γιατί ήταν η μόνη στο χωριό που του έλεγε ιστορίες που δεν τις ήξερε κανείς άλλος. Κάθε απόγευμα, σαν τέλειωνε το παιχνίδι, στην αλάνα με τα παιδιά της γειτονιάς πήγαινε στην αυλή της. Καθόταν ώρες στο μικρό σκαμνάκι και άκουγε απορροφημένος. Η θιά μιλούσε με αργή και σταθερή φωνή στην αρχή, ύστερα καθώς προχωρούσε η ιστορία γινόταν όλο και πιο εύθραυστη φωνή της και στο τέλος έσπαγε και πια δεν μπορούσε να μιλήσει από τη συγκίνηση. Το αγόρι την άκουγε πάντα με ορθά ανοιχτά μάτια, η παιδική του καρδούλα χτυπούσε δυνατά. «Θιά, την αγαπούσε την Ελλάδα μας ο Ζίδρος». «Την αγαπούσε πολύ Κωνσταντάκη μου. Μόνο όποιος αγαπά τόσο πολύ την Ελλάδα μας δίνει τη ζωή του γι' αυτήν. Την αγαπούσε περισσότερο από πολλούς Ελλαδίτες. Είχε καημό να ενωθεί η ιδιαίτερη του πατρίδα, η Κύπρος που ήταν σκλάβα στους Άγγλους, με τη μάνα πατρίδα. Και δεν ήθελαν οι Άγγλοι, θιά. Δεν ήθελαν γιέ μου. Όχι μόνο οι Άγγλοι, μα όλοι αυτοί που έχουν τις τύχες του κόσμου στα χέρια τους. Είναι αυτοί που θέλουν και τη δική μας πατρίδα σκλαβωμένη, θιά». Η θιά αναστέναξε και έγνεψε καταφατικά. Το μικρό αγόρι συνέχισε τις ερωτήσεις. «Και τους πολέμησε, θιά, ο Ζίδρος». «Τους πολέμησε, Κωνσταντάκη μου. Όχι μόνο τους πολέμησε, μα έγινε υπαρχηγός στον αγώνα της ελευθερίας της Κύπρου. Βλέπεις, ο Ζίδρος είχε βγάλει στρατιωτική σχολή. Ήξερε από τέτοια πράγματα». «Θιά, θα πω στον πατέρα, αν γυρίσουμε στην Αθήνα, να μου αγοράσει ένα βιβλίο για το Ζίδρο. Να του πεις, γιέ μου». Το επόμενο καλοκαίρι ο Κωνσταντής ήρθε ξανά στους Βουλιαράτες με ένα μεγάλο βιβλίο στα πράγματά του. «Ζίδρος Γρηγόρης Αυξεντίου», έγραφε στο εξώφυλλο. Και είχε μια ωραία φωτογραφία του ήρωα με το χαρακτηριστικό μαύρο μουστάκι και το πλατή χαμόγελο. Το ίδιο απόγευμα πήγε για να το δείξει στη θιά. «Κοίτα, θιά, το κρυσφύγετό του πάνω στο βουνό. Κοίτα πώς έγινε μετά τη μάχη. 10 ώρες πολεμούσαν οι Άγγλοι στο βουνό του Μαχαιρά. Τον περικύκλωσαν. Για φαντάσου, θιά, 10 οπλισμένοι Άγγλοι με αυτοκίνητα και ελικόπτερα εναντίον ενός. Δεν θα μπορούσε να σωθεί, θιά». «Δεν το έκανε όμως. Έμεινε εκεί και πέθανε για την Ελλάδα μας». Και συνέχισε με ενθουσιασμό να μιλά, χωρίς σταματημό να της δείχνει ντοκουμέντα και φωτογραφίες από το βιβλίο. «Είσαι τραντέλενας, Κωνσταντάκη μου». «Τι θα πει τραντέλενας, θιά?» «Θα πει 30 φορές Έλληνας. Άμα ξαναπά στην Αθήνα, να πας να βρεις κανέναν Πόντιο και πες του το να δεις χαρές που θα κάνει. Έχουν και αυτοί τον ίδιο καημό με μας. Ξένοι στην πατρίδα που στάθηκε πιότερο μητριά παρά μάνα. Είναι η μοίρα μας, Κωνσταντάκη μου, να είμαστε στα ξένα Έλληνες και στην Ελλάδα ξένοι». Τα καλοκαίρια περνούσαν το ένα μετά το άλλο. Η θιά μεγάλωνε, ο Κωνσταντής έγινε άντρας. Η ζωή του άλλαξε, έκανε οικογένεια, απόκτησε και παιδάκι. Η αγάπη του για την Ελλάδα δεν άλλαξε. Μάλλον δεν έσβησε με τα χρόνια. Μαζί και ο καημός της σκλαβωμένης πατρίδας του, πόσο θα ήθελε να βρισκόταν ένα ήρωα σαν το Ζίδρο να τεινάξει τις αλυσίδες και να γίνει Έλληνας. Όχι στην καρδιά, αυτό ήταν πάντα, μα και στη συνείδηση του κόσμου. Αυτό το τελευταίο τον πονούσε πολύ. Όσο ήταν παιδί, οι Ελλαδίτες συνομήλικοί του τον λέγανε Βρωμοαλβανό. Και όταν τα καλοκαίρια πήγαινε στο χωριό του, τα αλβανάκια που τύχαινε να συναντήσει τον φώναζαν Βρωμοέλληνα. Κάποιους ενόχλησε η πατριωτική του δράση, τον κατηγόρησαν για άσχημα πράγματα, μάταιος κόπος. Και το Ζίδρο για τρομοκράτη τον κατηγόρησαν, σκέφτηκε την ώρα που άκουσε την αθωωτική απόφαση. Ένα καλοκαίρι αποφάσισε να γυρίσει για πάντα στους Βουλιαράτες. Έγινε πανηγύρι στο χωριό όταν το έμαθαν, τον αγαπούσαν πολύ.
Και εκείνος, έχοντας άσβεστο τον καημό της Ρωμιοσύνης, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να διατηρήσει ζωντανή τη φλόγα στις ψυχές τους. Δεν υπήρχε εθνική γιορτή και επέτειος που να μην ντυθεί στα γαλανά το χωριό τους. Η θιά είχε μεγαλώσει αρκετά πια. Η ψυχή της ήταν ψυχή μικρού παιδιού. Τα πόδια της όμως βάριναν πολύ. Τον τελευταίο καιρό δεν μπορούσε να βγαίνει στην αυλόπορτα και να τον καμαρώνει όταν περνούσε από το δρόμο της. Το έμαθε ο Κωνσταντής και ένα απόγευμα ήρθε να τη δει. Κρατούσε μαζί το αγαπημένο του βιβλίο με το ζίδρο. «Πάρ' θιά, θα τον βλέπεις και θα είναι σαν να βλέπεις εμένα», της είπε και το ακούμπησε στη σερβάντα δίπλα στο εικόνισμα των Αρχαγγέλων για τη φωτογραφία του άντρα της που είχε φύγει πριν από χρόνια για την ουράνια πατρίδα. «Κωνσταντάκι μου, τραντέλενά μου εσύ», του είπε η θιά και γέμισαν τα μάτια της δάκρυα. «Έλα εδώ», άνοιξε το μεσιανό ντουλάπι. «Μέσα στο κουτάκι με τις φωτογραφίες έχω ό,τι έμεινα από τη σύνταξή μου. Έμαθα πως θα φτιάξεις με τις οικονομίες σου μια μεγάλη σημαία που όμοια δεν έχει ξαναγίνει. Πάρε και τα λίγα που έχω εγώ να τη φτιάξεις μια στάλα μεγαλύτερη και όταν με το καλό κάμεις και τη μεγάλη εκκλησιά που ονειρεύεσαι θα μαζέψω να σου δώσω κι άλλα πιο πολλά». Η σημαία φτιάχτηκε όπως την είχε ονειρευτεί ο Κωνσταντής για να μεταφέρει στους όπου γης Έλληνες το μήνυμα της ελληνικότητας της πατρίδας του και της αγαπημένης του Μακεδονίας. Οι μήνες πέρασαν, η Μακεδονία πουλήθηκε στο παζάρι των διαπραγματεύσεων με τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα και ο Κωνσταντής γύρισε στο χωριό του πικραμένος αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπήκε Οκτώβρης, πλησίαζε η μεγάλη μέρα. Είχε ετοιμάσει όπως κάθε χρόνο να σημεοστολίσει το χωριό του για να γίνουν οι σημαίες. Υπενθύμησε πως ετούτα τα χώματα, τα σπαρμένα με κόκαλα ηρών, υπήρχαν 99 εθνικά μειονοτικά χωριά, ξεχασμένα από μάνα, πατρίδα και αδέλφια. Η αστυνομία καιρό τώρα έδειχνε ενοχλημένη από τη δράση του. Ανήμερα του Άι Δημήτρη τον κάλεσαν στο τμήμα. Έτσι, χωρίς λόγο, τον προειδοποίησαν να μην σημεοστολίσει φέτος παρά τα όσα προβλέπονται από τις διεθνείς συνθήκες για τα μειονοτικά χωριά. Εκείνος τα ψήφισε όλα. Στόλισε το κημητήριο και το σχολείο. Ξημερώνοντας 28 του Οκτώβρη, κάποιος πήγε και κατέβασε τη σημαία από το κημητήριο. Του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Ένας τραντέλενας δεν φοβάται, είπε μέσα του. Πήγε σπίτι, φόρεσε το σταυρό του, πήρε το κυνηγετικό του όπλο με άσφαιρα φυσίγγια, χαιρέτησε τη μάνα που τον κοιτούσε άφωνη και βγήκε. Έριξε στον αέρα. Αυτό σήμανε την αρχή του τέλους. Η αστυνομία ειδοποίησε για ενισχύσεις. Μέσα σε λίγη ώρα έφτασαν δεκάδες αστυνομικοί. Από πάνω πετούσε ένα αεροπλάνο. Ο Κωνσταντής ένιωσε τον κίνδυνο να τον ζώνει. Τράβηξε για το βουνό. Η μάνα πατρίδα πήγε μόλις μερικά χιλιόμετρα. Μπορούσε να φύγει και να σωθεί. Έμεινε εκεί με το αεροπλάνο να πετά από πάνω του και τους αστυνομικούς να τον έχουν κυκλώσει. Έστρεψε τα μάτια στον ουρανό. Ύστερα κοίταξε κατά το χωριό και τότε είδε ανάμεσα στους θάμνους να ξεπροβάλλει μια γνώριμη μορφή. Ήταν ο Ζίδρος, ο φίλος και συνοδοιπόρος του. «Γρηγόρη, ήρθες», του φώναξε. Ο Ζίδρος δεν μίλησε, μόνο του έκανε νόημα να έρθει. Κατάλαβε ο Κωνσταντής πως ήρθε η ώρα να τον πάρει. Του χαμογέλασε και σήκωσε τα χέρια. Τότε ξεπρόβαλαν κι άλλοι πολλοί μέσα από τους θάμνους. Πρόλαβε και είδε μέσα στην ομίχλη τον Παύλο Μελά από τη γη της Μακεδονίας, τον Σταύρο Ξηγαλά από τη γη του Πόντου, τον Μητροπολίτη Σμύρνης Χρυσόστομο, τη Δόμνα Βιβίζη από την Ανατολική Θράκη και άλλους πολλούς, τραντέλενες να προχωράνε πίσω από το Ζίδρο με έναν αργό βηματισμό σαν σε χορό αρχαίας τραγωδίας. Τους χαμογέλασε. Μια ρηπή ακούστηκε και ένα καυτό σίδερο διαπέρασε το θώρακα και σφινώθηκε στον κορμό ενός δέντρο πίσω του. Ακολούθησε δεύτερη βολή. «Έρχομαι, Ζίδρο», είπε και σουριάστηκε. Το σώμα του δεν δόθηκε για ταφή ούτε την άλλη μέρα ούτε την παράλλη. Η πατρίδα που γέννησε μια Αντιγόνη άφησε άταφο για 10 μέρες έναν ήρωα, έγραψε κάποιος. Η θιά στο χωριό του έμαθε τα κακά μαντάτα και παρακαλιόταν νύχτα και μέρα στους αρχαγγέλους να μην έχει ο Κωνσταντάκη της την τύχη που είχε το λείψανο του Ζίδρου. Οι Άγγλοι δεν επέτρεψαν στον πατέρα του να τον κλάψει και να τον κυδέψει, παρά τον έθαψαν στον περίβολο των κεντρικών φυλακών της Λευκωσίας. Και οι αρχάγγελοι έκαναν το χατήριο όχι μόνο της θιάς, αλλά ολόκληρου του έθνους, που συγκλονισμένα από τη θυσία του ήρωα δεόταν να βρει σύντομα ανάπαυση ψυχούλα του.
Η γη που φιλοξενεί τα λείψανα των ηρώων που υπερασπίστηκαν την τιμή και την ελευθερία της μεγάλης πατρίδας, τον Μουντό Οκτώβρη του 1940, δέχτηκε το μαρτυρικό του σώμα στις 8 του Νοέμβρη, ανήμερα της γιορτής των Αρχαγγέλων. Είχε τελειώσει η μεγαλειώδης κηδεία, που πιότερο έμοιαζε με πανηγύρι όταν μια μαυροφορεμένη γυναίκα έσπρωξε την αυλόπορτα της θιάς και μπήκε. Τη βρήκε στην κάμαρή της να μυρολογά, μα όχι όπως τρινούσαν οι γυναίκες του χωριού. Δεν φώναζε, δεν τραβούσε τα μαλλιά της, δεν έκλαιγε καν. Μόνο με σιγανή φωνή τραγουδούσε αργά και όμορφα. «Κι που θα πας, τα βραϊτέ, στη σκάλα που θα ανέβεις, θα βγει ο Ζίδρος να σε βρει, θα βγουν τα παλικάρια, να σε δεχτούν, να σε ειδούν, να σε προϋπαντήσουν. Κι αν σε ρωτήσουν γιώκα μου, κι αν σου υπούν παιδί μου, σαν τι μαντάτα έφερες απ' τη δύστυχη πατρίδα, πες τους πως η θυσία σου δεν θα γεννεί χαμένη. Θα γέννει κύμα ποταμός και θάλασσα μεγάλη, για να ξεπλύνει το κακό να γένουμε μεγάλοι. Να θυμηθούμε πιο ξανά, να μάθουν κι οι μεγάλοι. Η Ρωμιοσύνη θα χαθεί, όντας ο κόσμος λείψει. Τραντέλενά μου εσύ τρανέ και Μύριο Κωνσταντή μου. Θιά, γυρίσαμε απ' την κηδεία. Κόσμος θιά, χιλιάδες κόσμος με σημαίες παντού. Η θιά δεν γύρισε να την κοιτάξει, είχε αλλού το βλέμμα της. Πέρασαν μερικές στιγμές σιωπής, ύστερα έστρεψε το κεφάλι της αργά και την κοίταξε μέσα στα μάτια. Το προσωπάκι του πώς ήταν. Χαμογελούσε θιά, χαμογελούσε το παιδί μας, το ήξερα. Η γειτόνισσα απόρρισε, δεν ήταν όμως ώρα για εξηγήσεις. Πέρασαν ακόμα μερικές στιγμές απόλυτης σιωπής. Δεν ήρθε κανένας επίσημος από την Κύπρο. Ναι, βέβαια ήρθε, ήταν μια ευρωβουλευτής. Έτσι έπρεπε να γίνει. Σήμερα ήταν το ξόδι του Ζίδρου μας. Η γειτόνισσα δεν μπορούσε πια να καταλάβει τίποτα. Η θιά γύρισε το βλέμμα της προς τη σερβάντα. Κοίταξε τους αρχαγγέλους, ύστερα έριξε μια ματιά στο συγχωρεμένο τον άντρα της και τέλος κάρφωσε τη ματιά της στο βιβλίο που της είχε χαρίσει το παλικάρι. Ο Ζίδρος από το εξώφυλλό της χαμογελούσε. «Να μου το προσέχεις το Κωνσταντάκι μου», του είπε και έκλεισε τα μάτια. Ένα σταυραϊτός φάνηκε από το ανοιχτό παράθυρο να σχίζει περήφανο στο γαλάζιο ουρανό. Έκανε μια, δύο βουτιές στο βουνό και ύστερα χάθηκε προς το μέρος της Κακαβιάς.

Τα άλογα του Αγίου Μάρκου και το μεγάλο μυστικό. Το ξυπνητήρι από το κινητό του έπαιζε εδώ και 1,5 λεπτό το Wind of Change, το αγαπημένο του κομμάτι των Scorpions. Ο Κωνσταντίνος πάτησε αναβολή και έβαλε το μαξιλάρι πάνω στο πρόσωπο για να μην τον στραβώνει ο ήλιος που έμπαινε από το παράθυρο. Μόλις είχε περάσει το πρώτο βράδυ στη Βενετία. Το πρώτο πράγμα που έκανε πριν ακόμα ανοίξει τη βαλίτσα του ήταν να ανεβάσει story στο ίντερνετ. Δεν άργησαν να φτάσουν οι καρδούλες και τα επιφωνήματα από τους συμμαθητές και φίλους. «Τυχερέ», του έγραψε η Ελίνα από το πίσω θρανείο. «Μη μας ξεχάσεις, θα μας φέρεις τίποτα. Κάτι σε γκούτσι έχουμε?» «Να πέσεις να πνιγείς. Σε κανένα κανάλι», αντέδρασε ο κολλητός του ο Νάσος σε άψογα γκρίκλις, με μπόλικο χιούμορ και ακόμα περισσότερη ζήλια όταν ανέβασε τη σέλφι μπροστά στην είσοδο του πανάκριβου ξενοδοχείου Σαν Μάρκο μέσα στη Χλίδα. Είχε κερδίσει ένα πακέτο λιγοήμερων διακοπών για δύο άτομα, δώρο της διεύθυνσης του φροντιστηρίου Ιταλικών σε όποιο μαθητή είχε προτεύσει, σε όποιο μέρος της Ιταλίας θέλει. Με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο και συνοπτικές διαδικασίες αποφασίστηκε να τον συνοδεύσει η μητέρα του, μια και η Ιταλία ήταν η πατρίδα της καρδιάς της και των μεταπτυχιακών της σπουδών. Και στη συνέχεια εξίσου δημοκρατικά αποφασίστηκε πως θα πάνε στη Βενετία. Η αλήθεια είναι ότι ο Κωνσταντίνος δεν είχε καμιά ιδιαίτερη προτίμηση. Είτε στο Μιλάνο, είτε στη Βενετία, είτε στο Νότο, παρέα με τους απογόνους του Κορλεόνε, το ίδιο του έκανε. Αν τον ρωτούσαν πού θα ήθελε να πάει, θα προτιμούσε στη Μαδρίτη να δει κανέναν αγώνα της Βασίλισσας ή άντε το πολύ στο Λονδίνο να γυρίσει τις ΠΑΜ και την νυχτερινή ζωή των Άγγλων. Η Βενετία, εντάξει, δεν ήταν και χάλια. Έχει πλάκα που δεν περπατάνε σε δρόμους, αλλά μετακινούνται με βαρκάκια, σκέφτηκε και συμβιβάστηκε. Σε λίγο βρέθηκε με τη μητέρα του στην είσοδο του ξενοδοχείου. Έκπληξη, γύρισε και του είπε η μητέρα χαμογελώντας ύποπτα, θα φάμε πρωινό στην πλατεία του Αγίου Μάρκου. Έτσι κι αλλιώς δεν θα ξοδέψουμε τίποτα για διαμονή και φαγητό, ας απολαύσουμε λοιπόν άλλες μικροχαρές. Σε λιγότερο από 2 λεπτά κάθονταν στις κόκκινες καρέκλες ενός από τα πολυτελή καφέ που έχουν κάνει τη μισή πλατεία προέκταση της επιχείρησής τους. Ήδη και έπαθε να πείσει τη μάνα του ότι θα πιει καφέ. Σε 2 μήνες θα πάει λύκειο και εκείνη ακόμα νομίζει ότι μπορεί να τον ταντεύει. Ίδρωσε στη συνέχεια για να συνεννοηθεί με το σερβιτόρο τι καφέ θα πιει. Τι κόλλημα και αυτό που έχουν οι Ιταλοί με τον εσπρέσο. Η λέξη καφές είναι συνώνυμο του εσπρέσο. Ούτε φραπεδιές ξέρουν, ούτε ελληνικό, ούτε φρέντο. Σκέτη απογοήτευση. Πάνω στην πλατεία εκατοντάδες άνθρωποι κάθε ηλικίας από όλες τις φυλές της γης περπατάνε βιαστικά για να βρουν την κατάλληλη θέση για μια φωτογραφία. Τα σελφομπάστουνα σαν φορητές κεραίες κινητής τηλεφωνίας στέκονται απειλητικά πίσω από τα κεφάλια τους με το φόβο εναέρειας σύραξης. Στο βάθος η βασιλική του Αγίου Μάρκου και δίπλα της το τεράστιο καμπαναριό. Σκάναρε με τα μάτια του αργά-αργά τις κορυφές και από τους 5 τρούλους, τους πετρόχτες τους κίονες, τη γλυπτή διακόσμηση, το επίχρυσο λιοντάρι πάνω στον μπλε φόντο με τα χρυσά αστέρια, τις 5 εισόδους με τις εντυπωσιακές αψίδες. Ξαφνικά η ματιά του στυλώθηκε πάνω από την κεντρική είσοδο. 4 αγέροχα άλογα είχαν στραμμένα τα κεφάλια τους προς τα εμπρός, με το ένα πόδι στον αέρα, έτοιμα να δραπετεύσουν. «Αν πλησιάσεις πολύ κοντά τους θα ακούσεις να ψιθυρίζουν», του είχε πει συνωμοτικά σταυτή ο παππούς λίγο πριν τον αποχαιρετήσει στο αεροδρόμιο. Ο παππούς έλεγε κατά καιρούς και άλλα πολλά συνωμοτικά που άλλοτε του κινούσαν το ενδιαφέρον και άλλοτε του φαινόντουσαν γραφικά. Και αυτό που του είπε για τα άλογα θα του φαινόταν γραφικό αν δεν είχε συμβεί στο σχολείο κάτι φαινομενικά αδιάφορο τη μέρα που έπαιρναν τα αποδεικτικά αποφύτησης και τους βαθμούς. «Κωνσταντίνε, θα πας πουθενά το καλοκαίρι?» τον ρώτησε η καθηγήτρια της ιστορίας. «Στη Βενετία», της είπε γεμάτος καμάρι. «Α, θα δεις και τα άλογα από τον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου. Αν μπορούσες να πας πολύ κοντά τους», είπε χωρίς να τελειώσει τη φράση της. «Τι άραγε να ξέρουν ο παππούς και η καθηγήτρια της ιστορίας που με μισόλογα προσπάθησαν να πούν?» Όλα αυτά στριφογυρνούσαν στο μυαλό του και δεν τον άφησαν να απολαύσει ούτε τον καφέ, ούτε τη μουσική, ούτε τον ήλιο. Ποιο σκοτεινό μυστικό άραγε κρύβουν αυτά τα 4 άλογα. Το μυαλό ήταν καρφωμένο εκεί. Όση ώρα τριγυρνούσαν με τη γόντολα στο Κανάλ Γκράντε, όση ώρα η μαμά ψώνιζε σουβενίρα από το Μουράνο, όση ώρα χάζευαν στο Παλάτσο Ντουκάλε, εκείνους είχε τη σκέψη τους τα άλογα και στο μυστήριο που κρύβουν. Γύρισαν αργά το μεσημέρι στο ξενοδοχείο για φαγητό και αμέσως μετά πήγε ο καθένας στο δωμάτιό του για ξεκούραση. Εκείνος καμώθηκε πως έπεσε στο κρεβάτι, μα σε λίγο βρισκόταν ολομόναχος στην πλατεία. Προχώρησε θαρετά.
Μπήκε κατευθείαν στην ουρά για τα εισιτήρια και ρώτησε τον υπάλληλο: «Πώς μπορώ να δω από κοντά τα άλογα?» «Απαγορεύεται», απάντησε σχεδόν με αγένεια εκείνος. «Γίνονται εργασίες συντήρησης». Πράγματι, όλη η βορεινή πλευρά του ναού ήταν γεμάτη καλοσιές. Ένα λεπτό πανί με μικροσκοπικές τρυπούλες τις κάλυπτε από πάνω ως κάτω και δεν άφηνε τα αδιάκριτα μάτια να δουν τι γινόταν από πίσω. Δεν ήθελε να παραιτηθεί τόσο εύκολα, μα δεν έβρισκε και τρόπο να κάνει αυτό που ήθελε. Το κοίταξε για άλλη μια φορά. Με κόπο προσπάθησε να κρύψει το χαμόγελο στο πρόσωπό του. Το εργοτάξιο θα κλείνει γύρω στις 3. «Κανείς δεν μπορεί να δει τι γίνεται πίσω από το πανί μετά», σκέφτηκε ενθουσιασμένος. Γρήγορα όμως το πρόσωπό του σκοτίνιασε. Το να ανέβω από τις καλοσιές στο μπαλκόνι που οδηγεί στα άλογα είναι πανεύκολο. Όμως τα άλογα δεν είναι σκεπασμένα. Φαίνονται από όλες τις γωνιές της πλατείας. Είναι ζήτημα λεπτό να με δει κάποιος φύλακας και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Κλώτσισε νευριασμένος μια γόπα από τσιγάρο που έτυχε να βρεθεί μπροστά του. «Μα να έρθω ως εδώ, να περιμένω πώς και πώς να πλησιάσω τα άλογα και να γίνονται εργασίες συντήρησης, πολύ γκαντεμιά ρε φίλε», μουρμουρούσε συνέχεια περπατώντας την πλατεία. Ξαφνικά κοντοστάθηκε, εκτός αν είναι σκοτάδι, σκέφτηκε και τα μάτια του έλαμψαν. Το βράδυ αμέσως μετά τη βόλτα προσποιήθηκε ότι ήταν κουρασμένος και πήγε νωρίς στο δωμάτιο. Η μάνα του ήρθε ύστερα από λίγο. Ο Κωνσταντίνος έσβησε το φως και τέντωσε το αυτί του. Από το διπλανό δωμάτιο ακούστηκε το νερό που έπεφτε με ορμή στην ντουζιέρα. Ακολούθησε ησυχία για 2-3 λεπτά. Αμέσως μετά ακούστηκε ο υπόκοφος ήχος από το σεσουάρ των μαλλιών. Πάλι ησυχία για λίγο. Και ύστερα ο ήχος της τηλεόρασης που έπαιζε κάποια ιταλική ταινία. Περίμενε αρκετά έτσι μέχρι που ο ήχος κόπηκε ξαφνικά και έγινε απόλυτη σιωπή. Πέρασαν 1, 2, 5, 10 λεπτά απόλυτη σιωπή. Άνοιξε με αργές και προσεκτικές κινήσεις την πόρτα, την έκλεισε και πήγε στο ασανσέρ. Κατέβηκε κάτω, έδωσε με ύφος γεμάτο άνηση την κάρτα στη ρεσεψιόν και επιτέλους βγήκε έξω. Έστριψε στο πρώτο στενό αριστερά, αμέσως δεξιά και να η πλατεία του Αγίου Μάρκου μπροστά του. Όμορφη και παράξενη. Κάποιοι Αμερικανοί τουρίστες έπιναν μαρτίνι στο διπλανό μπαρ. 2 μικροσκοπικές κινεζούλες πέρασαν μπροστά του γελώντας δυνατά. Τους άφησε όλους πίσω και τρέχοντας βρέθηκε μπροστά στη μεγάλη εκκλησία. Με γρήγορα βήματα κατευθύνθηκε στη βορεινή πλευρά του ναού. Κοίταξε τάχα διάφορα δεξιά και μετά αριστερά. Ψυχή δεν υπήρχε στο δρόμο. Χώθηκε γρήγορα πίσω από το λεπτό πανί και κατευθύνθηκε στην ξύλινη σκάλα που χρησιμοποιούσαν εργάτες και συντηρητές για την άνοδό τους. Σε λίγο βρέθηκε στο μπαλκόνι του πρώτου επιπέδου. Προχώρησε διστακτικά μέχρι τη γωνία. Κοίταξε γύρω, τα απέναντι κτίρια ήταν σκοτεινά και ήσυχα. Τώρα άκουγε καθαρά την αναπνοή του και ένιωθε το χτύπο της καρδιάς του κάτω από το μακό μπλουζάκι. Δεν είχε καιρό για χάσιμο, έστριψε αριστερά και βρέθηκε στο μπαλκόνι της πρόσωψης. Τα φώτα από το καμπαναριό και οι διαφημίσεις από τα μαγαζιά της πλατείας τον ξάφνιασαν. Κοίταξε προς τα κάτω. Οι λιγοστοί τουρίστες που περπατούσαν στην πλατεία έδειχναν τόσο απορροφημένοι. Ήταν σχεδόν αόρατος. Τραβήχτηκε προς τα μέσα, περπάτησε λίγα βήματα. Στα αριστερά του ήταν μια τεράστια ημικυκλική ψηφιδωτή παράσταση με τον Χριστό την ώρα που τον κατεβάζουν από το Σταυρό. Προχώρησε κι άλλο. Είδε κι άλλη ψηφιδωτή παράσταση. Του θύμισε την εικόνα που βγάζει ο παπάς το βράδυ της Ανάστασης. Ο Χριστός στη μέση να προσπαθεί να σηκώσει κάποιον και δίπλα του ένας άντρας και μια γυναίκα παχουλή και οι δυο μισόγυμνοι. Οι δικές μας εικόνες είναι καλύτερες, σκέφτηκε. Δεν ζωγραφίζουν γυναίκες με παχουλά πόδια. Έκανε ένα βήμα ακόμα και βρέθηκε μπροστά σε έναν τεράστιο σκούρο όγκο. Ήταν το πρώτο από τα 4 άλογα, όλα τοποθετημένα, πάνω σε κύονες που το ύψος τους έφτανε σχεδόν τα 2 μέτρα, δηλαδή πολύ πιο πάνω από αυτόν. Αυτό το τελευταίο δεν το είχε υπολογίσει. Όσο και να τεντωνόταν, το πολύ να έφτανε μέχρι την οπλή του πίσω ποδιού του αλόγου. Δεν ήθελε να το βάλει κάτω, αλλά και δεν έβλεπε φως, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το κινητό του, αλλά για κακή του τύχη είχε μόνο 10% μπαταρία και θα έκλεινε σχεδόν αμέσως αν ενεργοποιούσε το φακό. Αποφάσισε να γυρίσει στο ξενοδοχείο και να επιστρέψει δρυμύτερο το επόμενο βράδυ. Τώρα που ήξερε και τα κατατόπια, όλα θα τα έκανε γρήγορα. Αμέσως έφτασε στις σκάλες και άρχισε να τις κατεβαίνει. Και τότε που ήρθε φλασιά να βγάλει μία σέλφι. Θα ανέβαζε story σχολιάζοντας με τα λόγια του ράπερ που άκουγαν στην παρέα. «Απαγορεύεται, το απαγορεύεται». Άνοιξε την κάμερα και κοίταξε κατευθείαν στην οθόνη. Δεν φαινόταν καλά η οροφή. Έγειρε το κεφάλι λίγο δεξιά για να πιάσει λιγότερο χώρο στο πλάνο. Έγειρε λίγο ακόμα και... «Α!
φώναξε πέφτοντας θεαματικά στις πλάκες της πλατείας. «Πονάς πολύ? Σε λίγο φτάνουμε». Άνοιξε τα μάτια. Ένας τύπος, το πολύ 30 χρονών, του χαμογελούσε ήρεμα. Έστρεψε το κεφάλι προς τα πίσω και είδε τον μπλε φάρο να αναβοσβήνει. «Είμαστε σε ασθενοφόρο και πάμε στο νοσοκομείο. Δεν είναι τίποτα σοβαρό, απλώς λιποθύμησες από την τρομάρα σου», τον καθησύχασε ο νεαρός συνεχίζοντας. «Έχω ειδοποιήσει το ξενοδοχείο για να το πούν με τρόπο στη μητέρα σου». Άνοιξε ορθάνηθε τα μάτια. «Ποιος είναι αυτός ο άγνωστος που ξέρει που μένω και πώς βρέθηκε εκείνη την ώρα ακριβώς κάτω από τις καλωσιές», σκέφτηκε με τρόμο. «Μένω ακριβώς στο απέναντι δωμάτιο. Εσείς δεν με προσέξατε, αλλά εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τα ελληνικά και μόλις σας άκουσα να μιλάτε, σας πρόσεξα αμέσως». «Όχι, δεν είμαι Έλληνας, Ιταλός είμαι, αλλά ζω στην Ελλάδα εδώ και 4 χρόνια. Είμαι προγραμματιστής, φτιάχνω ιστορικά βιντεοπαιχνίδια για λογαριασμό μιας πολυεθνικής εταιρείας. Στην Ελλάδα κάνω μεταπτυχιακές σπουδές στο Βυζαντινό πολιτισμό. Μεγάλη ιστορία. Θα σου πω άλλη ώρα. Περνούσα λοιπόν τυχαία δίπλα σου την ώρα που ρωτούσες για τα άλογα και μου κίνησες το ενδιαφέρον. Το βράδυ, όταν σε είδα να βγαίνεις από το ξενοδοχείο μόνος, σε ακολούθησα», είπε ο νεαρός, απαντώντας σε όλες τις απορίες του. «Α, με λένε Ακύλε», του είπε κρατώντας του το χέρι. «Κωνσταντίνος», ψέλησε. «Πλάκα δεν έχει», συνέχισε ο Ακύλε μετά την πρώτη εξέταση στα επίγοντα. «Εσύ έχεις ρωμαϊκό όνομα και εγώ αρχιελληνικό, Αχιλλέας. Λοιπόν, θα μου πεις γιατί ήθελες να δεις από κοντά τα άλογα, μήπως...» Ο Κωνσταντίνος, το άκουσμα της τελευταίας λέξης, ανασήκωσε το κεφάλι του. «Αλήθεια είναι», τον διαβεβαίωσε ο Ακύλε. «Αυτό το ξέρουν όλοι, πως αν πας πολύ κοντά τους θα τα ακούσεις κάτι να ψιθυρίζουν. Μόνο που για να το ακούσεις πρέπει να ξέρεις καλά την ιστορία. Εσύ την ξέρεις, έτσι, από το σχολείο». «Όχι», έγνεψε ο Κωνσταντίνος. «Στο μάθημα της ιστορίας είχε πάρει 17 στο πρώτο τρίμηνο. Έτσι, μετά το Γενάρη, η ιστορία ήταν έξω και πέρα από τα ενδιαφέροντά του. Διάβασε μόνο όταν ήταν να γράψουν διαγώνισμα, αλλά και αυτά που διάβασε τα έμαθε τόσο όσο να τα θυμάται μόνο τη μέρα της εξέτασης. Μετά διαγράφτηκαν οριστικά από το σκληρό δίσκο του μυαλού του. Κάτι σαν εκαθάριση των σπαμ, ένα πράγμα. Άκου λοιπόν, αυτά τα άλογα πριν από πολλά πολλά χρόνια στόλιζαν τον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης, που ήταν η πιο όμορφη πόλη σε όλο τον κόσμο. Στις 13 Απριλίου 1204, οι σταυροφόροι που είχαν ξεκινήσει από τη Δύση για να απελευθερώσουν τους Αγίους Τόπους, λοξοδρόμησαν και κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολη. Το τι ακολούθησε δεν περιγράφεται εύκολα. Η λαιλασία και η απογύμνωση της πόλης από όλα τα πλούτη δεν είχε ομοιότης. Όσοι τόλμησαν να αντισταθούν σφάχτηκαν επί τόπου. Δεν έμεινε παλάτι, αρχοντικό, εκκλησία, μεγάλη, μικρή, μοναστήρι που να μην υποστή λαιλασία. Δεν άργησαν να φτάσουν και στην Αγιά Σοφιά. Μπήκαν μέσα με άλογα και μουλάρια που λέρωσαν με τις κοπριές τους στο μαρμάρινο δάπεδο και άρχισαν να ξυλώνουν και να παίρνουν τα πάντα. Από τα Άγια Δισκοπότηρα, τα Ευαγγέλια, τα Ιερά Άμφια, τις Άγιες Εικόνες, την Αγία Τράπεζα, το ασημένιο εικονοστάσι του τέμπλου αφού προηγουμένως το έκαναν κομμάτια, μανουάλια, πολυκάνδυλα μέχρι και κουρτίνες. Ο Ακύλε μιλούσε με πάθος. Τώρα πήρε βαθιά ανάσα, κοίταξε τον Κωνσταντίνο στα μάτια και συνέχισε. Λοιπόν, όποιος από εμάς τους Ιταλούς έχει διαβάσει έστω και λίγο βυζαντινή ιστορία, θα έπρεπε να ντρέπεται και όχι να περηφανεύεται για τα άλογα του Αγίου Μάρκου. Κλεμμένα είναι από τον υπόδρομο της Κωνσταντινούπολης και όχι μόνο αυτά. Θες να πεις πως οι θησαυροί που είναι μαζεμένοι εδώ μέσα, τον διέκοψε ο Κωνσταντίνος. Δεν θέλω να πω τίποτα αν δεν ολοκληρώσω την έρευνά μου. Εδώ και ένα χρόνο ψάχνω σε χειρόγραφα, σε βιβλιοθήκες. Θα μπορούσα να έχω τελειώσει τη διπλωματική μου εργασία, αλλά όλα αυτά που βρίσκω δεν με αφήνουν να τα παρατήσω, αποκρίθηκε ο Ακύλε σκεφτικό. Δεν μου είπε τελικά για τα άλογα, τι κάνουν αν τα πλησιάσει κάποιο. Το ασθενοφόρο φρέναρε απότομα. Ο τραυματιοφορέα άνοιξε αμέσω την πόρτα και σε 5 λεπτά ο Κωνσταντίνο βρισκόταν ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι στα επίγοντα περιστατικά. Ο Ακύλε δεν έφυγε ούτε λεπτό από δίπλα του και στην ακτινογραφία και στην αξονική και στις μικροβιολογικές εξετάσεις. Όταν ήρθαν τα αποτελέσματα, ο γιατρός τα ανακοίνωσε χαμογελαστός. «Φίλε, είσαι τυχερός, τη γλίτωσες μόνο με ένα διάστρεμα. Βέβαια θα χρειαστεί να βάλεις γυψονάρθηκα». «Θεέ μου, Κωνσταντίνε», τους διέκοψε μια γυναικεία φωνή. Η μητέρα του Κωνσταντίνου έτρεξε πάνω στο φορείο. «Τι Ελληνίδες, τι Ιταλίδες», σχολίασε ο γιατρός. «Ίδιες είμαστε, γιατρέ», είπαν ακουφισμένη μητέρα ύστερα από την ενημέρωση του γιατρού. «Περάστε, καθίστε.
Η νεαρή αεροσυνοδός οδηγεί με προσοχή το αμαξίδιο με το τραυματισμένο αγόρι στις πρώτες θέσεις των επιβατών της πτήσης 902 προς Αθήνα. Ο Κωνσταντίνος δεν της έριξε ούτε ένα βλέμμα. Ήταν τόσο τσαντισμένος που δεν ήθελε να μιλάει σε κανέναν. Δεν τον νοιάζει που δεν μπορεί να περπατήσει με αυτό το μαραφέτη στο πόδι του, ούτε που γυρνάνε άρον-άρον στην Αθήνα. Αυτό που δεν μπορεί να χωνέψει είναι πως δεν ξανάδε τον Ακύλε από χθες το βράδυ, παρά τη διαβεβαίωση εκείνου λίγο πριν φύγει από το νοσοκομείο πως θα τα πούν σε λίγο. Πάνω στην αναμπομπούλα ότι το τηλέφωνο του δεν πρόλαβε να πάρει, ούτε το επώνυμό του να μάθει για να τον ψάξει στα κοινωνικά δίκτυα. Και όχι τίποτα άλλο, δεν έμαθε και το μυστικό των αλόγων. Το αεροπλάνο έκανε μερικές στροφές και εκεί παίρνοντας φόρα διέσχισε το μεγάλο διάδρομο και άρχισε να ανεβαίνει. Οι άνθρωποι και τα κτίρια όλο και μίκραιναν μέχρι που χάθηκαν από το οπτικό του πεδίο. «Θα πάρετε κάτι», τον διέκοψε από τις σκέψεις του λίγη ώρα αργότερα η αεροσυνοδός και του έβαλε μπροστά ένα δίσκο. Κοίταξε βαριεστημένα. Μπροστά του ήταν ένας καφές φίλτρου, 2-3 γαλατάκια, 2 φακελάκια ζάχαρη, ένα τυποποιημένο κρουασάν και ένας φάκελος. «Φαίνεται μας έστειλαν το λογαριασμό μια και με βάλαν στην πρώτη θέση», σκέφτηκε. Άνοιξε με περιέργεια το φάκελο. Όταν πήραν τα άλογα, τους έκοψαν τα κεφάλια για να γίνει ευκολότερη η μεταφορά τους στη Βενετία και για να κρύψουν το βανδαλισμό τους φόρεσαν χαλινάρια για να μην φαίνεται η πληγή που ποτέ δεν έκλεισε και σπέρασαν τόσοι αιώνες. Πονάει η πληγή, γι' αυτό αν πας κοντά τους και έχεις ησυχία θα τα ακούσεις να αναστενάζουν και να λένε πως θέλουν να δραπετεύσουν και να γυρίσουν εκεί που ήταν. Έτσι αναστενάζουν και όλα τα κλεμμένα έργα τέχνης όλων των

πρόεδρος της εταιρείας εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Δίπλα του χαμογελαστός περπατά ο Ακύλε, κάθονται στη θέση των επισήμων. Ο Ακύλε γυρνά και χαιρετά τον νεαρό φοιτητή του ιστορικού αρχαιολογικού τμήματος που κάθεται στη διπλανή θέση. «Ο παππούς δεν ήρθε?» τον ρωτά ψιθυριστά. Ο Κωνσταντίνος του γνέφει να κοιτάξει προς την άλλη μεριά. Σκύβει ο Ακύλε για να δει καλύτερα. Ένας κομψός, ηλικιωμένος κύριος του κλείνει το μάτι συνωμοτικά. Η μουσική σταματάει, οι προβολείς ανάβουν, η γιορτή αρχίζει. Χειροκροτήματα, πολλά χειροκροτήματα. Τα μάτια του παππού γυαλίζουν παράξενα. Ένα δάκρυ ξεφεύγει από την κόγχη του ματιού. Κυλά αργά στο πρόσωπό του. Κι ύστερα χάνεται και ταξιδεύει. Περνά από στεριές και θάλασσες και προσγειώνεται μπροστά στα τέσσερα άλογα της βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Και τους χαϊδεύει τις πληγές στο λαιμό. Ύστερα φεύγει πάλι βιαστικά και όπου βρει σε όλη την Ευρώπη εργατέχνης, κοιμήλια και περγαμηνές και ό,τι άλλο έφυγε βία από την πόλη εκείνη τη μαύρη μέρα του 1204, σκύβει, το χαϊδεύει και το φυλά. Ίσως γι' αυτό λένε οι επισκέπτες των μουσείων πως έχουν καιρό να τα ακούσουν, να αναστενάζουν.

Και ας προχωρήσουμε στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο για σήμερα με τίτλο «Η ονοματοδοσία». Όταν πήγαινα στον υπηαγωγείο τρελαινόμουν με τα κατορθώματα του Μπομπ, του Μάστορα, του Σούπερμαν και του Ζορό. Πιο πολύ από όλους με ενθουσίαζε ο Ζορό. Έβλεπα τις ταινίες του και δεν τον χόρτενα. Περίμενα πώς και πώς τις απόκριες για να βάλω τη μαύρη στολή με το καπέλο και τη μάσκα, να κουνάω το σπαθί μου και να σώζω τους ανθρώπους. Στα μάτια μου ο Ζορό ήταν ήρωας. Μάταια η μάνα μου προσπαθούσε να με πείσει πως δεν είναι σωστό να μας καρευόμαστε. Ούτε το καταλάβαινα τότε, αλλά και το όλο κλίμα στον υπηαγωγείο, στα μαγαζιά, στην τηλεόραση δεν βοηθούσε να το καταλάβω. Έκλαιγα, χτυπιόμουν, την παρακαλούσα και στο τέλος εκείνη υποχωρούσε, αλλά μόνο για την ώρα του σχολείου, όχι μετά. Ήμουν στην τρίτη δημοτικού όταν ένα βράδυ άκουσα μια ιστορία από τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου, η πιο γλυκιά ανάμνηση των παιδικών μου χρόνων, είχε μια εκπληκτική ικανότητα να διηγείται ιστορίες και να μας καθυλώνει. Μετά το βραδινό φαγητό μας έβαζε να κάνουμε την προσευχή μας γονατιστή μπροστά στα εικονίσματα, ύστερα πηγαίναμε στα κρεβάτια μας και ξεκινούσε τη διήγηση. Το λιγοστό φως του καντιλιού έφεγγε στο ευρύχωρο παιδικό δωμάτιο και έφτιαχνε μια αλλιώτικη ατμόσφαιρα. Η γιαγιά δεν έλεγε ποτέ παραμύθια, μόνο ιστορίες πραγματικές. Όταν κόντευε να τελειώσει η ιστορία, σιγά σιγά χαμήλωνε τη φωνή της, μας φιλούσε στο μέτωπο και μας άφηνε να ονειρευόμαστε όσα ακούσαμε. Όταν πρωτάκουσα την ιστορία του Ιωσήφ, μαγεύτηκα. Τον αγάπησαμε τη μία, όχι μόνο εγώ, αλλά και τα τρία μικρότερα αδέλφια μου. Ήταν η πιο αγαπημένη μας ιστορία από όλες όσες έλεγε η γιαγιά. Κάθε φορά που την άκουγα, τη ζούσα σαν να ήμουν εκεί, μαζί του, δίπλα του. Μάτωσε η ψυχή μου όταν πέθανε η μανούλα του Ιραχήλ πάνω στη γέννα του μικρότερου αδελφού του στο δρόμο από τη Βεθήλ στην Εφραθά. Και όταν αργότερα εγκαταστάθηκαν στη Χαναάν, ώρες ατελείωτες του έκανα συντροφιά, σαν έβοσκε τα πρόβατα. Καμάρωσα κι εγώ όταν πρωτοφόρεσε τον πολύχρωμο χιτόνα δώρο ακριβό του πατέρα στον αγαπημένο του γιο. Θύμωσα πολύ με τα αδέλφια του που τον ζήλευαν και αποφάσισαν να τον πουλήσουν. Ένιωθα πως κατέβαινα μαζί του στο λάκο που τον είχαν κρύψει για να του κάνω παρέα και να τον παρηγορήσω, αφού ήξερα ότι στο τέλος θα γίνει μεγάλος και τρανός. Δεν ήταν λίγα τα βράδια που είχα μου σκέψει το παιδικό μαξιλαράκι με τα δάκρυά μου, όταν το δράμα έφτανε στην κορύφωσή του την ώρα που ο Ιακώβ, ο πατέρας του, κρατώντας το ρούχο του με τα αίματα, τον θρηνούσε για νεκρό. Είχα αγωνία με την εξέλιξη όταν έκρυψε το κύπελό του στο τσουβάκι.

κεφάλι του Βενιαμίν κι ας ήξερα τι θα γίνει στο τέλος. Και μετά όταν έπρεπε ο Ιακώβ να αποχαιρετήσει το στερνοπούλι του το Βενιαμίν, νέες συγκινήσεις, νέα δάκρυα. Ο Ιωσήφ είχε γίνει ο ήρωας των παιδικών μου χρόνων που μπροστά του ο Ζωρό ήταν ένα τίποτα. Αγαπήσαμε τόσο πολύ αυτή την ιστορία ώστε την κάναμε παιχνίδι στην αυλή του σπιτιού μας κάτω από τη μεγάλη μουριά. Ήμασταν ωστόσο μόνο 4 παιδιά στο σπίτι, όλα αγόρια και το σενάριο απαιτούσε τριπλάσιους ηθοποιούς, οπότε όλοι είχαμε διπλούς και τριπλούς ρόλους. Εγώ ως μεγαλύτερος διάλεγα πάντα τον πρωταγωνιστικό. Ήμουν ο Ιωσήφ. Στην αρχή οι δυο μεσαί ήταν τα αδέλφια μου που με πουλούσαν και ο τέταρτος ήταν ο έμπορος που θα με αγόραζε. Μετά άλλαζαν οι ρόλοι, κάποιος έπρεπε να κάνει τον Πετεφρή, κάποιος άλλος τον Ιακώβ και ούτω καθεξής. Η παιδική σκηνοθεσία είναι πάντα ευρηματική. Η αποθήκη της αυλής γινόταν παλάτι, δυο σακούλες από το σούπερ μάρκετ γεμάτες άμμο γίνονταν σακιά με σιτάρι, ένα φλιτζανάκι του καφέ γίνονταν το χαμένο κύπελο και μια παλιά μαξιλαροθήκη ο χιτώνας του Ιωσήφ. Θυμάμαι πόσο είχα εκνευριστεί ένα απόγευμα όταν ο μικρός μου αδελφός που υποδιόταν το Βενιαμίν είχε βαρεθεί να περιμένει τον Ιακώβ να έρθει για να τον πάρει και άρχιζε να παίζει με τη γάτα μας. «Ο Βενιαμίν δεν έπαιζε με γάτες», του είπα αυστηρά και του πήρα τη γάτα. Εκείνος έβαλε τα κλάματα και το παιχνίδι πήρε αναπάντεχη τροπή. Μπροστά στον κίνδυνο να έρθει ο Ιακώβ και να μην βρει το γιο του υποχώρησα. Μεγάλωσα, τελείωσα το δημοτικό και τα παιχνίδια στην αυλή του σπιτιού έδωσαν τη θέση τους σε άλλες δραστηριότητες. Ήμουν στα μισά της πρώτης γυμνασίου όταν έμαθα και άλλα σπουδαία πράγματα για τον Ιωσήφ, τον ήρωά μου. Αυτή τη φορά όχι από το στόμα της γιαγιάς, αλλά από τον κύριο Δημήτρη, ένα δάσκαλο που τα κυριακάτικα πρωινά μας μάζευε μετά τη λειτουργία και μας έκανε κατηχητικό. Ήταν πανέμορφος, παιδιά μου, ο Ιωσήφ, όχι μόνο στην ψυχή μα και στο σώμα. Η γυναίκα του Πετεφρή, βλέποντας το όμορφο παλικάρι που είχε στο παλάτι ο άντρας της, τον έβαλε στο μάτι και προσπάθησε να τον παρασύρει στην αμαρτία με τη βία. «Α, την απέσια!» πετάχτηκα εκνευρισμένος, αλλά ο κύριος Δημήτρης έκανε πως δεν άκουσε και συνέχισε. «Ήταν ολομόναχη, κανείς δεν θα το σέβλεπε, κανείς δεν θα μάθαινε τίποτα και ξέρετε, παιδιά μου, τι της είπε εκείνος, πώς εγώ θα αμαρτήσω μπροστά στο Θεό». Έτσι λοιπόν έκανε ο Ιωσήφ μου. Προτίμησε να βγει έξω γυμνός, να υποστεί τις συκοφαντίες μόνο και μόνο για να μην αμαρτήσει. Αισθάνθηκα τόσο μα τόσο περήφανος γι' αυτόν. «Πολύ μάγκας ο Ιωσήφ», πετάχτηκα αυθόρμητα διακόπτοντας τη διήγηση. «Κωνσταντίνε, δεν λέμε μάγκα έναν Άγιο», είπε ο κατηχητής. Ήξερα όμως πως δεν με μάλωσε. Το είδα στα μάτια του. Τελειώνοντας το μάθημα, έδωσε σε όλους μας από μια χάρτινη εικονίτσα του Αγίου Ιωσήφ για ενθύμιο. Από εκείνη τη μέρα αγαπούσα και θαύμαζα διπλά τον ήρωά μου. Δεν τον ξέχασα ούτε στα δύσκολα χρόνια της εφηβείας μου, ούτε στις μεταλλικιακές μου σπουδές. Πολλές φορές τον έφερα στο νου μου και στην προσευχή μου όταν χρειάστηκε πολύ να ματώσω, διαπιστώνοντας πόση μαγκιά έπρεπε να έχω για να αντιμετωπίσω τις κάθε λογής πετεφρίνες που παρουσιάστηκαν κατά καιρούς στη ζωή μου, άλλες φορές ελκυστικά με τη μορφή μιας κοπέλας και άλλοτε ύπουλα και βασανιστικά σαν επανάσταση στη σκέψη μου και σαν αναστάτωση σε κάθε μου κύτταρο. Ήμουν πρωτοετής φοιτητής στο μαθηματικό της Κρήτης όταν με ευχάριστη έκπληξη διαπίστωσα ότι ούτε ένας ούτε δύο αλλά 5 συμφοιτητές μου όλοι κριτικοί είχαν το όνομα του Αγίου μου. Απογοητεύτηκα βέβαια μαθαίνοντας πως εκτός από το δικό μου υπήρχε κι άλλος Άγιος συνονόματος που έζησε εκατοντάδες χρόνια ύστερα από το δικό μου όχι στην Αίγυπτο αλλά στην Κρήτη. Παρηγορήθηκα στη σκέψη ότι και εκείνος θα ήξερε το δικό μου Άγιο και θα ήταν το ίδιο Λεβέντης. «Τι ωραίο να έχεις έναν Ιωσήφ στην οικογένεια», σκεφτόμουνα. Είχα πολλά γραπτά να διορθώσω εκείνο το ζεστό πρωινό του Ιούνιου όταν με διέκοψε ο ήχος κλήσης από το κινητό μου τηλέφωνο. Ήταν ο κολλητός μου ο Γιάννης. Ήμασταν φίλοι από μικρά παιδιά, μαζί στο σχολείο, στο κατηχητικό, στην κατασκήνωση, στο Ηράκλειο ως φοιτητές. Τι τύχη κι αυτή, εκείνο στο φυσικό, εγώ στο μαθηματικό. Τώρα είχε κι άλλο τίτλο, το πιο τιμητικό από όλους. Ήταν ο πνευματικός πατέρας του πρωτότοκου γιού μου. Είχαμε κανονίσει να πάμε μαζί μετά τη βάπτιση για να κάνουμε τη δήλωση στο ληξιαρχείο. «Τι θα γίνει, θα σε περιμένω κι άλλο», μου είπε και τότε συνειδητοποίησα πως με τα γραπτά ξεχάστηκα και δεν πήγα να το βρω. «Σόρι, έρχομαι σε μισό», του είπα βιαστικά και βγήκα από το σπίτι. Σε 5 λεπτά βρισκόμουν έξω από το δημαρχείο. Ανεβήκαμε τα σκαλιά και απέναντί μας είδαμε το δηματολόγιο και το ληξιαρχείο. Έδωσα το χαρτί στην υπάλληλο και περίμενα να το καταγράψει.
«Το όνομα του πατέρα σας είπαμε», μουρμούρισε εκείνη ψάχνοντας για την ταυτότητά μου. «Σπυρίδων», της είπα. «Και τη συζύγου ο πατέρας», συνέχισε εκείνη το ψάξιμο. «Δημήτριος», συνέχισε εγώ. Συνέχισε να γράφει. «Λοιπόν, όνομα τέκνου», είπε κοιτώντας το χαρτί. «Ιωσήφ πετάχτηκα με καμάρι». Κοίταξε το έγγραφο και ύστερα σήκωσε το κεφάλι και με κοίταξε. Κάτι δεν της κόλλαγε, αλλά δεν την έπαιρνε να με ρωτήσει. Δεν της είπα κάποιο αρχαίο όνομα. Τι μόδα κι αυτή να έχουμε 5 Παυσανίες, καμιά δεκαριά Νεφέλες, έναν Αριστομένη, έναν Ορφέα, 5-6 Ιφηγένειες, ένα σχολείο και πού κανένα Γιώργο, Γιάννη ή Μαρία. Ούτε είπα κάποιο όνομα που να θυμίζει Τάμα, Ραφαήλ ή Μάριο. Αλήθεια, πότε θα τον γιορτάζουμε? Είναι κι άλλος Άγιος Ιωσήφ, ο αραβωνιαστικός της Παναγίας, με ρώτησε ο κουμπάρος μου κατεβαίνοντας στα σκαλιά. Πω, κι άλλος Άγιος με κότσια, είπα και τον είδα να με κοιτάει έκπληκτος. Για φαντάσου, θα μπορούσε να τη χωρίσει όταν κατάλαβε ότι κουβαλάει μέσα της μια ζωή. Είχε το δίκιο και το νόμο με το μέρος του. Όμως όχι, δεν το έκανε, αλλά προσπαθούσε να βρει λύση που να μην την εκθέσει, συνέχισε εγώ. Σταμάτησα στο πλατήσκαλο και τον κοίταξα στα μάτια. «Ε, μήπως τελικά όλοι οι Άγιοι έχουν κότσια?» είπα και χωρίς να περιμένω απόκριση, κατέβηκα βιαστικά τα σκαλιά. «Δεν έχω ιδέα πότε θα γιορτάζει ο γιος μου. Δεν έχει καμιά σημασία. Το μόνο σίγουρο είναι πως θέλω να έχει κότσια. Για το Χριστό. Με όποιο τίμημα».

Αγαπητοί ακροατές, μετά από την ανάγνωση των τριών κεφαλαίων στη σημερινή μας εκπομπή, ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού Θεού θέλοντος για την ερχόμενη εβδομάδα, πάντα μέσα από τη ραδιοσυχνότητα του σταθμού Μαρτυρία στους 95 και 5 στα ραδιοκύματα ή διαδικτυακά στη διεύθυνση www.imca.gr. Μέχρι την ερχόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Σας χαιρετούμε με αγάπη. Ακούσατε την εκπομπή «Προβλήματα αγωγής». Την εκπομπή παρουσίασε η φιλόλογος Φωτεινή Δερμεντζοπούλου.

προς Γαλάτας, κεφάλαιον πέμπτον. Τη ελευθερία ούν, η Χριστός ημάς ελευθέρωσε, στήκετε, και μη πάλιν ζυγό δουλείας ενέχεστε. Είδε εγώ Παύλος λέγω ημίν ότι αν περιτέμνηστε, Χριστός ημάς ουδέν ωφελήσει. Μαρτύρομαι δε πάλιν παντί ανθρώπο περιτεμνωμένο ότι οφειλέτης εστίν όλων των νόμων ποιήσε. Κατηργήθητε από του Χριστού ήτινες εν νόμου δικαιούστε, της χάριτος εξεπέσατε. Ημείς γαρ πνεύματι εκ πίστεως ελπίδα δικαιοσύνης απεκδεχόμεθα. Εν γαρ Χριστώ Ιησού, ούτε περιτομή τι ισχύει, ούτε ακροβιστία, αλλά πίστης δι' αγάπης ενεργουμένη. Ετρέχετε καλώς. Τι σημάς ενέκοψε τη αληθεία μη πείθεστε. Η πεισμονή ούκ εκ του καλούντος ημάς. Μικρά ζήμη, όλον το φύρα μαζιμή. Εγώ πέπειθα εις ημάς εν Κυρίω, ότι ουδέν άλλον φρονήσετε. Ο δε ταράσον ημάς βαστάσει το κρίμα, ώστις ανή. Εγώ δε αδελφοί, ή περιτομήν έτη κηρύσω, τι έτη διώκομαι. Άρα κατήργητε το σκάνδαλον του Σταυρού, όφελον και αποκόψονται οι αναστατούντες ημάς. Ημείς γάρ, επελευθερία εκλήθητε αδελφοί. Μόνον μη την ελευθερίαν εις αφορμήν της αρκή, αλλά δια της αγάπης δουλεύετε αλλήλης. Ο γάρ πας νόμος εν ενή λόγο πληρούται, εν το αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν. Είδε αλλήλους δάκνετε και κατεστίετε, βλέπετε μη υπαλλήλων αναλωθείτε. Λέγω δε, πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκό σου μη τελέσετε. Η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του πνεύματος, το δε πνεύμα κατά της σαρκός. Ταύτα δε αντίκητε αλλήλης, ή να μη αν θέλετε ταύτα ποιείτε. Είδε πνεύματι άγιεστε, ούκ εστέ υπό νόμων. Φανερά δε εστί τα έργα της σαρκός, άτινα εστί μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρεία, φαρμακεία, έχθρε, αίρης, ζήλη, θυμή, ερηθείε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτης. Απρολέγω ημίν καθώς και προείπων, ότι τα τι αυτά πράσοντες βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσιν. Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραώτης, εγκράτεια. Κατά τον τιούτον ούκα εστίν όμως. Η δε του Χριστού την σάρκαν εσταύρωσαν συν της παθήμαση και τες επιθυμίες. Ιζόμεν πνεύματι, πνεύματι και στοιχόμεν. Μη γινόμεθα καινόδοξοι, αλλήλους προκαλούμενοι, αλλήλους φθονούντες. Κεφάλαιο πέμπτο. Ο Χριστός μας απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι. Παραμένετε λοιπόν σταθεροί στην ελευθερία και μην ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας. Ακούστε με. Εγώ ο Παύλος σας το λέω. Αν περιτέμνεστε, ο Χριστός δεν θα σας ωφελήσει σε τίποτα. Επίσης θυμίζω σε όποιον θέλει να περιθμηθεί πως έχει υποχρέωση να τηρεί όλον τον νόμο. Όσοι όμως από εσάς ψάχνετε να βρείτε τη σωτηρία στον νόμο, δεν ανήκετε πια στο Χριστό. Έχετε φύγει από τη χάρη του Θεού. Όσο για μας, εμείς με την πίστη που μας δίνει το Πνεύμα, έχουμε στραμμένη την ελπίδα μας στην ευσπλαχνία του Θεού, που θα μας δικαιώσει την ημέρα της κρίσεως. Άλλωστε εκεί που κυριαρχεί ο Ιησούς Χριστός, δεν έχει καμιά σημασία, ούτε αν κάνεις περιτομή, ούτε αν δεν κάνεις. Σημασία έχει η πίστη στο Χριστό, η οποία εκδηλώνεται έμπρακτα με αγάπη. Πηγαίνατε καλά. Ποιος σας έκοψε την ορμή και δεν πιστεύετε πια στην αλήθεια? Όσα σας είπαν για να σας μεταπίσουν δεν προέρχονται από το Θεό που σας προσκαλεί. Είναι αρκετό λίγο προζύμι για να φουσκώσει όλο το ζυμάρι. Εγώ βέβαια σας έχω εμπιστοσύνη. Ο Κύριος θα σας βοηθήσει να μην παρασυρθείτε. Όσο για αυτόν που σας αναστατώνει, το κρίμα πάνω του όποιος κι αν είναι. Και όσο για μένα αδερφοί μου, γιατί με καταδιώκουν, αν εξακολουθώ να κηρύττω την αναγκαιότητα της περιτομής όπως με κατηγορούν? Αν ήταν έτσι, το κήρυγμα για το Σταυρό θα είχε πάψει να είναι σκάνδαλο. Να πάνε να ευνοχιστούν όσοι σας αναστατώνουν με τέτοια πράγματα. Ο Θεός λοιπόν, αδερφοί μου, σας κάλεσε για να ζήσετε ελεύθεροι. Μόνο να μην γίνει η ελευθερία αφορμή για αμαρτωλή διαγωγή, αλλά με αγάπη να υπηρετείτε ο ένας τον άλλον. Άλλωστε, όλος ο νόμος συνοψίζεται σε μια φράση. Στον αγαπήσεις των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου. Αν όμως δαγκάνετε και τρώτε ο ένας τον άλλον,
Προσέξτε μήπως αλληλοεξοντωθείτε. Θέλω ακόμα να σας πω και τούτο. Να καθορίζει το πνεύμα τη διαγωγή σας και τότε δεν θα ακολουθείτε τις αμαρτωλές επιθυμίες σας. Γιατί οι αμαρτωλές επιθυμίες είναι αντίθετες με το πνεύμα και φυσικά το πνεύμα αντίθετο με τις αμαρτωλές επιθυμίες. Αυτά τα δύο αντιμάχονται το ένα το άλλο και γι' αυτό άλλωστε δεν κάνετε αυτά που θα θέλατε να κάνετε. Αν έχετε το πνεύμα για οδηγό, δεν είστε υπόδουλοι στον νόμο. Είναι ολοφάνερο ποια είναι τα αμαρτωλά έργα. Είναι η μοιχεία, η πορνεία, η ηθική ακαθαρσία, η εσχρότητα, η ειδωλολατρία, η μαγεία, οι έχθρες, οι φιλονικίες, οι ζήλιες, η θυμή, οι διαπληκτισμοί, οι διχόνοιες, τα σχίσματα, η φθόνη, η φόνη, οι μέθες, οι ασωτίες και τα παρόμοια. Σας προειδοποιώ, όπως σας προειδοποίησα κι άλλοτε. Όσοι κάνουν τέτοια πράγματα, δεν θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Αντίθετα, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η καλοσύνη, η αγαθότητα, η πίστη, η πραότητα, η εγκράτεια. Τίποτε από αυτά δεν καταδικάζει ο νόμος. Άλλωστε όσοι είναι του Χριστού έχουν σταυρώσει τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες του. Αφού λοιπόν ζούμε με τη δύναμη του Πνεύματος, πρέπει να ακολουθούμε το Πνεύμα. Ας μην γινόμαστε ματαιόδοξοι. Ας μην προκαλούμε και ας μην φθονούμε ο ένας τον άλλον. Προς Γαλάτας, κεφάλαιον έκτον. Αδελφοί, εάν και προληφθεί άνθρωπος εν την υπαραπτώματι, η μίση πνευματική καταρτίζεται των τιούτων εν πνεύματι πραότητος, σκοπών σε αυτόν, μη και εσύ πειραστείς. Αλλήλων τα βάρη βαστάζεται, και ούτως αναπληρώσατε τον νόμον του Χριστού. Η γαρδοκή της είναι τι μηδένον, εαυτόν φρεναπατά. Το δε έργον αυτού δοκιμαζέ το έκαστος, και τότε εις εαυτόν μόνον το καύχημα έξι, και ούκ εις τον έτερον. Έκαστος γάρ το ίδιον φορτίον βαστάσει. Κοινωνεί το δε ο κατηχούμενος των λόγων το κατηχούντι εν πάσιν αγαθείς. Μη πλανάστε, Θεός σου μη κτηρίζεται. Ω γαρεάν σπύρι άνθρωπος, τούτο και θερήσει. Ότι ο σπύρον εις την σάρκα εαυτού εκ της σαρκός θερήσει φθοράν. Ο δε σπύρον εις το πνεύμα εκ του πνεύματος θερήσει ζωήν αιώνιον. Το δε καλόν ποιούντες μη εκακόμεν. Καιρό γαριδίο θερήσομεν μη εκλειόμενοι. Άρα ούνος καιρόν έχομεν. Εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας, μάλιστα δε προς τους οικείους της πίστεως. Είδετε πηλίκηση μην γράμμα συνέγραψα τι εμή χειρή. Όσοι θέλουσιν ευπροσωπήσε εν σαρκή, ούτε αναγκάζουσιν ημάς περιτέμνεστε. Μόνον είναι να μην το σταυρό του Χριστού διώκονται. Ουδέ γάρι περιτιμημένοι αυτοί νόμων φυλάσσουσιν, αλλά θέλουσιν ημάς περιτέμνεστε, ή να εν τη ημετέρα σαρκή καυχίσονται. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε. Ημί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού εμί κόσμος εσταύρωτε καγώ το κόσμο. Εν γάρ Χριστό Ιησού, ούτε περιτομήτη ισχύει ούτε ακροβιστία, αλλά καινή κτήσεις. Και όσοι το κανόνι τούτο στοιχίσουσιν, ειρήνη επ' αυτούς και έλεος και επί τον Ισραήλ του Θεού. Του λοιπού κόπους μιμηδείς παρεχέτω. Εγώ γάρ τα στίγματα του Κυρίου Ιησού εν το σώματί μου βαστάζω. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μετά του Πνεύματος ημών αδελφοί. Αμήν. Κεφάλαιο έκτο. Αν κάποιος αδελφοί μου βρεθεί να κάνει κάποιο παράπτωμα, εσείς που έχετε το Πνεύμα του Θεού, να τον διορθώνετε με πραότητα. Προσέχετε μόνο να μην παρασυρθείτε κι εσείς από τον πειρασμό. Να σηκώνετε ο ένας το φορτίο του άλλου και έτσι θα εφαρμόσετε πλήρως τον νόμο του Χριστού. Όποιος φαντάζεται πως είναι κάτι ενώ δεν είναι τίποτε, εξαπατά τον εαυτό του. Γι' αυτό, ας εξετάζει καθένας τα έργα του και τότε, αν καυχηθεί, θα το κάνει μόνο για τον εαυτό του και όχι σε σύγκριση με τους άλλους. Άλλωστε καθένας για τις δικές του πράξεις θα δώσει λόγο στο Θεό. Αυτός που διδάσκεται το λόγο του Θεού,
ας δίνει από όλα τα υλικά αγαθά του σε αυτόν που τον διδάσκει. Μην έχετε ψευδεστήσεις. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπέρνει ο άνθρωπος, αυτό θα θερήσει. Έτσι, όποιος σπέρνει στον αγρό των αμαρτωλών επιθυμιών του, θα θερήσει από εκεί ως καρπό την καταστροφή. Όποιος όμως σπέρνει στον αγρό του πνεύματος, αυτός θα θερήσει ως καρπό του πνεύματος την αιώνια ζωή. Και όταν κάνουμε το καλό, ας μην αποκάμνουμε. Γιατί αν αντέξουμε ως το τέλος, θα θερήσουμε τον καρπό στον κατάλληλο καιρό. Όσο έχουμε, λοιπόν, ακόμα την ευκαιρία, ας κάνουμε το καλό και σε όλους και κυρίως σε αυτούς που έχουν την ίδια πίστη με εμάς. Προσέξτε με πόσο μεγάλα γράμματα σας γράφω τώρα με το ίδιο μου το χέρι. Όσοι θέλουν να αποκτήσουν καλή φήμη στους ανθρώπους, αυτοί σας υποχρεώνουν να περιτέμνεστε με μόνο στόχο να μην καταδιώκονται από τους Ιουδαίους εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού. Άλλωστε, ούτε και αυτοί που επιμένουν στην περιτομή τηρούν τον νόμο. Απλώς θέλουν να περιτέμνεστε εσείς για να καυχηθούν ότι σας κατάφερα να το κάνετε. Όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για καύχηση εκτός από το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το Σταυρό που πάνω του ο κόσμος πέθανε για μένα και εγώ για τον κόσμο. Για όσους ανήκουν στον Ιησού Χριστό, δεν έχει καμιά σημασία ούτε το να κάνεις περιτομή, ούτε το να μην κάνεις. Αλλά όλοι είναι νέα δημιουργήματα του Θεού. Όσοι ακολουθούν αυτή την αρχή, θα έχουν την ειρήνη και το έλεος του Θεού μαζί τους. Αυτοί και όλος ο λαός του Θεού. Στο εξής, κανένα σας μη μου δημιουργεί προβλήματα. Αρκετά έχω πάθει για τον Ιησού, όπως δείχνουν τα σημάδια στο σώμα μου. Η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εύχομαι να είναι μαζί σας, αδελφοί μου. Αμήν.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της ενηθίας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδα ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας αναμίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, όσοι ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα όπως αν διωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες ελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μήτερ μου. Ιδούγαρ ελήθιαν η γάψα στα άδειλα η τακρύφη της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και πεθιών λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνη αγαλιάσονται ως τέτοια ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράκτησον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμην την αγαλίασιν της σωτηρίους και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους ως οδού σου και ασεβεί σε ψέ επιστρέψει. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναλύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα τη σία νέδο, κάνω ολοκαυτώματα και ευδοκίσει. Τη σία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε, τη ευδοκίω τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τη Χιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επιτοτησιαστήριό σου μόσχου. Ο Θεός στη βοήθειά μου πρόσει, Κύριε, στο βοήθησέ μη σπεύσουν. Εσυνθήτουσαν και ενταπίτουσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτουσαν ει τα πίσω και κατεσυνθήτουσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτουσαν παραυτήκα οι συνόμενοι λέγοντα μη εύγε, εύγε. Αγαλιάσουσαν και εφρανθήτουσαν επί σοι πάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτουσαν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος και αγαπώντας το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις ο Θεός βοηθησόν μη βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις. Κύριε εισάξον της προσευχής μου ενώ τους ετιδέησιν μεν τη ηλθία σου εισάξον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή με ταπείνωση ζήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου ζεκρού αιώνα και η κυρία με το πνεύμα μου είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμεί σμερών και να μελέτησαν εν πάση τη έρουσα εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προ τα χείρα μου η ψυχή μου για ανιδρώσει. Τα χείρι σου άκουσαν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μία αποστρέψει το πρόσωπό σου επί μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνουσε λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, εδώ να νυπορεύσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου, Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε εύχον δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου, τη Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία ένεχε εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε κτύψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσου εχθρούς μου και απολύεις πάντα τους λίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα νυψίσεις Θεό και μπγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προχυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ. Κύριε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Κάθε κάστην εσπέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατε εύχον δίδαξόν με του ποιητό θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος της γινός κουσίσε. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθάπερ λυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δι' τη μετέναν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατάς γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Σύ Παντρί και Υιό συμπροχυνούμενο και συνδοξαζόμενο το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσα την όντω θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικό λαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσή που διεπέστη, ο ασώματο λέγον τη επιρογάμο, ο κλίνα τη καταβάση του ουρανού, χωρείται αναλυότο όλο εν σύ, ον και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζωση, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Περαγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή, σωματούμενό σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε το δακρύον της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθένδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. χαιρεαστήρεν φαίνων των ίδιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το γαβρί θαρσαλαίος, το παράδοξο σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιδίψιος, την κοίησιν πώς λέγεις, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε, η παρθένο ζητούσα ευόησε προς το λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν, λέξον μη, προς είναι εκείνος έφησε εν φόβο, πλην κραυγάζω ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγή δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού του κεφάλαιον, χαίρε κλίμαξε πουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτους γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσαν φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμο και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπασιν, τη θέλου συνθερίζει σωτηρίαν, εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσαν Θεοδόχων οι Παρθένος τη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δευρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχειρε, και άλμασι ως άσμασιν, ευώαν προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσαν εφορίαν νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών, χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάνεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν έντοθεν, έχουν λογισμόν αφιβόλων, ως όφρον Ιωσή φεταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεπτε, μαθών δε σου τη σύλληψην, εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκο Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτο ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βροσκυθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών νυκτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάνεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητο στόμα, χαίρε των ανθρωπών το ανίκητο θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέραν θεωρήσαν δεσμάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγνη, κι ως λίχνων κρατούνται σ' αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντε στον άφθαστον, εχάρισαν αυτών βοώντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες καρδαίων ακερσίτης παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούνται σ' αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης στην γάμινος βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, Χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας. Χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέσω προσύνης. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κύριοι και θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστόν άπασιν, αφέντε στον Ηρώδη ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάνιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψαν σεν τη Αιγύπτο φωτισμό αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντε εσεβόων προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του σε σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέραν εφέντης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερεξε πλάγι σου την άρητον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξεν κτίσιν, εφανίσας ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευκαιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λύτρω την εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντος συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθλων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγρατος λόγος, συγκατάβασης γαρθεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί το Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί το Σεραφείμ. Χαίρε οι Ταναντίες ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και Λοχία ζευνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης, χαίρε διήσε νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτο γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκος, ο συχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκη, απορούσι γαρλέγει το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Ημείς δε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφουσα, σόφους δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγουσα, λόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμαράθησαν οι τομήθο ποιητέν. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε μπιθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλού σε γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντο του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και ποιμήν υπάρχον ως Θεός, δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασαν σε ποιητής άχραντε. Οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαραν γέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαραν ουθέτησας του συλληφθέντας στο νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η το σπορέαν της αγνίας θεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρουν υφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλε αγίων, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέδων, το πλήθη των πολλών ικτυρμό σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφέρω μέση βασιλέ φάγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, όν δε δοκάσι μην, της ύβοώσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχο λαμπάδα, της εσκότην φανίσαν, ρώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε ευολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτα ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βρωτή τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύφωτων αναβλύζεις ποταμών, χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσαν των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχω πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημαν βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατον λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, η τεκούσα των πάντων Αγίων αγιότατο λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες η φοράς άπαντας, και τις μελούσης λύτρωσε κολάσιος, του συμβοώντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενος σε θεωρώ Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτή τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάψει, χαιρεδίσει αρά εκλείψει, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνο των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις λεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύφη ανύφευτε. Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κυρίλλας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τους αναμίες ημών. Άγιε επίστρεψε και αίασε τας ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανίας αγίαστητε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκες ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επγείς προχεινούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύχη και ήθνον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψη ως κακόν και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση εν της απροσίτης σου δόξης ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ο λόγο τεκούσα, την όντως Θεοτόκος μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού επί μας. Και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθρο εάχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν ημφεδέσποινα. Η Θεόν λόγο της ανθρώπης την παραδόξου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίσιο των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη εις τον Ισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξουμε των αμαρτωλών, των εναγείτονες χρεις λογισμοί και λόγοι και πράξεις συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη φιλανθρώπος πλαχνίστητη, επεμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου τη εκλυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον. Ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και τον αυτού εντολών εργάτην δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρει σών με Υιος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μέτω παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχή περιέπουσα και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είχε τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες η τίεση αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυση εν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσοντας ορμάς των βαθών σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως χινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πάγγεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίχιον ημίν τη συνδοξολογία εν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε αϊπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, χέπι μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό την σιέπη σου. Επισυχαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος. Υγειασμένε να έκαι παράδεισε λογική παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Τη γάνση μήτρων θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέρα ουρανών.

0: Διασώμεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόμε από πάση επηρεία του ενδικημένου, ή να μη έντην η αμαρτήματη παροργήσεων των Θεών. Και πρέζευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εντολ φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της Κυρίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχόν ημών.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Την τιμιωτέρα των χερβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγον τεκούσα, την όντως θεοτόκος εμεγαλύνομεν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πλησίας της Παναχάντου σου Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και κανίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρου Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντως σου των Αγίων, ημάς ελεήσει και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου στρατού.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής έλκυστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέοντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε απανταχού κειμένων ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπαμε και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Υπό τη

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

0: Την 5η 24 Σεπτεμβρίου εορτήτης υπεραγίας εωτόκου της επωνομαζομένης Μητριδιωτήσης πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλιανής. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 18:30 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα της 5ης θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός. Των ιερών ακολουθιών θα προεξάρχει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ταμισού, κύριος Πανάρετος, Πατριαρχικός Έξαρχος Λιθουανίας.
1: Την 5η, 24 Σεπτεμβρίου, εορτή της υπεραγίας Θεοτόκου της επωνομαζομένης Μυρτιδιωτήσης πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Ενορίας Τηλίσου Μαλεβιζίου στην θέση Πανεκκλησιά Τηλίσου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6 το απόγευμα της 4ης 23 Σεπτεμβρίου προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 και 4 το πρωί της 5ης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκόου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενωρίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενωρίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
2: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ενώπολη Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής στο νέο καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 5:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Καλησπέρα αγαπητοί μας φίλοι. Ευλογείτε θεφιλέστατε την ευχή σας.
0: Του κυρίου.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ανταμώσαμε και πάλι αγαπητέ μου Σπύρο. Εδώ στο ραδιοφωνικό σταθμό της σειράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης για μια ακόμη εκπομπή συζητώντας. Είμαστε πλέον στο φθινόπωρο. Έτσι έχουν αρχίσει σιγά σιγά οι πρώτες βροχούλες. Έκλεισε ο κύκλος των εορτών της Υψώσεως Τιμίου Σταυρού και το λέω έτσι γιατί εκτός από την ημέρα του Τιμίου Σταυρού η προηγούμενη και η επόμενη Κυριακή χαρακτηρίζονται πάλι από την γιορτή αυτή, μια πρώτη Υψώσεως και άλλη μετά την Ύψωση, και γι' αυτό και τα Σαββατοκύριακα αυτά, Σάββατο και Κυριακή πρώτη Ύψωση και Σάββατο και Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού, τα αποστολικά και ευγελικά αναγνώσματα είναι σχετικά με το Σταυρό. Αφού ολοκληρώθηκαν λοιπόν αυτές οι εορτές και έκλεισε αυτός ο κύκλος, η Εκκλησία μας εισάγει σε μια άλλη περίοδο. Αυτή την περίοδο που αρχίζουμε να διαβάζουμε περικοπές στους ναούς μας, εννοώ, κατά τις ιερές ακολουθίες από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Μια αρκετά μακρά περίοδο, περίπου 3 μήνες, έτσι. Το έχουμε πει και άλλες φορές, αλλά οι Άγιοι Πατέρες μας, οι οποίοι με πολύ σοφία έχουν ρυθμίσει τα πάντα μέσα στην Εκκλησία και στο λειτουργικό της κύκλο, έχουν φροντίσει περίπου 2 με 3 μήνες κατ' έτος να αναγνώσκομαι από τον κάθε Ευαγγελιστή. Τώρα λοιπόν αρχίζει η περίοδος του Λουκά. Και η πρώτη Κυριακή που συναντάμε από τον Λουκά,
1: γι' αυτό και ονομάζεται και πρώτη Σεπτεμβρίου. Συνήθως η τελευταία Σεπτεμβρίου είναι.
0: Έτσι είναι, και αυτό και ονομάζεται και πρώτη Λουκά. Είναι από το 5ο κεφάλαιο, η στίχη 1 έως 11. Είναι μια συγκλονιστική έτσι περικοπή. Ο Κύριος βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Γενισαρέτ και εκεί καλεί τους πρώτους μαθητές του. Οι πρώτοι μαθητές ήταν ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, οι οποίοι θα αποτελέσουν τον πυρήνα των 12 μαθητών που θα τον περιβάλλουν σε ολόκληρη την επίγεια ζωή του, αλλά κυρίως και στη Βασιλεία του Θεού. Και καλεί τους μαθητές αυτούς με έναν τρόπο, θα έλεγα, θαυματουργικό. Οι μαθητές ήταν ψαράδες, αλλιείς. Και όλη τη νύχτα προσπαθούσαν να ψαρέψουν. Ακόμη και τώρα, όσοι μας ακούν ή γνωρίζουν από την τέχνη της αλλείας, ξέρουν ότι τη νύχτα βγαίνουν οι βάρκες και τα καΐκια για να απλώσουν τα δίχτυα τους στη θάλασσα, να ρίξουν τα δίχτυα και να ψαρέψουν. Έχει αποδειχτεί πως είναι οι καλύτερες ώρες αυτές. Όλη τη νύχτα λοιπόν προσπαθούσαν να ψαρέψουν, αλλά δεν μπόρεσαν να πιάσουν τίποτα. Συμβαίνουν βέβαια και αυτά. Οι ατυχίες θα λέγαμε, έτσι. Τότε ο Κύριος τους λέει, προσπαθήστε, πηγαίνετε πιο πέρα, προσπαθήστε ξανά να πιάσετε ψάρια, Του λέει, επανάγαγε στο βάθος, πηγαίνετε λοιπόν. Ο Πέτρος του απαντά, λέει, επιστάτα,
1: διόλυσες νυχτός,
0: κοπιάσαντες, ουδέν λάβουμε. Λοιπόν, λέει, όλη τη νύχτα προσπαθούμε και δεν γίνεται τίποτα. Αλλά επειδή το λες εσύ δεν το κάνουμε, επί το ρήματί σου λέει χαλάσω το δίκτυο, το απαντάει. Επειδή το λες εσύ δεν το κάνουμε. Και ό του θαύματος. Έπιασαν τόσα ψάρια που δεν χωρούσαν στο πλοιάριό τους να μπουν και χρειάστηκε να καλέσουν
1: σε βοήθεια.
0: Έτσι, να καλέσουν τους συνεργάτες τους για να φορτώσουν και στα δικά τους πλοιάρια, στις δικές τους βάρκες. Συγκλονιστικό, ε! Ο Πέτρος δεν ήταν χθεσινό στο επάγγελμα, ένας έμπειρος ψαράς, και αυτός και οι συνεργάτες του και όλοι δεν έπαιξαν τίποτα, αλλά έκανε υπακοή σε αυτό που του είπε ο Χριστός και έπιαζαν τόσο πολλά ψάρια που δεν τα χωρούσε η ίδια τους η βάρκα. Και κάνα νόημα λοιπόν, κάλεσαν τους φίλους τους, τους συνεργάτες τους, ελάτε κι εσείς. Συγκλονίστηκε ο Πέτρος. Έμεινε αυτό που θα λέγαμε έκθαμβος, δηλαδή με ανοιχτό το στόμα.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση να τους πει ο Χριστός κάτι και να μην γίνει.
0: Σημειωτών ότι δεν γνώριζαν τον Χριστό ακόμη. Ήτανε η πρώτη τους συνάντηση, η πρώτη τους επαφή. Έμενε λοιπόν έκθαμβος, με ανοιχτό το στόμα θα λέγαμε. Πώς έγινε αυτό? Και τι κάνει? Πέφτει στα πόδια του Χριστού και του λέει: «Έξελθε απ' εμού ότι ανήρ αμαρτωλός ημί, Κύριε». «Έξελθε απ' εμού, φύγε από μένα, γιατί είμαι αμαρτωλός άνθρωπος», του λέει, Κύριε. Αυτό το συγκλονισμό του Αποστόλου Πέτρου, που αποτελεί και το πρώτο θαύμα του Κυρίου μέσα στη ζωή του την επίγεια, τον διαδέχεται ένας άλλος συγκλονισμός, δικός μας πλέον. Και σε αυτόν θα ήθελα να επιμείνομαι, αγαπητοί μου ακροατές, αγαπητοί φίλοι και αδελφοί, γιατί είναι πολύ διδακτικός για όλους μας. Ο συγκλονισμός, ο άλλος, είναι ότι μετά από όλα αυτά, από το θαύμα αυτό, ο Κύριος καλεί τους Αποστόλους, αυτούς τους τρεις, να τον ακολουθήσουν. Και τότε αυτοί αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτό. Αφού λοιπόν εγκατέλειψαν, άφησαν τα πάντα, τον ακολούθησαν. Εγκατέλειψαν τα πάντα και τον ακολουθούν. Αυτό, αν το σκεφτούμε καλά, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Όταν λέγει αφέντες άπαντα, εννοεί ότι άφησαν πρώτα το πλοίο και τα δίχτυα, δηλαδή τα μέσα με τα οποία ζούσαν. Είναι σαν να λέμε ότι εγκατέλειψαν το εργοστάσιο στο οποίο εργάζονταν ή τα εργαλεία με τα οποία εργάζονταν για να ζήσουν. Εγκατέλειψαν επίσης τις οικογένειές τους. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην περικοπή αυτή, την αναφέρει και αυτό στο Ευαγγελιό του, αναλύει περισσότερο όσα συνέβησαν και λέγει ότι ευθέως αφέντες τα δίκτυα, το πλοίον και τον πατέρα αυτόν.
1: Ναι, δηλαδή είσαι παιδέοι.
0: Ναι. Άφησαν δηλαδή και τις οικογένειές τους. Και ο Απόστολος Πέτρος ήταν έγγαμος. Αφήνει την οικογένειά του και ακολουθεί τον Χριστό. Για φανταστείτε, να αφήσει κανείς το επάγγελμά του, τη δουλειά του, την οικογένειά του και να ακολουθήσει κάποιον προς το άγνωστο. Πού πάει? Τι τον περιμένει? Αλλά αυτό συνεπάγεται και κάτι περισσότερο. Αφήνουν πίσω τους τη λογική τους, διότι λέει ευθέως τα εγκατέλειψαν. Δεν είπαν ας το σκεφτούμε, ας περάσει μέρα και αύριο αποφασίζουμε, όπως θα έλεγε κάθε λογικός άνθρωπος. Όχι. Χωρίς δεύτερη σκέψη, αφήνουν τα πάντα και ακολουθούν τον Ιησού. Θυσιάζουν λοιπόν και τη λογική τους ακόμη, όχι μόνο βάρκες, δίχτυα, οικογένεια, αλλά και τη λογική τους ακόμη. Και τελικά, όπως αποδεικνύεται στη ζωή τους, θυσιάζουν και τη ζωή τους και τον εαυτό τους με μαρτυρικό θάνατο, ε. Πέτρος, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι σταυρώθηκε κι αυτός στην αρχαία Ρώμη, ναι. Και μάλιστα, ναι, επειδή θεώρησε ότι δεν αξίζει, ναι. Δεν είναι δυνατόν να σταυρωθεί όπως ο Κύριος, το δάσκαλός του, ο Κύριος του και Θεός του, ζήτησε να το σταυρώσουν από το κεφάλι προς τα κάτω. Και τη ζωή τους λοιπόν, και ο Ιάκωβος.
1: Είχε πάρει ο Απόστολος Πέτρος και ένα πολύ σοβαρό έτσι, μάθημα ταπείνωσης το βράδυ της παραδόσεως του Χριστού με την άρνηση την Τριτή. Και αυτό το είχε φτάσει σε αμέτρητα ύψη σε εισαγωγικά ταπείνωσης.
0: Φυσικά, γιατί μετενόησε πικρός και έκλαψε πικρός.
1: Ναι.
0: Μετάνιωσε. Πέρασε από τη βάσανο της μετανοίας, το καμίνι των δακρύων.
1: Ναι.
0: Και του έδειξε ο Χριστός ότι τον συγχώρησε, ότι εφόσον θυμόμαστε ότι εμφανίστηκε μετά την έγερσή του στον Πέτρο και του έκανε τρεις ερωτήσεις, με αγαπάς. Δηλαδή το κριτήριο της συγχωρήσης ήταν αν με αγαπάς.
1: Ναι.
0: Και δεν του είπε, όταν του είπε, ναι κύριε εσύ είδας τη φλόση, του λέει συγχωρούν τις αμαρτίες σου. Δεν του είπε συγχωρήθηκα, λέει, του δίνει τότε
1: κατευθείαν τον αποκαθιστά στο αποστολικό αξιώμα.
0: Πείμενε τα πρόβατα μου, τον έκανε επιμένα.
1: Επιμένα, κατευθείαν.
0: Λοιπόν, δεν θυσιάζουν μόνο λοιπόν υλικά αντικείμενα, βάρκες, δίχτυα, οικογένεια, τη λογική τους, αλλά τελικά και αυτή την ίδια τους τη ζωή. Διερωτάται λοιπόν κανείς, αγαπητοί μου, γιατί ο Κύριος ζήτησε όλα αυτά τα σκληρά, θα λέγαμε, πράγματα από τους μαθητές του. Δεν θα μπορούσε να είδε τα πράγματα πιο εύκολα? Δεν είναι αυτό απάνθρωπο και σκληρό το να ζητάει κανείς να εγκαταλείψει ο άλλος το επάγγελμά του, την οικογένειά του, να πάψει να σκέφτεται και να παραδίδεται στο θέλημα του άλλου και τελικά να παραδίδει και τη ζωή του? Αδιανόητο, θα λέγαμε. Αυτά τα ερωτήματα εγείρονται στη σκέψη κάθε λογικού ανθρώπου. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα σε όσα κάνει ο Κύριος και σε όσα επιτρέπει να γίνουν που να μην έχει τη δική του λογική, τον λόγο του. Γιατί λοιπόν όλη αυτή η εγκατάλειψη των πάντων από τους μαθητές του Κυρίου? Πριν αρχίσουμε να απαντάμε αυτά τα ερωτήματα, να ασχολούμαστε με αυτά, ας κάνουμε εδώ το πρώτο μας διάλειμμα και συνεχίζουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Προχωράμε στο δεύτερο μέρος της απόψινής μας εκπομπής. Η απόψινή μας εκπομπή με αφορμή το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της πρώτης Λουκά, της πρώτης Κυριακής του Λουκά, κεφάλαιο 5 στίχοι 1 έως 11, θα μπορούσαμε να την πούμε η ακολουθία, η κλίση και η ακολουθία των χριστιανών πίσω από τον Χριστό. Είχαμε πει, λίγο πριν κάνουμε το πρώτο μας διάλειμμα, θέσαμε ένα ερώτημα. Γιατί όλη αυτή η εγκατάλειψη των πάντων από τους μαθητές του Κυρίου? Θέλεις λίγο έτσι, για να μην μονολογούμε και την εκπομπή, να μας το αναλύσεις έτσι λίγο περισσότερο, αγαπητέ Σπύρο?
1: Ναι, είναι μια ερώτηση η οποία απαντάται και εύκολα και δύσκολα, γιατί όπως είπατε και εσείς πριν, ότι αυτές οι ερωτήσεις πολύ εύκολα τις μπορεί να τις σκεφτεί ο κάθε άνθρωπος, και δεύτερον γιατί αντιτίθονται στη λογική των ανθρώπων αυτών. Θα πρέπει όμως να σκεφτούμε
0: και σε εμάς, στους ανθρώπους της εποχής μας ακόμη, γιατί νομίζω πως περισσότερο από όλες άλλες εποχές ο άνθρωπος κινείται, δρά, αποφασίζει με βάση τη λογική και μόνο. Έχει χάσει το συναίσθημα, έχει χάσει την πίστη.
1: Έχει ψυχή αγάπη, να μιλήσουμε ευαγγελικώς.
0: Δηλαδή, και πολύ φοβούμαι πλέον ότι όχι μόνο με τη δική του λογική, αλλά και με την τεχνητή νοημοσύνη και λογική. Δηλαδή για να πάρει μια απόφαση ένας άνθρωπος στις μέρες μας, όχι απλά πιστεύεται τη λογική του και μόνο, αλλά στρέφεται και προς την λογική, αν μπορούμε να την πούμε λογική αυτή, την νοημοσύνη τέλος πάντων, την τεχνητή.
1: Ακριβώς. Για να αρχίσουμε να απαντάμε σε αυτές τις ερωτήσεις, όχι με βάση τη λογική, αλλά με βάση την πραγματικότητα, την ευαγγελική πραγματικότητα, ας πούμε, και με βάση αυτό που είπε ο ίδιος ο Κύριος, ότι όταν υψωθώ από τις πάντες ελκύσω προς αυτόν, ο ίδιος ο πόλος έλξης είναι ο Χριστός. Mm-hmm. Γιατί είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, και γιατί πρώτος ο ίδιος άφησε τα πάντα. Άδειασε από τον εαυτό του.
0: Άρα λοιπόν έχουμε και από τον ίδιο πρώτα μία άρνηση από τα πάντα.
1: Ένα άδειασμα.
0: Άδειασμα.
1: Όχι άρνηση θα λέγαμε, αλλά ένα άδειασμα. Δηλαδή αφήνει τη δόξα, ή τουλάχιστον δεν την αποκαλύψει στους ανθρώπους, για να μην οι άνθρωποι αναγκαστούν να τον προσκυνήσουν αναγκαστικώς.
0: Οπότε λοιπόν με την εφαρμογή της προαιώνιας βούλης του Πατέρα, δηλαδή το μυστήριο, έτσι, το μυστήριο ή το σχέδιο της ενσάρκου οικονομίας όπως λέμε, δηλαδή με τη σάρκωσή του ο Υιός και Λόγος του Πατρός αφήνει, θα λέγαμε, το πλούτο τον θεϊκό και ενδύεται την ανθρώπινη φτωχία.
1: Την ανθρώπινη πτωχία, την ανθρώπινη φύση και την ανθρώπινη ζωή. Δηλαδή περπατά.
0: Αναλαμβάνει πάνω του λοιπόν την παθητή και θνητή φύση και σάρκα των ανθρώπων.
1: Δηλαδή δεν παίρνει την ανθρώπινη φύση. Θα μπορούσε να πάρει την ανθρώπινη φύση και να ζει ένδοξα. Όπως έγινε μετά την Ανάσταση. Αλλά προτιμάει να πάρει την ανθρώπινη φύση και να περπατήσει κοντά μας ως ένας απλός άνθρωπος.
0: Είναι αυτό που θα έλεγαν σήμερα, ότι φόρεσε τα ίδια παπούτσια με εμάς.
1: Ναι.
0: Περπάτησε τα ίδια μονοπάτια και ακόμη χειρότερα.
1: Φτώχεια. Πολύ δύσκολα.
0: Ας πούμε, από τη γέννησή του αμέσως. Καταρχάς ένιωσε την περιφρόνηση πριν καν γεννηθεί. Δεν τον έβαλε κανείς σπίτι του. η μητέρα τον αγκάζει να τον, να τον γεννήσει σε ένα στάβλο μέσα.
1: Ναι. Κυνηγημένος μετά στην Αίγυπτο.
0: Μετά, πρόσφυγας. Ναι. Αναγκάζεται να καταφύγει σε ένα άλλο κράτος,
1: ναι,
0: για να διασώσει, ναι, τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Πρόσφυγας.
1: Ακριβώς.
0: Χάνει δηλαδή και την όποια αιστεία είχε στην Ιουδαία. Και όταν γυρίζει πίσω, πάλι δεν πάνε στην ιδιαίτερη πατρίδα τους, αλλά πάει στην Γαλιλαία, πάει στη Ναζαρέτ.
1: Στη Ναζαρέτ.
0: Και μεγάλωσε σαν ένα παραγιουδάκι, θα λέγαμε, δίπλα στον Ιωσήφ. Ναι, μαραγκουδάκι κι αυτό, εκεί μαζί με τον Μνήστορα και προστάτη
1: είναι,
0: του.
1: Είναι τον Άγιο Ιωσήφ. Να τον αναλογιστεί κανείς. Το μέγεθος της ταπείνωσης, το οποίο είναι άφατο, δεν μπορεί κανείς να το συλλάβει. Το πόσο ταπεινός ήταν ο Θεός επί της γης. Και όταν φτάνει πια η ώρα για τη δημόσια δράση και παρουσιάζεται στην πόλη που μεγάλωσε και μπαίνει στη συναγωγή μέσα και διαβάζει την προφητεία του Ισαΐα, «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ», το οποίο μέχρι να ευαγγελίζουμε τους πτωχούς.
0: Και ένας χρυσέμεν, ευαγγελίζει τους πτωχούς, θα πέσταλ και με κλπ.
1: Θέλησε να τον κρεμίσουν, να τον πιάσουν και να τον πετάξουν στον κρεμό.
0: Τον πήγανε, λέει, στο χείλο, πώς το λέει, στο φρύδι, κάπως το λέει, θυμάμαι, της πόλης, να τον διώξουν.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Δηλαδή βιώνει και εκεί ακριβώς την απόρριψη.
0: Θα λέγαμε ότι όλη του η ζωή ήταν αυτό που στις μέρες μας λέμε bullying. Δέχτηκε σε όλη του τη ζωή
1: συνεχώς.
0: Μία απόρριψη, εκδίωξη. Ναι. Αφήνει λοιπόν πρώτος εκείνος, όπως το είπες.
1: Η πραγματικότητα είναι ότι θυσιάζει το δικό του ανθρώπινο θέλημα μπροστά στο θέλημα του πατρός.
0: Αυτό κι αν είναι, ας πούμε, αφήνει το θέλημά του λοιπόν. Σαν να μας λέει ότι και εσείς για να προοδεύσετε πραγματικά πρέπει το θέλημά σας να αφήσετε στην άκρη.
1: Το ζητάει από τους μαθητές του, αλλά πρώτα το έχει κάνει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος. Και το επισφράγει, το επιβεβαίωσε την έσχατη στιγμή πρώτου μαρτυρίου του. Πλην ούχος εγώ θέλω, αλλά εσύ πάτερ.
1: Και θα πρέπει λοιπόν να ρωτηθούμε γιατί να υποστεί όλη αυτή την ταπείνωση και την αυταπάρνηση. Τώρα βέβαια μπαίνουμε σε μια βαθιά θεολογική έννοια, γιατί με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την εγκατάλειψη, με αυτή την ταπείνωση, ο ίδιος ο Χριστός, όσο και εκείνοι που τον ακολούθησαν, αντέστρεψαν την πορεία και τη στάση του πρώτου ανθρώπου.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Αυτό βέβαια, το σημαντικό είναι το έκανε ο Χριστός. Δηλαδή αν το έκανε ένας απλός άνθρωπος δεν θα είχε νόημα. Το κάνει ο ίδιος ο Χριστός γιατί ως Θεός αναλαμβάνει την ανθρώπινη φύση και βάζει τον άνθρωπο μπροστά να το κάνει.
0: Γίνεται λοιπόν ο νέος Αδάμ,
1: ο
0: οποίος αποκαθιστά τα σφάλματα του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ, του πρωτοπλάστου.
1: Ο οποίος πρώτος άνθρωπος εγκατέλειψε τον Θεό και βασίστηκε στον εαυτό του. Στη λογική του, όπως μας είπατε ότι οι σύγχρονοι άνθρωποι βασίζονται
0: μόνο η λογική, ό,τι δεν εξηγείται με τη λογική.
1: Στη δύναμή του.
0: Άλλο.
1: Και με τον τρόπο αυτό χάνει την κοινωνία με τον Θεό. Συμβαίνει το τραγικό γεγονός της πτώσεως, το οποίο ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να ξεπεράσει και να λυτρωθεί από αυτό, παρά μόνον εάν αντιστρεφόταν αυτή η πορεία. Και αντί ο άνθρωπος να στηρίζεται στον εαυτό του και στις δυνάμεις του, αντί να εναποθέτει την ασφαλειά του σε πράγματα γήινα και φθαρτά, στα χρήματα, στο επάγγελμα, σε οτιδήποτε άλλο, έπρεπε πλέον να εγκαταλείψει όλα αυτά και να στραφεί με εμπιστοσύνη απόλυτη προς το Θεό. Ήταν λοιπόν απαραίτητο για τον άνθρωπο να περάσει από αυτή την αντιστροφή του τρόπου της ζωής του. Να εγκαταλείψει τη φιλαυτία του, να εγκαταλείψει αυτό το δέσιμο που είχε με ό,τι είναι παροδικό σε αυτή τη ζωή και να εμπιστευτεί το Θεό και πάλι. Και να μην αμφιβάλλει ότι αν τον καλεί ο Θεός, έστω και αν πρόκειται να κάνει ένα άλμα στο κενό, πολλές φορές έτσι νιώθουμε ότι τηρώντας κάποιες εντολές του Θεού ότι θα βρεθούμε μετέωροι, θα βρεθούμε εκτεθειμένοι. Κι όμως, δεν πρόκειται να πάθουμε τίποτα. Γιατί αυτό είναι η ουσία της πίστεως. Η πίστη δεν είναι ένα απλό πράγμα. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι να το λέμε ότι υπάρχει απλά ο Θεός. Αυτό το λένε όπως έχουμε πει τόσες φορές και οι δαίμονες το λένε.
0: Βέβαια. Και οι δαίμονες αναγνωρίζουν την ύπαρξη του Θεού και φρύτους, λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Φέρει
1: ο Άγιος Ιάκωβος
0: στην επιστολή του.
1: Ο Δελφόθεος.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο κεφάλαιο, έτσι, στο 19 στίχο το αναφέρει αυτό. Πίστη είναι να κάνεις αυτό το άλμα, να εμπιστευτείς στο Θεό. Γιατί στο ζητάει ο ίδιος ο Θεός και να φτάσεις μέχρι το σημείο να εγκαταλείψεις τον εαυτό σου και όλα όσα είχες και να θέσεις την ασφαλειά σου στο Θεό που σε καλεί.
0: Είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καλούμαστε να υπερβούμε όλα αυτά τα δεσμά που μας κρατούνε καρφωμένους σε αυτή τη γη και δεν μας επιτρέπουν να ακολουθήσουμε τον Χριστό και φυσικά να προοδέψουμε πνευματικά.
1: Να θυμηθούμε ένα πρόσωπο το οποίο κάνει ένα τέτοιο μεγάλο άλμα και μάλιστα προ Χριστού, τον Πατριάρχη Αβραάμ.
0: Βέβαια, ο Αβραάμ.
1: Όπως εγκαταλείπει τα πάντα.
0: Τα πάντα, τα πάντα.
1: Στο τέλος εγκαταλείπει και την ίδια του την πατρική αγάπη προς τον Υιό του για να τον θυσιάσει, επειδή το εμπιστεύεται στο Θεό.
0: Ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος και έφτασε στο σημείο όχι απλά τα εγκαταλείψει, να ζητάει, ας πω, να ζητιανεύει 2 μέτρα γης να κάνει τάφο για να θάψει τους δικούς του ανθρώπους.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Τόσο πολύ τα εγκατέλειψε όλα. Μέσα σε αυτό το πνεύμα κατανοούμε και την τρέλα, ας την πούμε έτσι, των μεγάλων οσίων ασκητών της Εκκλησίας μας. Βλέπουμε, ξέρουμε, ο Άγιος Αντώνιος κληρονόμησε μια διόλευκα ταφρόνητη περιουσία από τους δικούς του, τους γονείς του, την οποία τη μοίρασε όλοι, τη διένυμε.
1: Σύμφωνα με την Ευαγγελική εντολή.
0: Ναι. Και όχι μόνο αυτός, δηλαδή υπάρχει ένας άλλος Άγιος, έτσι, συγκλονιστικός, ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Καλυβίτης.
1: Ναι, εγκαταλείπει τους γονείς του.
0: Φοβερό.
1: Και στο τέλος πεθαίνει, ναι, στα χέρια του χωρίς να
0: γνωρίζει. Ή ας πούμε, πόσο εύκολα εγκατέλειπε τα πάντα και ακολουθούσε αυτό που το λέει ο Θεός ο προφήτης ο Ηλίας.
1: Πάρα πολύ.
0: Και τόσοι και τόσοι και τόσοι και τόσοι άλλοι. Ναι. Η Αγία Παρασκευή έκανε το ίδιο και αυτή.
1: Ναι.
0: Αφέντες άπαντα. Δηλαδή, η τρέλα αυτή μπορούμε έτσι να την κατανοήσουμε, τρέλα για τα κοσμικά κριτήρια, έτσι, για την κοσμική λογική, μέσα από την προσέγγιση αυτή την ευαγγελική. Τα άφησαν όλα για να ελευθερωθούν και να μπορούν να πετάξουν σαν υψηπέτησα έτος, να πετάξει ψηλά, σε πνευματικά ύψη.
1: Αλλά πόσο μοιάζουν οι Άγιοι μεταξύ τους, ακόμη και της Παλαιάς Διαθήκης.
0: Βέβαια, είναι οι ίδιοι.
1: Αν θυμηθούμε το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής των Αγίων Πάντων, μιλάει για όλους αυτούς τους προφήτες, τους κριτές που άφησαν τα πάντα, εγκατέλειψαν τη λογική την ίδια.
0: Και ακριβώς επειδή μοιάζουν τόσο της Παλαιάς και της Γενής, δηλαδή είναι της ίδιας Εκκλησίας.
1: Ακριβώς.
0: Και ας μην υπήρχε η Εκκλησία όπως την αντιλαμβανόμαστε εμείς, γι' αυτό λέει, δια τούτο λέει, πώς το λέει ακριβώς, περιμένουν εμάς, ναι, ή να μην χωρίσει μόνο τελειωθώσει, ναι, ή να Κρήτονος Αναστάσεως στίχωση της εν Χριστώ Ιησού. Δεν απολαμβάνουν τίποτα. Δεν έφτασαν ακόμη στην τελείωση, περιμένουν και εμάς. Ούτως ώστε να επιτύχουν και να τύχουν ενδοξότερης Ανάστασης.
1: Και αυτό περιγράφεται πολύ ωραία στην Αποκάλυψη. Όταν βλέπει ο Άγιος Ιωάννης τις ψυχές των μαρτύρων κάτω από το θυσιαστήριο του Θεού και λέει, ως πότε Κύριε,
0: ναι, ακριβώς,
1: θα μας δικαιώσεις και θα...
0: Είναι ένα πράγμα, μια συνέχεια.
1: Μια συνέχεια ακριβώς. Και αυτό που ακούγεται για όλους μας όχι μόνο υπερβολικό αλλά και παράλογο, αν σκεφτούμε ότι να εγκαταλείψει κανείς την οικογένειά του, να εγκαταλείψει το επάγγελμά του, να εγκαταλείψει όλα όσα έχει και να αφαιθεί στο Θεό. Και εμείς δυστυχώς οι κοσμικοί άνθρωποι έχουμε βρει χίλιους τρόπους να το αποφύγουμε. Και όσοι θεωρούμε τους εαυτούς μας καλούς χριστιανούς, δεν φτάνουμε καν μέχρι εκεί. ούτε κατά φαντασία. Μερικοί μάλιστα από εμάς χρησιμοποιούν τη λογική και βρίσκουν διάφορους τρόπους να δικαιολογήσουν την αποφυγή αυτής της απαρνήσεως του εαυτού μας. Αλλά δεν είναι δυνατόν το γεγονός αυτό που βλέπουμε στους μαθητές του Κυρίου να το εξηγήσουμε με κανένα άλλο τρόπο παρά μόνο με την πλήρη παράδοση και εγκατάλειψη του εαυτού μας με αυτό που ο γέροντας ο Άγιος Σοφρόνιος ονομάζει εγκατάλειψη του εαυτού μας μέχρι μίσους του εαυτού μας.
0: Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ.
1: Ναι.
0: Αυτός ο μεγάλος θεολόγος των καιρών μας.
1: Βέβαια. Αυτό βεβαίως ακούγεται όχι μόνο ακραία και υπερβολικά, αλλά και αντίθετα προς το σύγχρονο πολιτισμό μας και την καθημερινή μας ζωή. Δηλαδή, σήμερα ο άνθρωπος καλείται από τον ίδιο τον πολιτισμό στον οποίο ζούμε, όχι μόνο να μην αφήσει τα πάντα, αλλά να προσθέσει σε αυτά που έχει όσο γίνεται περισσότερα.
0: Δηλαδή, η τραγικότητά μας είναι φοβερή.
1: Το αντίθετο ακριβώς. Ακριβώς
0: το αντίθετο. Αντί να πετάμε, να απελευθερωνόμαστε, να αρνούμαστε, προσθέτουμε βάρη. Τα οποία τελικά μας λιώνουν, μας συνθλίβουν.
1: Συσσωρεύει ο άνθρωπος έτσι.
0: Συσσωρεύει, ακριβώς.
1: Και πάει να βρει την ευτυχία του και δεν του φτάνουν και συσσωρεύει και άλλα.
0: Ναι. Πόσο χαρακτηριστικό είναι ότι τις τελευταίες δεκαετίες η θεραπεία του ανθρώπου είναι το shopping. Κάνει δηλαδή shopping therapy. Δηλαδή θεραπεία, αν μπορεί ποτέ να λεχθεί αυτή η θεραπεία, αγοράζοντας περισσότερα υλικά αγαθά, ρούχα, παπούτσια, τσάντες, ξέρω εγώ, καλλιτικά, αυτοκίνητα, ό,τι φανταστούμε, τα οποία πούμε, τα μαζεύουμε άχρηστα, κάποια δεν τα χρησιμοποιούμε ποτέ, μένουν για μακρό χρονικό διάστημα ακόμη με τις ετικέτες πάνω. Και τελικά είδαμε ότι όχι μόνο δεν μας θεράπευσαν, αλλά μας οδήγησε σε μεγαλύτερη θλίψη και στεναχώρια, γιατί δεν μπορέσαμε ποτέ να απολαύσουμε αυτά που πήραμε.
1: Να πω μια μικρή ιστορία από τα φοιτητικά.
0: Τραγικό όμως, αντί να απελευθερωνόμαστε, να θεωρούμε ότι η θεραπεία μας είναι η υποδούλωσή μας έτε περισσότερο στην ύλη και στα πράγματα του κόσμου τούτου.
1: Όταν πρώτα ήμασταν φοιτητές στην Αθήνα και μέναμε στο οικοτροφείο της Κηφισιάς, απέναντι από τη σχολή. Το οικοτροφείο υπήρχαν γήπεδα μπάσκετ. Είχε φτιάξει ο Δήμος Κηφισιάς γήπεδα μπάσκετ. Και είχα γνωρίσει τότε παιδιά από την Κηφισιά που παίζαν μπάσκετ πλουσιόπαιδα.
0: Παιδιά
1: οικογενειών που είχαν πάρα πολλά πλούτη. Ναι. Που οι γονείς τους είχαν βιοτεχνίες, βιομηχανίες, είχαν πολύ μεγάλη οικονομική άνεση. Και είχα γνωρίσει ένα παιδί το οποίο έπαιζε μπάσκετ και είχε δοκιμάσει τα πάντα. Ό,τι μπορεί κανείς να φανταστεί από πλούτη, από ανέσεις. Και του λέω πώς νιώθεις, κάποια στιγμή έτσι μιλάγαμε και του λέω πώς νιώθεις και μου λέει μου έρχεται να κάνω εμετό. Τόσο πολύ τα έχω συγχαθεί όλα αυτά. Δηλαδή όχι μόνο δεν είχε γεμίσει την ψυχή του από αυτόν τον πλούτο, αλλά δεν μπορούσε να το ανεχθεί άλλο. Δεν γέμισε η ψυχή του.
0: Το απόλυτο κενό δηλαδή. Ναι.
1: Δηλαδή η φράση αυτή μου έμεινε τόσο έντονα στο μυαλό μου.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε
0: ας κάνουμε εδώ ένα ακόμη διάλειμμα για να μοιράζουμε και ισόποσα το χρόνο και συνεχίζουμε μετά από λίγα λεπτά.

0: Το και τελευταίο μέρος της απόψινης εκπομπής και σε διακόψαμε προκειμένου να κάνουμε το διαλειό μας. Σπύρο, αν θες μπορείς να συνεχίσεις τη σκέψη σου.
1: Λέγαμε λοιπόν ότι το ιδεώδες της εποχής μας είναι το κυνήγι και η συσσόρευση των αγαθών. Η σημερινή λοιπόν ευαγγελική περικοπή, σύμφωνα με αυτό το πνεύμα του κόσμου, είναι παράλογη. Για τον σύγχρονο άνθρωπο δηλαδή. Και ρωτάμε, γιατί η Εκκλησία το προβάλλει αυτό? Γιατί το Ευαγγέλιο παραμένει και κηρύτεται από την Εκκλησία σε αυτή τη μορφή, την αρχική, και δεν το τροποποιούμε για να γίνει πιο ανοιχτό και πιο αποδεκτό, όπως κάνουν αιρέσεις, παρααιρέσεις, σέκτες στη σημερινή εποχή μας?
0: Το λένε και πολλοί άνθρωποι. Πρέπει να προσαρμοστείτε, αλλάζουν οι καιροί, ε.
1: Πρώτα, γιατί όσο και αν αυτό φαίνεται υπερβολικό και αδύνατο για το σύγχρονο άνθρωπο, υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι εκτός από τους μαθητές του Κυρίου που το πραγματοποιούν στη ζωή τους. Είναι όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Οι οποίοι οι Άγιοι...
0: Που ήδη αναφέραμε.
1: Υπήρξαν, ναι, και υπάρχουν ακόμη και τώρα. Που μιλάμε, υπάρχουν Άγιοι που δεν τους γνωρίζουμε. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έφτασαν στην αυτοεγκατάλειψη. Οι μεν μάρτυρες μέχρι το σημείο να δώσουν τη ζωή τους. Οι δε όσοι μέσα από τον αγώνα εγκαταλείψεως του θέληματός τους. Σε μια κατάσταση σταυρώσεως του εαυτού τους, έτσι, από την οποία βρήκαν το δρόμο για να ακολουθήσουν το Θεό και το θέλημά του. Και επομένως η Εκκλησία μας δίνει παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι πραγματοποίησαν αυτή την ασύλληπτη για όλους μας εγκατάλειψη των πάντων. Αυτοί λοιπόν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι το μέτρο με το οποίο καλούμεθα και εμείς να μετρηθούμε. Και αυτό μας δημιουργεί το αίσθημα της ταπεινώσεως. Όταν σκεφτούμε ότι υστερούμε τόσο πολύ από εκείνους και δεν είμαστε ικανοί να φτάσουμε στο σημείο της εγκαταλείψεως των πάντων, τότε καταλαβαίνουμε όχι μόνο ότι είμαστε αμαρτωλοί, αλλά και ότι είμαστε οι αμαρτωλότεροι όλων των άλλων, και φυσικά δεν κρίνουμε κανέναν και δεν κατακρίνουμε κανέναν, διότι καταλαβαίνουμε ότι απέχουμε πολύ από το μέτρο αυτό. Και ακόμα όταν συγκρινόμαστε με το μέτρο αυτό των Αγίων, τότε προσπαθούμε στο βαθμό που μπορούμε να πλησιάσουμε προς αυτό. Μπορεί να μην φτάσουμε σε απόλυτο βαθμό που βρίσκονται εκείνοι, αλλά στην καθημερινή μας ζωή, έτσι σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας, μπορούμε να φέρουμε μπροστά μας το παράδειγμά τους. Και αυτό φέρνει την ταπείνωση.
0: Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό, εγώ το λέω συχνά, το επαναλαμβάνω, να μελετάμε τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας μας. Αγοράζουμε ανάμεσα στα άχρηστα πράγματα που αγοράζουμε, ας κάνουμε μια οικονομία, να αγοράσουμε μια σειρά βιβλίων που λέει «Ο Μέγας Αναξαρτητής της Ορθόδοξης Εκκλησίας». Ίσως να μην χρειάζεται πλέον να τα αγοράσουμε. Περισσότεροι άνθρωποι έχουν γνώσεις πληροφορικής και πρόσβαση στο διαδίκτυο και μπορούν να τα βρουν και διαδικτυακά αυτά. Ναι. Αλλά εντάξει, άμα δεν ξέρεις, πει να αγοράσεις. Εγώ προτιμώ το βιβλίο δηλαδή. Και είναι πολύ σημαντικό να διαβάζουμε τους βίους των Αγίων. Γιατί είναι αυτό που είπες, αυτοί οι οποίοι τα εφάρμοσαν στην πράξη όλα αυτά. Και είναι η πνευματική μας οδηγή και δάσκαλη.
1: Είναι το Ευαγγέλιο στην πράξη.
0: Είναι το Ευαγγέλιο εφαρμοσμένο, ακριβώς.
1: Εφαρμοσμένο.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί και στις ιερές μονές, ας πούμε, έχουν καθημερινό ανάγνωσμα τους βίους των Αγίων, είτε σαν ανάγνωσμα στην διάρκεια της τράπεζης, είτε στο ναό, είτε... γιατί είναι καθοριστική σημασίας να ανοίξουν τα μάτια μας και να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον τρόπο ζωής τους και να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους, αν θέλουμε κι εμείς να ελευθερωθούμε από όλα αυτά τα βάρη της ζωής και να τα αφήσουμε πίσω για να μπορέσουμε απερίσπαστοι να ακολουθήσουμε τον Χριστό.
1: Έτσι λοιπόν, να σκεφτούμε ότι

0: στην οικογένειά μας, άμα γίνει κάποια σύγκρουση θελημάτων, δηλαδή θα γίνει το δικό μου ή το δικό σου, ας σκεφτούμε τότε τους Αγίους.
1: Και να κάνω και μια παρένθεση ακόμη. Και δυστυχώς η σύγκρουση των θελημάτων δικό μου, δικό σου, είναι η κύρια, για να μην πω η μόνη αιτία, που χωρίζουν τα ανδρόγυνα. Και αν ούτε το θέλημα θα επικρατήσει. Δεν μπορεί κανείς εκ των δύο να ταπεινωθεί και να πιστοχωρήσει. Και προτιμούνε να εμένουν στο θέλημά τους, να συγκρούονται και να φτάσουν σε μια κατάσταση στο απροχώρητο, διαλύοντας το γάμο τους.
0: Τραγικό είναι.
1: Αυτό είναι. Ενώ έχουμε και παραδείγματα Αγίων πώς πρέπει να συμπεριφέρονται και οι έγγαμοι μεταξύ τους. Γιατί υπάρχουν αμέτρητοι έγγαμοι Άγιοι, με παιδιά, με συζύγους, με λοιπά. Όλα, όλα.
0: Πώς να μην θυμηθεί κανείς τώρα, έτσι. Μου έρχονται πολλά στο μυαλό. Τον Άγιο Ιωάννη, τον Άγιο Γεώργιο των Εξιωαννίνων, ο οποίος πήγαινε στον βάδιζε στο μαρτύριο, στην Κρεμάλα, έκλαιγε η γυναίκα του με αγκαλιά με το παιδί του και αυτός κερνούσε. Στη χαρά του, έλεγε, στη χαρά μου που θα πάω να συναντήσω τον Χριστό. Για να δούμε την εγκατάλειψη, το λέω τώρα, έτσι. Σε τι μέτρο είχαν φτάσει αυτοί οι άνθρωποι. Περιφρονούσαν ακόμη και το θάνατο.
1: Κάτι ανάλογο υπάρχει και στο... στο μαρτύριο των 5 μαρτύρων που είναι 13 Δεκεμβρίου, Ευστρατείο Αυξεντίου Ερέως του Μαρδαρίου. Να. Λοιπόν... και Ευγενίου, ξανά και ο Άγιος Ευγενίου. Νομίζω είναι ο Άγιος Ορέστης είναι, αν θυμάμαι καλά, ο οποίος ήταν πάνω, έγγαμος και πατήρ ενός τέκνου, το οποίο ήταν η βρέφος ηνίπιο, τέλος πάντων, πολύ μικρής ηλικίας, και ήταν πάνω στη σκεπή του σπιτιού του και επιδιόρθωνε τη σκεπή. Και κοιτάζει από κάτω, περνούσαν τους άλλους μάρτυρες και τους πηγαίναν στη φυλακή, στο μαρτύριο, τέλος πάντων. Και αναστέναξε βαριά. Και του λέει η γυναίκα του, γιατί αναστενάς? Αχ, να μπορούσα, λέει, να ήμουν κι εγώ μαζί τους. Λέει, γιατί σε εμποδίζει? Λέει, πού θα σε αφήσω σένα και το παιδί μας? Εάν εσύ θες να πας, πήγαινε, λέει, και ο Θεός θα οικονομήσει και για μας. Δεν θα μας εγκαταλείψει. Φοβερό.
0: Φοβερό. Έχει όμως γυναίκα με θεοσέβεια και μπόρεσε να τον... Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Πολλές περιπτώσεις έχουμε λοιπόν εγγάμων Αγίων αυτό. Που μας έδειχναν πώς πορεύονταν στη ζωή τους.
0: Και ακόμη και να μην μπορέσουμε να το κατορθώσουμε, έτσι, να εγκαταλείψουμε το θέλημά μας, βλέποντας τους βίους αυτών των Αγίων, νιώθουμε ταπείνωση. Ότι δεν είμαστε, δεν φτάσαμε σε καμιά πρόοδο πριν από
1: εγώ έτσι, τέλος πάντων, να μην ακουστώ απεσιόδοξος, τέλος πάντων, αλλά φοβάμαι ότι η πλειοψηφία των εγγάμων αδελφών μας, ή τέλος πάντων ένα μεγάλο ποσοστό, να μην το γενικεύσω τόσο πολύ, μοιάζει με τη γυναίκα του Ιώβ τον καιρό του πειρασμού, που του λέγε, τον παρότρινε και αμάν, ακόμη το Θεό σου λαστίμη στο όνομα, όλα στα πήρε.
0: Η λοιπόν, ανοησία όλη στο μεγαλείο.
1: Ναι, η ανοησία όλη στο μεγαλείο.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Και δυστυχώς έτσι όλα αυτά γίνονται, αλλά αν καταλάβουμε ότι εγκαταλείπονται στο δικό μας θέλημα χάρη του άλλου, τότε θα δούμε ότι θα κρατήσουμε την αγάπη και την ειρήνη και την ενότητα μέσα στην οικογένεια.
1: Αυτό είναι το σημαντικό. Εάν μπορέσουμε λοιπόν, όταν διασταυρώνονται τα θελήματά μας με τον άλλον, να κάνουμε αυτό που έκανε ο Χριστός, πλεινούχος εγώ θέλω, αλλά όσοι, να πούμε στο σύζυγο ή στη σύζυγο, στον αδελφό μας, στο γείτονα, στο συνεργάτη, στο συγχωριανό μας, στον άλλο άνθρωπο. Όχι όπως θέλω, όπως θες εσύ. Και κάνουμε πίσω, όχι απλά τον κερδίσαμε τον άλλο, όχι απλά ωφεληθήκαμε, αλλά ό,τι έγινε στο Χριστό θα γίνει και σε εμάς. Στο Χριστό λέει εμφανίστηκε άγγελος Κυρίου και διεικόνει αυτόν. Αμφιβάλλουμε ότι ο Θεός σας στείλει τον άγγελό του να μας ενισχύσει πνευματικά. Αν μπορέσουμε λοιπόν να κάνουμε πίσω το δικό μας τέλημα όταν διασταυρωθούμε το αδελφό μας, εκεί φαίνεται η αγάπη. Γιατί η αγάπη δεν είναι, δεν είναι λόγια, δεν είναι συναισθηματισμοί, είναι πράξη.
0: Πράξη. Ακριβώς. Αν λοιπόν εμείς δεν τα καταφέρουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο της εγκαταλείψεως των πάντων, όπως οι μαθητές του Χριστού και οι Άγιοι, τουλάχιστον ας προσπαθούμε κάθε φορά να αφήνουμε κάτι από τον εαυτό μας για να πλησιάσουμε τον άλλον. Οτιδήποτε και αν είναι αυτό, είτε υλικό αγαθό το οποίο εμείς εγκαταλείπουμε για να το δώσουμε στον άλλον, είτε η γνώμη μας, που δυστυχώς είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου σήμερα. Δεν εγκαταλείπει τη γνώμη του. Είναι η λεγόμενη ισχυρογνωμοσύνη.
1: Ισχυρογνωμοσύνη.
0: Δεν θέλουμε να υποχωρήσουμε με τίποτα.
1: Καταλαβαίνουμε τώρα σε αυτά που λες και το νόημα της πρώτης εκκλησίας, της εκκλησίας της κοινοκτημοσύνης, ή όπως υπάρχει στις κοινοβιακές αδελφότητες, στα μοναστήρια. Τίποτα δικό μου αποκλειστικά. Όλα
0: κοινά
1: τα μοιράζομαι με τους άλλους. Για να μπορώ να είμαι ελεύθερος από όλα αυτά.
0: Αν βέβαια αρχίσουμε να υποχωρούμε μέσα στο πνεύμα της αυταπαρνήσεως, θα δούμε ότι ο κόσμος μας γίνεται καλύτερος. Η ζωή μας γίνεται πιο ευλογημένη και επομένως, εάν δεν φτάσουμε στο απόλυτο των Αγίων, πάντως θα φτάσουμε σε μια γεύση αυτής της αγιότητας.
1: Και αυτό σημαντικό.
0: Και με αυτόν τον τρόπο θα ελπίζουμε ότι το έλεος του Θεού και εμάς που δεν έχουμε κατορθώσει το τέλειο θα μας δεχθεί κοντά του. Έτσι λοιπόν η Ευαγγελική περικοπή συνοψίζεται σε αυτό ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο να το αποδεχθούμε, αλλά ας είμαστε απολύτως βέβαιοι ότι αυτός είναι ο δρόμος που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος. Και σήμερα και πάντα για να μπορέσει να απαλλαγεί από όλα όσα η πτώση του ανθρώπου έχει συσσωρεύσει στη ζωή μας. Από τις εχθρότητες, τα μίση, τις συγκρούσεις, τους εγωισμούς και από τον ίδιο το θάνατο. Διότι και ο θάνατος είναι και αυτός μια μορφή που επιβεβαιώνει την απομάκρυσή μας από το Θεό. Πρέπει λοιπόν να ταινίζουμε τους Αγίους της Εκκλησίας.
1: Και να μην ξεχνάμε, να συμπληρώσω εγώ, ότι εάν καταπατήσουμε τη λογική μας και την ισχυρογνωμοσύνη μας και την φιλόηλη
0: νοοτροπία
1: μας και τα αρνηθούμε, μην ξεχνάμε ότι ο Θεός θα μας τα επιστρέψει εκατονταπλασίωνα.
0: Να το έχει υποσχεθεί αυτό.
1: Το έχει υποσχεθεί. Και μάλιστα απαλλαγμένα από την οσμή του θανάτου. Ακόμη και τη ζωή τους που πρόσφεραν οι Άγιοι Μάρτυρες και ομολογητές της πίστεως μας και οι όσοι βέβαια, γιατί και αυτοί έλειωσαν στην άσκηση, και τη ζωή τους που πρόσφεραν θα τους την επιστρέψει ο Θεός πλέον ως ατελεύτητη, αθάνατη, δίπλα του στη βασιλεία του.
0: Ενώ
1: όλοι εμείς, από όλο πρώτον ετών που τη ζωούλα μας την αγαπούμε και φοβόμαστε, την έχουμε πώς και πώς, τελικά θα τη χάσουμε. Γιατί μένουμε αποκλεισμένοι σε ένα κύκλο φαυλότητος και όταν θα έρθει και για μας η Ανάσταση θα είναι πολύ φοβούμε και ομιγέννητο Ανάσταση κρίσεως. Γιατί φοβηθήκαμε τη ζούλα μας, μην τη χάσουμε και τελικά τη χάνουμε. Χάνουμε την αιώνια.
0: Έτσι λοιπόν, αυτό που μένει είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των Αγίων της Εκκλησίας με δύο βασικές διαθέσεις, θα έλεγα. Πρώτα να ζητήσουμε τη μεσητεία τους, τη χάρη τους, για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους.
1: Να τους μοιάσουμε
0: και εμείς. Και δεύτερον, να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια ώστε κάθε φορά που αντιμετωπίζουμε τον πειρασμό να προβάλλουμε τον εαυτό εαυτό μας και να στηριζόμαστε στον εαυτό μας, στη γνώμη μας, ακόμη και στα χάθα αυτού του κόσμου, να μπορούμε να αποφεύγουμε αυτό το δρόμο. Αυτό τον τρόπο της υπάρξεως, το της υπάρξεως του θανάτου, γιατί θάνατος είναι αυτό. Και έτσι το έλεος του Χριστού θα μας συνοδεύει στη ζωή μας, μέχρι να αξιωθούμε έτσι με τις πρεσβείες αυτών των Αγίων, όλων των Αγίων, να φτάσουμε στη Βασιλεία του Θεού.
1: Αμήν, αμήν. Πολύ σημαντικά, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε για όλες αυτές τις σκέψεις, αγαπητέ Σπύρο. Νομίζω πως δεν χρειάζεται να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ούτως ή άλλως φτάνουμε στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Γι' αυτό να θυμόμαστε λοιπόν στη ζωή μας ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερβούμε τη λογική του κόσμου τούτου, να θυσιάσουμε αυτά τα οποία μας φαίνονται υπερβολικά πολύτιμα, για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε ανάλαφροι από όλα αυτά τα βάρη αυτά που προσφέρουμε στο Χριστό και τα θυσιάζουμε, και ότι εκείνος θα μας τα επιστρέψει. Θα μας τα επιστρέψει. Και φωτεινά παραδείγματά μας σε όλα αυτά είναι βεβαίως ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, αλλά και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, από τους Αποστόλους μέχρι τους Αγίους των ημερών μας. Να έχουμε λοιπόν τις πρεσβείες και μεσητείες τους, και μακάρι όλοι να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο της αρετής, της αγιότητος, και να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να τα αφήσουμε όλα για τον Χριστό. Καλό βράδυ, αγαπητοί μου ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι.
0: Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλή αντάμωση στην επόμενη ραδιοφωνική μας εκπομπή. Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Παιδιά, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Χαίρομαι που σας βλέπω. Και σήμερα σε μία ακόμα συνάντηση για να πούμε σημαντικά πράγματα, ελπίζω. Και είναι σημαντικά όχι επειδή τα λέμε εμείς, αλλά επειδή αφορούν σε σημαντικά ζητήματα μέσα στην Εκκλησία. Και το μεγαλύτερο θέμα μέσα στην Εκκλησία είναι η Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία. Αυτή που πηγαίνουμε τις καθημερινές ή τις Κυριακές ή τις γιορτές, αυτό που τελούμε οι ιερείς μαζί με το λαό, η Θεία Ευχαριστία, είναι το μεγαλύτερο γεγονός μέσα στην Εκκλησία και μαζευόμαστε όσο μπορούμε πιο συχνά να μιλάμε για αυτό το γεγονός. Ήθελα να σας πω πρωταρχικά ότι είναι σημαντικό να μαθαίνουμε για τη Θεία Λειτουργία. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι γίνεται μέσα στο ναό και να μην είμαστε θεατές, να μην είμαστε σε κάποιο σημείο του ναού ξεκομμένοι από όλο αυτό που γίνεται, αλλά όλοι μαζί να μετέχουμε με μία καρδιά, με μία φωνή, έτσι. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ, να εξηγούμε όλο αυτό που γίνεται, έτσι ώστε να μετέχουμε στο μυστήριο. Και έχουμε φτάσει, αν θυμάστε, είχαμε σχολιάσει την προηγούμενη φορά τις κατηγορίες των Αγίων, των Δικαίων, των ανθρώπων όλων που μνημονεύονται στη Θεία Λειτουργία, εκεί στο τέλος στην ευχή της αναφοράς είμαστε. Και σήμερα έχω να σας πω για ένα πολύ ωραίο κομμάτι, θα το έχετε ακούσει όλοι αυτό. Είναι, αν θυμάστε, όταν ο ιερέας λέει με πιο δυνατή τη φωνή «Εξαιρέτος της Παναγίας Αχράντου» κτλ. «Υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας». Είναι γνωστό το πρόσωπο αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Πρόκειται για την Παναγία. Αυτό το γλυκύτατο πρόσωπο της Παναγίας, το οποίο έχει πολλές ονομασίες και πολλές μορφές, αλλά μία είναι η Παναγία. Αλλού την είπανε Προυσιώτισσα, αλλού την είπανε Γλυκοφιλούσα, αλλού την είπανε Άξιον Εστί κτλ. Σε άλλα σημεία πήρε όνομα από την περιοχή, σε άλλα σημεία έκανε ένα θαύμα και της δώσαμε ονόματα, πολλά ονόματα, χιλιάδες ονόματα για την Παναγία, αλλά μία είναι η Παναγία. Και γιατί για την Παναγία λέμε εξαιρέτος, δηλαδή για όλους γίνεται η λειτουργία, για όλους τους Αγίους, τους δίκαιους, είχαμε πει στο προηγούμενο μάθημα για τις Παλαιάς Διαθήκης τους Αγίους, της Καινής Διαθήκης, τους Αποστόλους, για όλους γίνεται η λειτουργία. Για τους και κοιμημένους συγγενείς μας, για τους ζώντες, για τους ασθενείς, για όλους. Τελούμε τη Θεία Λειτουργία. Αλλά εξαιρέτως την τελούμε για την Παναγία. Γιατί αυτή η εξαίρεση? Γιατί η Παναγία τιμάται τόσο πολύ στην Εκκλησία? Θα σας πω. Γιατί είναι αυτή που της οφείλουμε τη Θεία Λειτουργία. Γιατί αυτή έφερε το Χριστό, ο οποίος μας παρέδωσε τη Θεία Λειτουργία. Άρα, σε εκείνη οφείλουμε το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας. Εκείνη πρέπει να ευχαριστήσουμε κατά πρώτον. Η Παναγία, θα σας πω ένα ωραίο πώς την ονομάζουμε. Θυμηθείτε την έκφραση. Η Παναγία ονομάζεται από τους πατέρες της Εκκλησίας εστιάτορ της Θείας Σαρκός. Τι σημαίνει αυτό? Ποιος είναι ο εστιατόρας? Αυτός που έχει το εστιατόριο. Είναι αυτός που παρέχει το φαγητό. Άρα λοιπόν η Παναγία είναι η εστιάτορ της Θείας Σαρκός. Αυτή που μας δίνει το σώμα του Χριστού. Η Παναγία μας προσφέρει λοιπόν τη Θεία Λειτουργία. Γιατί στα δικά της πλάγνα έγινε η σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Μέσα στα δικά της πλάγνα έλαβε την ανθρώπινη φύση ο Χριστός. Άρα λοιπόν έχουμε τη σάρκωση, την γέννηση και μετά τη σταύρωση και τα υπόλοιπα γεγονότα Άρα επαναλαμβάνω για μία φορά ακόμα ότι γι' αυτό το λόγο, κατά πρώτον, εξαιρέτως για την Παναγία γίνεται η θεία, τελείται η Θεία Λειτουργία. Αυτή είναι η αιτία που ο Χριστός έλαβε ανθρώπινο σώμα. Ο Χριστός ήταν Θεός. Δεν είχε ανθρώπινο σώμα. Το ανθρώπινο σώμα το έλαβε από την Παναγία. Ξέρετε, η Παναγία έχει έναν ιδιαίτερο ρόλο μέσα στην πίστη μας και μέσα στη λατρεία μας. Έχει έναν ιδιαίτερο και σημαντικό ρόλο μαζί. Πολλές φορές το είδατε, την μνημονεύουμε προς το τέλος. Θυμάστε τι είχαμε πει σε μια συνάντησή μας για τα ειρηνικά. Είπαμε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, μνημονεύσαμε τον επίσκοπο, ζώντες κτλ. Στο τέλος είπαμε της Παναγίας Αχράντου. Και τότε είχα ρωτήσει εγώ, αν θυμάστε, λέω η Παναγία στο τέλος. Είναι σωστό. Η Παναγία πρέπει να μνημονεύεται πρώτη. Θυμάστε τι είχα πει. Γιατί μνημονεύεται τελευταία η Παναγία. Κανείς, ουδείς, Θεμιστοκλή.
1: Εξαιρετικά για την Παναγία.
0: Ναι, γιατί μνημονεύεται στο τέλος η Παναγία. Μνημονεύεται στο τέλος, γιατί παίρνει όλα τα αιτήματα που της δώσαμε πριν και τα δίνει στο Χριστό. Καταλάβατε γιατί μνημονεύεται τελευταία. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί έχει ρόλο μεσήτριας. Μεσήτη, ο μεσήτης. Κάνει τη διαμεσολάβηση. Τα παίρνει όλα τα αιτήματα και τα προσφέρει μετά στο Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν μνημονεύεται τελευταία. Τώρα όμως εδώ πέρα, πάλι προς το τέλος μνημονεύεται. Και για τον ίδιο λόγο, αλλά και γιατί όταν τώρα, σε ποιο σημείο είμαστε, ο ιερέας έχει μπροστά του όχι ψωμί και κρασί, όχι άρτο και ίνο, αλλά σώμα και αίμα Χριστού έχει τώρα. Έχει γίνει το θαύμα. Το έχει μπροστά του. Σώμα και αίμα Χριστού. Και με το που βλέπουμε το Χριστό, αρχίζουμε και τον έχουμε ενώπιόν μας, σπέβδουμε να μνημονεύσουμε Αγίους, ανθρώπους. Είναι φοβερό. Τώρα πλέον ο Χριστός είναι μπροστά και γονατίζουμε και αρχίζουμε και του λέμε τα αιτήματά μας και βέβαια μνημονεύουμε την Παναγία πάλι. Γιατί η Παναγία είπαμε ότι έχει αυτό το ρόλο. Θυμηθείτε το περιστατικό. Το περιστατικό στο γάμο της Κανά. Το πρώτο θαύμα που έκανε η Παναγία, που έκανε ο Χριστός, έγινε λόγω της Παναγίας στο γάμο της Κανά. Εκεί πέρα είχε γίνει ένα, συνηθιζόταν μετά την ακολουθία του γάμου να γίνεται ένα τραπέζι όπως και σήμερα. Έτσι, και είχαν καλέσει και τον Χριστό και την Παναγία στο τραπέζι. Για φανταστείτε το, είχαν καλέσει στο τραπέζι τον Χριστό και την Παναγία. Και ο υπεύθυνος είδε ότι το κρασί είχε τελειώσει. Και πάνε στην Παναγία και της το λένε. Και της λένε, Μαρία, Μαριά μου, το κρασί τελείωσε. Και ήταν μεγάλο κακό για την οικογένεια να σταματήσει το, να τελειώσει το κρασί. Έτσι. Και πάει η Παναγία στο Χριστό και του λέει, ίνον ουκ έχουσι. Δεν έχουν κρασί. Και απαντάει ο Χριστός στη μητέρα του. Απαντάει, τι εμεί και εσύ γίνε, ούπο η ώρα μου. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα να κάνω θαύμα. Δεν έχει κάνει ακόμα θαύμα ο Χριστός. Δεν ήρθε η ώρα να κάνω θαύμα. Και μετά από λίγο λέει, πάρτε τις ιδρύες, οι ιδρύες είναι τα κιούπια. Πάρτε τις ιδρύες και γεμίστε τις νερό. Γεμίζουν τις ιδρύες νερό και βάζει το χέρι του και το νερό γίνεται κρασί. Και λέει, μοιράστε στον κόσμο να πιει κρασί. Και όποιοι πήραν λέγανε, γιατί αφήσατε το καλό κρασί στο τέλος. Εμείς λέει, ξέρουμε ότι πρώτα το καλό κρασί βάζουν οι άνθρωποι και μετά το δεύτερο. Έτσι. Αυτό που έκανε βέβαια ο Χριστός εκεί είναι και μια προτύπωση της Θείας Κοινωνίας. Που θα παρέδιδε. Όμως, τι μας δίνει, ποιο είναι το νόημα. Το νόημα είναι ότι επειδή το ζήτησε η Παναγία, έγινε το θαύμα. Πήγε η Παναγία στο Χριστό και ζήτησε να γίνει αυτό το θαύμα. Και ο Χριστός αποδέχεται τώρα και κάνει το θαύμα επειδή το είπε η μητέρα του. Άρα ο ρόλος της είναι ρόλος μεσήτριας, όπως είπαμε. Έτσι. Να θυμόμαστε αυτό το περιστατικό. Το άλλο που θέλω να σας πω τώρα είναι ότι σας το είπα και στην αρχή ότι ο ιερέας όταν λέει το εξαιρέτως δυναμώνει λίγο τη φωνή του και με αυτόν τον τρόπο τονίζει το ιδιαίτερο, το εξαίρετο της διαφοράς. Θέλω να σας πω κάτι για την Παναγία. Η Παναγία ήταν το μήλο της Έριδος που δημιούργησε μεγάλη αναταραχή το πώς την προσέγγιζαν οι άνθρωποι. Έχουμε αιρετικούς οι οποίοι τι πιστεύουν. Ή για την Παναγία πιστεύουν ότι είναι κάτι περισσότερο από αυτό που πιστεύουμε εμείς οι Ορθόδοξοι ή κάτι λιγότερο από αυτό που πιστεύουμε εμείς. Ή δηλαδή πιστεύουν ότι είναι θεά και το σώμα που είχε λάβει δεν ήταν κανονικό σώμα, αλλά ήταν ένα σώμα σαν τον αγγελικό σώμα, ή πίστευαν ότι είναι η Μαρία, μια απλή γυναίκα, η Μαρία. Όχι, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Έρχεται η Εκκλησία και ορθοτομεί και λέει, όχι, η Παναγία δεν ήταν θεά, γιατί αν ήταν θεά, τότε δεν πήρε το ανθρώπινο σώμα που έχουμε εμείς, άρα δεν έσωσε το ανθρώπινο σώμα. Καταλάβατε πόσο σοβαρό είναι. Ούτε πάλι όμως είναι αυτό που λέτε εσείς, μία απλή γυναίκα. Όχι. Ήτανε προορισμένη από το Θεό και διαλεγμένη για να κάνει αυτό το μοναδικό που ήθελε ο Θεός. Πέρασαν πολλές γυναίκες από τον κόσμο. Πολλές γυναίκες, εκατομμύρια γυναίκες. Καμία δεν είχε βρεθεί άξια να έρθει και να κάνει αυτό το έργο που κάνει η Παναγία. Όταν ο Χριστός, όταν ο Θεός βλέπει αυτό το ωραίο λουλούδι να αναφύεται στον τύπο του Θεού, το κόβει και λέει αυτό είναι για μένα. Αυτή η γυναίκα είναι για να φέρει εις πέρας αυτό το έργο, δηλαδή τη σάρκωση του Υιού του Θεού. Άρα λοιπόν, ούτε ανηφόρα, ούτε κατηφόρα ως προς το πρόσωπο της Παναγίας. Η Παναγία είναι ιδιαίτερο πρόσωπο, αλλά δεν είναι θεά. Ένα άλλο που ήθελα να σας πω είναι ότι αυτό το ζήτημα για το τι τελικά είναι η Παναγία και τι τελικά γέννησε η Παναγία, ποιον γέννησε η Παναγία, έκανε να συγκληθεί η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος. Το 431 μετά Χριστόν έγινε η Οικουμενική Σύνοδος για ποιο θέμα, για αυτό που σας λέω τώρα. Για το τι τελικά έκανε η Παναγία, ποιον γέννησε. Λέγανε οι αιρετικοί, η Παναγία είναι Χριστοτόκος. Τι σημαίνει Χριστοτόκος? Σημαίνει ότι έκανε το Χριστό, δηλαδή μόνο άνθρωπο. Γέννησε έναν άνθρωπο. Όχι. Η Παναγία είναι Θεοτόκος. Γέννησε το Θεό, που είναι και Θεός και άνθρωπο. Οι δύο φύσεις είναι ενωμένες στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτές μπορεί να σας φαίνονται τώρα κάπως λεπτομέρειες, αλλά δεν είναι καθόλου λεπτομέρεια. Έχει να κάνει με τη σωτηρία μας όλο αυτό. Έγινε λοιπόν η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, γιατί εκεί καταδικάζεται η πλάνη του Νεστορίου, ο οποίος έλεγε αυτό ακριβώς, ότι η Παναγία δεν είναι Θεοτόκος και χρειάστηκε να έρθουν όλοι οι πατέρες από την τότε, από την εκκλησία της εποχής, να συνεδριάσουν με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος, με ποιον πρόεδρο, τον Άγιο Κύριλλο Αλεξανδρίας, Άγιο της Εκκλησίας. Αυτός προείδρευε τη Συνόδου και ομόφωνα αποφασίστηκε και μετά μπήκε και στο πιστεύω, γιατί αυτά που αποφάσιζαν οι Οικουμενικοί Σύνοδοι, τι γινόντουσαν μετά? Μπαίνω στο πιστεύω. Αυτό που λέμε πιστεύω σε έναν Θεό, Πατέρα, Παντοκράτορα κτλ. Όλο αυτό πώς έγινε? Είναι αυτά που αποφάσισαν στις Οικουμενικές Συνόδους. Και δεν ήταν παιδιά, ένας λόγος απλός ανθρώπινος. Όλοι μαζί, με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος έβγαζαν αυτό το πόρισμα. Άρα ήτανε λόγος Θεού μέσα από τα στόματα και, και το νου των θεόπνευστων αυτών ανθρώπων. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας λοιπόν προείδρευε τη συνόδο αυτής και αποφασίστηκε και τοποθετήθηκε μετά και στο πιστεύω, στο σύμβολο της πίστεως, ότι η Παναγία μας είναι Θεοτόκος. Τώρα, θέλω να σας πω πολύ σύντομα για τον κάθε ένα όρο από αυτούς, πώς σας το είπα, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Αυτό θέλω να σας πω. Πολύ λίγα πραγματάκια για τον καθένα από αυτά και σας παρακαλώ δώστε μου λίγο την προσοχή σας και προσπαθήστε να θυμηθείτε κάτι από αυτά έτσι ώστε όταν τα ακούτε μετά στη λειτουργία να σας έρχονται πράγματα στο νου από αυτά που λέμε. Το πρώτο που θέλω να σας πω είναι της Παναγίας Αχράντου. Αχράντου. Τι σημαίνει άχραντος? Σημαίνει αμόλυντος. Σημαίνει αμίαντος. Υπάρχει, είναι αρχαία ελληνική λέξη, είναι το άλφα το στερητικό, άλφα, και το χρένο, που σημαίνει μολύνο. Άρα, άλφα και χρένο, άλφα και χρένο σημαίνει άχραντος, σημαίνει αυτή που δεν μολύνθηκε. Σύμφωνοι για την πρώτη λέξη, άχραντος. Υπερευλογημένη, υπερευλογημένη. Δεν πρόκειται εδώ για μία απλή ευλογία που δέχεται έστω και ένας Άγιος. Δεν είναι μία απλή ευλογία. Εδώ μιλάμε για το πρόσωπο αυτό ότι άλλαξε την οικουμένη, ότι χώρισε τις εποχές προ Χριστού και μετά Χριστόν. Αυτό έγινε μέσα στο εργαστήριο της θεότητας των δύο φύσεων που είναι η κοιλιά της Παναγίας. Αυτή η κοιλιά είναι το εργαστήριο που έφερε αυτό το πρόσωπο, το Χριστό. Άρα δεν είναι ευλογημένη, είναι υπερευλογημένη. Και είναι υπερευλογημένη γιατί έλαβε μεγάλη ευλογία, αλλά και γιατί δίνει μεγάλη ευλογία. Και έλαβε και δίνει. Έχω πει τα δύο. Αχράντου, υπερευλογημένης. Το τρίτο τώρα θέλω να σας πω. Εν δόξου. Εν και δόξα. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα στη δόξα. Είναι δοξασμένη. Πού φαίνεται αυτό, πού φαίνεται αυτό στην Παναγία, ότι είναι δοξασμένη, που το βλέπουμε και στους Αγίους, στο φωτοστέφανο. Στο φωτοστέφανο. Τι δηλώνει αυτή τη δόξα που έχει λάβει από τον Χριστό? Ακούστε με. Αυτή η δόξα της Παναγίας, η οποία είναι από το Θεό δοσμένη σε εκείνη, πάλι μας καλεί να μπούμε και εμείς στη δόξα αυτή. Η Παναγία είναι μέσα στη δόξα της και πολλοί άνθρωποι έχουν δεχθεί, έχουν λάβει από τη δόξα της εκεί αυτό. Θυμηθείτε τον Άγιο Νεκτάριο. Τι έκανε ο Άγιος Νεκτάριος? Δεχόταν στο κελί του το βράδυ την Παναγία. Είχε αυτή την εμπειρία. Έμπαινε μέσα στην Παναγία. Μέσα σε αυτό το γαλάζιο και λευκό φως. Το φως της Παναγίας. Το άκτιστο φως. Έμπαινε μέσα. Και καθόντουσαν και συνομιλούσαν. Πολλές φορές μέχρι το πρωί. Μέχρι το πρωί. Φανταστείτε αυτό το διάλογο. Πόσα πράγματα. Τι είπανε. Τι λέγανε. Εκείνη την νύχτα. Και θυμηθείτε πόσα βράδια έχουμε χάσει εμείς με πράγματα άσχετα. Ώρες. Καθίσαμε ώρες και μιλάγαμε, στο τέλος μαλώσαμε. Έτσι. Ενώ εδώ πέρα είναι άλλη σχέση. Είναι τροφοδοσία πνευματική. Τροφοδοσία πνευματική. Ακούστε λίγο. Πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτή τη δόξα, Παναγιώτη. Πρέπει να μπούμε μέσα σε αυτή τη δόξα. Και τώρα θα σας ερμηνεύσω κάτι το οποίο δεν θα το έχετε ακούσει. Είναι συναφές με αυτό που λέω. Ακούστε. Θυμάστε τι λέει όταν τελειώνει το μνημόσυνο ή το τρισάγιο ο παπάς, ο ιερέας. αιωνία η μνήμη. Αιωνία η μνήμη. Ακούστε τώρα. Θα με καταλάβουν καλά όσοι ξέρουν από υπολογιστές. Τα νέα παιδιά πιο πολύ. Τι έχει ο υπολογιστής? Έχει τη μονάδα, το πληκτρολόγιο και την οθόνη. Λοιπόν, το πιο σημαντικό μέρος του είναι η μονάδα. Εκεί μέσα είναι όλα τα δεδομένα. Πώς λέγεται αυτή? Μνήμη RAM. Μνήμη είναι αυτή. Ακούστε τώρα πού θα το πάω. Ακούστε. Αυτή είναι η μνήμη. Ε? Ό,τι και να γράψεις, ένα κείμενο, πάει και μπαίνει μέσα σε αυτή τη μνήμη. Λέει τώρα ο ιερέας, αιωνία η μνήμη του τάδε. Είναι, λέτε εσείς, να ζήσουμε να το θυμόμαστε? Πόσο να ζήσεις? 5, 10, 20, 100 χρόνια. Μετά δεν θα το θυμάσαι. Είναι πολύ πιο δυνατή η ευχή από αυτό που νομίζετε. Όταν λέμε αιωνία η μνήμη, εννοούμε να πάει να μπει η ψυχή του μέσα στη μνήμη του Θεού. Και ποια είναι η μνήμη του Θεού? Ο Θεός, η Παναγία, οι Άγγελοι, οι Άγιοι, όλοι αυτοί αποτελούν μνήμη. Και όταν λέω αιωνία η μνήμη, εύχομαι ο κεκοιμημένος να πάει να μπει μέσα σε αυτό ακριβώς, το σώμα. Καταλαβαίνετε πόσο συγκλονιστική έκφραση είναι το αιωνία η μνήμη, που το λέμε έτσι. Και πάμε στο τέλος και ευχόμαστε ζωή σε εσάς, ζωή σε εμάς και τα λοιπά. Λοιπόν, αιωνία η μνήμη είναι να πάει να μπει σε αυτή τη δόξα. Δόξα έχει ο Παντοκράτορας Θεός. Δόξα έχει όλη η Αγία Τριάδα. Και δόξα έχει, ποιος άλλος? Η Παναγία. Γι' αυτό και την είπαμε εν δόξου. Έκανα μια εκτενή αναφορά σε αυτό, αλλά είδατε ότι έχουν σχέση. Και το ένα συνδέεται μετά με το άλλο, το κάθε ένα θέμα. Λοιπόν, αιωνία μνήμη, το καταλάβατε αυτό? Mm. Για το αιωνία μνήμη. Κάθε φορά θέλω να το θυμάστε αυτό τώρα. Όταν θα εύχεστε αιωνία μνήμη, θα έρχεται στο νου σας αυτό. Εύχομαι για τον κεκοιμημένο πατέρα, αδελφό, συγγενή, φίλο μου, εχθρό μου, ό,τι και να είναι, εύχομαι να είναι μέσα στη μνήμη του Θεού. Μέσα σε αυτό που λέμε εκκλησία.

0: το επόμενο. Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου. Το επόμενο, δεσπίνης. Δεσπίνης, δέσποινα. Το λαμβάνουν και οι γυναίκες. Είναι το, και σαν όνομα. Η δέσποινα προέρχεται από το δεσπόζο. Δηλαδή από το κυριαρχό. Η κυρία Θεοτόκος είναι αυτή που δεσπόζει στον ουρανό και στη γη. Γι' αυτό λοιπόν το δέσποινα προέρχεται από το δεσπόζο. Έχουμε μία στην αρχή Ελλάδα χρησιμοποιούσαν την ίδια ορολογία της δέσποινας για την Περσεφόνη, κόρη του Θεού Ποσειδώνα και θεάς Δήμητρας κτλ. Θέλω να πω ότι το όνομα βρίσκεται και στην αρχαιότητα με άλλη σημασία. Δεσπίνης ημών. Ναι. Άρα η δέσποινα είναι αυτή που δεσπόζει και είναι αυτή που σώζει. Γι' αυτό είναι λάθος κατά τη γνώμη μου να λένε οι ψάλτες, αν ακούσετε σε κάποιες λειτουργίες που γίνονται, υπεραγία Θεοτό και πρέσβευε υπέρ ημών. Όχι. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Μα σώζει η Παναγία, λέει. Ο Χριστός δεν είναι μόνο αυτός που σώζει. Όχι. Σώζει και η Παναγία. Με τις πρεσβείες της. Το είδατε. Πώς έσωσε εκεί στο γάμο της Κανά που σας είπα. Η Παναγία παρεμβαίνει και σώζει με τις πρεσβείες της. Θυμηθείτε αυτό το γνωστό από το γεροντικό που εμφανίζεται στον Απόστολο Πέτρο η ψυχή και του λέει ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος κρατάει τα κλειδιά του Παραδείσου, ότι έτσι όπως έζησες θα δυστυχώς θα πορευθείς στην κόλαση. Μα μετανόησα, λέει εκείνος, και λέει ότι κάποια στιγμή είδε μέσα στον Παράδεισο να είναι γεμάτος ο Παράδεισος από τι? Από το ότι η Παναγία είχε κατεβάσει το ομόφορό της και από μια άλλη είσοδο έβαζε ανθρώπους μέσα στον Παράδεισο. Είναι τα παιδιά της Παναγίας αυτά, τα οποία κάθε μέρα κάνουν την παράκλησή της, κάθε μέρα διαβάζουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ωραίες, ωραία πράγματα αυτά. Την επικαλούνται υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Πόσες φορές να το λέω αυτό. Λέει δεν έχω χρόνο να κάνω προσευχή. Πόσο χρόνο θέλει αυτό? Να πεις από μέσα σου, χωρίς να σε καταλάβει κανένας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Και το σώσον τονισμένο. Όχι πολλές φορές τα λέμε πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα τα λέμε. Όχι. Λίγες φορές αλλά να τα νιώθεις. Λίγες φορές αλλά να τα πιστεύεις. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Και σώσε και τον κόσμο. Και σώσε και ανθρώπους άλλους. Βγες από τον εαυτό σου. Βγες από την οικογένειά σου. Μου λένε κάποια παιδιά στην προσευχούλα, στην προσευχή τους. Λέω τι λες στην προσευχή σου? Λέω για τη μαμά, τον μπαμπά και τα λοιπά. Λέω πήγαινε και λίγο παρακάτω. Εντάξει. Θα πούμε για αυτούς, αλλά να μάθουμε να απλώνει το δίχτυ της προσευχής. Να πιάνει και άλλους ανθρώπους. Να πιάνει και άλλους ανθρώπους. Έλεγε ο γέροντας Όσιος Παΐσιος ότι έβλεπε ότι η Παναγία δεσπόζει και έβλεπε ότι αυτή είναι η κυρά του ουρανού και της γης, γιατί και αυτός την είχε γνωρίσει προσωπικά. Είχε δεχθεί επισκέψεις από την Παναγία και ο Άγιος Παΐσιος. Και λέει ότι αγαπούσε πάρα πολύ την Παναγία. Λένε κάποιοι, πειράζει, λέει, Πάτερ, που αγαπάω την Παναγία πιο πολύ από τον Χριστό. Την νιώθω, λέει, μάνα μου, και νομίζω ότι την αγαπάω πιο πολύ και από τον Χριστό. Δεν το πιστεύει και τον Χριστό τον αγαπάει. Ο Όσιος Παΐσιος την αγαπούσε πάρα πολύ. Ήταν θεοτοκόφιλος. Αγαπούσε πολύ την Παναγία. Αφού, λέει, όπου έβλεπε το όνομά της, το ασπαζόταν, ακόμα και σε τείχους. Και σε τείχο, λέει, να βλέπε να λέει η Παναγία, πήγαινε και το ασπαζόταν. Στα εικονίσματα, στα βιβλία. Τι αγάπη που είχαν για την Παναγία. Μπροστά του την έβλεπε. Θυμάμαι και ένα άλλο περιστατικό με τον Άγιο Νεκτάριο, ο οποίος είχε μία εικόνα της Παναγίας που από τους πολλούς ασπασμούς είχε κάνει μία λακκούβα η εικόνα. Στο σημείο που την ασπαζόταν. Είχε κάνει μία λακκούβα. Πόσα φιλιά, πόσους ασπασμούς, πόση προσκύνηση είχε προσφέρει στην Παναγία. Είναι δυνατόν η Παναγία μετά να αφήσει αυτόν τον άνθρωπο. Όταν βλέπει τέτοια καλή διάθεση, τέτοια αγάπη, τέτοια προθυμία. Βλέπουν άλλοι άνθρωποι, κάνουν οδηπορικά. Τους βλέπουμε να πάνε σε μοναστήρια. Με τα πόδια πηγαίνουνε. Με τα πόδια, ώρες στην Παναγία. Άλλοι με τα γόνατα. Αυτά όλα είναι δηλώσεις, όχι για να το δουν οι άλλοι. Το κάνεις επειδή το πιστεύεις. Το κάνεις επειδή βγαίνει μέσα από την καρδιά σου. Και είναι δυνατόν η Παναγία να αφήσει αυτόν τον άνθρωπο μετά. Θα τον ευλογήσει. Και αν έρθει δυσκολία, μη στεναχωριέσαι. Για λίγο καιρό είναι. Δοκιμάζει κάποιες φορές και την πίστη. Αλλά κερδισμένος θα βγεις. Αν λίγο υπομείνεις, κερδισμένος θα βγεις από αυτό. Λοιπόν. Τι άλλο. Ποιο άλλο λέει. Τι άλλο θα πούμε για την Παναγία. Πέστε μου. Αχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου. Το Θεοτόκου σας το είπα αρχικά. Σας είπα ότι η Παναγία είναι Θεοτόκος και όχι Χριστοτόκος, αυτό που εξηγήσαμε. Και αϊπαρθένου Μαρίας. Θέλω να μου πείτε το αϊπαρθένου τι σημαίνει. Αϊ και παρθένος. Πάντοτε παρθένος. Η Παναγία και πριν το τόκο, πριν γεννήσει και κατά τον τόκο και μετά από τον τόκο παρέμεινε παρθένος. Πού φαίνεται αυτό στην Ορθόδοξη εικονογραφία, στην Ορθόδοξη αγιογραφία, πού φαίνεται?
1: Στους τρεις σταυρούς.
0: Ναι, στα τρία αστέρια. Αν δείτε την Παναγία, εδώ υπάρχει ένα αστέρι. Εδώ υπάρχει ένα αστέρι και εδώ υπάρχει άλλο ένα. Αυτό δηλώνει, τα τρία αυτά αστέρια που είναι στους δύο ώμους και στην κεφαλή, δηλώνει το αϊπάρθενο της Παναγίας. Ό,τι επαναλαμβάνουμε, η Παναγία ήταν και πριν και κατά και μετά τον τόκο παρέμεινε παρθένος. Αυτά τα τρία αστέρια. Και αυτό βεβαίως, το ότι η Παναγία είναι αϊπάρθενος, είναι δόγμα και πίστη της Εκκλησίας. Το τελευταίο που θέλω να σας πω, το τελευταίο από την εκφώνηση, είναι το Μαρίας. Αλήθεια, τι σημαίνει Μαρία? Μαρία είναι ένα όνομα πολύ... το έχουν πάρει πολλοί άνθρωποι, πολλές γυναίκες. Βέβαια υπάρχει και στους αγόρια Μάριος, έτσι. Μαρία, τι σημαίνει Μαρία? Για την λέξη Μαρία έχουν δεθεί πολλές ερμηνείες. Μαρία σημαίνει παντοδύναμη. Μαρία σημαίνει σοφία, κυρία Σοφία. Μαρία σημαίνει χάρης.

0: Ε, θα περάσει την καρδιά της δίκοπο μαχαίρι. Πότε έγινε αυτό? Πότε πέρασε?
1: Στη Σταύρωση.
0: Στη Σταύρωση. Όταν κάτω από το Σταυρό έβλεπε τον Χριστό να σταυρώνεται. Αυτό είχε έναν πόνο αβάσταχτο, οικουμενικό πόνο. Η Παναγία βαστάζει εκείνη την ώρα τον οικουμενικό πόνο. Αλλά προσέξτε, δεν είναι ένας πόνος. Δεν είναι μόνο, μην το πάρετε συναισθηματικά ότι πονάει για το παιδί της, όπως λένε μερικοί και μένουν εκεί. Έχουμε διπλό πόνο. Η Παναγία πονάει διπλά. Πονάει για το παιδί, για τον Υιό, για το Θεό, για τον Ιησού, αλλά πονάει και για τον κόσμο. Βλέπει ο κόσμος ότι δεν προχωράει σωστά και ξέρει ότι για να σωθεί ο κόσμος τον οποίο αγαπάει η Παναγία, ο μόνος που μπορεί να το σώσει είναι ο Χριστός. Άρα πονάει πολύ από τη μία μεριά για τον κόσμο και πονάει πολύ για τον Υιό. Άρα διπλός και μεγάλος πόνος. Καταλάβατε τι λέω? Μην το παίρνουμε μόνο έτσι όπως το λένε κάποιοι, σαν μητέρα πονάει, είναι, το ρίχνουμε από το ύψος που βρίσκεται. Η Παναγία είναι ετοιμασμένη για όλο αυτό, για όλο αυτό που γίνεται, είναι προορισμένη γι' αυτό. Βλέπουμε ότι ο Θεός έχει ενισχύσει την ύπαρξή της για να φέρει εις πέρας αυτό το έργο, το μεγάλο έργο, αλλά ταυτόχρονα έχει πολύ μεγάλη αγάπη για όλο τον κόσμο. Η εκφώνηση ολοκληρώνεται με το «μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες». Αφού μνημονεύουμε την Παναγία, μετά στο τέλος λέμε «μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες». Για ποιον τελούμε έχουμε πει τη Θεία Λειτουργία? Για όλους, για την Παναγία εξαιρέτως, αλλά και για όλους τους Αγίους. «Μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες». Την ώρα που γίνεται, που λέει αυτό ο ιερέας, ο ψάλτης τι λέει? Ψάλει κάτι. Ποιο τροπάριο λέει? Ούτε αυτό ξέρετε. Αφού έχετε πάει η εκκλησία. Αδιάβαστη. Το άξιον εστί λέει. Αυτό το ωραίο τροπάριο. Άξιον εστί μος αληθώς μακαρίζεσαι τη Θεοτόκο. Αυτό το τροπάριο. Το οποίο έχει μία ιστορία. Πώς δημιουργήθηκε. Εκείνη την ώρα τι κάνει ο ιερέας?
2: Θυμιάζει.
0: Θυμιάζει. Μπράβο, Αντώνη, που το βρήκες. Θυμιάζει. Και βάζουμε το καλύτερο λιβάνι που έχουμε. Το λιβάνι για το εξαιρέτος λέμε. Το καλύτερο λιβάνι προσφέρουμε εκείνη την ώρα. Σε μοναστήρια τι ακούγεται εκείνη την ώρα? Ακούγονται τα σήμαντρα, ακούγονται οι καμπάνες.
3: Κουνάνε τα καντήλια της Παναγίας.
0: Υπάρχει δηλαδή, φαίνεται αυτό το εξαιρέτος, δηλώνεται και με πράξη. Με πράξη μέσα στο ναό. Και ψάλλεται το άξιον εστί, στο οποίο ο ψάλτης βάζει, πώς να το πω, βάζει τα δυνατά του. Να αποδώσει τον καλύτερο ύμνο στην Παναγία. Και ήθελα να σας πω ένα περιστατικό γι' αυτό. Είναι στο Άγιον Όρος. Ψάλλει ένας μετέπειτα Άγιος. Κουκουζέλης. Το επώνυμο αυτό που του δώσανε. Κουκουζέλης. Είναι τα αγρυπνία. Πόση ώρα κρατάει η αγρυπνία στο Άγιον Όρος? Πόσες ώρες? 12 ώρες. Μπράβο που το ξέρετε. 12 ώρες. Ξεκινάμε από τις 8 το απόγευμα μέχρι τις 8 το πρωί. Ολονύχτια. Μέσα στο προς το τέλος που γίνεται η Θεία Λειτουργία, ψάλλει ο Κουκουζέλης, το άξιον εστί, κάπως έχει καθίσει στο στασίδι κουρασμένος. Και νιώθει ένα χέρι στον ώμο του και μία φωνή που του λέει

0: Ψάλε με Ιωάννη. Ψάλε με. Ενώ έχει κάπως καθίσει να ξεκουραστεί, σηκώνεται, είναι σε εγρήγορση και τι βλέπει στο χέρι του? Ένα χρυσό νόμισμα. Έδωσε μια παραγγελία Παναγία και το πλήρωσε κιόλας. Φοβερό. Έτσι. Ξύπνησε και βρέθηκε με το νόμισμα το χρυσό στα χέρια του. Η Παναγία τον παρακάλεσε να ψάλει. Αυτός, ο μετέπειτα Άγιος ψάλτης, είχε λέει μια φωνή τόσο κατανυκτική που όταν έβγαινε έξω από το μοναστήρι και έψαλε, ακόμα και τα ζώα σταματούσαν και αφού γκράζονταν τη φωνή του. Και λέει η παράδοση ότι έψαλε σε δεύτερο ήχο. 8 είναι οι ήχοι που ψάλουμε στη βυζαντινή μουσική. Έψαλε σε δεύτερο ήχο. Αλλά δεν έψαλε κυρίως με τους ήχους τους εξωτερικούς, έψαλε με τους εσωτερικούς ήχους. Εδώ θα με επιτρέψετε να κάνω πάλι μια παρένθεση. Σε ένα ναό είναι ένας καλός ψάλτης και είναι και κάποιος άλλος δίπλα του στον ψάλτη, ο οποίος δεν έχει πολύ καλή φωνή. Θα έλεγα ότι είναι λίγο φάλτσος. Αλλά έχει μία διάθεση να ψάλει κι αυτός. Και ο ψάλτης, ο πρώτο ψάλτης, τον αφήνει να πει κάτι, αφού τον βλέπει να έχει τη διάθεση. Φεύγει λοιπόν μία κυρία από το εκκλησίασμα, από τους εκκλησιαζόμενους, και πάει στον ψάλτη. Και του κάνει μία φασαρία. Δεν τρέπεσαι. Του έδωσε αυτό το φάλτσο να ψάλει. Ο ψάλτης εκείνη την ώρα δεν μπορεί να της μιλήσει και της λέει: «Σας παρακαλώ, μπορείτε να περιμένετε στο τέλος για να μιλήσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας απαντήσω». Τελειώνει η Θεία Λειτουργία, παίρνουν το αντίδωρο και πάει και τον βρίσκει. Την πάει και την βρίσκει. Περίμενε. Της λέει: «Εγώ μπορεί να ψάλω στον ήχο με μια φωνή καλή που μου έδωσε ο Θεός, αλλά αυτός ο άνθρωπος μπορεί, και με τη φωνή μου, ενώ είναι καλή, μπορεί να μην την άκουσε ο Θεός, να μην έφτασε στο Θεό, ενώ αυτού του ανθρώπου», της λέει, «έφτασε, με όχι αυτή την καλή φωνή που λες εσύ στα αυτιά του Θεού». Άρα της λέει: «Δεν μπορούμε να το κρίνουμε». Δόξα τω Θεώ, το κατάλαβε εκείνη και ζήτησε συγγνώμη. Λέει: «Σε ευχαριστώ που μου το είπες αυτό πράγμα». Θέλω να πω ότι το σημαντικό είναι, ναι μεν, να ψάλουμε όπως είναι η παράδοσή μας, όπως με τον ήχο που πρέπει να το ψάλουμε, με το ρυθμό, αλλά κυρίως η ψαλμωδία τι να είναι? Να είναι καρδιακή ψαλμωδία. Να είναι με πίστη, με εμπιστοσύνη, με αγάπη για το πρόσωπο της Παναγίας, του Θεού, τον Αγίο. Θέλω να σας πω το τελευταίο, είναι πώς δημιουργήθηκε αυτό, πώς συνετέθη αυτός ο ψαλμός, το άξιο δεστή που απολαμβάνουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία. Διαβάζω. Ο πατήρ Γαβριήλ, που ήταν μοναχός στο κελί Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Ισκαριές, ο μετέπειτα Όσιος, ένα βράδυ κάνοντας τον όρθρο, είχε φτάσει στην ενάτη οδή και έψαλε την τιμιωτέρα των Χερουβίμ, όπως το έγραψε ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός. Λίγο πριν όμως, είχε μπει στο κελί ένας ξένος μοναχός που παρακολουθούσε τον όρθρο σιωπηλός. Όταν έφτασε στην ενάτη οδή ο πατήρ Γαβριήλ, τότε παρεμβαίνει ο ξένος μοναχός και με γλυκύτατη ουράνια μελωδία και φωνή αρχίζει να ψάλει: «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεις έτη Θεοτόκον την αημακάριστον» κτλ. Και στη συνέχεια συνήψε και το υπόλοιπο, το ήδη γνωστό κομμάτι του Αγίου Κοσμάτου του Μελωδού: «Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεωτόκον σε μεγαλύνομεν. Πω, είπε τότε ο πατήρ Γαβριήλ, τι ωραίος, τι υπέροχος, τι μεγαλοπρεπής, τι θεοπρεπής ύμνος είναι αυτός. Κάνε όμως αγάπη, σε παρακαλώ, να μου το γράψεις. Ευχαρίστως, είπε ο ξένος μοναχός, φέρε μου χαρτί και μελάνι. Τότε χαρτί και κονδυλοφόρο, λέει, είχαν. Έψαξε, αλλά δεν βρήκε. Α, είπε, δεν έχω. Τότε φέρε, είπε, μια πλάκα απ' έξω, μια πέτρα. Έτρεξε έξω, κουβάλισε μια μεγάλη πλάκα και την έφερα μέσα. Αμέσως τότε ο ξένος μοναχός άρχισε με το δάχτυλό του να γράφει πάνω στην πλάκα. Με το δάχτυλό του. Άξιον εστίνος αληθός. Όπως έγραφε λοιπόν με το δάχτυλό του, η πλάκα χαρασότανε βαθιά. Σαν να ήταν πυλός. Δηλαδή φαινόντουσαν καθαρά τα γράμματα. Μόλις τελείωσε η χάραξη του ύμνου, ο ξένος μοναχός εξαφανίστηκε, αφού προηγουμένως του παρήγγειλε ότι αυτή ήταν η επιθυμία της υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι να ψάλε το ύμνος στο εξής. Δηλαδή ότι το ζήτησε η Παναγία να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Το θαύμα έγινε γνωστό και άρχισε να ψάλε το ύμνος σε όλο τον κόσμο και όλοι οι μοναχοί του Αγίου Όρους προσήρχονται για να προσκυνήσουν την πλάκα αυτή που είχε χαραχθεί από ποιον, από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ. Διότι αυτός ήταν ο ξένος μοναχός. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ποιος είναι? Είναι ο προστάτης Άγγελος της Παναγίας. Πότε τον έχουμε ξανασυναντήσει? Όταν πάει και δίνει το μήνυμα στην Παναγία ότι θα γεννήσει το Υιό του Θεού. Όλοι εμείς έχουμε ένα φύλακα άγγελο. Πότε, Φίλιππε, πότε λάβαμε τον άγγελό μας? Πότε μας το δίνει δώρο ο Θεός?
1: Στη βάπτιση.
0: Την ημέρα της βάπτισης ο Θεός δίνει στον καθένα από μας ένα δώρο. Και το δώρο αυτό είναι ο άγγελός μας. Ο φύλακας άγγελος που λέμε. Ο οποίος βρίσκεται κοντά μας και μας προστατεύει πολλές φορές από διάφορα. Και υπάρχει ειδική προσευχή που διαβάζουμε στο απόδειπνο. Άγιε άγγελε, ο εφεστός αθλίας μου ψυχής. Είναι ευχή για τον άγγελό μας. Πάρα πολύ σας ευχαριστώ που ήρθατε και σήμερα και μας ακούσατε. Σας αναμένω την επόμενη φορά να συνεχίσουμε στο επόμενο τμήμα της Θείας Λειτουργίας.

Η ιστορία της Ιεράς Μονής Χοζεβά. Η Ιερά Μονή του Χοζεβά είναι από τις αρχαιότερες μονές της Παλαιστίνης. Οι χρόνοι ιδρύσεώς της παραμένουν άγνωστοι. Από μαρτυρίες εικάζουμε ότι ιδρύθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστόν από μια ομάδα 5 ασκητών, οι οποίοι διαμόρφωσαν εισάρτημα κελιά μέσα στους βράχους. Οι ασκητές αυτοί κατάγονταν από τη Συρία και να ζητώντας τόπο ασκήσεως έφτασαν στην κοιλάδα του Χοράθ και την μετέτρεψαν σε εργαστήριο προσευχής και αγιότητος για πλήθος πατέρων που ακολούθησαν. Τα ονόματά τους ήταν Έανας, Γανέος, Ζήνωνας, Ηλίας και Πρόμος. Η μνήμη τους τελείται στις 22 Ιουνίου. Γύρω στο τέλος του 5ου αιώνα ήρθε από την Αίγυπτο ζητώντας τόπο ήσυχο και ερημικό για άσκηση ο μοναχός Ιωάννης που ονομάστηκε Χοζεβίτης και υπήρξε ο κύριος οργανωτής της Μονής. Τον 6ο αιώνα ήρθε στο μοναστήρι ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης, ο οποίος καταγόταν από την Κύπρο. Το μοναστήρι τότε γνώρισε ημέρες μεγάλης ακμής. Έφτασε να αριθμεί 2.000 μοναχούς και περί 3.000 μοναχούς στη γύρω περιοχή. Την ακμή αυτή όμως ανέκοψε η επιδρομή των βαρβάρων Περσών το 614 μετά Χριστόν. Τότε η Μονή λαιλατήθηκε και βεβηλώθηκε, ενώ 3.000 πατέρες, όσοι δεν μπόρεσαν να διαφύγουν, σφαγιάστηκαν. Όταν οπισθοχώρησαν οι βάρβαροι, οι επιζήσαντες πατέρες συγκέντρωσαν όλους τους σφαγιαστέντες μοναχούς, τους εσαβάρωσαν μόνο με το μανδύα τους και τους τοποθέτησαν σε μια μεγάλη σπηλιά άνευ χώματος, 200 μέτρα μακριά από τη Μονή, με φόβο μην ξαναέρθουν οι βάρβαροι και βεβηλώσουν τα λείψανά τους. Στα μέσα του προηγούμενου αιώνα, μετά από μια αγρυπνία στην Μονή, τρεις γέροντες ερημίτες με τα ονόματα Βαρσανούφιος, Αλέξιος και Ιουστίνος, αφού πήραν την ευλογία του μοναστηριού, πήραν λίγο παξιμάδι και λίγες ελιές, έφυγαν για το ασκητήριό τους. Μιας και είχε βρέξει, σκέφτηκαν να μαζέψουν λίγα σαλιγκάρια. Τη στιγμή που τα μάζευαν οι γέροντες, ένιωσαν να βγαίνει από κάπου μια άρρητη ευωδία. Πλησίασαν στο σημείο και βρέθηκαν μπροστά σε μια οπή. Άνοιξαν την οπή και βρέθηκαν μπροστά σε μια σπηλιά, όπου ανακάλυψαν τα λείψανα των σφαγιαστέντων πατέρων. Η Μονή, όπως σώζεται σήμερα, ανοικοδομήθηκε από το μοναχό Καλίνικο 1878 με 1901 μετά Χριστόν πάνω στα ερείπια παλαιότερων χτισμάτων και αποτελείται από το Καθολικό που είναι αφιερωμένο στην γέννηση της Θεοτόκου, από το παρεκκλήσι των Αγίων Ιωάννου και Γεωργίου των Χοζεβιτών και από το σπήλαιο του προφήτου Ηλίου. Το Καθολικό είναι μονόκλητη βασιλική μετρούλο. Χτίστηκε από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό. Έχει σπουδαίες τοιχογραφίες και φορητές εικόνες. Εξαιρετική είναι η εικόνα της κοιμήσεως του Αγίου Γεωργίου του Χοτζεβίτου που βρίσκεται στον βόρειο τοίχο του ναού. Δεξιά, μέσα στο Άγιο Βήμα, βρίσκεται ο τάφος του. Στο παρεκκλήσι των Χοζεβιτών φυλάσσονται λείψανα πολλών Αγίων, όπως του Τιμίου Προδρόμου, της Αγίας Βαρβάρας, του Αγίου Παντελεήμονα, του Αγίου Μινά και άλλων. Στο ίδιο παρεκκλήσι υπάρχουν πολλές κάρες των αναιρεθέντων από τους Πέρσες πατέρων που γεμίζουν τον τόπο ευωδία. Επίσης, μέσα σε ειδική γυάλινη θήκη φυλάσσεται από το Σεπτέμβριο του 1980, το έτος της εκταφής του,
το άφθαρτο σκήνομα του πατρός Ιωάννου από τη Ρουμανία, που κοιμήθηκε στις 5 Αυγούστου το 1960 μετά Χριστόν και τάφηκε από τον τότε ηγούμενο της Μονής, πατέρα Αμφιλόχιο, στην σπηλιά που ασκήτευε. Η Εκκλησία των Ιεροσολύμων εκήρυξε επισήμως Άγιο τον πατέρα Ιωάννη την Κυριακή 31 Ιανουαρίου το 2016 σε πατριαρχική θεία λειτουργία που έγινε στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Νωρίτερα όμως ο πατήρ Ιωάννης είχε καθιερωθεί ως Άγιος στη συνείδηση των πιστών για την αφοσίωσή του στην παράδοση της Εκκλησίας, ενώ η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου της Ρουμανίας έχει συμπεριλάβει τον Άγιο Ιωάννη στο χορό των Αγίων από τον Ιούνιο του 1992. Η Ιερά Μονή Χοζεβά συνδέεται και με την Ίσο Αμοργό, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, η οποία προέρχεται από το μοναστήρι του Χοζεβά. Η εικόνα αυτή έφτασε με θαυμαστό τρόπο σε αυτή τη μονή όταν κάποιοι την έριξαν στη θάλασσα. Υπάρχει όμως και άλλη παράδοση, σύμφωνα με την οποία η εικόνα μεταφέρθηκε στην Αμοργό από μοναχούς της Μονής Χοζεβά στην Παλαιστίνη τον καιρό της οικονομαχίας. Σε μικρή απόσταση από τη Μονή Χοζεβά στα ανατολικά προς την Ιεριχώ υπάρχουν σπηλιές στις οποίες έζησε ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης. Οι σπηλιές αυτές ονομάζονται και σκήτη της Αγίας Άνης. Σύμφωνα με αρχαία παράδοση, μετά τη γέννηση της Παναγίας έζησε εδώ ασκούμενη η Θεομήτωρ Άννα, επικεφαλής ομάδας Παρθένων. Έτσι δικαιολογείται και η αραβική ονομασία του τόπου Der Penalt, που σημαίνει μοναστήρι Παρθένων. Στην εκκλησία της Κήτης φυλάσσονταν μέχρι το 1686 μετά Χριστόν το πέλμα του αριστερού ποδιού της Αγίας Άννας. Τότε οι πατέρες, λόγω των επιδρομών, έφυγαν από εκεί και μετέφεραν και το τίμιο λείψανο στην σκήτη της Αγίας Άννης στο Άγιο Όρος, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα και αποπνέει θαυμαστή ευωδία.

Ας γνωρίσουμε τώρα τον βίο του Θείου Ιωάννη του Χοζεβίτη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χοζεβίτης καταγόταν από την Θήβα της Αιγύπτου. Ήταν γιος πλούσιας και επίσημης οικογένειας. Όταν μεγάλωσε έγινε μοναχός. Πήρε μάλιστα το μοναχικό σχήμα από τον παππού του. Μετά την κουρά του, αφού έμεινε για λίγο χρονικό διάστημα κοντά στο γέροντά του, πήρε ευλογία και αναχώρησε για τους Αγίους Τόπους. Ήταν όμως χωρισμένος από την μία καθολική και αποστολική εκκλησία, επειδή δεχόταν την αίρεση των μονοφυσιτών και απέρριπτε την τέταρτη οικουμενική σύνοδο που ονόμασε την Αγίαν Παρθένων Μαρία Αληθή Θεοτόκον. Τον δε Χριστό όρισε τέλειον Θεόν και τέλειον άνθρωπο, κατά πάντα όμοιον ημίν χωρίς αμαρτία. Ο Ιωάννης είχε μεγάλη επιθυμία να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Φθάνοντας όμως στο ναό της Αναστάσεως, δεν μπορούσε να βρει την πόρτα. Τότε άκουσε μια φωνή που έλεγε: «Όσοι δεν είναι ενωμένοι με την μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, δεν είναι άξιοι να προσκυνήσουν τον Τίμιον Σταυρόν». Ύστερα από αυτό το γεγονός, αναγνώρισε την Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο και ενώθηκε με την Εκκλησία. Αφού προσκύνησε τον Τίμιο Σταυρό, αναχώρησε σε έρημο, κρυμνώδη και δύσβατο τόπο που λεγόταν Χοζεβά και κατοίκησε σε σπηλιά τρώγοντας μύτες από τα δένδρα της περιοχής. Έγινε υπόδειγμα μοναχού και ασκητού. Κοντά του μαζεύτηκαν πολλοί μοναχοί, τον οποίον έγινε ηγούμενος. Όσο ακόμα ζούσε, δοξάστηκε από τον Θεό κάνοντας πολλά θαύματα. Ο βιογράφος του αναφέρει τα ακόλουθα. Σε εκείνους τους τόπους ζούσε ένας ξακουστός ασκητής, ονόματι Ανανίας. Σε αυτόν λοιπόν μια μέρα ήρθε ένας πλούσιος και έφερε ένα παιδί που βασανιζόταν από δαιμόνιο. Ο όσιος Ανανίας όμως από ταπείνωση δεν το δέχτηκε, αλλά του είπε να προχωρήσει ακόμα πιο βαθιά στην έρημο να βρει τον Αιγύπτιο ασκητή Ιωάννη. Όταν πήγε σε αυτόν, ο Ιωάννης δεν ήθελε να προσευχηθεί και να θεραπεύσει το παιδί. Ύστερα από τις πολλές εικεσίες, στράφηκε προς το δαιμόνιο και είπε: «Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού, ακάθαρτο πνεύμα, όχι εγώ, αλλά ο δούλος του Θεού Ανανίας, σε προστάζει να εξέρθεις από το παιδί». Όταν άκουσε αυτά τα λόγια το δαιμόνιο, βγήκε και το παιδί έγινε καλά. Αυτό το θαύμα έκανε τον Ιωάννη ξακουστό σε όλη την περιοχή. Όταν πέθανε ο επίσκοπος Κεσαρίας, έπεισαν τον Ιωάννη και χειροτονήθηκε επίσκοπος. Διαπιστώνοντας όμως ότι σαν επίσκοπος δεν μπορούσε να ζει ειρηνική και ησυχαστική ζωή, εγκατέλειψε την επισκοπή και ήρθε πάλι στην έρημο. Σε άλλη περίπτωση, κάποιος γεωργός είχε ένα μικρό παιδί που πειραζόταν από ακάθαρτο πνεύμα. Το έβαλε λοιπόν σε ένα ζεμπίλι, το κάλυψε με χόρτα και το εγκατέλειψε στην είσοδο της σκήτης του. Όταν το παιδί έκλαψε, ο όσιος Ιωάννης βγήκε από τη σκήτη του, είδε το παιδί, κατάλαβε ότι πειραζόταν από ακάθαρτο πνεύμα και το θεράπευσε. Σε όλη του τη ζωή ο όσιος Ιωάννης πάλεψε σκληρά με τον ανθρωποκτόνο διάβολο. Κάποια φορά, ενώ περπατούσε σε ένα στενό μονοπάτι έξω από το κελί του, του παρουσιάστηκε ο διάβολος σαν άνθρωπος. Μπλέχτηκε στα πόδια του και έσπρωξε τον όσιο στον κρεμό. Όμως η χάρη του Θεού διαφύλαξε τον Άγιο. Με αυτόν τον τρόπο ο Ιωάννης αναδείχθηκε δυνατός κατά των δαιμόνων και γιατρός πολλών ασθενειών. Σε βαθιά γεράματα παρέδωσε την τίμια ψυχή του στο Θεό.

Ο Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης. Ο Όσιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης καταγόταν από το χωριό Λεύκαρα της Κύπρου. Ήταν γόνος ευσεβών γονέων. Είχε έναν μεγαλύτερο αδερφό, τον Ηρακλίδιο. Ο Ηρακλίδιος, ενώ ακόμα ζούσαν οι γονείς του, έφυγε και πήγε για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Τόσο προσελκύστηκε από την αγιότητα των προσκυνημάτων, ώστε έγινε μοναχός στην Μονή Καλαμόνος κοντά στον Ιορδάνη ποταμό. Ο Γεώργιος μετά το θάνατο των γονιών του κατέφυγε σε μοναστήρι της Κύπρου, στο οποίο ήταν ηγούμενος ένας θείος του, ενώ ένας άλλος θείος του που τον είχε αναλάβει ήθελε να τον παντρέψει. Οι δύο θείοι φιλονικούσαν, με αποτέλεσμα ο Γεώργιος να φύγει κρυφά στην Παλαιστίνη. Αφού προσκύνησε τον Πανάγιο Τάφο, κατέληξε στην Μονή Καλαμόνος, όπου ηγούμενος ήταν ο αδερφός του. Επειδή όμως ο Γεώργιος ήταν πολύ νέος, ο αδελφός του τον έστειλε στη Μονή της Παναγίας στο Χοζεβά. Εκεί ο ηγούμενος, βλέποντας τη σταθερότητα του Γεωργίου, τον έκανε μοναχό και τον παρέδωσε σε ένα έμπειρο γέροντα για να τον γυμνάσει στην άσκηση. Ο γέροντας αυτός καταγόταν από τη Μεσοποταμία και ήταν πολύ αυστηρός. Μια μέρα τον έστειλε στον Χήμαρο, που βρίσκεται κάτω από τη Μονή, να πάρει νερό. Ο Γεώργιος γύρισε πίσω άπραχτος. Το δύσβατο του τόπου και η άγρια βλάστηση δεν του επέτρεψαν να πάρει νερό. Τότε ο γέροντάς του τον ξαναέστειλε πίσω να προσπαθήσει και πάλι. Ο Γεώργιος όμως άργησε να έρθει. Έτσι ο γέροντάς του πήγε στην τράπεζα για φαγητό, αφού πρώτα έκλεισε την πόρτα της Μονής. Όταν γύρισε ο Γεώργιος, χτύπησε την πόρτα και του άνοιξε ο θυρωρός μοναχός. Εκείνη τη στιγμή τον συνάντησε ο γέροντάς του, που γύριζε από την τράπεζα, και αφού τον είδε με αυστηρότητα, του έδωσε ένα ράπισμα λέγοντας: «Γιατί άργησες?» Αλλά ολόκληρο το χέρι του αμέσως ξεράθηκε. Τότε ο γέροντας παρακάλεσε τον Γεώργιο να προσευχηθεί μπροστά στους στάβους των Αγίων Πατέρων. Έτσι και έγινε, και η υγεία του γέροντα αποκαταστάθηκε. Μετά από το θαύμα, και όλοι στη Μονή άρχιζαν να θαυμάζουν τον Γεώργιο που από τόσο μικρή ηλικία θαυματουργούσε, ο Γεώργιος έφυγε από αυτό το μοναστήρι και πήγε στη Λαύρα του Καλαμόνος, όπου ήταν ηγούμενος ο αδελφός του, Αββάς Ηρακλίδης. Σε αυτή τη Μονή έμεινε για αρκετό καιρό, τρεφόμενος ελάχιστα, προσευχόμενος και ασκούμενος σε πνευματικά γυμνάσματα. Μια μέρα ο αδελφός του είπε να πάνε να κόψουν ξύλα. Όταν βρήκαν μπροστά τους μια άκαρπη φοινικιά, ο Αββάς Ηρακλίδης πρότεινε να κόψουν το δέντρο γιατί αχρηστεύει τον τόπο. Εκείνος όμως, αφού έκανε μετάνοια, τον παρακαλούσε να μην το κόψει, γιατί θα μπορούσαν έστω να παίρνουν από αυτό τα βάγια. Τον παρακάλεσε και για δεύτερη φορά και υποσχέθηκε πως από τώρα και στο εξής θα καρποφορεί. Πράγμα που έγινε. Κατά το χρόνο της παραμονής του Αγίου Γεωργίου στη Λαύρα Καλαμόνος συνέβη και το εξής περιστατικό. Σε κάποιο γεωργό από την Ιεριχώ, αγαπητό στη Μονή, του πέθανε το μοναχοπέδι σε νηπιακή ηλικία. Τότε ο γεωργός, μη θέλοντας να ζητήσει απευθείας βοήθεια από τους πατέρες της Μονής, έβαλε το νεκρό νήπιο μέσα σε ένα ζεμπίλι και αφού το κάλυψε με πολλά φύλλα, έβαλε από πάνω καρπούς που παρήγαγε από τα χωράφια του και το πήγε στη Λαύρα. Χτύπησε την πόρτα και του άνοιξε ο Γεώργιος. Έδωσε τότε το ζεμπίλι στο Γεώργιο, τον παρακάλεσε να του ευλογήσουν τους καρπούς και έφυγε. Όταν είδε το νεκρό νήπιο, ο Αββάς Ηρακλίδης ταράχτηκε. Το θεώρησε πειρασμό και είπε να φωνάξουν τον Γεωργό να έρθει πίσω. Ο Άγιος Γεώργιος όμως παρακάλεσε τον Ηρακλίδη να συμπροσευχηθούν για τον Ήπιο και εκείνο, ό του θαύματος, αναστήθηκε και το παρέδωσαν στον πατέρα. Ο Άγιος Γεώργιος έζησε στη Μονή Καλαμόνος με μεγάλη άσκηση, ευλάβεια και πραότητα. Διακρινόταν για την πολλή του υπακοή και την μεγάλη του ταπείνωση.
Όταν πέθανε ο αδελφός του Ηρακλήδης σε ηλικία 70 ετών, ο αβάς Γεώργιος λυπήθηκε πολύ, χωρίς όμως να παραμελεί την άσκησή του. Παρακαλούσε το Θεό να του υποδείξει τόπο για να πάει να ασκηθεί. Κάποια μέρα είδε σε οπτασία δύο φωτεινά βουνά, το ένα πιο ψηλό από το άλλο. Τότε άκουσε φωνή να του λέει: «Σε ποιο όρο θέλεις να ανέβεις?» Και ο Γεώργιος απάντησε: «Στο ψηλότερο». Τότε πήγαινε στο μοναστήρι που έγινες μοναχός. Έτσι, με θεία υπόδειξη, ο Άγιος Γεώργιος επέστρεψε στη μονή της Παναγίας του Χοζεβά. Ηγούμενος στη μονή τότε ήταν ο αβάς Λεόντιος, άνθρωπος με πολλή φιλανθρωπία και παρησία ενώπιον του Θεού. Όταν είδε τον Γεώργιο, χάρηκε πολύ και αμέσως του παραχώρησε κελί για να μείνει. Εδώ ο Γεώργιος έζησε με αυστηρή άσκηση και έγινε αποδεκτός από το σύνολο των μοναχών σαν να ήταν ο πραγματικός γέροντας και καθοδηγητής στη μοναχική ζωή. Ζούσε σε μια μικρή σπηλιά έξω από τη μονή. Τις Κυριακές κατέβαινε στο μοναστήρι και οι αδελφοί εξομολογούνταν σε αυτόν τους λογισμούς τους. Κάποια μέρα παρέτεινε αρκετά το λόγο του στους αδελφούς μέχρι τις μεταμεσονύχτιες ώρες και μετά θέλησε να επιστρέψει στη σπηλιά του έξω από τη μονή. Ο θυρωρός όμως δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει τέτοια ώρα, φοβούμενος μην πάθει κάποιο κακό. Τελικά πίστηκε και ο γέροντας άρχισε να βαδίζει προς το κελάκι του, ακολουθώντας ένα στενό μονοπάτι. Τότε παρουσιάστηκε δίπλα του ο διάβολος και θέλησε να τον σπρώξει στον γκρεμό. Ο γέροντας τον επετίμησε να φύγει, αλλά ο διάβολος επέμενε. Τότε ο Άγιος Γεώργιος του είπε: «Επειδή είσαι ανεδής και δεν φεύγεις, ευλογητός ο Κύριος, σύ θα με σηκώσεις και θα με μεταφέρεις στο κελί μου». Και αμέσως το πονηρό πνεύμα τον σήκωσε και τον μετέφερε στο κελί του. Και τότε ο Άγιος του είπε: «Πήγαινε τώρα και μην ενεργείς χωρίς ντροπή και φιλονικείς με μας τους ταπεινούς και αμαρτωλούς».

Όταν πλησίαζε η ώρα που η ψυχή του θα πήγαινε στον Κύριο, κάλεσε τον υποτακτικό του Αντώνιο να έρθει κοντά του. Ο Αντώνιος όμως καθυστερούσε γιατί είχε διακόνημα και ο Γεώργιος, προγνωρίζοντας την υπηρεσία του, του διεμήνησε να μην βιάζεται. Τα μεσάνυχτα που τελείωσε πήγε στον γέροντά του. Ο Άγιος Γεώργιος τότε τον αγκάλιασε, τον φίλησε, τον ευλόγησε και αφού στράφηκε στην ανατολή,

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, αγαπητοί, η Αγία μας Εκκλησία τιμά την σύλληψη του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Ένα γεγονός χαροποιό, το οποίο μας δίνει την δύναμη προκειμένου να εκτιμήσουμε την μεγάλη και Αγία Μορφή του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Όλοι μας χαιρόμαστε όταν τιμούμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, γιατί είναι εκείνος ο οποίος αποτέλεσε τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Η Εκκλησία μας τον παρομοίασε ως τον συνδετικό κρίκο των δύο κόσμων, γιατί στο πρόσωπό του συγκεντρώνονται όλα τα χαρακτηριστικά τόσων προφητών και των προ-Χριστού δικαίων, όσο και των μαρτύρων και αποστόλων της καινοδιαθηκικής περίοδου. Είναι ο μοναδικός προφητευτής προφήτης και μάλιστα μείζων προφήτου, όπως ο ίδιος ο Κύριος τον ονόμασε. Σαν λιχνάρι έφεξε στους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου ανθρώπους της εποχής του να αναγνωρίσουν στο πρόσωπο του Ιησού τον αναμενόμενο Μεσσία και να πιστέψουν σε Αυτόν. Λέει ο Άγιος Κλήμης Αλεξανδρίας, «Δείκνηση παρόντα, ον πόροθεν προμελετά ο νόμος και οι προφήτε, τον ένα και μόνον Θεόν, υπομέν των Ελλήνων εθνικός, υπό δε των Ιουδαίων Ιουδαϊκός, κενός δε φημών και πνευματικός γινοσκόμενη». Ετοίμασε τις ψυχές με το καθαρτήριο βάπτισμα του Ιορδάνη για την υποδοχή του νυμφίου της Εκκλησίας. Τέλος, όπως θα δούμε, σφράγισε μαρτυρικά την πίστη σου σε εκείνον που αναγνώρισε και λάτρεψε κυριολεκτικά από κοιλίας μητρός. Έτσι έγινε το πρότυπο όλων των ειδικών κλήσεων των μελών της Εκκλησίας. Για τους δικαίους, ο επίγειος άγγελος, ο γιος των δικαίων και αμέμπτων, και για τους Αποστόλους, ο πρώτος κήρυκας της Βασιλείας των Ουρανών, για τους μοναχούς, ο Υιός της Ερήμου, για τους μάρτυρες, εκείνος που άνοιξε το δρόμο της απόλυτης πιστότητος στον σαρκοθέντα λόγο και που τον σφράγισε με το αίμα του. Λέει η εκκλησιαστική ημνολογία, «Τι σε καλέσομεν προφήτα, άγγελον, απόστολον ή μάρτυρα, άγγελον ότι ως ασώματος διήγαγες, απόστολον ότι εμαθήτευσα στα έθνη, μάρτυρα δε ότι σου ετμήθη η κεφαλή υπέρ Χριστού». Μεγάλο λοιπόν εκκλησιαστικό γεγονός η σύλληψη του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Τα σχετικά με την παράδοξη σύλληψη και γενικότερα με την προαναγγελία από τον Αρχάγγελο Γαβρίλη της γεννήσεως του Τιμίου Προφήτη από το μεγάλης ηλικίας ζεύγος Ζαχαρία και Ελισάβετ, η οποία μάλιστα ήταν στήρα, περιγράφονται από τον Ιερό Ευαγγελιστή Λουκά με απλότητα και χάρη στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, στίχο 5 έως 25. Ποιοι ήταν οι δύο γονείς του Τιμίου Προδρόμου, ο Άγιος Ζαχαρίας και η Ελισάβετ? Είναι δύο Άγιοι γονείς, δύο γονείς οι οποίοι αγωνιζόμενοι και πορευόμενοι της δικαιώμασης του Κυρίου ζούσαν μέσα στο θέλημα του Θεού. Και μάλιστα είναι γεγονός ότι την ώρα που εκτελούσε τα καθήκοντά του ως ιερέας στο ναό των Ιεροσολύμων παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στον Ζαχαρία. Στα δύσπιστα λόγια του Ζαχαρία, «Κατά τι γνώσω με τούτο εγώ γάριμι πρεσβήτης και η γενή μου προβεβική εν τες ημέρες αυτής?» Ο άγγελος απάντησε, «Με το ιδού έσυ σιωπών και μη δυνάμενος λαλήσε άχρης ή εις ημέρα γέννητε ταύτα». Πράγματι, την 8η ημέρα από την γέννηση του Ιωάννου είναι όχθη το στόμα αυτού παραχρήμα και η γλώσσα αυτού και ελάλη ευλογών των Θεών. Στην οδή που ψάλλει στη συνέχεια ο Ζαχαρίας, εμπνευσμένος από το Άγιο Πνεύμα,
προφητεύει για την έλευση του Μεσσία και για την αποστολή του Ιωάννη να προπαρασκευάσει το έδαφος για το σωτηριώδες έργο και την υποδοχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού από τους ανθρώπους. Προπορεύσει γάρ προπροσώπου Κυρίου, ετοιμάσε οδούς αυτού. Στην ίδια οδή ο Ζαχαρίας, μιλώντας για το πρόσωπο του Σωτήρα, είπε στον προφητικό του λόγο, «Επεσκέψα το ημάς Ανατολή εξύψους». Είναι φοβερό, αγαπητοί, ότι ο Ζαχαρίας βρήκε ικτρό θάνατο μέσα στον ίδιο τον ναό από τους Ιουδαίους με εντολή του Ηρώδη. Κατά τον Ιερό Συναξαριστή, ο θάνατος του οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ζαχαρίας διακήρυσε ότι η Θεοτόκος Μαρία είναι μαζί μητέρα και παρθένος, ότι όρισε να έχει θέση μέσα στο ναό και στο χώρο των παρθένων η Θεοτόκος και μετά τη γέννηση του Ιησού, και ότι τον καιρό της βρεφοκτονίας, παρά την αναζήτηση από τα όργανα του Ηρώδη, δεν βρισκόταν πουθενά ο Ιωάννης, επειδή κρυβόταν μαζί με τη μητέρα του σε σπήλαιο πέρα από τον Ιορδάνη. Για τους τρεις αυτούς λόγους, ο Ζαχαρίας σαν το αρνί σφάτεται μέσον του ναού κατά τον συνθέτη του δυστύχου του Συναξαριστή. Είναι πολύ ωραίο το Απολυτίκιο που περιγράφει το πώς ο προφήτης Ζαχαρίας μαρτύρησε. Θεωρούσε στη στολή της ιεροσύνης ζωβέ Ζαχαρία και σύμφωνα με τον νόμο του Θεού πρόσφερες μιεροπρέπεια ολοκαυτώματα, θυσίες που τα δεχόταν ο Θεός, και έγινε πάνσο φεφωστήρας και θεατής των μυστηρίων, έχοντας πάνω σου ολοφάνερα τα σημεία της χάριτος του Θεού. Προφήτη του Χριστού, σύ που φωνεύτηκες με ξύφος μέσα στο ναό του Θεού, μεσολάβησε μαζί με τον πρόδρομο και για τη σωτηρία των ψυχών μας. Και ένα άλλο επίσης απολυτίκιο λέει, με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος περιβρήθηκε στο ένδυμα της ιεροσύνης, που προβλεπόταν από το μασαϊκό νόμο και άσκησες με τρόπο άψογο το αξίωμα του ιερέα του Θεού, και διακήρυξες ότι ο σωτήρας που σαρκώθηκε με τρόπο θαυμαστό υπήρξε ήλιος που ανέτειλε από τον ουρανό. Ζαχαρία, ένδοξε προφήτη, μεσολάβησε στο Θεό να μας χαρίσει το πλούσιο ελαιός του. Και το κοντάκιο είναι χαρακτηριστικό. Σήμερα ο προφήτης και ιερέας του υψίστου, ο γεννήτωρας πατέρας του προδρόμου, παρέθεσε τραπέζι για τη μνήμη του, παρέχοντας πνευματική τροφή στους πιστούς και κερνώντας τους με το ποτό της θείας δικαιοσύνης. Γι' αυτό το λόγο με ύμνους εγκομιάζομαι αυτόν που διδάχθηκε τα μυστήρια της Θείας Χάριτος. Η μνήμη του Αγίου Προφήτου Ζαχαρίου τιμάται, όπως γνωρίζουμε, στις 5 Σεπτεμβρίου. Αλλά και το απολυτίκι όμως της εορτής της συλλήψεως του Τιμίου Προδρόμου είναι χαρακτηριστικό. Η πρώην ούτικτου σαστήρα εφράνθητη, η δούγαρ συνέλαβες ηλίου λίχνων σαφώς φωτίζειν τον μέλλοντα πάσαν την οικουμένην. Αυλεψίαν νοσούσαν, χόρευε Ζαχαρία εκβοών παρησία, προφήτης του υψίστου εστίν ο μέλλον τίκτεσθε. Εσύ δηλαδή η στήρα που πριν δε γεννούσες, νιώθε τώρα χαρά και εφροσύνη, γιατί, κοίταξε, ολοφάναρο συνέλαβες τον λίχνο του ηλίου που πρόκειται να φωτίσει όλη την οικουμένη, η οποία πάσχει από πνευματική τύφλωση. Χόρευε και εσύ, Ζαχαρία, φωνάζοντας δυνατά με παρησία. Προφήτης του υψίστου είναι αυτός που πρόκειται να γεννηθεί. Και το κοντάκιο. Εφραίνεται λαμπρός Ζαχαρίας ο Μέγας και η πανευκλεής Ελισάβε της σύζυξ. Αξίωση λαμβάνουσα Ιωάννην των πρόδρομων, ον αρχάγγελος ευγγελίσα το χαίρον και οι άνθρωποι αξιοχρέως τιμόμεν ως μίστην της χάριτος. Εφραίνεται λαμπρά ο έξοχος Ζαχαρίας και η πανένδοξη Ελισάβετη σύζυγός του, επειδή επαξίωσε λαμβάνει τον Ιωάννη τον πρόδρομο, αυτόν για τη γέννηση του οποίου την ευχάριστη αγγελία έφερε με χαρά ο αρχάγγελος Γαβρίλ, και εμείς οι άνθρωποι εύλογα τον τιμούμε ως μίστη της Θείας Χάριτος.

Κοινό και κυρίαρχο χαρακτηριστικό γνώρισμα και στα δύο τροπάρια, αγαπητοί, το απολυτίκιο και το κοντάκιο, είναι το διάχυτο συνέστημα της χαράς για το ευχάριστο γεγονός της σύλληψης του Ιωάννου του Προδρόμου. Το συνέστημα αυτό εκφράζεται με τις φράσεις «Εφράνθη τη θύρα ή πρώην ούτικτουσα», «Χόρευε Ζαχαρία» και «Εφραίνεται λαμπρός Ζαχαρίας και η Ελισάβετ». Απόλυτα δικαιολογημένη η χαρά και η εφροσύνη του γυρεού και ευσεβεστά του ζεύους, αφού εκπληρώνεται επιτέλους ο διακαής πόθος τους και ειδικότερα της Ελισάβετ, που η στηρότητα της έφερνε όνειδος εν ανθρώπης. Την έκανε δηλαδή να νιώθει ντροπή μεταξύ των ανθρώπων για την ατεκνία της. Η χαρά όμως αυτή δικαιολογείται πολύ περισσότερο, αφού με τη σύλληψη θα γεννηθεί όχι απλώς ένα παιδί, αλλά ο λίχνος του ηλίου της δικαιοσύνης, ο προφήτης του υψίστου, ο στην κυριολεξία πρόδρομος του Χριστού, ο αποδέκτης του μυστηρίου της Θείας Χάριτος, εκείνος που με το βροντερό κηρυγμά του θα φωτίσει τους ανθρώπους της εποχής του που ζούσαν στο σκοτάδι της αμαρτίας και θα τους προετοιμάσει να δεχθούν τον αναμενόμενο Μεσσία. Ο Ευαγγελισμός εξάλλου του Αρχαγγέλου, η ευχάριστη δηλαδή είδηση της σύλληψης του Προδρόμου, προκαλεί άφατη χαρά αλλά και δέος στο γυραιό και άτεκνο ανδρόγυνο. Στο απολυτίκιο ο Ιωάννης ονομάζεται λίχνος του ηλίου. Ήλιος είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο αυτόφωτος, ενώ ο πρόδρομος είναι ετερόφωτος, είναι ο λίχνος ο καιόμενος και φαίνων, το λιχνάρι δηλαδή που το άναψε το Πνεύμα το Άγιο και φωτίζει με το φως της διδασκαλίας του. Για όλους τους λόγους, δικαιολογημένα ο υμνογράφος θεωρεί εύλογη και επιβεβλημένη την απόδοση τιμής στον Ιωάννη το πρόδρομο από το σύνολο των πιστών.

Για να μπορέσουμε, αγαπητοί, να συνειδητοποιήσουμε την προσφορά του Τιμίου Προδρόμου μέσα ακριβώς στη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους, λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στοδίτης, πόσο μεγάλος υπήρξε ο πρόδρομος φαίνεται μόνο από τους γονείς που είχε, γιατί οι γονείς του δεν υπήρξαν άσημοι, αλλά πολύ περίδοξοι και επιφανείς. Ο μεν Ζαχαρίας, σαν άλλος Ααρών και στην ηλικία και στο αξίωμα, ντυμένος στην ιεραρχιατική στολή, δηλαδή το περιστήθιο, την επομίδα, το χιτώνα που έφτανε μέχρι τους αστράγαλους και το χιτώνα τον κροσωτό, το διακριτικό σκούφο της ιεροσύνης και τη ζώνη που ήταν όλα καταστόλιστα με χρυσάφι και πολύτιμους λίθους, και η άκυνθο και βίσο εισήλθε στα Άγια των Αγίων να ειρουργήσει γιατί εφημέρευε. Η δε Ελισάβετ υπήρξε ίδια στη δόξα με τη Σάρα και μάλλον πιο δοξασμένη από αυτήν ο συγγενής της Θεομήτωρος. Αυτή λοιπόν, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, χαριτώθηκε, αν και ήταν στήρα να γεννήσει όχι τον Ισαάκ που ονομάστηκε δούλος του Θεού, αλλά τον Ιωάννη που έγινε γνήσιος φίλος του Χριστού. Ω άγονη μήτρα που κράτησες μέσα σου τέτοιο παιδί, ω άκαρπη γη που βλάστησες τέτοιο καρπερό στάχι, γι' αυτό δεν πρέπει να διστάσουμε να αναφωνήσουμε και πάλι προς εκείνη με καινούργιο τώρα νόημα τα λόγια του μεγαλόστομου Ισαΐα. Γέμισε την καρδιά σου με εφροσύνη στήρα που δεν απόκτησες παιδιά. Φώναξε με όλη τη δύναμη εσύ που δεν δοκίμασες οδύνεστο και του, γιατί έκανες να ανθίσει από την έρημη μήτρα σου ο Ιωάννης το κρίνο της αγνότητος, το τριαντάφυλλο που ευωδιάζει από Άγιο Πνεύμα, το λιβάδι της εγκράτειας που μας γεμίζει με αγαθά, η φωτοδότρα πηγή που λάμπει κατά τη φανέρωση του Χριστού πάνω στη γη, ο Ιωάννης, ο στρατιώτης του ουρανίου βασιλιά, που ο ίδιος τον ξεχώρισε και τον υπέδειξε στο λαό του. Ο άριστος νυμφαγωγός της Εκκλησίας του Χριστού προς τον ουράνιο νυμφίο. Και βέβαια, ο ακούραστος διαλαλητής και μάρτυρας του Χριστού, που είναι η μόνη αλήθεια. Ο Ιωάννης, ο φλογερός κήρυκας της μετανοίας, ο σαρκωμένος άγγελος του Κυρίου, εκείνος που φανέρωσε σε όλους τον αμνό του Θεού, που θα σήκωνε πάνω του όλου του κόσμου τις αμαρτίες. Και λέει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, «Και δε θα μπορέσω με ό,τι και να πω να αναφέρω όλες τις αρετές του, ακόμη και να ραδιάσω όλους τους τίτλους που του έχουν δοθεί, γιατί του ταιριάζουν πολλά ονόματα και είναι κοσμημένος με πάρα πολλές αρετές, μια και εκείνος αξιώθηκε να πάρει την πιο μεγάλη χάρη από όλους εκείνους που σφραγίστηκε από το Άγιο Πνεύμα. Άγγελος ονομάστηκε ο Τίμιος Πρόδρομος για δύο κυρίως λόγους, για τον ασκητικό και εγκρατή βίο του, για τον οποίον ο ψαλμοδός τον προσφωνεί «Έσαρκο άγγελο και εγκρατείας εντρίφημα». Ο παλαιάς και καινής θείος Μεσίτης, προφήτης και πρόδρομος, άγγελος ένσαρκος, ηρώδην δίλεξας και προσυνέχθης, ως περέδεσμα εγκρατείας των θείων εντρίφημα, αλλά και για την διακονία του κηρύγματος, για την οποία ερμηνευτής του σχετικού χωρίου Θεοφύλακτος αναφέρει χαρακτηριστικά. Είναι άγγελος, γιατί υπηρέτησε ως άγγελος τον Θεό, τον Κύριό μας, τον Ιησούν Χριστόν. Τον προανήγγειλε και έτσι κάλεσε τους ανθρώπους σε όλους, λέγοντας ότι έρχεται ο πίσω μου που είναι ισχυρότερός μου. Και είναι αλήθεια ότι βλέποντας την ζωή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, οπωσδήποτε συνειδητοποιούμε ότι εκείνος είναι που αγωνίστηκε πολύ περισσότερο μέσα στην άσκηση και την εγκράτεια, την ύψη και την προσευχή, γι' αυτό και είναι ο προστάτης των μοναχών, μετά βεβαίως από την Παναγία μας. Ο Τίμιος Πρόδρομος αυτοαποκαλείται φίλος του νυμφίου και νυφαγωγός, ακριβώς γιατί η τόσο επίκαιρη παρουσία και σχέση του με τον νυμφίο Χριστό συνήργησε στον ακατάλληλο σύνδεσμο της αγαπητικής κοινωνίας των ψυχών με τον σαρκοθέντα Λόγο του Θεού.
Λέει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, βάζοντας στα χείλη του Τιμίου Προδρόμου τα εξής χαρακτηριστικά λόγια, ότι εγώ είμαι εκείνος ο οποίος προετοίμασα το έδαφος για να έλθουν οι ψυχές, για να μπορέσω να δείξω ακριβώς ότι μόνον ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος έφερε εις πέρας ως Θεός αληθινός το έργο της σωτηρίας των ανθρώπων. Και είναι αλήθεια επίσης ότι είμαι ως πρόδρομος, ότι αν και τελευταίος στην παράταξη, πρώτος στην αξία και από αυτούς ακόμη τους προφήτες και αποστόλους και από όλους τους άλλους Αγίους σπουδαιότερος, σύμφωνα με όσα κήρυξε ο αληθινός λόγος του Θεού ο Χριστός, και είναι πιότερο τιμημένος, γιατί ήταν τελευταίος από τους προφήτες και πρώτος από τους Αγίους της εποχής της Καινής Διαθήκης. Αναπτύσσοντας λοιπόν την ιστορία όπως αναφέρεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, ας ακούσουμε τι ήταν εκείνα που ο Γαβρίλ είπε στο Ζαχαρία. «Φανερώθηκε σε αυτόν», λέει, «άγγελος Κυρίου, και παραστάθηκε δεξιά από την τράπεζα που έκαιγαν το θυμίαμα. Και μόλις τον είδε ο Ζαχαρίας, ταράχτηκε, φοβήθηκε πολύ, γιατί ήταν πολύ σεβάσμια και ιερή η οπτασία και φοβερός ο τόπος που συνέβη το γεγονός. Γιατί λέει η Αγία Γραφή, πόσο φοβερός είναι αυτός ο τόπος. Αυτός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ίδια η κατοικία του Θεού. Και δεν είναι περίεργο το ότι ο αιρέας, αν και ήταν δίκαιος, ταράχτηκε και ριεύτηκε από τον φόβο, αφού το ίδιο συνέβη και με τον Δανιήλ, τον άνθρωπο των επιθυμιών.

ονομάστηκε αγαπητοί ο Τίμιος Πρόδρομος γνήσιος φίλος του νυμφίου Χριστού, τον οποίον, όπως λέει ένας ύμνος της Εκκλησίας μας, πρέπει να τον οικετεύσουμε για να ελεήσει ο Θεός τις ψυχές μας. Πώς όμως, αγαπητοί, ανεδείχθη φίλος γνήσιος του Σωτήρος Χριστού? Εν πρώτης ο Τίμιος Πρόδρομος πίστεψε εξ όλης ψυχής και γαρδίας στο Χριστό. Πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι είχαν μια συγκεκριμένη ιδέα και γνώμη για τον Χριστό. Όταν κάποτε ρώτησε ο Χριστός τους Αποστόλους, «Τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι, τι νομίζουν ότι οι άνθρωποι ότι είμαι», τότε εκείνοι του απάντησαν, «Άλλοι λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ότι είσαι ένας από τους προφήτες». Ο Άγιος Ιωάννης όμως ο Βαπτιστής είχε σαφή και ξεκάθαρη γνώμη για τον Χριστό, επειδή ήταν άνδρας πλήρης πίστεως. Είχε πιστέψει ότι ο Χριστός δεν ήταν κάποιος διδάσκαλος, ούτε απλώς και κάποιος προφήτης, αλλά ότι ήταν εκείνος ο οποίος επρόκειτο να σώσει το γένος των ανθρώπων. Όταν επίσης σε πολλές περιπτώσεις, βλέποντας οι άνθρωποι τα παράδοξα της ζωής και του κηρύγματός του, τον ρωτούσαν «Τι είσαι, ποιος είσαι» και ανέμεναν ως πιθανότερη απάντηση ότι «Είμαι ο Χριστός», εκείνος με πολλή ταπείνωση αλλά και φόβο μήπως τον θεωρήσουν Μεσσία και προσφέρουν λατρεία στο πρόσωπό του, αντιδρά δυναμικά. «Είπον, ούκ ημί εγώ ο Χριστός, αλλά ότι απεσταλμένος ημί έμπροσθεν εκείνου». Δύο όμως μεγάλες και συγκλονιστικές μαρτυρίες για τον Χριστό που δείχνουν την ακλόνητη πίστη του Προδρόμου είναι και οι εξής. «Καγώ εώρα, καλέ ο ίδιος, και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Είδα, λέει ο Πρόδρομος, και έδωσε την μαρτυρία ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού και Θεός αληθινός». Μεγαλύτερη ομολογία, αγαπητοί, δεν υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη. Όταν ο Ιωάννης είδε τον Χριστό να πηγαίνει προς τον Ιορδάνη ποταμό, αναφώνησε και είπε «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Ανεδείχθη γνήσιος φίλος του Χριστού Άγιος Ιωάννης, γιατί ταπεινώθηκε ενώπιον του Χριστού όσο ουδής άλλος. Ασφαλώς ο Θεός του χάρισε πολύ μεγάλη και πολύ δόξα, αλλά ο ίδιος όμως προσπάθησε να ταπεινώσει τον εαυτό του. Καλλιέργησε όλες τις αρετές και γιατί ακριβώς ταπεινώθηκε στη ζωή του όσο κανείς άλλος. Αλήθεια, τι ιδέα είχε ο Άγιος Ιωάννης για τον εαυτό του? Θεωρούσε τον εαυτό του δούλο. Όταν ο Χριστός του ζήτησε να τον βαπτίσει, τι του είπε? Τον εμπόδισε τον Χριστό και είπε μάλιστα «Εγώ χρίαν έχω υπό σου βαπτιστήνε». «Εγώ έχω την ανάγκη να βαπτιστώ από σένα και εσύ έρχεσαι προς εμένα». Και ο ίδιος έλεγε «Ουκ έστι δούλος μίζων του Κυρίου αυτού». Τι ωραίο είναι εκείνο το τροπάριο όταν το ακούμε την ημέρα της εορτής του Τιμίου Προδρόμου στις 7 Ιανουαρίου. «Πώς χειροθετήσει ο δούλος τον δεσπότην, πώς φωτίσει ο λίχνος το φως. Είναι δυνατόν να βάλω το χέρι εγώ που είμαι δούλος σε σένα που είσαι ο δεσπότης και ο Κύριός μου? Είναι δυνατόν εγώ το λιχνάρι να φωτίσω εσένα που είσαι το φως?» Θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο να υπηρετεί τον Χριστό. «Δεν είμαι ικανός να λύσω τα λουριά από τα υποδήματά σου». Ενώ ο Ιωάννης ήταν τόσο θαυμαστός ο ίδιος και ο οποίος είχε ταπεινή ιδέα για τον εαυτό του, γιατί ακριβώς ό,τι είχε το απέδιδε στην χάρη του Θεού. Να λοιπόν, αγαπητοί, πως ο Τίμιος Πρόδρομος ανεδείχθη δούλος ηγαπημένος του νυμφίου Χριστού. Και εμείς όμως, αγαπητοί, είμαστε φίλοι του Χριστού από τη στιγμή και την ώρα που έχουμε βαπτιστεί στο όνομα της Αγίας Τριάδος και έχουμε ενταχθεί μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται στον αγώνα μας τον πνευματικό
να παλεμήσουμε στη ζωή μας και μπορούμε να γίνουμε φίλοι του Χριστού όταν και εμείς μιμηθούμε τον Τίμιο Πρόδρομο. Όταν αποκτήσουμε πίστη αληθινή ότι ο Χριστός είναι ο αμνός του Θεού, είναι το αρνείο το άκακο, το οποίο ήρθε στον κόσμο για να σώσει το γένος των ανθρώπων. Όταν προσπαθούμε να εφαρμόζουμε τις ζωηφόρες εντολές του, όταν προσπαθούμε να ταπεινώνουμε τον εαυτό μας και να τα αποδίδουμε όλα στην χάρη του Θεού, έλεγε ο Άγιος και Ιερός Αυγουστίνος, «Ό,τι καλό έχω, Κύριε, το οφείλω σε σένα. Ό,τι κακό έχω, το αποδίδω στον εαυτό μου». Και ο Απόστολος Παύλος λέει, «Ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν του Θεού, ή να ημάσει ψώσει εν καιρό. Ο Χριστός επανειλημμένος το διεκήρυξε, ότι βλέπει με συμπάθεια τον ταπεινό άνθρωπο και του δίνει πλούσια την χάρη του». Ήθε λοιπόν, αγαπητοί, όλοι μας να μιμηθούμε τον Άγιο Άνη τον Πρόδρομο στις δύο βασικές αρετές, για να γίνουμε και εμείς φίλοι του Χριστού, αλλά και κληρονόμοι της Βασιλείας του. Αμήν. Χαίρετε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές. Εκείνο που επηρέασε τη σκέψη μου, και να τονίσω εδώ ότι σκοπός όσο μπορώ να μην απομακρύνομαι από αυτή την τακτική, τη στρατηγική θα έλεγα εγώ, είναι να σας παρουσιάσω προσωπικές σκέψεις. Παράγονται από μια μελέτη μέσα στα πλαίσια διδασκαλίας μαθημάτων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, της βυζαντινής γραμματείας και της νεοελληνικής. Θέμα μας όμως εδώ που με έκανε να κάνω μια στροφή και να μιλήσω είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά για τη φύση είναι η επικαιρότητα και η θεματολογία, όχι μόνο η κοντινή μας αλλά και η διεθνής. Επέλεξα να σας μεταφέρω μερικές μου σκέψεις, όπως ακριβώς ένα μεγάλο χριστιανικό θέμα μετουσιώνεται σε αυτή την φυσική ανάσταση, έτσι και ένα άλλο θέμα επιστρέφει σε αυτό που λέμε ψυχική ανάταση του ανθρώπου. Με επηρέασε λοιπόν, για να είμαι σαφέστερος, το γεγονός των πολέμων, της καταστροφής πολλών, δυστυχώς, πολλών ανθρώπων, της λαιλασίας σπιθιών και περιουσιών και της αναγκαστικής μετανάστευσης τόσων και τόσων ανθρώπων οι οποίοι έχασαν το σπίτι τους, τους γονείς τους και ακολούθησαν μια τραγική μοίρα. Ένας από τους ποιητές που αναφέρεται στο θέμα της ειρήνης, γιατί όλα αυτά που είπα με συντομία μας οδηγούν στην προσδοκία της παγκόσμιας ειρήνης, κάτι που δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε μέχρι τώρα. Η ειρήνη έγινε άπιαστο όνειρο, έγινε προστατευόμενη δια των όπλων, μας μεταφέρει, δηλαδή είναι φυλακισμένη η ειρήνη, όπως ήταν κατά τον Αριστοφάνη σε ένα σπήλαιο, στο ομώνυμο του έργο «Ειρήνη», που ανέβηκε κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου. Φυλακισμένη λοιπόν είναι και σήμερα η ειρήνη, παρά τις εκδηλώσεις, παρά τις διαδηλώσεις, παρά τα κινήματα, παρά τις διπλωματικές συμφωνίες, οι επαφές και τα λοιπά, εξακολουθεί να είναι φυλακισμένη η ειρήνη. Ο Νικηφόρος Βρετάκος, ένας από τους έξοχους νεοέλληνες ποιητές, είχε γράψει ένα ποίημα και θα ήθελα να σας το διαβάσω. Το ποίημα αυτό είναι και πάλι αποκαλυπτικό, γιατί αυτά που ο ίδιος φιλομετρά στη σκέψη του για το τι είναι η ειρήνη είναι πίσω και πάνω από το βλέμμα του ίδιου του Θεού. Η ποίηση λοιπόν εδώ είναι θεοφανής, θα έλεγα θεόσημη. Διαβάζω για να προχωρήσω σε μικρό σχόλιο. Η ειρήνη λοιπόν είναι ό,τι συνέλαβα μέσα από την έκφραση και μέσα από την κίνηση της ζωής. Και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Η ειρήνη είναι όταν τα του ανθρώπου η ψυχή γίνεται έξω στο σύμπαν ήλιος και ο ήλιος ψυχή μες τον άνθρωπο. Η ευαισθησία λοιπόν του ανθρώπου που δεν φοβάται τον πόλεμο γιατί πιστεύει στην ομορφιά του κόσμου. Άλλωστε φαίνεται ότι μέσα σε αυτά υπάρχει αγάπη. Και γιατί αναφέρεται στον ήλιο, αν ψάξει κανείς, όπως είχαμε πει σε παλαιότερη εκπομπή, η αναφορά στον ήλιο είναι συχνότατη στην ποίηση. Ο αυτόφωτος ήλιος, ο ήλιος που φωτίζει σφαιρικά τον πλανήτη και που δίνει στους ανθρώπους την αίσθηση της ημέρας μέχρι ότου
να τη διαδεχθεί η νύχτα. Αλλά εκείνο το οποίο περνάει μέσα από αυτούς τους στίχους είναι ο αγώνας και η αγωνία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος θέλει να ζήσει ελεύθερος. Τόσα και τόσα έχουν γραφτεί. Τόσα και τόσα μας παραπέμπουν σε μια ειρηνοποιώ διάσταση. Άλλωστε πρέπει να πω, όπως είχα γράψει πριν από χρόνια, συμμετέχοντας σε ένα διεθνές συνέδριο στην Αλεξανδρούπολη, αν κοιτάξει κανείς το λεξικό, τη λέξη πόλεμος, αλλά και τη λέξη ειρήνη, είναι τόσες οι σημασίες, κάθε μια κρατάει ένα κόσμο ολόκληρο. Μα μήπως το ξέσπασμα του πολέμου δεν κινητοποιεί ολόκληρο τον κόσμο? Ή μήπως η επικράτηση της ειρήνης δεν επηρεάζει επίσης άμεσα μια αλυσίδα κρατών, οικονομικών ενεργειών, πολιτικών καταστάσεων και ούτω καθεξής? Είναι πολύ σήμαντες οι έννοιες, γιατί αναφέρονται σε καταστάσεις αυτές καθεαυτές του ανθρώπου. Ο ποιητής βρίσκεται μέσα στο ποίημα, μέσα στο πρόσωπο του ποίηματος και δεν φαίνεται να φιλοσοφεί, φαίνεται όμως να απογοητεύεται, γιατί το ξέσπασμα του πολέμου μοιάζει με ένα ταξίδι στο άγνωστο, όπου υπάρχει μια ελπίδα και που η ελπίδα είναι να ειρηνεύσουν οι άνθρωποι. Αν κοιτάξει κανείς τη βίβλο, θα βρει μικρές και μεγάλες συμβολές στο θέμα της ειρήνης. Ο Χριστός ήταν εκείνος που δίδασκε στην εποχή του σε μια κοινωνία η οποία ταράσετο από διαμάχες, διχόνοιες, όπου επικρατούσαν οι Φαρισαίοι, όπου οι αδύνατοι ήτανε αμετακίνητοι στην κατηγορία των δούλων, εκείνοι οι πρώτοι που έτρεχαν να βαπτιστούν, εκείνοι οι πρώτοι που αποτέλεσαν και τους μετέπειτα πρωτομάρτυρες της πίστεώς μας, καθότι η σκληρότητα των Ρωμαίων αυτοκρατόρων τους οδηγούσε στο θάνατο. Αυτό το μαρτυρολόγιο, όπως είπα στην προηγούμενη εκπομπή, και που μας πραγματικά μας δημιουργεί συγκίνηση, κατάνοιξη θα έλεγα εγώ, μας προκαλεί μια νέα προσευχή, γιατί και ο πόλεμος, όπως είχε ξεσπάσει προλίγων μηνών, φοβόμαστε ότι δεν θα κλείσει εύκολα, γιατί οι άνθρωποι έχουν την κατακτητική τους διάθεση, γιατί σήμερα οι γεωπολιτικές συνθήκες, όπως μας λένε οι διεθνολόγοι μας, είναι διαφορετικές. Νομίζω όμως ότι ο πόλεμος προκαλείται από αυτή τη διάθεση του ανθρώπου να κατακτήσει τον πλησίον του. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός είπε «αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Και όποιοι αντιστάθηκαν, είτε άτομα είτε έθνη, πλήρωσαν βαρύ τίμημα. Φτάσαμε να μιλάμε όχι μόνο για θυσίες το 21, αλλά ολοκαυτώματα ανά την Ευρώπη και ανά τον κόσμο. Νομίζω ότι όλα αυτά που λέει σε αυτό το σχετικά μικρής έκτασης ποίημα ο μεγάλος αυτός ποιητής, δείχνει αυτή καθεαυτή τη δοκιμασία του ανθρώπου να κρατήσει την ειρήνη. Όταν λέει στη μέση περίπου, το διαβάζω ξανά, και η ειρήνη είναι κάτι βαθύτερο από αυτό που εννοούμε όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος. Εκείνο όταν δεν γίνεται κάποτε πόλεμος δείχνει ότι γίνεται πόλεμος και ότι όλη αυτή η ιστορία με την επικράτηση της ειρήνης δεν είναι παρά μια μακρόχρονη, μακρόβια δοκιμασία του ανθρώπου να έρθει κάτι καλύτερο. Θα έρθει όμως? Δυστυχώς τα πράγματα δεν μας επιβεβαιώνουν. Αν διαβάσουμε την παγκόσμια ιστορία, θα δούμε και πάλι, και αυτό είναι μια άλλη μεταφορά για την αίσθηση της φύσης,
τυχαία μπορώ να πω, όταν ταξίδεψαν από την Σπάρτη και έφτασαν στην Δενδρόδη, όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης, Αττική, οι Σπαρτιάτες, και απέκοψαν, λέει, όλα τα δέντρα για να στερήσουν την ευκαρπία στους Αθηναίους. Νομίζω και στις μέρες μας έχουμε τέτοια, δυστυχώς, ελπίζω, μεμονωμένα φαινόμενα. Αυτή η κατακραυγή με τη συμπεριφορά της φύσης, που είναι, έχει να κάνει με το νερό, έχει να κάνει με τα δέντρα, έχει να κάνει με τη σφαγή των ζώων, και αυτά είναι πράξεις πολέμου. Δεν είναι μόνο πράξεις πολέμου τα αεροπλάνα ή τα άρματα ή οι βόμβες και ούτω καθεξής. Είναι η αίσθηση του ανθρώπου να κατακτήσει, να αποδείξει ότι νιώθει μεγάλη ασφάλεια για τον εαυτό του και ότι οι άλλοι πρέπει να τον υπακούσουν. Ας αφήσουμε όμως αυτές τις σκέψεις που θα άξιζε κανείς να τις παρουσιάσει και σε έναν εξάρτητο άρθρο ή ομιλία. Εκείνο που, προχωρώντας πιο κάτω, σας έλεγα ότι ένα από τα άλλα ποίηματα που αναφέρονται σε αυτή καθεαυτή την ψυχολογία του ανθρώπου, μπορούμε να πούμε ότι θα διαβάζαμε λίγο παρακάτω, για να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα, τα λόγια του Γιώργου Σεφέρη απέναντι στη ζωή, στην απαισιοδοξία των ανθρώπων, στην άρνηση, σε αυτή τη φιλικότητα που παρουσιάζει σήμερα ο άνθρωπος σε αθεϊκές καταστάσεις. Είναι συγκλονιστικό να βλέπει κανείς ανθρώπους ακόμη, επιτρέψτε μου να το πω, μετέχοντας σε θρησκευτικές τελετές, να εκτονώνονται με καθαρά παγανιστικές και ηλόφρονες πράξεις. Σε ένα από τα ποίηματα του Γιώργου Σεφέρη διαβάζουμε: «Πού είναι η αγάπη που κόβει τον καιρό μονοκόμματα στα δυο και τον αποσβολώνει? Λόγια μονάχα και χειρονομίες, μονότροπος μονόλογος μπροστά σε ένα καθρέφτη κάτω από μια ρητίδα, σαν μια στάλα μελάνη, σε μαντίλι η πλήξη απλώνει». Και ένα άλλο από τον Διονύσιο Σολωμό, που νομίζω ότι και εκείνο έχει σχέση με τα προηγούμενα, δείχνει δηλαδή το κομμάθιασμα της ψυχής του ανθρώπου, καθώς δεν αντέχει στη μοναξιά, γιατί φρόντισε, τι να κάνει, να ερημώσει τον περιγυρό του. Ακούμε τη φράση «καμένο δάσος». Οι άνθρωποι πάσχουν από μοναξιά, κατάθλιψη, απομόνωση, δέχονται πολλές φορές χωρίς αντίσταση μια απάνθρωπη συμπεριφορά. Ο Σολωμός λέγει: «Αν το θέλησα να μείνω μόνος, γύρεψα τη μοναξιά. Δεν γύρεψα μια τέτοια απαντοχή. Το κομμάθιασμα της ψυχής μου στον ορίζοντα, αυτές τις γραμμές, αυτά τα χρώματα, αυτή τη σιγή». Νομίζω πως είναι πάρα πολύ σημαντικό το να φτάσει κανείς να μιλήσει για τα αγνά αισθήματα του ανθρώπου. Και τα αγνά αισθήματα του ανθρώπου είναι επηρεασμένα από την συμπεριφορά μας, είναι από την άρνηση αυτής καθεαυτής της ζωής. Αυτό θα ήθελα να κλείσω αυτή την εκπομπή, παρουσιάζοντας αδρομερός ένα ακόμη ποίημα που αναφέρεται αφενός σε βαθιά ανθρώπινα συναισθήματα, αφετέρου όμως σε κάποιες τραγικές καταστάσεις, όπως μας
τους παρουσιάζει ο μεγάλος ζακυνθινός ποιητής Διονύσιος Σολωμός στο έργο του «Φαρμακομένη». Το έργο αυτό, δημοσιευμένο σε μια υπέροχη σειρά του μεγάλου νεοελληνιστή και ερευνητή Λίνου Πολίτη, στα άπαντα δηλαδή, και άλλοτε άλλωστε έχουμε μιλήσει για τον Σολωμό, να σας πω, αν θυμάστε, την αρχή του Κρητικού, ένα από τα σπουδαία ποίηματα, εκεί ήταν μακριά, εκείνο τα κρογιάλι, αστροπελέτσι μου καλό για ξαναφέξε πάλι κτλ. Εδώ όμως δεν είναι το ίδιο, γιατί ο ποιητής είναι ο ποιητής της αγάπης, της συμπόνιας, και όπως έχω ξαναπεί σε αντίστοιχη εκδήλωση, δεν είναι εκείνος που γράφει μόνο εξ αφορμής της εκρηκτικής καταστάσεως της Επανάστασης, αλλά εκείνος που θέλει να ακουμπήσει στην ψυχή του τυραννισμένου ανθρώπου της εποχής και φυσικά του χριστιανού. Φαίνεται ότι ενθαρρύνεται ο ίδιος, και μάλιστα εδώ αναφέρεται στο μέγα μάρτυμα που η Εκκλησία δεν ενθαρρύνει. Πρόκειται για την αυτοκτονία, ένα μεγάλο αμάρτημα που έχει μια παράδοση, και όπως λέει και ο ίδιος, ότι εκείνος που βάζει τέρμα στη ζωή του, εκείνος έχει το κρίμα απέναντι στη ζωή που του χάρισε ο ίδιος ο Θεός. Το ποίημα αυτό αφιερώνεται, λίγο για την υπόθεση το λέω, σε μια κόρη που αυτοκτόνησε παραμονή του γάμου της. Ο ποιητής φαίνεται ότι κινείται ανάμεσα στη συμπόνια για το χαμό ενός ανθρώπου, αλλά και την μεγάλη θλίψη για τον τραγικό θάνατο. Θα μπορούσε κανείς να συμμετάσχει σε μια τέτοια συζήτηση αντλώντας ιδέες που σήμερα μπορεί να είναι ενότητες μιας καινούργιας επιστήμης της βιοηθικής. Γιατί οι άνθρωποι δυστυχώς σήμερα έχουμε πολλά περιστατικά αυτοκτονίας. Και λέγει το ποίημα, ξαναλέω, είναι διάχυτο ανάμεσα στην αγάπη, τη συμπόνια, αλλά και την θλίψη ενός τραγικού και απρόσμενου θανάτου. Μέσα στη φύση λοιπόν του ανθρώπου είναι ασφαλώς και η αυτογνωσία. Δεν έχει το δικαίωμα ούτε ο ίδιος ούτε κάποιος άλλος να αφαιρέσει τη ζωή του. Συμβαίνει όμως να φτάνουμε σε έναν τραγικό χώρο και μια, αν θέλετε, ανίποτη έκβαση. Το απόσπασμα λέγει τα εξής. Θα ξυπνήσει την ύστερη μέρα, εις τον κόσμο ομπρός να κριθεί, και στον πλάστη κινώντας με σέβας, τα λευκά της τα χέρια θα πει. Κοίτα μες στα σπλάχνα μου πλάστη, τα φαρμάκωσα, αλήθεια η πικρή, και μου βγήκε όχ το νου μου πατέρα, που πλασμένα μου τάχες εσύ. Όμως, κοίτα στα σπλάχνα μου μέσα, που το κρίμα τους κλαίνε και πες. Πρόκειται για την αυτοσύσταση του προσώπου που οδηγήθηκε σε αυτοχειρία και που βέβαια είναι, εκφράζει και πάλι μια ύστερη πίστη. Ο άνθρωπος έφυγε γιατί ο ίδιος ήθελε να φύγει. Ο ποιητής θέλει να απολογηθεί. Ποιος? Αυτός που τερμάτισε τη ζωή του. Θέλει, και εδώ είναι το σημαντικό, μας δείχνει στο μεγαλύτερο μέρος του ποίηματος το μέγεθος της μετάνοιας. Η αναφορά στους γονείς, το δέος απέναντι στον Κριτή, το Χριστό, αυτή καθεαυτή η παρούσα όψη του πατέρα, αλλά και το μεγάλο κρίμα. Αυτό που λέμε σήμερα,
Κρίμα πραγματικά να φύγει με αυτόν τον τρόπο. Και όσοι έχουμε βιώσει άμεσα ή έμεσα, ελπίζω λίγοι, αυτό το πλέον τραγικό γεγονός, βλέπουμε πόσο μεταφυσικές είναι οι απόψεις του Διονυσίου Σολομού πάνω σε αυτό. Βέβαια να πούμε ότι έζησε και ο ίδιος προφανώς όλα αυτά τα στοιχεία, τα οποία μας μετέφεραν όταν, για παράδειγμα, στο Ζάλογκο θα προτιμήσουν να τελειωθούν οι χορεύτριες γυναίκες, όταν στο Κούγγι ο ιερομόναχος Σαμουήλ θα ανατιναχθεί, θα θέσει τέρμα στη ζωή των εγκλείστων συντρόφων του, κάτι αντίστοιχο που έγινε και εδώ στην γνωστή ως μνημείο παγκοσμίως Ιερά Μονή Αρκαδίου με τον ηγούμενο Γιαμπουδάκη. Αυτά μας δημιουργούν μια σκέψη. Θα έλεγα ότι ο άνθρωπος, και με αυτό ας πούμε ακόμη δύο λόγια, ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για την πρόοδο. Αλλά γιατί οδηγήθηκε μόνος του την πτώση? Γιατί έχει μέσα του μια δύναμη, ο Θεός βέβαια του έδωσε ή τον έκανε να έχει υπερδυνάμεις. Αλλά αυτές οι υπερδυνάμεις, όπως είχαμε πει σε προηγούμενη εκπομπή, συνήργησαν στο να οδηγηθεί στη λαιλασία του χώρου της ανατροφής του. Στη λαιλασία του χώρου. Και λαιλασία σημαίνει ότι κατήργησε όλο αυτό το όμορφο πρόσωπο που, αν κανείς βλέπει και διαβάζει από τη μια την Αγία Γραφή και από την άλλη πως κατήντησε ο πλανήτης με τους αυξανόμενους παγετώνες, με την εποχή του θερμοκηπίου, με την ερήμωση δια των πολέμων, με το, αν θέλετε, τη φυλάκιση της ειρήνης, όλα αυτά φαίνεται πως χαρακτηρίζονται πράξεις που θέλει ο ίδιος να στηρίξει τον εαυτό του, πλην όμως αποδεικνύεται ότι πρόκειται για μια ακόμη ανανδρία. Γιατί ο άνθρωπος, όπως θα διαβάσουμε σε λίγο, ρίχνει το φταίξιμο στους άλλους? Είναι εκείνος που κατέστρεψε εκείνο που τον γέννησε. Δεν υπάρχει πια το σπίτι που μας γέννησε, γιατί είναι χαλασμένο, χορταριασμένο. Δεν υπάρχει πια ο δρόμος που παίζαμε μπάλα, γιατί αυτός ο δρόμος έγινε σπίτι. Στέρεψε και το νερό στη βρύση, και που όλα πια μας μελαγχολούν. Χρειάζεται μεγάλη αντριοσύνη όμως για να καταλάβει κανείς ότι, όπως λέει, για να συνδεθούμε και να πούμε δύο λόγια και γι' αυτό, ο Καζαντζάκης στο Καπετάν Μιχάλη: «Τρομάζεις όταν καταλάβεις πως μέσα μας υπάρχει μια δύναμη που μπορεί να ξεπεράσει τη δύναμη του ανθρώπου. Γιατί από τη στιγμή που θα το καταλάβεις, δεν μπορείς πια να βρεις δικαιολογίες για τις

γιατί και πάλι πλανάται ο σεβασμός στον ορίζοντα, στο χώμα που πατεί, στους νεκρούς που λιβανίζει, στους συνανθρώπους του που χαιρετά, και όλα αυτά μοιάζουν με ένα ωραίο χωροστάσι, θα έλεγα εγώ, όπου πρέπει να ξέρει κανείς να μετάσχει, αλλιώς προχωρεί σε διαιρέσεις, σε ρηγματώσεις, και τελικά ο ίδιος είναι υπεύθυνος για τη διαραγή της εθνικής του ή της ηθικής του καλύτερα, που γίνεται βέβαια εθνική, γιατί όλα αυτά περνάνε από μια εποχή σε μια άλλη. Θα έλεγα, ας πούμε, ότι πόσο όμορφη ήταν η συνάντηση των ανθρώπων στον κήπο Γεσθημανή, ιστορικός κήπος, και πόσο γρήγορα μεταβλήθηκε σε ατμόσφαιρα πολέμου, όπου εγείρευαν με τα μανίας εκδικητικής να γνωρίσουν και να συλλάβουν τον διδάσκαλο της Οικουμένης Ιησού Χριστό. Πόσο όμορφα είναι η εικόνα αυτή που άνθρωποι πολέμησαν κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, υπερεύησαν, όπως λέμε, τις δυνάμεις, και αυτό λέει και ο Καζαντζάκης για την υπερδύναμη που έχει ο καθένας μας, υπερεύησαν τις κακουχίες και επέστρεψαν στην αγκαλιά των δικών τους. Κάποιοι δεν γύρισαν. Κάποιοι έμειναν, όπως λέει ο Καδάφης, στις Θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Μόνο που λέει ο επόμενος στίχος, οι μύδι επιτέλους θα διαβούνε. Με την έννοια λοιπόν ότι αυτός ο κόσμος που μας ανήκει, αυτός ο κόσμος που μας αγκαλιάζει στο φως της ημέρας, μας συντροφεύει τη νύχτα, νομίζω πως είναι η ίδια μας η ψυχή. Και επιτρέψτε μου να πω, τελειώνοντας, όπως ακριβώς το έχω πει και άλλες φορές, ας διαβάσουμε ξανά και ξανά και ξανά τον προημιακό ψαλμό που αναγυγνώσκεται εις έκας των Εσπερινών, για να δούμε πράγματι αυτό που με άλλο τρόπο ανεφώνησαν οι άνθρωποι για τον ίδιο το Θεό. Τα μεγαλεία σου τις διηγήσετε.

τα φυσικά φαινόμενα και οι συμβολισμοί τους στη Βυζαντινή γραμματεία. Επιμέλεια παρουσίαση Εμμανουήλ Ανδρουλιδάκης, διδάκτορ κλασικής φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάσκων αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στην Πατριαρχική Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά

0: με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της ελπίδας το ακρονίμιο. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσου ψωμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα ή να πάσω πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πάντα στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγοριού του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής της ραδιοφωνικής συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το πλέριο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αύτη δε στην κρίσις, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Τα δικαιώματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Διαβάζουμε στο Ιερό Ψαλτήρι το βιβλίο των ταπεινών, των θλιμμένων, των αναγκεμένων, η καταφυγή αυτών των ψυχών. Άμωμος ο νόμος του Κυρίου, επιστρέφων ψυχάς, η μαρτυρία πιστή, σοφίζουσα νήπια, φωτίζουσα οφθαλμούς, το τυλαβιές, φως του Κυρίου μας, και είναι τόσο όμορφη η γλώσσα μας και πόσο παραστατικά περιγράφεται αυτή η αλήθεια, ότι το φως πάντοτε βρίσκεται εκεί, δεν φεύγει ποτέ. Μεσούσεις της ημέρας εμείς φτιάχνουμε το σκοτάδι μας και την κόλασή μας, όταν αρνούμαστε πεισματικά να ανοίξουμε τα σφαλισμένα ερμητικά μάτια μας. Ευχόμαστε συνεχώς λοιπόν στο ξεκίνημα αυτής της ραδιοσυναλληλίας να φωτίσει το νου μας το φως του Σωτήρα Χριστού, για να αντιληφθούμε τα θεϊκά του ρήματα, τον νόμο του, και με πίστη να προσεγγίσουμε έπειτα το θεϊκό ακαταληπτό του, το ουράνιο μυστήριο, το σωτήριο απόρριτο.

τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους φίλους, αδελφούς, ακροατές, ιδίως στους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης, μα και της Ελπίδας, στους ανθρώπους που ο πόνος τους έχει καθυλώσει, μα δεν τους εμποδίζει συνεχώς ελεύθεροι να πετούν με τις ψυχές τους σε ουράνια λιμάνια εκεί που έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους. Έρχονται και από εδώ, περνούν τακτικότατα σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής αυτές οι ψυχές και μας χαρίζουν φως από το φως τους, υπομονή από την υπομονή τους, την χριστοδόρητη ελπίδα από την ελπίδα τους. Ελεούν πνευματικά συνεχώς και μόνο με την παρουσία τους και προσπαθούν συνεχώς να μας χαρίσουν δύναμη και να μας ελεήσουν πνευματικά. Και ξέρετε, αδελφοί μου, η ελεημοσύνη είναι συνήγορος, όπως αναφέρει και ο Ιερός Χρυσόστομος, που ισοσταθμίζει και απαλήφει χρέη. Δυστυχώς όμως όλοι μας και πρώτος ομιλών πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την ελεημοσύνη μονοδιάστατα. Να ψωμίσω τον πεινασμένο, να ξεδιψάσω τον διψασμένο, να ντύσω τον φτωχό, να περιθάλψω τον άρρωστο, να επισκεφτώ τον φυλακισμένο. Όλα αυτά, ναι, να τα κάνω, αλλά στο όνομα του Χριστού και για τη δική του και μόνο αγάπη, να μην ξεχνιόμαστε. Μαζί με το ψωμί, λοιπόν, και το ρούχο, πρέπει κάτι ακόμα να δώσω. Αυτό που μας δίνουν συνεχώς οι μπροστάριδες της εκπομπής μας. Σκέτη η ύλη δεν έχει αξία. Πρέπει να συνδυάζεται με το πνεύμα. Και εδώ μιλάμε για την μεγάλη αρετή της πνευματικής ελεημοσύνης. Υλική τροφή για το σώμα, ρούχο για το σώμα, μαζί όμως με πνευματική τροφή και ένδυμα για την αιώνια ψυχή. Να χαρίσω σε κάθε αδελφό μου που ο Κύριος στέλνει δίπλα μου αυτή την άγκυρα ελπίδας και ένα ποθινό λιμάνι ουρανού, παραδείσου. Να του γνωρίσω, εκεί να ρίξει και τη δική του άγκυρα. Πνευματική ελεημοσύνη είναι να ειρηνεύσω, να οδηγήσω ανθρώπους στο εξομολογητήρι και στην βιωματική και μυστηριακή ορθοδοξία. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν με την αγιότητά τους να θέλγουν άλλες ψυχές και να τις μειούν στα μυστήρια της πίστης μας και κυρίως στην καρδιά της καρδιάς της πίστης μας, στο μυστήριο το θεοποιητικό και ζωοποιητικό της Θείας Κοινωνίας. Ένα από τα όπλα του φωτός, μιας και αρχίσαμε να αναφερόμαστε στην πνευματική ελεημοσύνη που μας έχει προσφέρει η ευσπλαχνία του Θεού, είναι το Ορθόδοξο Χριστιανικό Βιβλίο και εκεί βρίσκουμε σε αυτήν την εκπομπή τη σκέπη του προμάχου Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας, η οποία εκδίδει τα βιβλία μας. Όλα τα έσοδα πηγαίνουν στην πνευματική ελεημοσύνη με έναν εξόχως πνευματικός ανταποδοτικό τρόπο, καθώς όλα τα έσοδα αντιπροσφέρονται με εκδόσεις παρακλητικών κανόνων, οικετηρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων Του και κυρίως τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Πάνω από 1 εκατομμύριο βιβλιαρίδια έχουν διανεμηθεί δωρεάν όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Μπορείτε να ενημερώνεστε στην ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία του Προμάχου Ορθοδοξίας για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς να συνδράμετε ώστε να συνεχίζετε αυτή η ιεραποστολική δράση. Πληροφορίες μπορείτε να βρίσκετε και στο ομότιτλο της εκπομπής Ιστολόγιο, εκεί μαζί με ηχητικό αρχείο εκπομπών πολλών περασμένων ετών, οπτικοποιημένες εξαιρετικά και συγκινητικά εκπομπές μας στο YouTube. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες της εκπομπής μας, στους αδελφούς μας που κοπιάζουν
συνεχώς ώστε να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών, μαζί με πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Μητροπόλεων της πατρίδας μας που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση, μαζί με τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τα ραδιόφωνα της Ομογένειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που διακονούν, σε αυτούς τους άμβονες των Ερτζιανών του Θεού και μοχθούν ώστε να δυναμώνει όλο ένα και περισσότερο η φωνή της γνήσιας Ορθοδοξίας και του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά χριστιανική Ορθόδοξη χτυπά.

της ελπίδας του ακρονίμιου. Άλλος ένας ενιγματικός τίτλος στο ξεκίνημα μιας εκπομπής. Σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στους Times από το βιβλίο τη στάρ του συγκροτήματος, η 39χρονη Σάρα γράφει: «Τον Δεκέμβριο ο γιατρός μου μου είπε ότι τα Χριστούγεννα που θα έρχονταν θα ήταν πιθανώς τα τελευταία μου». Σε κάποιο σημείο η τραγουδίστρια, πολύ διάσημη, αναφέρει ότι πλέον δεν την ενδιαφέρει να κάνει διάγνωση αλλά να μην πονάει, ενώ τόνισε ότι προσπαθεί να ζει και να απολαμβάνει το κάθε δευτερόλεπτο όσο κρατήσει αυτό. «Είμαι απλώς ευγνώμων», συνεχίζει, «που ξυπνάω κάθε μέρα και ζω τη ζωή μου όσο καλύτερα μπορώ, γιατί τώρα ξέρω πόσο πολύτιμη είναι. Για λίγο φαινόταν ότι οι χημειοθεραπείες λειτουργούσαν, αλλά μια μεταγενέστερη σάρωση μαγνητικής τομογραφίας αποκάλυψε έναν άλλον όγκο. Δεν θέλω μια ακριβή πρόγνωση, δεν ξέρω πόσοι μήνες μου έμειναν, δεν ξέρω γιατί κάποιος θα το ήθελε αυτό. Η άνεση και η όσο το δυνατόν με λιγότερο πόνο ζωή είναι το πιο σημαντικό για μένα τώρα. Ποιος ξέρει, ίσως να σας εκπλήξω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα τώρα», γράφει μεταξύ άλλων στο βιβλίο της η Σάρα Χάρντινγκ, σύμφωνα με το BBC. Είναι αυτές οι ειδήσεις, μάλλον είναι από αυτές τις ειδήσεις που σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Συνήθως αυτός που τις αναδημοσιεύει φροντίζει να βρίσκει έναν θελκτικό, έναν, επιτρέψτε μας να πούμε, πιασάρικο τίτλο. Η συγκλονιστική εξομολόγηση συγκλονίζει ή τα τελευταία μου Χριστούγεννα και άλλα παρόμοια για αύξηση του αναγνωστικού κοινού ή του διαδικτυακού κοινού. Μόνο συμπάθεια μπορεί κάποιος να αισθανθεί διαβάζοντας, αδελφοί μου, τέτοια λόγια, και μια ευχή να τα διαψεύσει εκείνος που κυριεύει την ζωή και τον θάνατο. Ωστόσο, διαβάζοντας ξανά το ποια προτεραιότητα θέτει αυτή η νέα γυναίκα για τη ζωή της, συνειδητοποιούμε ότι αυτό που προέχει είναι και πάλι το πρόσκαιρο και το εφήμερο. Η άνεση, το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που απομένει. Και εσύ, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, που τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά με ένα ήμο, ξέρετε αυτά τα ήμο, τις φατσούλες. Τις περισσότερες φορές ως εκεί φτάνει το σύμπονό μας. Δεν έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για την συντριπτική πλειονότητα, δεν αναφερόμαστε βέβαια στους εν βαθύ σκότοι ετεροδόξους, αλλά στη συντριπτική πλειονότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Για αυτούς μιλάμε, για το νέο Ισραήλ. Για αυτούς λοιπόν όλα αυτά είναι το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια τον να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Ποιος ευεργέτης πόνος και ποιος κύριος καθηγητής.

Μα ο πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει, να σμιλεύσει ψυχές, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπους να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η ενδεκάτη ώρα, που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αιώνιο. Με ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους, με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, με ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, την δυσίατη, την γιατρεμένη. Σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας. Ω, αυτά τα δωμάτια, πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου, πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα, τόπος ευλογημένος από δάκρυα, τόπος αγιασμένος από προσευχές, καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας πολλές φορές αυτές οι μέρες, οι μεγάλες, λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χ, μ, θ. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, κάτι σαν ακρονίμιο και αρτικόλεξο. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως, ναι, που ίσως ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού, της παλιοαρρώστιας που λέμε. Εμείς σκεφτήκαμε πως στο τέλος αυτής της ωραίας ραδιοσυμπόρευσής μας θα δημιουργηθούν κάποια άλλα ακρονίμια από αυτά τα αρχικά που θα γεννούν μόνο ελπίδα, φως και χαρά αληθινή. Χ, μ, θ. Χημειοθεραπεία δηλαδή. Για σκεφτείτε να άλλαζαν σε Χριστός μόνο θαύμα, σε Χριστός μόνη θεραπεία, σε Χριστός μαζί θάρση. Κάπου τον μήνα Μάρτιο του 2020 η αδελφή μας, η πεφιλημένη, η Βασιλική, τη στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας. Για τη Μαρία έγραψε ένα υπέροχο κείμενο και μας το έστειλε να το κοινολογήσουμε και να βρούμε αυτά τα ακρονίμια της ελπίδας να φωλιάζουν μέσα μας πλέον. Για τη Μαρία που τώρα είναι αλλού και την αξέχαστη φιλία της ενδεκάτης ώρας, έτσι είναι ο τίτλος αυτού του κειμένου. Την Μαρία μας που έχει το όνομα της Παναγίας μας, την γνώρισα μόνο 3-4 μήνες στο ποτάμι της ζωής μου, τους τελευταίους μήνες της δικής της επίγειας ζωής. Μήνες για μένα σκληρούς και αδυσόπιτους κατά το κοσμικό φρόνημα. Όμως εν τέλει πιο ευλογημένοι για την εδώ ζωή μου. Συναντηθήκαμε κάποιο ευλογημένο πρωινό του Ιουλίου του 2018 στο νοσοκομείο. Συναντηθήκαμε όχι όρθιοι όπως συνηθίζεται να συναντιούνται οι άνθρωποι, αλλά αλλιώς. Ξαπλωμένες στα διπλανά κρεβάτια ενός ψυχρού δωματίου του νοσοκομείου. Συναντηθήκαμε έχοντας και οι δυο μας καλυμμένοι και κρυμμένοι την κεφαλή μας με μαντήλι για να μην φοβάται ο κόσμος, αλλά με τις καρδιές εν τέλει ανοιχτές για να γνωριστούμε. Συνήθως κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων ανταλλάσσαμε καμιά κουβέντα με τους συνασθενείς μου, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, μια καλημέρα, ένα γεια σας, όχι από εγωισμό ή από το μάτιο των συζητήσεων ή από την αδυναμία, όχι. Δεν ήθελα
και πολλές, πολλές κουβέντες, διότι σκεφτόμουν ή φοβόμουν μήπως κάτι φύγει από την θύρα των χιλιών μου. Και αντί να παρηγορήσει, να οικοδομήσει και να αναπαύσει συνάνθρωπο, αντιθέτως τον πληγώσει άθελά μου και εν τέλει γίνω και ενοχλητική. Άλλωστε, ο καθένας μας αγωνίζονταν στο στάδιο των χημειοθεραπείων βάσει των δικών του βιωμάτων, βάσει των δικών του φαρμάκων, όλα σε κάποια βάση. Σε κάποια βάση προγραμματισμένη. Μόνο η καρδιά δεν προγραμματίζεται εν τέλει σε όλη μας τη ζωή. Αυτά που ο κόσμος τα λέει συμπτώσεις, εγώ τα λέω συναντήσεις, έλεγε η μακαριστή γερόντισσα Γαβριηλία. Είπαμε με την Μαρία την καλημέρα, όμως δεν σταθήκαμε μόνο σε αυτή. Αρχίσαμε να μιλάμε σαν να γνωριζόμασταν από παλιά. Σαν να γνωριζόμασταν από πάντα. Και το κρύο δωμάτιο, θυμάμαι, μετασχηματίστηκε σε σημείο συνάντησης πνευματικής και ανύψωσης. Πολλές ώρες κρατούσε μια χ-μ-θ. Ώρες φόβου για μένα. Όμως η Μαρία μου έδινε κουράγιο, πίστη και το κυριότερο εμπειρία αγάπης. 7 χρόνια, μου έλεγε, 7, μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά, μη φοβάσαι. Με ρωτούσε τα δικά μου για την προηγούμενη ζωή μου, την ρωτούσα τα δικά της, πολλές ιστορίες. Facebook δεν είχα, εκπεπιθήσεως, εκτός νοσοκομείου επικοινωνούσαμε κάπως μέσω τηλεφώνου. «Γιατί δεν έχεις Facebook», με ρώτησε. «Γιατί, γιατί, μην ρωτάς. Εκπεπιθήσεως». Αχ, αυτά τα «γιατί» της ζωής του καθενός μας. Δεν γνώρισα τη Μαρία στο Facebook, την γνώρισα στη ζωή την πραγματική. Γιατί να την γνωρίσω. Γιατί να γνωρίσω την αέρινη Μαρία, την ασθενούσα στο σώμα μα δυνατή στην ψυχή, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, την ηλική. Αναρωτιόμουν. Έμπαιναν και λογισμοί στην κεφαλή μου. Καταλάβαινα πως ήταν πολύ άρρωστη, αν και ποτέ δεν μου το είχε πει ξεκάθαρα. Το ένιωθα όμως. Τύχη δεν υπάρχει. Τύχη είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Θεού, έλεγε ο πατήρ Ιωάννης, ο οικολόγος. Και τούτη η τύχη φρόντιζε κάθε φορά που πήγαινα για χ-μ-θ να συναντιέμαι με τη Μαρία. Κάθε φορά που πήγαινα για χημειοθεραπεία. Ούτε ραντεβού για βόλτα να είχαμε στην Πολύβου ή Αθήνα, τόσο συχνά δεν θα βρισκόμασταν. Τι να σας πω. Και μιλούσαμε. Μιλούσαμε. Έμαθα για τον πολύ αγαπημένο της αδελφό, πόσο τη στάθηκε, πόσο έτρεξε για αυτήν, πόσο περήφανη ήταν για την ύφη της, πόσο αγαπούσε την ύφη της, για την καλοσύνη της και την αγάπη της προς τον αδελφό της και την ίδια. Δεν υπάρχουν τέτοια κορίτσια σήμερα, μου έλεγε. Την ένιωθε. Την αγάπη του, τη χαιρόταν. Της έλεγα πως τέτοια αδέλφια δεν υπάρχουν, διότι ήμουν πονεμένη, είχα πόνο στην καρδιά από συγγενείς μου που απομακρύνθηκαν εκείνη την ώρα από κοντά μου. Περίεργοι άνθρωποι που είμαστε με τους ασθενούντες. Ακριβώς σαν την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Για να ρωτηθείτε, άνθρωποι. Η προσωπική συνάντηση με τον πάσχοντα, τον πενθούντα, τον δυστυχισμένο είναι πολύ προσωπική συνάντηση. Γιατί αυτή η συνάντηση σημαίνει για μερικούς πάρα πολλά. Αλλά για μερικούς απλώς σημαίνει απώλεια χρόνου. Χασομέρι. Παρέτηση από πράγματα που δικαιωματικά νομίζουμε πως μας ανήκουν και φοβούμαστε μην τα χάσουμε. Την υγεία μας, την ησυχία μας. Τον φανταστικό κόσμο που χτίσαμε για να καθόμαστε εντός του.

Και συνεχίζει η αδελφή μας η Βασιλική. Μου μίλησε η Μαρία για τον αγαπημένο της πατέρα που όλα τα φρόντισε, πως τον ονειρευόταν για το γάμο της που απέτυχε. Αλλά είχε κατανοήσει το γιατί, για τα παιδιά που θα ήθελε να κάνει αλλά δεν την αξίωσε ο Θεός. Πόσο αγαπούσε τα παιδιά του αδελφού της. Πόσο. Όλα τα παιδιά, όλους τους μαθητές της, έτσι μου έλεγε. Όχι, όχι, της αντιμιλούσα. Δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Αν έχεις καλός. Όμως ο σκοπός μας σε τούτη τη ζωή είναι να αγαπάμε τον Κύριο και τους άλλους. Να αγαπάμε. Και η Μαρία πολύ αγαπούσε. Όλους τους αγαπούσε. Μέλι έσταζε το στόμα της. Και μιλούσε για το Θεό μας και τον άνθρωπο που την είχε τότε αγκαλιάσει. Και μιλούσαμε για την προσευχή που μας έδινε δύναμη, την οερά, την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι λέγαμε. Μου είχε στείλει και ένα κείμενο για αυτήν την απέραντη προσευχή που περικλεί τα πάντα. Της το είχε στείλει ο Θεοδόσης. Ήθελε να το μοιραστεί μαζί μου. Μεγάλο πράγμα το μοίρασμα. Η ηλιαχτίδα στη ζωή μου τώρα. Έτσι τον περιέγραφε. Πάντα ο Κύριος στέλνει ανθρώπους στο διάβα της ζωής μας. Ποτέ δεν μας αφήνει μόνους. Κάθε άνθρωπος είναι απεσταλμένος. Κατά τη γερόντισσα Γαβριηλία. Εμένα μου έστειλε τη Μαρία για να μου πει πως όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, όταν θα γίνεις καλά, που θα γίνεις, με σίγουρη φωνή με εμψύχωνε, δεν θα γυρίσεις την ίδια δουλειά. Θα πας σε άλλο πόστο. Το κατάλαβες. Το ακούς αυτό που σου λέω. Να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Εγώ γι' αυτό αρρώστησα πάλι από τη δουλειά. Δεν άλλαξα ζωή μετά την πρώτη εμφάνιση του θεριού. Μη και δεν κάνεις ό,τι σου λέγω. Έτσι με συμβούλευε με καλοσύνη στη φωνή της. Τα ακούω, μαράκι μου. Τα ακούω, της ανταπαντούσα. Θα προσπαθήσω. Κομμάτι δύσκολο βέβαια αυτό, αλλά έχει ο Θεός. Κάπως θα το τακτοποιήσει η πρόνοιά του. Σε άκουσα, μαράκι μου, της λέω τώρα από την καρδιά μου. Ήταν και αυτή η φιλοτιμία της. Φιλότιμη, μεγάλη αρετή και αυτή. Σε μένα μια ανάγνωστη ως πριν λίγο καιρό μου έφερε από την Ρόδο δώρο, την Παναγία, την Παντάνασα. Δώρο ακριβό, πολύτιμο. Στην κόρη μου που πολλές φορές με συνόδευε στις χημειοθεραπείες και είναι φοιτήτρια, βγαίνει μια άλλη μέρα και της δίνει χρήματα, πολύ παραπάνω από έναν καφέ, και της λέει «Έλα που βοηθάς τη μανούλα σου να πιεις έναν καφέ, εσύ βοηθάς τη μανούλα σου και μένα με φροντίζει ακατάπαυστα η μανούλα μου, πολύ μας αγαπάτε, πώς να το αντέξουμε αυτό». Η Μαρία από το κρεβάτι των χημειοθεραπείων μοίραζε αγάπη, έδινε σε ένα παιδί χρήματα για έναν καφέ. Μόνο όταν έχεις δίνεις. Είχε κάνει πράξη τα λόγια του Αγίου Παϊσίου. Το έβλεπα εκεί μπροστά μου, σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου, όχι στην άνεση του βολέματος. Ο άνθρωπος με το δόσιμο παίρνει, όχι με το πάρσιμο. Και ο λογισμός από μέσα μου καλά κρατούσε. Και όλο αναρωτιόμουν, γιατί, μα γιατί να δεθώ μαζί της. Γιατί να ενδιαφέρομαι για μια, μέχρι προλίγου, άγνωστη σε μένα. Πολλές φορές το ενδιαφέρον για έναν άλλον άνθρωπο, πενθούντα, ασθενή, δυστυχισμένο, κατά τα πρότυπα τα κοσμικά, όχι κατά τον Θεό, προέρχεται από έναν ίκτο της στιγμής, από μια συμπάθεια για τον νομίζοντα από εμάς δυστυχισμένο, με κρυφή φοβία μήπως βρεθούμε στη θέση του ή με υποσυνείδητη ικανοποίηση που δεν είμαστε εμείς τώρα σε αυτήν την κατάσταση. Οι άνθρωποι ενδόμηχα, αδύναμοι όντας, κάνουν αυτές τις σκέψεις. Τις είχα και εγώ. Ασθενής ήμουν όμως στην αρχή του δικού μου αγώνα. Μιλούσα με τη Μαρία όμως μήπως γι' αυτό δέθηκα τελικά μαζί της. Σκεφτόμουν. Αμέτρητοι λογισμοί. Άρα για την λυπάμαι. Άρα για την συμπονώ.
Άρα για την βοηθώ ή μήπως αυτή με βοηθά με άγνωστο τρόπο, πνευματικό. Την εκμεταλλεύομαι τελικά ή την αγαπώ. Πώς γίνεται τούτο το παράξενο. Μας ένωσε η αρρώστια ή κάποιος άλλος ανώτερος σκοπός. Γιατί να έχω όλο αυτό το σύννεφο στο κεφάλι μου. Γιατί πια. Εξομολογήθηκα στο πνευματικό μου που του είχα μιλήσει για τη Μαρία. Η Μαρία μου είπε, αν και ασθενής, σου δίνει ολοκληρωτική και ανιδιοτελή αγάπη και δεν μπορείς να την αντέξεις. Δεν την αποδέχεσαι. Δίνει αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού μας, που πάνω στο Σταυρό έδειξε τι είναι ολοκληρωτική αγάπη. Εμείς αγαπούμε διότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς, κατά την φράση του μαθητή της αγάπης. Αναπαύτηκα με τα λόγια του. Την γνώρισες για να την θυμάσαι. Μου το απάντησε το γιατί η ξαδέλφη της στο ετήσιο μνημόσυνό της. Δέθηκα γιατί εισέπραξα την αγάπη της. Για να γράψω ίσως και τούτα τα λόγια που τώρα ακούτε. Διότι πολύ είχε πονέσει στον αγώνα της. Σας ομιλώ εκ πείρας βιώματος των Χ, Μη, Θήτα. Κι όμως ακτινοβολούσε αγάπη στους γύρω της και επιθυμούσα να την συναντώ και να μιλάμε. Θυμάμαι πάλι την ημέρα της τραγωδίας από την πυρκαγιά στο μάτι. Κάναμε μαζί χημειοθεραπείες. Ιούλιος 2018. Ακούγαμε από το παράθυρο να εισέρχονται οι μανιασμένοι ήχοι από τις σιρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων. Μια αναστάτωση στον κόσμο, οι ειδήσεις συγκεχημένες. Τι να συμβαίνει, Μαρία μου, ακούς τι γίνεται. Κάτι σοβαρό, μου απαντά. Κάτι σοβαρό, όχι καλό. Δεν είναι μόνο η αρρώστια και η ασθένειά μας. Ότι ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει. Θυμάμαι επακριβώς τα λόγια της. Κάθε ημέρα που ξημερώνει ο κόσμος, δεν ξέρει πώς μπορεί να φρενάρει ο χρόνος για αυτόν. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Μόνο το σήμερα έχουμε. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, αδελφοί μου. Μόνο το σήμερα. Εύχομαι κάποτε όλοι να το καταλάβουν και να γίνουν λίγο καλύτεροι. Λίγο πιο συμπονετικοί. Αχ, Μαρία μου. Πως ηχούν τα λόγια σου στα αυτιά μου. Έτος 2020. Ένας κορονοϊός σταμάτησε τον χρόνο παγκοσμίως. Διαβάζω τα υπομένα λόγια σου εκείνης της ημέρας στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Σε ενθυμούμαι και δακρύζω σε τι ύψος σε είχε αναγάγει μέσα από την ασθένεια ο Κυριός μας. Σήμερα. Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, αν συσταυρωθείς μαζί του σαν ληστής, ως ευγνώμων αναγνώρισε τον Θεό. Ερμηνεύει ο Άγιος Μάξιμος. Σύμφωνα με όποια θεωρία λοιπόν αναφέραμε, συσταυρωνόμαστε πάντα μαζί με τον Χριστό. Ας φροντίσουμε όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο να εξηλαιώσουμε τον Λόγο που σταυρώνεται μαζί μας και να δεχτούμε την αψευδή επαγγελία με τη συνείδηση καθαρμένη από τα νοήματα που την πλήττουν, εφόσον το σήμερα δείχνει την ημέρα που έχουμε αυτής της ζωής. Γιατί λέει «σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο», ενώ το αύριο, την ημέρα του μέλλοντος, κατά την οποία δεν πρέπει να περιμένουμε καμία άφεση αμαρτημάτων, αλλά μόνο απόδοση στον καθένα της αμοιβής που του αξίζει για όσα έπραξε. Ηχούν πάλι τα λόγια της στα αυτιά μου. Πόσο δίκιο έχεις, Μαρία μου. Και εκείνη την ημέρα της πυρκαγιάς, πόσες μάνες έχασαν τα παιδιά τους, πόσοι αδελφοί τους αδελφούς, πόσα παιδιά τους γονείς. Την ζήσαμε μαζί με τη Μαρία, εκείνη την τραγωδία. Για άλλη φορά, μιλήσαμε για την Αγία Γλυκερία, που εορτάζει την 13η Μαΐου, η μέρα που έχει τα γενέθλιά της η Μαρία.

Μα να έχω τα γενέθλιά μου όταν εορτάζει και να μου αγοράσει σπίτι ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου ακριβώς δίπλα στην εκκλησιά της. Πώς το βλέπεις αυτό? Α, την έχεις δεύτερη προστάτηδα μετά την Παναγία μας, της απαντώ. Τη μέρα που γεννήθηκες μαρτύρησε. Στην αγκαλιά της θα σε έχει, θες δε θες. Μεγάλο μαρτύριο άντεξε. Μεγάλο μάρτης. Μεγάλη ευλογία αυτό να ζεις δίπλα στον περικαλή μοναδικό ναό της στην Αθήνα. Το μεγαλινάριο της Αγίας Γλυκερίας. Το αναγράφω προς εσάς που την αγαπήσατε και την αγαπάτε. Γιατί ανήμερα της εορτής της Αγίας εγεννήθη η Μαρία. Ανήμερα της εορτής της Αγίας όσο περνάει ο καιρός, να την ενθυμίστε αδελφοί μου, όλοι όσοι διαβάζετε ή ακούτε αυτά τα λόγια. Μύρον πολυσύνθετον το Χριστό, εξαγνίας πόνων και αιμάτων της σταλαγμής, προς εν εγκαμένη Θεόφρον γλυκερία, εν μύρης Θεοβρίτης, λαμπερός δε δόξαστε. Ναι, μου απαντά, γι' αυτό αντέχω. Αφού άντεξε αυτή, αντέχω κι εγώ. Μεγάλη ευλογία, τώρα το καταλαβαίνω. Και μιλούσαμε. Μιλούσαμε και ανταλλάσσαμε μηνύματα στο τηλέφωνο. Μετά ήρθε αυτό το μετά. Σταμάτησα τις χυμηθήτα. Άρχισα ακτινοβολίες. Μου είπε να μην τις φοβάμαι. Πόσο δίκιο είχε. Πάλι με βοήθησε. Είχε πείρα. Τα μηνύματα άρχισαν να αραιώνουν. Έπεφτε. Στεναχωριόμουν. Απομακρύνθηκα όσο μπορούσα, καταλάβαινα, όσο μπορούσα. Την αγάπησα, την αδελφή μου τη Μαρία. Την τελευταία φορά που την είδα, μια μέρα ακριβώς πριν κοιμηθεί, πριν ανοίξει τα φτερά του φευγιού της από εδώ για τον Κύριο, πριν πετάξει για την αγκαλιά του. Εκεί είναι η Μαρία. Το είχε πει ο Άγιος Πορφύριος, ο μεγάλος αυτοσύγχρονος Άγιος, που κι αυτός ασθένησε από τον καρκίνο. Έχει καταγραφεί ο Άγιος Λόγος πως γέμισε ο παράδεισος από τους αδελφούς, τους ασθενείς του καρκίνου. Ο θάνατος είναι μια γέφυρα που μας ενώνει με τον Χριστό και δεν είναι λόγια παρηγοριάς, είναι λόγια χάριτος. Μια μέρα προτού περάσει αυτή τη γέφυρα, θυμάμαι, ανεβαίνω στο νοσοκομείο να συναντήσω τον γιατρό μου. Μόλις έχω ολοκληρώσει το στάδιο των ακτινοβολιών του πρωτοκόλλου θεραπείας μου. Ο γιατρός κάποια στιγμή μου αναφέρει πως η Μαρία νοσηλεύεται στον 7ο όροφο και την ευλογία που μου έδωσες να της πάω, ακόμα δεν της την έδωσα. Θέλεις, μου είπε, να ανέβουμε μαζί. Της είχα φέρει ένα αγιασμένο φυλακτό που φορούν κατά παράδοση, αν θέλουν βέβαια, οι καρκινοπαθείς προς αγιασμό τους ή οι άτεκνες μητέρες. Οι άτεκνες μητέρες που επιθυμούν να κάνουν παιδί από την ιερά μονή ημεγής της βατοπεδίου. Μια ζώνη περασμένη από την Αγία Λάρνακα που φυλάσσεται, η Παναγία ζώνη της Μητρός της Ανθρωπότητας, της Υπεραγίας Θεοτόκου, ανεκτίμητο κοιμήλιο. Ζώνονται οι ασθενείς, αγαπούν την Παναγία μας και έρχεται η μάνα του Χριστού να μας αγκαλιάσει και να μας παρηγορήσει. Αυτή η μάνα του κόσμου που πόνεσε, πόνο ανίποτο, πόνο οξύ. Ρομφαία τρύπησε την Αγία Μητρική καρδιά της. Ποιος άλλος πόνεσε σαν την Παναγία μας? Υπεραγία Θεοτό και σκέπε ημάς. Παναγιά μου βοήθα, κράζουμε και έρχεται. Όλοι μας το ξέρουμε αυτό, όλοι μας. Πάμε, του λέω. Πονάει η καρδιά μου, αναρωτιέμαι αν θα με δεχτεί. Ανεβαίνουμε, πλησιάζω το δωμάτιο, με αντικρίζει, την αντικρίζω. Φως το δωμάτιο, όχι του ήλιου. Ένα άλλο φως, γλυκό φως, φως πνευματικό.

επιτρέπουν να περάσω για λίγο μέσα στο δωμάτιο μαζί της. «Ω, βγήκαν τα μαλάκια σου», μου λέει. «Μου τα χαϊδεύει, απαλά. Μαρία». Ένας κόμπος μου σφίγγει τη μηλιά. Τι να της πω. Λόγια δεν χρειάζονται πια, μόνο στιγμές. «Θα είσαι καλά», μου λέει. «Πέρασαν, πέρασαν όλα». «Ω, Θεέ μου, με παρηγοράει», αναλογίζομαι. «Πονάει αυτή και με παρηγοράει». «Ω, είναι όλη αγάπη. Μαρία». Ο Αλέξανδρος έχει φύγει, θα τον έβλεπες, πήγε να φέρει κάτι πράγματα. «Να μη στενοχωριέσαι για τίποτα, έχεις τα παιδιά». «Μαρία». Μου μιλούνε να αποχωρήσω από το δωμάτιο. Ήρθαν οι γιατροί. «Με αφήνεις να σε φιλήσω, κάνει που είσαι ευαίσθητη». «Ναι, ναι», μου απαντά με τα τεράστια γλυκά λαμπερά ματάκια της, όλο αγάπη. Την φιλώ στο κεφαλάκι της. Που να ήξερα εκείνη τη μοναδική στιγμή πως την αποχαιρετώ προσωρινά. Γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρη, όπως κι αν σας φαίνεται αυτό. Αυτό είναι το βίωμά μου. Δεν ήξερα πως την αποχαιρετώ για να την αγκαλιάσω. Έτσι αποχαιρετίζονται οι άνθρωποι. Φιλιούνται και αγκαλιάζονται. Μόνο αυτή η αγκαλιά μου έλειψε, αναλογιζόμενη αυτή την τελευταία μας συνάντηση. Όμως έχω μια σιγουριά, μια ακλόνητη πεποίθηση ότι η Μαρία έλαβε αγκαλιές από τους ανθρώπους της, πολλές. Πολλές αγκαλιές. Δεν τις στέρισε αυτές ο Κύριος. Μου φάνηκε ήρεμη και φωτεινή. Η Παναγιά μας ήταν μαζί της εκείνη την ημέρα. Ίσως κάποιους να τους ξενίζουν τούτες οι κουβέντες. Σας επαναλαμβάνω όμως, είναι κουβέντες που αν δεν υποθούν, τότε δεν κάμνω ορθό μνημόσυνο στη μνήμη μου για τη Μαρία. Να υποθούν. Αυτό αισθάνθηκα εκείνη την ημέρα. Αυτό εξιστορώ όσο φυσικά τούτο είναι εφικτό. Δεν έχω συγγραφικές ικανότητες. Να με συγχωρέσετε.

Η Μαρία είχε εμπειρίες πνευματικές. Αγωνίστηκε με την ασθένεια. Αγωνίστηκε και με την ασθένεια και το πένθος. Αν ο άνθρωπος αγαπάει, καθαρίζεται, αγιάζεται κατά τους πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Και ο Θεός του δίνει εμπειρίες της δικής του αγάπης. Εμπειρίες πνευματικές, αν ανοίξει τα βάθη της καρδιάς του. Η ασθένεια, όποια κι αν είναι, σου θέτει βασανιστικά και αναπάντητα προς στιγμή ερωτήματα. Υπαρξιακά, οντολογικά και περί Θεού, και πάντοτε παίρνεις απαντήσεις. Και η Μαρία, επειδή μεγάλωσε ένα αγάπη στην οικογένειά της, είχε πρίκα. Αγάπησε και αυτή πολύ όλους σας ανεξαιρέτως. Και η καρδιά της ήταν ανοιχτή και δέχθηκε τον μέγα αγαπόμενο, τον Χριστό μας. Και είχε πάρει απαντήσεις. Δεν διαθέτω την πείρα που αποκόμισε η Μαρία μέσα στο καμίνι του αγώνα για τη ζωή της. Όμως η αγάπη που παρήχε η Μαρία στους γύρω της, μόνο από πνευματική ανάβαση και από επίσκεψη της Χάριτος μπορεί να την αντιληφθεί το πεπερασμένο μου μυαλό. Δεν με απασχολεί πόσο θα ζήσω και αν θα ζήσω. Αυτό το έχω αφήσει στα χέρια, στην αγάπη του Θεού. Συμβαίνει πολλές φορές να μην θέλει κανείς να θυμάται το θάνατο. Είναι γιατί επιθυμεί τη ζωή. Αυτό είναι από μία άποψη ένδειξη της αθανασίας της ψυχής. Όμως, εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμεν, ο θάνατος είναι μια γέφυρα που θα μας πάει στο Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε εκτυπώτερον την χάρη του Θεού. Έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Μια ξένη έγινε λοιπόν οικία μου. Έτσι είναι η αγάπη. Η εν Χριστώ αγάπη έτσι είναι. Η αγάπη εκβάλλει τον φόβο, λέγει πάλι ο μαθητής της αγάπης. Και η καρδιά της Μαρίας δεν είχε φόβο. Αυτό εξέπεμπε σε μένα. Η Μαρία 3 μήνες πριν φύγει. 3 μήνες για να την θυμάμαι παντοτινά. Μνημόσυνο πόνου και χαρμολύπης. Μια γνωριμία, αγία γνωριμία. Και η Μαρία ζει μέσα στην καρδιά μου. Ζει μέσα στις καρδιές σας. Μαζί και αλλού. Ο Κύριος παίρνει μαζί του τις όμορφες ψυχούλες και τις μετατρέπει σε φύλακες αγγέλους. Να ξέρετε όλοι εσείς που βρίσκεστε στον ουρανό σας, έχουμε κλεισμένους βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Πάσχα 2020. Γράφτηκαν αυτά τα λόγια. Αυτό το Πάσχα της φυλακής. Από τον Υιό. Ας ακούσουμε το Χριστός Ανέστη. Και να απαντήσουμε το αληθώς ο Κύριος. Μια φίλη της Μαρίας. Της ώρας της ενδεκάτης.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και την αγάπη μας στην αδελφή μας που μοιράστηκε αυτές τις μνήμες, αυτές τις αναστάσιμες μνήμες από την Μαρία μας πλέον σε όλων τις ψυχές, σε όλων μας όσοι συμπορευόμαστε σήμερα σε αυτήν την εκπομπή με τα κρονίμια της ελπίδας. Έχει τυπωθεί αυτή η μνήμη στα τρεις βαθά μας. Και όσο ζούμε, πάντα θα θυμόμαστε αυτήν την Μαρία από το δωμάτιο των Χ, Μ, Θ. Πάνε αρκετά χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε να διαβάζουμε ένα υπέροχο βιβλίο με τίτλο «Ταξίδι στο φως, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας» της Μαργαρίτας Σακελάρη. Και τότε βάλαμε άλλον έναν αδελφό μας στις μνήμεις μας, το ψυχοχάρτη, ανεξίτηλα γραμμένο το όνομα Βασίλειος. Από τότε και το Β' από το Μακάβριο να ξεριζώνεται, να δίνει τη θέση του στο Μακάριο, στο Αιώνιο, στο Φωτεινό, στο Ελπιδοφόρο. Στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής θα συναντήσουμε ξανά αυτές τις μνήμες μιας μάνας που συντρόφευε τον γιο της σε αυτά τα δωμάτια τα τόσο φωτεινά. Η μνήμη, διαβάζουμε στο Οπισθόφυλλο, είναι ανάμνηση, είναι και ανάσταση και πτώση όταν σεριανάς στα μονοπάτια της. Δεν γνωρίζεις τον προορισμό, ούτε τον σκοπό, ούτε το νόημα. Και αυτό έχει οπωσδήποτε τη γοητεία του. Η μνήμη μπορεί να γίνει δύναμη, μπορεί να γίνει και αδυναμία. Τι μπορεί να ανακόψει τη δύναμή της? Το παρόν, το όνειρο του μέλλοντος. Θα ήθελα να είχα μνήμη δυνατή, μην ξεχαστώ, να μην ξεχάσω ποτέ. Να θυμάμαι τα σήμαντα, τα καθημερινά που έφτιαξαν την υπέροχη σύνθεσή σου. Τα καθημερινά που ήσουν εσύ. Σε σένα ανακάλυψα πόσο σύνθετο είναι να είσαι απλός, πόσο μεγάλο να είσαι μικρός, πόσο εκοφαντικό θόρυβο κάνει σιωπή, σαν τον εκοφαντικό θόρυβο της απουσίας σου, σαν την εκοφαντική σιωπή της τελευταίας στιγμής. Θα γράψω κάτι για εμένα. Δεν ξέρω αν θα είναι χρήσιμο σε άλλους. Θα είναι η μοναδική μου προσφορά, το μοναδικό μου δώρο.

Προχωρημένη άνοιξη, Μάης μήνας. Μήνας των λουλουδιών και των αρωμάτων. Ώρα δειλινού στο νοσοκομείο. Το επισκεπτήριο τελειώνει, η κίνηση αραιώνει. Μόνο οι θεραπείες συνεχίζονται, ακολουθώντας ευλαβικά τις οδηγίες των θεραπώντων ιατρών, ανοίγοντας μια χαραμάδα στην ελπίδα. Μήπως. Ο Βασίλης κάθεται σε μια καρέκλα. Παρατηρεί την ελάχιστη κίνηση του διαδρόμου. Τα μάτια του ανοιχνεύουν, διαβάζουν. Θα ήθελα, αν ζήσω, να γράψω κάτι για αυτήν την εμπειρία. Χαμογελάει. Πού θα αφιέρωνα ένα τέτοιο βιβλίο? Στους ασθενείς και σε αυτούς που περπατούν μαζί μας σε αυτούς τους διαδρόμους. Αν δεν ζήσω, θα ήθελα να το κάνεις εσύ. Κι έτσι υπόθηκε η πρώτη σκέψη, μια επιθυμία του που σφράγισε τον καιρό που ακολούθησε. Δεν λησμόνησα το αίτημα, αλλά η εμπειρία ξεπερνούσε τον λόγο. Πώς να διαχειριστείς τον λόγο και να κουμαντάρεις μέσα σου την εμπειρία? Ο χρόνος ήρθε ως πολύτιμος σύμμαχος και οι όποιες αναστολές μείνανε πίσω. Μα ό,τι γράφτηκε δεν έχει να κάνει μόνο με την εκπλήρωση μιας επιθυμίας. Κάθε άνοιγμα απαιτεί τόλμη. Όσο πιο δύσκολο το άνοιγμα στη ζωή, τόσο πιο τολμηρό. Κι έτσι τόλμησα. Όχι από αφροσύνη, αλλά από αγάπη. Και από την ανάγκη να μοιραστώ, να κοινωνήσω μια σκέψη που πέρασε και καλλιεργήθηκε μέσα σε αυτήν την εμπειρία. Ως χρέος το παιδί μου και ως χρέος τον συνάνθρωπο, στον αδελφό, ως χρέος και ως πρόταση να τολμήσουμε το άνοιγμα. Τα πρόσωπα που φανερώνονται είναι υπαρκτά, κοντινά, γνωστά, συνηθισμένα. Πρόσωπα που ανταποκρίθηκαν στην προσωπική τους κλίση και που πολλά από αυτά περπατήσανε μαζί μας, στους διαδρόμους. Έχοντας επίγνωση της προσωπικής μου ανεπάρκειας αλλά και της δυσκολίας αυτής της προσπάθειας, ακουμπώ στην ευμενή διάθεση των αναγνωστών και συνοδοιπόρων στους δρόμους που μας έταξε η ζωή, ή καλύτερα η αγαθή πρόνοια του Θεού, ώστε το μήνυμα που περιέχει αυτή η διαδρομή να βρει ευήκοα ότα και καρδιές ανοιχτές. Αυτά από την Μαργαρίτα Σακελάρη και τον πρόλογό της «Το ταξίδι στο φως». Με αυτό το βιβλίο θα είμαστε σύν Θεού και στο επόμενο μέρος αυτής της εκπομπής, με τον τίτλο της ελπίδας «Το ακρονίμιο».

Αυτά τα δωμάτια, τα ψυχρά, αυτοί οι διάδρομοι, οι ψυχροί, στη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας έχουν λυτρώσει, έχουν σώσει αμέτρητες ψυχές, αδελφοί μου. Μόνο φως στο δωμάτιο της Μαρίας, στο δωμάτιο του Βασίλη, σε τόσων ακόμα αδελφών μας που ίσως μας ακούν τούτη την ώρα. Και ναι, ερχόμαστε νοερά και σας κατασπαζόμαστε και σας παίρνουμε αγκαλιά και δεν κρατάμε καμία απολύτως απόσταση. Αυτοί οι τόποι έχουν αγιάσει από δάκρυα και προσευχές, γιατί μέσα έχουν ζήσει καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Αυτές οι μέρες, σε αυτά τα δωμάτια και σε αυτούς τους διαδρόμους, αυτές οι μεγάλες μέρες,

έτσι συμβολικά της ελπίδας, του φωτός και της αληθινής χαράς. Εναλλακτικές προτάσεις. Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσείτε, θαρσείτε αδελφοί μας.

Και είναι και κάποιος αδελφός μας που όποτε τελειώνει μια εκπομπή ή ένα γραφτό μας θέτει την ίδια ερώτηση εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Εσύ που αυτά τα λες, τα πιστεύεις, και εμείς συνεχώς να το απαντάμε. Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία, ας αφαιθούμε στο πανευμήχανό Του που πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου, να διδάξει και να σμιλεύσει τις ψυχές μας. Διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας ξαναοδηγήσουν στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

από τα κόκαλα βγαλμένη. Αν και τουρκόφωνη από μικρά. Μα να να ο πόντος σου. Εδώ, ματωμένος. Εδώ, σκόρπιος και ενωμένος στο αίμα της θυσίας. Πατημένος κάτω σαν τραγί, με τους φωνιάδες γύρω-γύρω να γελούν και να σαρκάζουν. Τον σκοτώνω τον ποντομάνα μου. Ναι, αλλά δεν τον αποτελειώνω. Τον θάβουν μέσα στο μαύρο χώμα βαθιά, αλλά δεν μπαίνει το καπάκι στο μνήμα. Αφαιρετεί η κασέλα. Τα πουλιά γλυκόπικρα και λαϊδούν τις μάτσκα στον ακρίνι. Μπλε και γκρίζο ο ουρανός. Αδειμονή. Η λύρα κοδονίζει. Χάσκει το χώμα θαλερά. Κουνιέται το θυμάρι. Γέρνει το κυπαρίσι φανερά κι ανοίγει η γη. Κρατάν την αναπνοή τους οι αγαρινοί. Το ανίκουστο σαν περιμένουν. Λες πάλι του Λαζάρου. Δεύτερη ζωή να ζούνε.

Μαύρες είναι οι φορεσιές, σαν την ψυχή τους μαύρη. Είναι οι τραντέλαινοι του πόντου παλικάρια, που αρματωμένοι και πεισματικά σκίζουν τον αέρα και φωνάζουν όλοι μαζί. Σέρα.

0: Τι σας μάθανε λοιπόν ο παπάς?
1: Τραγούδι. Καρνόπον στην Ανατολή, εσάς εψελγέτε μνε.
2: Αυτή είναι πάνω από 60 χρονών, η Λύρα. Εδώ είχαμε, κάθε μέρα παίζαμε τραγούδια ποντιακά, ο πατέρας μου τότε, ας πούμε, στο χωριό.
3: Η εικόνα της Παναγίας σου Μελά τη φέρανε με δυσκολία.

0: Τι σας μάθαινε λοιπόν ο μπαμπάς?
1: Τραγούδια. Προσπαθούσε να μας μάθει και ρώσικα που ήξερε, αλλά εμείς δεν θέλαμε τότε. Ήτανε πολύ προχωρημένος, πολύ ήτανε έξυπνος. Σε όλα μέσα ήταν ο πατέρας μου. Πάρα πολλά τραγούδια, ένα από αυτά ήτανε η

0: Επέμενε. Αχ, τι να πω, πολλά ήταν αυτά και πολλές ωραίες στιγμές ζήσαμε μαζί.
1: Η γιαγιά μου όταν ήρθε εδώ πέρα μου είπε ότι ήταν τελείως μόνοι, δεν ξέρουν τι να κάνουν και δεν ξέρουν πού να σταθούν. Ήρθανε με τα ρούχα τους μόνο, τίποτε άλλο.

0: Αυτή την τζαγερή την κράταγε η γιαγιά από τη Ρωσία όταν ήρθε πριν από πολλά χρόνια. Το 39 ήρθαν από τη Ρωσία εδώ, τον Κάφκασο, συγκεκριμένα από την πόλη του Αψέ, και το σήκωνε από εκεί και το έφερε εδώ. Αυτή ήταν η καθημερινή, καθημερινά πίνανε το τσάι τους. Και αυτή εδώ η φωτογραφία είναι ο μπαμπάς μου στα 17 του χρόνια, όταν ήρθε από τη Ρωσία εδώ. Και αυτή τη λίρα εδώ, αυτή είναι πάνω από 60 χρονών η λίρα. Εδώ είχαμε, κάθε μέρα παίζαμε τραγούδια ποντιακά. Ο πατέρας μου τότε, ας πούμε, στο χωριό, ερχόταν οι χωριανοί εδώ, παρέες από διάφορα μέρη της Κρήτης, φίλοι, και ακούγαν τον πατέρα μου που έπαιζε και μετζέ στη Λιγόρτινο. Το 1918 συγκεκριμένα, στον πρώτο διωγμό μάλλον, έφυγε η οικογένεια του πατέρα μου και εγκατασταθήκανε στον Κάφκασο, συγκεκριμένα στην πόλη του Αψέ. Εκεί λοιπόν έμεινε ο παππούς, και μάλιστα πρέπει να δούλευε σε φούρνο. Σε φούρνο δούλευε κάμποσα χρόνια, αλλά και εκεί δύσκολα. Μετά με την κυβέρνηση του Στάλιν, άλλος διωγμός πάλι. Και έπρεπε να έρθουν εδώ, στην Ελλάδα. Οπότε λοιπόν ήρθε εδώ. Εντάξει, υπήρχε ο ρατσισμός τότε, πέρασε λίγο δύσκολα στην αρχή, γιατί δεν τους αποδεχτήκανε οι ντόπιοι εδώ σαν ξένοι, ας πούμε. Νομίζανε ότι θα τους πάρουν τις περιουσίες και όλα αυτά. Πέρασε λίγο δύσκολα. Αλλά ο πατέρας μου σιγά σιγά, με τον τρόπο του, κατάφερε να μείνει μαζί τους.
1: Πόσα μεταφέρατε όλα αυτά τα του τόπου σας σε αυτόν εδώ τον τόπο, που στην ουσία στην αρχή ξένος ήταν, προκειμένου να θυμάστε που γεννηθήκατε και από πού κατάγεστε?
0: Ήταν λίγο δύσκολο αυτό το κομμάτι, διότι εμείς, να σας πω την αλήθεια, σαν παιδιά δεν νιώθαμε τόσο καλά για την καταγωγή μας, διότι υπήρχε λίγο ρατσισμός εδώ. Τώρα που μεγάλωσα, λέω τι έκανα τότε που δεν ένιωθα καλά. Τώρα νιώθω υπερήφανος για αυτό που είμαι. Τότε όμως όχι, γιατί ήταν λίγο δύσκολα. Νιώθαμε το ρατσισμό τότε.
1: Μου κάνει εντύπωση που στους ώμους τους στην ουσία είχαν αντικείμενα όπως τσαγερή, τη λύρα τους, πράγματα συναισθηματικής καθαρά αξίας, αλλά που ήταν δύσκολο να τα κουβαλήσουν και να τα φέρουν μέχρι το νέο, μέχρι τη νέα τους πατρίδα.
2: Η λύρα δεν είναι τυχαίο κομμάτι. Το ξέρετε κι εσείς ίσως, κύριε Νικολαίδη, ότι η λύρα αποτελεί για εμάς τους ποντίους την κυβωτό της μνήμης. Μοιάζει με έναν άνθρωπο, αν παρατηρήσετε τα χαρακτηριστικά της. Η λύρα είναι, δίνει το σκοπό από όλα τα κομμάτια της ζωής μας. Χαρά, αγάπη, πόνο, περιγράφει την πατρίδα. Οπότε, αναπόσπαστο κομμάτι σίγουρα θα ήταν η λύρα. Είναι κομμάτια της καρδιάς τους. Γι' αυτό και τα βλέπετε σε αυτήν εδώ, μοιάζει με μια μεγάλη κυβωτό αντίστοιχα αυτό του Παούλου, αλλά καλύτερη κυβωτός δεν θα υπάρξει από τη λύρα, πιστέψτε με.
0: Και όνειρο του μπαμπά ήταν κάποιο παιδί να το συνοδεύσει μετά από χρόνια, να επιστρέψει να δει στο μέρος που γεννήθηκε και μεγάλωσε, και ήρθε εδώ 18 χρονών από εκεί. Και τον πήρα εγώ στα 80 του, πριν από το 2000 κάπου, και πήγαμε. Αλλά πού να δει την ίδια πατρίδα. Είχαν όλα βορβαντιστεί επί Χίτλερ τότε, γιατί όταν φύγαν το 39 κηρύχθηκε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Οπότε λοιπόν όλα δεν έμοιαζε τίποτα με τα παλιά. Όλα είχαν γκρεμιστεί. Το πανεπιστήμιο που είχε ξεκινήσει να πηγαίνει, το σπίτι του δεν υπήρχε, διότι ήταν παραλιακό, στην παραλία κοντά, και είχε κάποια συγκεκριμένα σημεία που θα το έβρισκε. Αλλά δεν βρήκαμε τίποτα. Όταν ήρθαν τα παιδιά ορφανά εδώ, δυστυχώς κηρύχθηκε ο Γερμανικός Πόλεμος. Ο Μπάρμπας, ο Στέλιος, ήξερε άπτεστα ρώσικα και ασχοληθήκαν, τον πήραν οι αντάρτες για βοήθεια στα βουνά, ασχολήθηκε, ας πούμε, με την αντίσταση, και τον σκοτώσαν τον Μπάρμπα, ας πούμε, 25 χρονών, διότι οι Γερμανοί, διότι ήταν στέλεχος μεγάλο, βοηθούσε πάρα πολύ στον αγώνα, πήγαινε στον Τζούτσουρο με τα πόδια, γιατί ήταν πολύ ταχύς, να στέλνει μηνύματα για τη Μέση Ανατολή, και τον σκοτώσανε στα 25, ας πούμε. Έτσι του έχουν απονέμει και του μπαμπά μου εδώ το αναμνηστικό, ότι ήταν στην αντίσταση, το πατέρας μου.
1: Τι αγώνας και με πόση αγάπη υπερασπίστηκε τη δεύτερη πατρίδα.
0: Ναι, αφού νιώθαν Έλληνες. Απλώς εδώ δεν τους αποδεχτήκαν τόσο πολύ. Αυτοί ήταν πιο Έλληνες από τους Έλληνες. Αλλά δυστυχώς.